Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καίει ο ήλιος. Όλοι αναζητούμε λίγη σκιά. Αυτό έκανε και ο Τσίπρας, εξαγγέλλοντας την πρώτη σκιώδη κυβέρνησή του. Ανακοινώσεις είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Πασόκ μεταγράφονται τέος ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι υπόλοιποι ακούγονται στους καταλόγους της Ελλάς. Ό,τι περισσεύει και υποστήριξε την Καρτιστιανού φεύγει με επιστολές γεμάτες παράπονα και καταγγελίες. Ανακοινώνουμε τη δική μας σκιώδη κυβέρνηση. Το μεάρχης ήχου Σταμάτης Καλούτσος. Το μεάρχησα μουσικής επιμέλειας Αφροδίτη Σιμίτη. Το μεάρχησα ηχητικών Χριστίνα Μούγιου. Συντονιστής ο Βαγγέλης Περής. Μας έχουν περικυκλώσει οι λαγοκέφαλοι, το έχετε πάρει χαμπάρι φαντάζομαι, οι οποίοι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν κυρίως κοκακόλες, αλλά επίσης δαγκώνουν και την δημοσιογραφική αξιοπιστία. Τα δελτία ειδήσεων δίνουν λεπτομέρειες για τις επιθέσεις στον άμαχο πληθυσμό, κυρίως στις 75χρονες κυρίες που πήγαν να κάνουν βουτίτσες στη Βάρκιζα.
3: Η καταγεγραμμένη επίθεση λαγοκέφαλου σε θάλασσα της Αττικής σημειώθηκε σήμερα στη Βάρκιζα. Σε κατάσταση σοκ και με ένα βαθύ τραύμα στο πόδι βρέθηκε η γυναίκα, η οποία ενώ κολυμπούσε δέχθηκε την επίθεση από το παρασιτικό ψάρι. Θα πάμε στο σημείο, εκεί βρίσκεται ο Ευθύμης Κόντος. Ευθύμη, γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου οι γιατροί χρειάστηκε να της κάνουν κεράματα.
4: Τώρα κυρίες και κύριοι, ακριβώς έτσι είναι. Η γυναίκα δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί, βγαίνοντας από τη θάλασσα και σφαδάζοντας από τον πόνο εδώ στη Βάρκιζα όπου βρισκόμαστε. Όλα συνέβησαν όταν η ηλικιωμένη απολάμβανε το μπάνιο της, αλλά ένας λαγοκέφαλος την πλησίασε. Το επιθετικό ψάρι έφτασε κοντά της ξαφνικά. Τη δάγκωσε με δύναμη, αναγκάζοντάς την να βγει εσπευσμένα από το νερό για να ζητήσει βοήθεια. Όπως είπες, η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τους γιατρούς να της κάνουν ράματα στο πόδι, αφού το τραύμα το οποίο είχε ήταν ιδιαίτερα βαθύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι ακούσαμε ότι το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο, ότι σοκαρίστηκε η γυναίκα, ότι το τραύμα ήταν βαθύ, ότι είχαμε πρώτες βοήθειες.
6: Πάμε όλη βόλτα με κουβαδάκια, γέλια και μεγάλη φάση.
2: Ότι είχαμε ράματα.

0: Κέφαλο σφάδαζε η 75χρονη γυναίκα που είχε κάνει κεράματα από τον πόνο. Προσοχή. Τα ακούσαμε στο δελτίο, έτσι, είχαν και ρεπορτάζ, ο άνθρωπος ήταν εκεί. Τη γυναίκα δεν την είδαμε. Και γιατί δεν την είδαμε τη γυναίκα? Γιατί δεν υπήρχε καμία γυναίκα, ακούστε τον δήμαρχο.
1: Να καλωσορίσουμε και τον δήμαρχο, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Καλησπέρα σας κύριε δήμαρχε. Τελικά συνέβη ή δεν συνέβη?
2: Καλησπέρα σας. Όχι, δεν συνέβη. Τουλάχιστον έτσι πιστοποιεί το λιμεναρχείο, τα νοσοκομεία της περιοχής, όπως και το κέντρο υγείας της Βάρης. Αλλά οι λουόμενοι κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι ενώσεις επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλλιών που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ψάξαμε πάρα πολύ να διασταυρώσουμε τη συγκεκριμένη είδηση που και εμείς διαβάσαμε. Ξαφνιασμένη θα μπορούσα να πω. Δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο συμβάν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Χυλαγώ κεφαλούς. Κάθομαι στην ξαπλώστρα
0: και κοιτάω τους τρέλους. Με φράπε και καρπούζι. Καταλάβατε δηλαδή το τι έγινε, έτσι? Είναι λαγοκέφαλος φάντασμα. Υπάρχει θέμα, αλλά ως συνήθως το παρακάνουμε. Και όταν δεν έχουμε θύματα, τα ανακαλύπτουμε. Κανονικά πρέπει να βρούμε μια κυρία. Εύκολο είναι να μιλήσει πλάτη.

0: Αυτό είναι λοιπόν. Ο στόχος είναι να μην κάνουμε μπάνιο φέτος. Να καθόμαστε ξαπλωμένοι, καρπούζια. Να παραγγέλνουμε. Να παραγγέλνουμε delivery. Να μην πρωταβούμε τα λεφτά, ρε. Δεν έχουμε λεφτά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όλος ο κόσμος παραγγέλνει delivery. Και το deliverer είναι το επάγγελμα, όχι του μέλλοντος, που αποδίδει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι λέω χαζομάρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μαζί μας τον υπουργό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
1: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τελευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τελευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που πέρα το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
3: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
2: Γιατί?
1: Συγγνώμη, γιατί.
2: Δηλαδή, όποιος θα θέλει πέντε σουβλάκια σπίτι,
1: κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
4: Επιβίωση.
1: Δεν αντιμετωπίζει. Υπάρχουν
4: συνεργασίε. Ήταν το delivery είναι το πιο επικερδές επάγγελμα.
2: Είναι επικερδές.
1: Έχει
2: κερδίσει.
4: Δηλαδή ο άλλος παίρνει το μηχανάκι και τρέχει με ήλιο, με βροχή, με χιόνι, με κρύο.
1: Να δούμε τώρα.
2: Ήταν λάθος η δήλωση.
1: Όχι, δεν είναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνε να τον μαζέψουν, να του πούνε πες ότι ήταν λάθος. Όχι, δεν συμφωνώ. Ο Τελιβεράς, το πιο επικερδές επάγγελμα. Παραγγέλνεις delivery, τα έχεις οικονομήσει. Μην τα ακούσουν τώρα ότι ο Τελιβεράς ανήκει στην πλουτοκρατία, γιατί θα έχουμε και υψηλή φορολόγηση.

0: Στάζι.
1: Φαλιάζει και το Στάζι είναι από τις πιο κλασικές ομοιοκαταληξίες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ότι έχουν μεγάλη επιτυχία οι τελιβεράδες φαίνεται και από τα κορίτσια. Δηλαδή τα κορίτσια, όταν παρουσιαστεί κάποιος και τους πει: ξέρεις, εγώ είμαι τελιβεράς, παθαίνουν την πλάκα τους. Έλα, δε πω, πω, πω, ορμάνε.
0: Για πίτσα ή καφέ.
1: Δεν θέλουν να τους αφήσουν μόνους. Κυρίως όταν η παρέα τους είναι άλλοι τελιβεράδες, γιατί όπως έχει πει η κυρία Ρία Ελληνίδου, τα αγόρια με τα αγόρια πρέπει να τα φοβάσαι τι μπορεί να προκύψει.
2: Με ποια διάσημη celebrity δεν θα άφηνε στο σύντροφό σου μόνο?
3: Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Με ποια δεν θα άφηνα? Να πω κάτι λίγο πιπεράτο, αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση. Είναι ξέρεις από αυτά που φίδι είσαι, δεν αλλάζεις και όλα αυτά. Με άντρα δεν θα τον άφηνε, όχι με γυναίκα.
2: Δώσε το, ξέρουμε ποιον.
3: Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Ναι, είναι πιο επικίνδυνη. Τα κορίτσια τουλάχιστον λες και είμαι εκεί, βλέπω, ρίχνω ένα μάτι από μακριά. Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και ξεκίνησε πόλεμος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το είπα αυτό. Είναι ομοφοβική κλπ. Κλπ. Την πέφτω, ωραία έκφραση. Υπάρχει και στην Ιταλία ακριβώς το ίδιο. Όταν λένε την πέφτω, εννοούν την πέφτω μη μπούτο. Είναι ο Ρόκι Ρόμπερτς, ο οποίος ήταν ναυτικός, ξεμπάρκαρε και έγινε τραγουδιστής.

0: χόρευε και πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το προσόν του. Επίσης το προσόν του ήταν ότι είχε παντρευτεί τη Λόλα Φαλάνα. Μιλάμε για τεράστιο όνομα. Τεράστιο όνομα στα δικά μας ήταν ο Στάθης Ψάλτης, τα ξέρετε. Ποιος άλλος ήταν, ο Σωτήρης Μουστάκας. Είχαν παίξει ταινία του Σμαραγδί, του Γιάννη Σμαραγδί. Μετά από λίγο πεθάνανε, γιατί οι άνθρωποι ήταν άρρωστοι όταν πήγαν να παίξουν. Έκανε ένα λογοπαίγνιο σχετικό ο κύριος Πιατάς. Ο Σμαραγδής το πήρε πιο σοβαρά, νομίζω, από ό,τι χρειάζεται.
1: Όταν, ας πούμε, άνθρωποι, ας πούμε, που είναι, θεωρούνται προοδευτικοί του κολονακίου,
2: ναι,
1: βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη, δηλαδή όποιοι έρχονται σε μένα και παίζουν θα πεθάνουν. Αυτό δήλωσε.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή όντως το δήλωσε. Μήπως έκανε χιούμορ όμως ή ήταν μια ειρωνία. Δεν ξέρω πώς το εννόησε πραγματικά. Εσείς πώς το ελάβατε.
1: Εγώ από ό,τι είδα πώς το εξέλαβαν τα μέσα,
2: ναι,
1: δεν το εξέλαβαν ως χιούμορ. Και χιούμορ να ήταν, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας χιούμορ.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι καλός ηθοποιός. Δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε μια ενόχληση. Διότι επίσης κάνει ένα επενιγμό,
2: ναι,
1: ότι εγώ τον κυνηγάω να παίξει σε ταινίες μου σχεδόν από τότε που γεννήθηκα, πριν γίνω συνθέτης.
2: Τον έχετε κυνηγήσει, πότε του έχετε κάνει ποτέ πρόταση, κύριε Σμαραγδί, να παίξει του Πιατά?
1: Κύριε Λιάγκα, ο καθένας φτιάχνει στο κεφάλι του όπως το θέλει ο ίδιος. Εάν ήταν και τον είχα διεκδικήσει, θα το ξέραμε όλοι. Εγώ δεν έχω ούτε το τηλέφωνο του. Μια φορά το συνάντησα στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν ξεκινήσω τον Καποδίστρια, και είπαμε κάτι αστεία στο δρόμο.
2: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση δεν έχω μαζί.
2: Άρα πιστεύετε,
1: τώρα,
2: ότι ήταν...
1: κυνηγάω...
2: Άρα πιστεύετε ότι ήταν μια ειρωνία αυτό που είπε περί των δύο θανάτων, των δύο σπουδαίων ηθοποιών, του Ψάλτη και του Μουστάκα?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα αστείο που θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι που το ακούν σοβαρά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σεβαστέ, δάσκαλε. Όχι, έχεις δίκιο αν παραπονιέσαι. Είναι τραβηγμένο το αστείο. Αλλά δεν σε είπε και δολοφόνο. Και ας πω και κάτι. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο, αλλά θα το πω. Σε αυτό το κόσμο που ήρθαμε, τι είμαστε,

0: ψυχή.
1: Άντε να κάνουμε λίγο κεφάκι ρε παιδιά. Το ρίξαμε πολύ στην κουλτούρα. Ταινίες, λαγοκέφαλοι.
2: Στο χώμα που πατάμε.
1: Δηλαδή είσαι μια παρέα και λες πάμε να διασκεδάσουμε, πάμε. Μας παίρνει σε παρακαλώ το που σ' αφήρει είμαστε. Αν νομίζω ότι περιβάλλω, αυτό το τραγούδι στο YouTube έχει 1,5 εκατομμύρια προβολές.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια και όλα είναι εφήμερα. Πάρε ένα τηλέφωνο. Τζάπα είναι 212-212-4800. Είναι τηλεφωνικό κέντρο, θα μας πεις τι θες. Ή στείλε ένα email και αυτό δωρεάν. onair@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Και έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τον Ρόγκι Ρόμπερτς που είπα ότι ήταν ναυτικός και μετά έκανε καριέρα σαν τραγουδιστή. Και κοίταξε να δεις τώρα τι λέει ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι είναι ο Νίκος Νομικός της Ιταλίας. Γιατί ο Νίκος Νομικός είχε μπαρκάρει. Μην το ξεχνάμε. Ποιος άλλος είχε μπαρκάρει. Έλα, το βρήκε ο Σπυρίδωνας. Και λέει σαν το Γονίδι. Γιατί ο Γονίδι ήταν μηχανικός. Βέβαια, ήταν και στη Σύρο και βγάλει τη σχολή μηχανικών. Και λέει να κάνει και εκείνος τίποτα μαγικά. Ποιος ξέρει τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε που λέει ότι το θέμα μας δεν είναι οι λαγοκέφαλοι, αλλά οι ξεροκέφαλοι της πολιτικής. Και αυτό σωστό είναι. Πάμε λοιπόν στους λαγοκέφαλους, θα το συνδυάσουμε με την πολιτική. Έχουμε τον κύριο Καραμέρο. Ο κύριος Καραμέρος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν πει είναι ειδικός ιχθυολόγος, όχι, αλλά είναι βουλευτής και θα έχουμε εκλογές. Πρέπει να τον ψηφίσει τον άνθρωπο. Γιατί θα κυνηγήσει τους λαγοκέφαλους.
3: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος και έφτασε δυστυχώς και στην Ανατολική Αττική. Το δόντι του κόβει ακόμα και ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού. Δαγκώνει. Και η κυβέρνηση καθυστέρησε παρότι οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας προειδοποιούσαν. Φέτος το καλοκαίρι ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται στη Σαρονίδα, στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη. Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λουόμενος. Ένας λουόμενος στη Βάρκιζα κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Δεκάδες περιστατικά δεν καταγγέλλονται καν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν. Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά. Σχηματίζει αγέλες, αναζητά επιθετικά τροφή, δεν δείχνει φόβο γιατί δεν έχει πια φυσικούς εχθρούς στις ελληνικές θάλασσες. Η υπεραλίευση άδειασε τη θάλασσα από τους θηρευτές του.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Προτείνω, μια που σύντομα θα πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα, να το κάνει το μεάρχη λαγοκέφαλου. Να δείτε τι επιτυχία που θα έχουμε. Επίσης αυτό ότι οι θηρευτές έχουν εξαφανιστεί, θέλω να σου πω ότι δεν είναι προϊόν των ελληνικών θαλασσών ο λαγοκέφαλος. Επομένως ποτέ δεν υπήρχαν θηρευτές του. Αλλά εντάξει, λεπτομέρειες. Το θέμα είναι να το διώξουμε. Να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Καλά τα πέ. Ρε τι μου, έχεις δίκιο.

0: αν μαζέψουμε λιθρίνια θα τις φάνε τα σαΐνια. Όπα τα σαΐνια. Το όπα είναι κραυγή που συνοδεύει πάντοτε τον ενθουσιασμό μας.
1: Ας τα κολπά σου που νέντι και μη μας καλάς στο γλέντι. Φύσηξε μας βοριαδάκι.
0: Τέλος είναι πουνέντες. Τέλος πάντων λέγαμε για τα ψάρια, λέμε για το όπα. Πώς θα συνδυάσουμε για ακόμη μία φορά με ένα ευφιέστατο τρόπο. Θα μιλήσουμε για ένα πολιτικό. Ένα πολιτικό ο οποίος είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Ο Παυλής, ο Πολάκης. Θα πει κανένα όπα, θα πει. Αλλά αυτή τη φορά έχει απόλυτο δίκιο ο Παυλής.
2: Και επίσης δεν μπορώ να αποδεχτώ.
3: Σε αυτούς που λένε πάντα στο Τσίπρα, δηλαδή λέτε κατηγορηματικά όχι.
2: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις. Παρετήσου και λακαταμόνα. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο. Δηλαδή. Πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά.
0: Όπα, όπα. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος κανονικός μπορεί να διαφωνήσει με τον Πολάκη. Τώρα που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, ας...
4: Όπα.
0: Να το και το όπα. Το βάλαμε και χθες αυτό το τραγούδι. Άρεσε, δεν το απολαύσατε. Θέλατε να το ακούσετε σχεδόν ολόκληρο. Νάτος. Είναι Γερμανός αυτός που τραγουδάει. Καρλ Ζερό ονομάζεται. 5-5-10.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περί στο μικρόφωνο. Όλοι τώρα αυτοί οι συνεργάτες εδώ ανήκουν στην κατηγορία των πολύ πλουσίων. Δηλαδή έχουν το μεγάλο πλούτο στο σπίτι τους, στην τσέπη τους. Τι είναι ο μεγάλος πλούτος, τέλος πάντων? Γιατί όλοι μιλάνε για το μεγάλο πλούτο, ο οποίος ξεκίνησε σαν όρος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από τους εκπροσώπους. Επομένως οι ίδιοι είναι οι πιο κατάλληλοι να μας πούνε τι τελικά είναι ο μεγάλος πλούτος. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ρέτζο, ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκληση.
3: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
4: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα
3: όχι, για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
4: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
3: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Τι εννοείτε όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
4: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
3: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
4: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
3: Γι' αυτό έτσι το λέω.
4: Άρα δεν μπορώ.
3: Τι σημαίνει μεγάλος πλούτος για
4: εσάς? Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
3: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
4: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
3: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα?
4: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
3: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη?
4: Τι εννοείται όταν λέτε μεσαία τάξη?
3: Και αυτό επίσης θέλω να μου το δείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
4: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
3: Δεν σας λοιπόν ρώτησα όμως αυτό λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
4: Είναι αποτέλεσμα.
3: Αν θα αλλάξετε
4: ακρίβειας
3: τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
4: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα και να φορολογείται εκείνος με πολύ πιο εύκολα.
3: Μα πολύ
4: όρους
3: περισσότερα από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
4: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
3: Δεν λέγεται, προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε, με το μισθό τον
4: όχι
3: οποίο παίρνετε?
4: Όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
3: Άρα κάποιοι με βάση τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
5: Προφανώς.
3: Πρέπει να φορολογηθούν?
4: Δεν είπα αυτό. Νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό που σας λέω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Και εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρα.
7: Εμείς.
2: Αλλά ποια είναι η μεσαία τάξη την οποία όλοι την αναφέρουμε?
7: Είναι θα ήμουν.
2: Ναι, η μόνη τάξη.
7: Με έντιμη συνείδηση εθνική.
2: Αλλά παρασύρεται από τους, από τις άλλες τάξεις.
7: Παρασυρωμένη όμως από τις άλλες τάξεις. Στα νοήματα και στις πράξεις δίνουμε χρειά.
2: Και τώρα θα αποκαλύψουμε ποιος θέλει όλη αυτή την κατάσταση.

0: ξέρετε ποιος είναι ο εφιάλτης της μεσαίας τάξης? Η ανεργία. Ανεργία. Φοβάται ότι σε κάποια στιγμή η μεσαία τάξη θα μείνει άνεργη. Ότι πάντα παρουσιάζεται ένας κίνδυνος. Ότι είναι ένας καινούριος τρόπος που γίνεται η διαχείριση του κεφαλαίου. Τι λέμε σήμερα, ρε παιδιά? Η ανεργία, την οποία βρίσκει την αιτία της ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Πάρε όλες τις δηλώσεις του Φίπστερ, αγαπημένα. Αυτό που είπα λοιπόν ως άνθρωπος της τηλεόρασης είναι ότι επειδή μ' αρέσει αυτό που ζω φέτος, το ζω και εξαιτίας σας. Το ότι κάποιοι από εδώ θα κάνουν τη δουλειά τους, τη χάνουν και εξαιτίας σας. Εγώ λοιπόν ως ένας mainstream άνθρωπος της τηλεόρασης δεν κατηγόρησα ποτέ το νέο που έρχεται. Ποτέ. Κατηγόρησα τη φτήνια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή κάποιοι, καταλαβαίνετε, θα χάσουν τη δουλειά τους στην τηλεόραση και πέθυνος είναι ο Φίπστερ. Γιατί κάνει εκπομπή στο διαδίκτυο. Τη λογική την καταλάβατε.
3: Αφεριό, δυνατό και σκληρό.
0: Αλλεργία, αφεριό.
3: Κατευθείαν το στομάχι.
0: Τελικά ο Λιάγκας θα κάνει, θα φύγει, θα μείνει. Γιατί τον είδαμε, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι ελεύθερο πουλί και τα υπόλοιπα. Και αν φύγει, δεν θα έχουμε άνεργους.

0: Υπάρχει θέμα του χρόνου στην τηλεόραση, από ό,τι φαίνεται. Οι εκπομπές μαζεύουν το μπάτζετ, κάποιες εξαφανίζονται.
1: Συχνά τρομερό για το σπίτι ανεργία.
0: Γίνεται πολύ αυστηρή επιλογή των επόμενων προγραμμάτων. Αν έχουμε και εκλογές, τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί θα υπάρχουν διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις των κομμάτων, παρένθεση, είναι δωρεάν. Γι' αυτό τα κανάλια κρατάνε ό,τι χρειάζεται να ακούσει ο τηλεθεατής. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Για παράδειγμα, του χρόνου θα μπορούσατε να ζήσετε χωρίς κάποιες σημαντικές συζητήσεις που γίνονται το πρωί στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργη, για παράδειγμα.
2: Πάω στο κορίτσι μας για να μας δίνουν σαν το Σαββατοκύριακο. Αχ, και τι όμορφη που είσαι στα μπες. Εγώ στο καφέ στα μπες. Εντυπωσιακή με τα ωραία σου παπούτσια. Και σου πάει και το μαύρο πολύ. Μ' αρέσει που έχει συνδυάσει το παπούτσι με το σκουλαρίκι. Σε λατρεύω. Για σήμερα είσαι άκρο καλοκαιρινή.
3: Τι ωραίο φουστάνι.
2: Είναι φούστα με μπλούζα.
3: Κατερίνα σήμερα σε μία κούκλα.
2: Σ' αρέσω.
3: Με το καπνιστό ροζ που φοράει σε μία κούκλα. Σου πάει πάρα πολύ.
2: Είσαι μπόχο ντυμένη σήμερα.
3: Είμαι μπόχο σήμερα, Κατερίνα.
2: Πάρα πολύ μ' αυτό.
3: Και σε κούκλα πολύ ωραία. Πάντα γιατί
2: είμαστε στο μόνο φοράει κούκλα σήμερα. Και
3: και εσύ το ίδιο είσαι πάρα πολύ, πολύ όμορφη με το γαλάζιο σου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κούκλα, κούκλα, κούκλα, να λέμε αλήθειες. Και να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες. Κούκλα στα γαλλικά. Πουπέ. Και ο Μισελ Πολναρεύ τραγουδά τη μεγάλη του επιτυχία Λεπιπέ και Φενό.

0: έκαλεσε από μια εκπομπή τη Σπάνια να βγω να το τραγουδήσω. Αλλά δεν βγήκα γιατί μετά σκέφτηκα ότι θέλω να κάνω πολιτική καριέρα και θα μου λένε εσύ που ήσουν στην Σπάνια. Και το απέφυγα. Για το ίδιο πράγμα κατηγορούν τον κύριο Ρωμανό. Τι μου είδες που τα φέρνουμε εκεί που πρέπει. Δηλαδή ότι είχε εμφανιστεί και είχε τραγουδήσει σε παρατράγουδα τέτοια. Και μια που έχουμε προεκλογική περίοδο, το θέμα ξαναμπήκε στην ημερησία διάταξη.
1: Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, είναι μαζί μας. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Κώστας Μπάρκας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος από τον κύριο Ρωμανό.
3: Συγγνώμη, θα ζητήσετε.
1: Θα να μιλήσω.
3: Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αφώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Και όταν έρθει η ώρα να αφωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
2: Εγώ επειδή είμαι μεγαλύτερος, είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
3: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσεις, θα δώσω. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
2: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς. Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
3: Το στυλάκι αυτό αλλού. Και εμένα έκανε δολοφόνο. Πέρσι έκανε σένα. Εμένα έκανε δολοφόνο.
2: Μιλάω στον ελληνικό.
3: Σου μιλάω στον ελληνικό. Γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
2: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
3: Εντάξει,
2: εμένα λέγανε δολοφόνο. Εσά γεννής.
3: Εσύ να μάθει να σέβεσαι.
2: Εσύ να μάθει οικογένειά σου να σε ευγενικός. Να δες έχει μάθει οικογένειά σου να σε ευγενικός.
3: Μια χαρά με έχει.
2: Εντάξει, εδώ δεν θα πουλάς τσαπουκά. Θα πας στην Ανίτα πάλι ένα πουλάς τσαπουκά. Κάπου σου να τραγουδιάρεις. Εκεί που σου να τραγουδιάρεις.
3: Πότε ήμουνα. Αγωγή γεννητική. Πότε ήμουνα. Πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Για πες το, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μήνυση γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε γι' αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί ακριβώς για να μας δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να δείτε. Δεν έχω πάει ποτέ σε συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
4: Ήταν άλλη
2: εκπομπή.
3: Λοιπόν, άρα λοιπόν επειδή θέλουν να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα.
1: Όλο αυτό, ο μόνος λόγος για να τον κατηγορήσετε είναι εάν είναι φάλτσος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο Ρωμανός, όχι, δεν είναι φάλτσος. Δεν εννοώ τον κύριο που ακούσαμε προηγουμένως. Εννοώ τον Γιώργο τον Ρωμανό. Έχει τραγουδήσει και Χατζηδάκι και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Άντε να καθαρίσουν λίγο τα αυτάκια μας.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε παιδιά, δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Αν κάποιο μήνυμα δεν το λέω, συγγνώμη, αλλά γίνεται ένα μπέρδεμα εδώ. Καταρχάς έχουμε το Σπυρίδωνα που άκουσε το τραγούδι που παίξαμε, το τελευταίο τραγούδι, το με την Ελλάδα Καραβοκύρη, και λέει Γιάννη Τριάντη, βγες γρήγορα από το Βαγγέλη Περί. Τι ωραία που περνάμε. Επίσης ο Νικόλας λέει τέλος η φράση, είδε ο τρελός το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Τώρα θα λέμε είδε το πειράχα στο λαγοκέφαλο και φοβήθηκε. Ο Αποστόλης μας λέει, δηλαδή δεν θέλετε βουλευτές με καλλιτεχνικές ανησυχίες, τέτοιοι είστε. Αναφέρομαι προφανώς στον κύριο Ρωμανό, όχι τον τραγουδιστή, αλλά που ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Ο κύριος Δημήτρης, ο Δημήτρης μας λέει ότι αφού τα κατάφεραν να τους ψηφίσουν, αφού τους κατάφεραν να τους ψηφίσουν, τότε λένε πάλι τα ίδια, μήπως και τους ξαναπιστέψουν. Ναι, σωστά είναι όλα αυτά. Και είναι ο Τίμος που λέει, θα μπορούσατε να φέρετε την αρκετά αξιοσημείωτη τη συνάντηση του Υπουργού Γεωργιάδη με το ζεύγος Κασελάκη Τάρντεν στο σπίτι του Κασελάκη. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και επιτέλους, ακούσαμε κάτι που δεν ήταν εσείς οι κακοί, εμείς οι καλοί. Υπόθηκαν κάποια πιο σοβαρά πράγματα. Βέβαια, μετά είδα ότι βγήκαν οι διάφοροι υποστηριχτές του Αλέξη μας και ήταν εναντίον και είπαν ότι δεν πρέπει να μιλάνε με τους ακροδεξιούς. Γιατί ποτέ δεν έχει μιλήσει ο Αλέξης με τους ακροδεξίους, δηλαδή ποτέ δεν έχει κάνει κυβέρνηση με τον Καμένο, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει που θα κάνουμε μπάνιο φέτος, το θέμα με τους λαγοκέφαλους και κυρίως όχι τι είναι οι λαγοκέφαλοι και πώς τους αντιμετωπίζουμε, είναι τι κρύβεται πίσω από τους λαγοκέφαλους. Κανείς δεν τα λέει αυτά.
2: Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί ανήμπορη το σατανικό σχέδιο των λαγοκέφαλων για κατάκτηση των ελληνικών θαλασσών.
3: Ποιος κρύβεται πίσω από την επέλαση λαγοκέφαλων στις ελληνικές παραλίες?
4: Ο Ερντογάν.
3: Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κρύβονται πίσω από τους λαγοκέφαλους?
5: Σίγουρα οι Εβραίοι.
3: Τι πιστεύετε για τους λαγοκέφαλους εσείς? Αυτό είναι τυχαίο τώρα που συνέβη?
6: Εννοείται είναι κάποιο σημάδι από το σύμπαν.
3: Από το σύμπαν, από το Θεό, δεν ξέρω.
6: Πολύ πιθανό, γιατί η απληστία μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
3: Είναι η πρώτη σφαγίδα της αποκάλυψης ενδεχομένως?
6: Ενδεχομένως.
3: Λαγοκέφαλοι.
6: Ενδεχομένως.
3: Ο Γέροντας Παΐσιος είχε πει ότι οι λαγοκέφαλοι θα βγάλουν και πόδια και θα γίνουν λαγοπόδαροι, θα βγουν στακτές.
7: Ήδη βγήκαν, ακριβώς είναι γι' αυτό που λέω ότι θα, αν οι τουρίστες θα φοβηθούν από όλα αυτά, τότε τι γίνεται?
3: Άρα επαληθεύεται ο Γέροντας Παΐσιος που το έλεγε. Θα βγουν μια μέρα στακτές.
7: Για μένα ναι.
3: Μπορεί να κρύβονται οι big tech πίσω από τους λαγοκέφαλους με τεχνητή νοημοσύνη?
8: Λοιπόν, πίσω από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, κρύβονται άλλες δυνατές οργανώσεις.
3: Τι οργανώσεις, πείτε μου.
8: Όχι.
3: Τι φοβάστε?
8: Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου.
3: Σπάστε τη σιωπή.
8: Καθόλου. Είναι.
3: Όχι. Τι φοβάστε?
8: Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου.
3: Σπάστε τη σιωπή.
8: Καθόλου. Είναι η μασόνη πίσω.

0: μείνουμε εκεί ψηλά ανάμεσα στα διαστημόπλια, τα αγνώστα αυτότητας αντικείμενα, UFO το ονομαζόμενο. Και μια που είμαστε στον πύραυλο, λέω να πάμε στον πλανήτη Άρη. Στον πλανήτη Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος είναι πολύ αυστηρός κριτής της πολιτικής μας ζωής. Δηλαδή, όταν είναι θέμα Μητσοτάκη, λέει είστε βλάκες που δεν το ψηφίζετε. Και όταν είναι θέμα κάποιου άλλου, λέει είναι κουτός ο ίδιος.
1: Πάντως να με συγχωρείτε, αλλά τόσο ο κύριος Νηφούδης, όσο ένας άλλος κύριος καθηγητής, νομίζω είναι στο ΕΑΠ, Αναστασιάδης, κάπως έτσι.
2: Αθανασιάδης.
1: Όσο οι κυρίες Μαριζέτα Αντωνοπούλου και δύο-τρεις άλλοι που έχουν πει κάτι κουταμάρες, ενώ πώς θα φορολογήσουν και θα κάνουν, μαζεύτηκαν χθες, μαζεύτηκαν, δεν τους μάζεψε η κυρία Κουφονικολάκου, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι να το κόψουμε διότι εκτιθέμεθα.
3: Εγώ έτσι το κατάλαβα. Του πλούτου,
1: ναι, όλα αυτές ήταν, ναι. Γιατί είναι μια σειρά από κουταμάρες που απλώς τι λένε, θυμίζουν ότι ο Τσίπρας ίδιος είναι, ίδιος παραμένει απαράλλακτος. Δεν ξέρω αν τον βοηθάει αυτό, μπορεί να τον βοηθάει, αλλά κατάλαβα ότι μάζεμα έχουμε.
2: Δεν το βοηθάει, Άρη, και δεν το βοηθάει και η απειρία πολλών στελεχών ή ο ενθουσιασμός κάποιων στελεχών που έχουν βγει ξαφνικά μπροστά. Σίγουρα τα λόγια πρέπει να είναι πολύ πιο μετρημένα.
3: Το λέει κομψά ο Αντώνης, και μην ξεχνάμε ότι στο οικονομικό επιτελείο Τσίπρα υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά μας από τα παλιά. Ο κύριος Κουλιαράκης και ο κύριος Λιάκος είναι στις τάξεις του κόμματος Ελλάς και καταλαβαίνω ότι έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει, Αντώνη, και εκεί να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να μην υπάρχουν αυτά τα λάθη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όταν ο Άρης Πρωτοσάλτε λέει κουταμάρες για τον Τσίπρα, το λέει με γλυκό τρόπο, όπως η ερωτευμένη. Λέει βρε κουτό, βρε κουτό. Έτσι, όχι ότι άντε βρε κουτό, βλάκα, όχι. Με την καλή έννοια.

0: και λες ότι...
1: Προηγουμένως ο Άρης Πορτοσάλτη, ο καλός συνάδελφος, αναφέρθηκε στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Οπότε έκανε κάποια λαθάκια, η οποία βεβαίως δεν σταμάτησε, συνέχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση. Αυτή τη φορά συνοδεύεται από χαρτιά, ώστε ό,τι λέει να το τεκμηριώνει. Ρίχνει μια ματιά μέσα. Βρε κουτό. Βρε κουτό, παρασύρωμαι κι εγώ. Τι λέγαμε για τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ρίχνει λοιπόν μια ματιά μέσα και τεκμηριώνει το λόγο της.
2: Δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση. Αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
3: Πείτε το.
2: Τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν.
3: Δωρεάν το εισιτήριο.
2: Για όσους κατοικούν, προσέξτε, είμαι συγκεκριμένοι, μην μπερδευτούμε. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό, ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
3: Είναι σημαντικό.
2: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254.
3: Άρα κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
2: Το εκτιμόμενο ποσό της.
3: Κοστολογημένες, εγώ
2: αυτό. Ναι, γι' αυτό και ήθελα να είμαι πολύ
3: αυτό λέτε,
2: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι
3: το
2: πιο, δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Υπάρχει σχέδιο, είναι φανερό. Θα πω τώρα κάτι στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία είναι συμπαθέστατη, να τα λέμε και αυτά. Όταν σε ρωτάνε τίποτα δύσκολο, λες ίσως, μάλλον, θα δούμε.

0: Κισάς, κισάς, κισάς.
1: Να και ο Τίμος που λέει ότι δεν είναι μόνο οι μασονικοί Εβραίοι που μεταμορφώνονται σε ψάρια, συγκεκριμένα σε λαγοκέφαλους, αλλά είναι ο διάβολος. Να το. Σκόπιμα δαγκώνει τους ανθρώπους και το έχει πει, λέει, και η Θεούσα η φωνακλού που βγαίνει στα κανάλια. Hasta cuando, hasta cuando. Μην ξεχνάμε ότι είναι καλοκαίρι. Και τι σημαίνει καλοκαίρι? Καλοκαίρι είναι να κάνεις μια βουτιά. Όχι, δεν κάνεις βουτιά. Θα είσαι εξαπλωμένος, φοβόμενος, λογοκέφανος. Μετά γυρνάς στο σπίτι και σε περιμένει στο ψυγείο μουσακάς. Μουσακάς. Άκου να σου πω τώρα ότι έχουμε εξασφαλίσει την Αργυρό. Η Αργυρό, η γνωστή η κυρία η οποία φτιάχνει πολύ ωραία φαγητά και είναι και συμπαθέστατη επίσης. Με δυσκολία θα φτιάξει ένα μουσακά. Γιατί δεν θέλει να φτιάχνει μουσακά. Είναι ένα φαγητό που δεν το γουστάρει. Την πείσαμε να μας πει για το μουσακά κάτι της.
2: Τι να σας πω για μυρωδιές, τι να σας πω, τι συμβαίνει εδώ μέσα, που έχουν μαζευτεί και αυτοί που δεν έρχονται καν ούτε να δουν τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Εννοείται ότι έχει μοσχοβολήσει ο τόπος και μιλάμε για ελαφριά εκδοχή του μουσακά που πολύ το εκτιμώ. Ελαφρύς. Και εγώ και ο Βασάλος.
3: Χωρίς τύψεις. Πιο καλοκαιρινή συνταγή από αυτήν δεν έχει. Εύκολος μουσακάς. Θα έχει όλη τη γεύση του κλασικού μουσακά, αλλά είναι στημένος με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.
4: Πεθύμησα μουσακά. Θα σας φτιάξω σήμερα την αγαπημένη μου συνταγή. Ξεκινάμε να φτιάξουμε την εύκολη μπεσαμέλ.
5: I choose for you to make a moussaka. It's delicious, it's very tasty and it has three steps.
4: Και αυτός ο μουσακάς που θα κάνουμε σήμερα είναι αφράτος, είναι κρεμμένος, είναι πεντανόστιμος και το κυριότερο είναι χωρίς τηγάνι.
5: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με κλασικό μουσακά. Ένα πιάτο ορόσημο της ελληνικής κουζίνας.
0: Ρε Αργυρό, δεν κάνεις κανένα μουσακά?
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ναι, τις παραγγείλαμε γιατί μας άνοιξε η όρεξη.

0: πιο βαθιά ενημέρωση δεν είναι κανένα άλλο παρά μόνο το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989.
1: Όλοι σωπαίνουν μόλι βγει από τη φωτιά.
0: Πέφτουμε στη φωτιά, στη φωτιά τη είδηση.
1: Δηλαδή και αγάπη βαριά.
0: Γιατί την αγαπάμε.
1: Μουσακά.
0: Καλή ώρα, σας ευχόμαστε.
1: Με κάθε πουκά,
0: καλή ακρόαση.
1: Μυαλά,
0: Λίνα Κλήτου είναι έτοιμη. Εμείς πρώτα, ο Θεός θα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Μια μέρα που να κυλήσει όπως ακριβώς την έχετε προγραμματίσει. Καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζεστε, σε όλους εσάς που πηγαίνετε, σε όλους εσάς που επιστρέφετε. Καλημέρα από το ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989. Εδώ Τάσος Τάσκαλδιρανιάνη ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα έως 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Είναι η μέρα Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026 και αρκετά είναι τα θέματα της, τα θεματάκια της επικαιρότητας τα οποία θα δούμε και σε αυτή την εβδομάδα, η μέρα που είναι πάρα πολύ σημαντική για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες καθώς περιμένουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι, να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα στα παιδιά, ό,τι καλύτερο με βάση τα όσα έχουν γράψει και να έρθουν έτσι τα πράγματα που το αποτέλεσμα να τους δικαιώνει και να είναι κάτι που θέλουν. Αυτό ευχόμαστε σε όλους, έτσι, και αν μπορεί να υπάρχουν από εδώ και από εκεί πράγματα, όλα αντιμετωπίζονται, όλα διορθώνονται, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, έτσι. Δηλαδή σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν πάντα περιθώρια για πάρα πολλές λύσεις. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα δούμε με τον εκπαιδευτικό ερευνητή, τον κύριο Κάτσικα, πώς θα κινηθούν οι βάσεις, να έχουμε τουλάχιστον μια προσομοίωση, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες λέξεις που είναι αρκετά έτσι οικίες στα παιδιά που ασχολούνται ειδικά με κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Alpha Radio 989, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε να δούμε λίγο τα θεματάκια της επικαιρότητας, ξεκινώντας από το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε μία αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα. Δυστυχώς εκεί κατέληξε ένας 17χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό έγινε στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλυθέα. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του 17 ετών. Ομάδα περίπου 10 ατόμων του επιτέθηκε. Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 8 προσαγωγές και σε άλλες 7 ακόμη, ενώ εντοπίστηκε και το μαθηκέρι της επίθεσης. Έτσι, έχουμε άλλη μία λοιπόν δολοφονία, να τη λέμε τη λέξη, δολοφονία, και έναν άλλο φόνο μέσα από αυτήν την ιστορία με τις συμπλοκές ανηλίκων και με τις επιθέσεις. Τέλος το παιδί, χάθηκε, 17 ετών, είναι νεκρό. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα και σε αυτήν την κοινωνία το συγκεκριμένο ζήτημα δεν ξέρουμε τα κίνητρα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά υπάρχει πλέον μία βία τα αποτελέσματα της οποίας είναι καταστροφικά και μη αναστρέψιμα. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 14 προσαγωγές όπως σας είπαμε και διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες όπου τα κίνητρα φέρονται να είναι οπαδικά. Δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί ακόμα, αλλά είναι οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν από την αστυνομία. Λοιπόν, έχει χαθεί ένα παιδί 17 ετών στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλυθέα και δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι πια ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει με τις χειρότερες δυνατές επιπτώσεις. Έτσι. Αυτό είναι το φοβερό της ιστορίας. Τώρα, σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο είναι αδιανόητο, είχαμε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου ένας 90χρονος επιχείρησε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, η αγαπητή ηθοποιός, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την υγεία της. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάποια θέματα, έτσι, και επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο με μαχαίρι. Τον σταμάτησαν οι υπηρεσίες ασφάλειας του νοσοκομείου της που υπήρχαν εκεί και στο σημείο έφτασε η αστυνομία η οποία και τον συνέλαβε. Έτσι, ηθοποιός νοσηλεύεται εκεί, αντιμετωπίζει, είπαμε, ένα πρόβλημα υγείας και της ευχόμαστε περαστικά. Ευτυχώς όλα τελείωσαν και όλα έγιναν έτσι γρήγορα, αντιμετωπίστηκε αυτό το πρόβλημα που υπήρξε εκεί ή που παραλίγο να υπάρξει και δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Στα θέματα της οικονομίας υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους ενούμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη εχθές το βράδυ, το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε και εμείς εχθές κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τον κύριο Νικολακόπουλο, ο οποίος μας εξήγησε και τα θετικά της ρύθμισης και μας επεσήμανε και κάποια σημεία στα οποία ενδεχομένως υπάρχουν γκρίζες ζώνες και μπορεί στη συνέχεια να υπάρξουν κάποια ζητήματα. Υπερψηφίστηκε λοιπόν στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο. Ήτανε σε υψηλούς τόνους η συζήτηση, υπήρξαν και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον Υπουργό Οικονομικό και στα στελέχη της αντιπολίτευσης και στους προέδρους κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως ο κ. Ανδρουλάκης, με τον οποίο είχαν διαξηφισμούς για την ουσία της ρύθμισης αλλά και για το θέμα γενικώς, το πώς έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων και του νόμου Κατσέλη, τον οποίο στο Πασόκ λένε νόμο Πασόκ, έτσι εμείς τον ξέρουμε νόμο Κατσέλη. Έτσι, ήταν μία από τις λίγες φορές που στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και στις αρχές πέρασε κάπως έτσι, η ελληνική θέληση, γιατί ήταν πτωχευτικού δικαίου, δηλαδή τους έκανε μια τρίπλα εκεί πέρα η Λούκα Κατσέλη, και μετά ήταν ένα θέμα που έμπαινε και ξανά μπαινε μέσα στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα για όλη τη διάρκεια του μνημονίου. Τέλος πάντων, στα σημερινά τώρα, είπαμε, η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύει από την 1η Απριλίου του 2019, έτσι, έχει άμεση συνέπεια, άμεση ωφέλεια σε 100.000 δανειολήπτες, οι οποίοι θα δουν μείωση στις μηνιαίες δόσεις, και αυτό για τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι η μείωση των μηνιαίων δόσεων, ο σχεδόν πλήρης περιορισμός των τόκων, η ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων και η αναδρομική εφαρμογή, όπως σας είπαμε, από την 1η Απριλίου του 2019. Ένα χαρακτηριστικό οικονομικό παράδειγμα, έτσι, για ένα στεγαστικό των 100.000 διάρκεια 20 ετών με επιτόκιο 4%, η δόση μειώνεται από 612 σε 433 ευρώ και οι τόκοι περιορίζονται από 453 ευρώ σε 1,4 ευρώ μηνιαίως. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, αν θέλετε, πιθανότατα και στις πιο χαρακτηριστικές ή ακραίες, γύρω στα 46.000 ευρώ σε ένα τέτοιο παράδειγμα όπως αυτό που σας αναφέραμε, ή σε με άλλη περίπτωση το όφελος από τη διαφορά του τόκου σε δάνειο που ρυθμίστηκε τον Ιούνιο του 2023, η διαφορά μπορεί να είναι 6.443 ευρώ και το ποσό αυτό να συμψηφιστεί με μολυωτικές δράσεις. Επίσης, στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει μια ρύθμιση, έτσι, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών, για τις στεγαστικές ενισχύσεις και τα μέτρα στήριξης εργαζόμενων στο δημόσιο και τους συνταξιούχους. Έτσι, κάποια μέτρα που αφορούν στην οικονομική τους ενίσχυση και λαμβάνονται από την κυβέρνηση στην παρούσα φάση. Έχουν ενσωματωθεί σε αυτή την ρύθμιση, όπως σας είπαμε, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο παρατηρήσαμε και διαβάσαμε με σημασία και είναι στην οικονομική επικαιρότητα, είναι η προτάση που έχει κάνει το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής για το στεγαστικό, τις οποίες θα σας μεταφέρουμε λίγο μετά το διάλειμμα, αφού ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον εξαίρετο συνάδελφο και φίλο Γιώργο Τσατραφίλια. Και πριν φτάσουμε εκεί, να σας πούμε ότι υπάρχει σε εφαρμογή αυτό το πλαίσιο με τους νέους δασμολογικούς κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών μέχρι 150 ευρώ από τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Είναι plus, έτσι, επιπλέον δηλαδή, ένας νέος δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε είδος αγαθού, το οποίο εισάγεται από τις τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον 3 ευρώ. λέει για κάθε διακριτό είδος αγαθού. Μπορεί να είναι δέμα αυτό. Διακριτό, γι' αυτό εννοεί διακριτό το δέμα. Τώρα, σε αυτό το οποίο είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σκοπό να στηρίξει λίγο το εμπόριο το ευρωπαϊκό, να περιορίσει δηλαδή τις εισαγωγές, γιατί όπως έχετε αντιληφθεί όλοι, έχει υπάρξει ένα τσουνάμι έτσι, από τα προϊόντα που έρχονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές από την Ασία και προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο να το φρενάρει αυτό, κάνοντας το λίγο πιο ακριβό. Βέβαια, πάντα σε όλες τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν και τρίπλες, δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις που με κάποιο τρόπο μπορούν να το... γίνεται και αυτό, έτσι, να το παρακάμψουν και να το βαφτίσουν ευρωπαϊκό και να το κυκλοφορήσουν στην αγορά μέσα από τα δίκτυα μεταφοράς. Μπορεί να βρεθεί μια τέτοια φόρμουλα, γίνεται στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό ένα άλλο επεισόδιο του οικονομικού ανταγωνισμού που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Αποανατολής, έτσι, και κυρίως στην Κίνα, η οποία βέβαια με αυτή την υπεροχή που έχει στην ανταγωνιστικότητα στα κόστη παραγωγής, έτσι, έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία και φυσικά βέβαια και αυτό, έτσι, τα προϊόντα που έρχονται εδώ και έχει αλλάξει και η φύση της οικονομίας, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πάντως από 1η Ιουλίου να ξέρετε ότι μπαίνει αυτή η επιπλέον χρέωση σε όλα αυτά τα προϊόντα που αγοράζει κάποιος μέσω διαδικτύου. Ένα θέμα το οποίο και στην ελληνική αγορά και εδώ που έχουμε φιλοξενήσει αρκετούς εκπροσώπους του εμπορικού συλλόγου μας το έχουν επισημάνει, διότι και στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος του τζίρου γίνεται πια με αυτόν τον τρόπο, το οποίο προφανώς έτσι στερεί και πόρους από τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι επιπτώσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και το θέμα είναι σε ποιο βαθμό γίνονται έντονες ή λιγότερο έντονες στις οικονομίες των υπόλοιπων κρατών. Στενάχωρη είδηση που είχαμε χθες, έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής ο Τάκης Γκόνιας, έτσι. Είχε παίξει και στον Ολυμπιακό, στο Λεβαδιακό. Στη Λεβαδιά θα γίνει και σήμερα η κηδεία του. Άλλος ένας νέος άνθρωπος αθλητής γνωστός, ο οποίος φεύγει από την ζωή. Πρόσφατα είχαμε την απώλεια του Παρασκευά Άτζα και χθες δυστυχώς μάθαμε και για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, να μας στέλνετε τα μηνύματα, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr και μέσω αυτού του τρόπου φυσικά μπορείτε να μας δώσετε και τις απαντήσεις σας στο κουιζάκι που θα σας βάλουμε σήμερα για να μας πείτε την σημασία μίας λέξης, η οποία αυτή είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιούμε έτσι και λίγο πειραχτικά πάρα πολλές φορές. Είναι στην κυριολεξία της, αλλά έχει και μια μεταφορική έννοια. Είναι το διπλοσάγωνο. Τι είναι το διπλοσάγωνο, το οποίο το λέμε κάποιες φορές έτσι για να περιγράψουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Διπλοσάγωνο λοιπόν, η απαντήση σας στο κουιζάκι και εμείς πριν πάμε στο διάλειμμα να σας θυμίσουμε ότι ο Alpha Radio 989 έχει έναν μεγάλο διαγωνισμό με κλήρωση στις 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγα. Ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989, εκεί που κάθε ταξίδι γίνεται πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση πρέπει να στείλετε μηνυματάκι, SMS, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54 301 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι ονοματοπώνυμο αποστολή στο 54301, χρέος 34 cents και μια συμβολική δωρεπιταγή για όλους από το winnow.gr. 3 Ιουλίου η κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Εθνέιδας Νέγκα.
1: Για σήμερα Πέμπτη στην Αττική προβλέπεται γενικά έθυρος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης που ξεκινάει αυτή η ειδική διαδρομή 25 με 28 Ιουνίου, έτσι που ξαναμπαίνει στο πρωτάθλημα και επομένως υπάρχει και αυτή η διοργάνωση, να το έχετε υπόψη σας. Μάλιστα πήγε και ο Πρωθυπουργός εχθές και μπήκε σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και δήλωσε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Έτσι είχαμε και αυτό το happening, αλλά γίνεται και η διοργάνωση, οπότε κρατήστε το και αυτό, ότι θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και τις 28 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης. Τώρα, αυτό που σας προαναγγείλαμε ήταν λίγο να σας μεταφέρουμε κάποια από τα στοιχεία, τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης που έχει κάνει η ομάδα του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που έχει αρκετά σημαντικές εκθέσεις συνήθως, έτσι, για τα θέματα της οικονομίας, με μια καλή ανάλυση στα περισσότερα ζητήματα με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από την Ελστάτ. Έτσι διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ μεγάλο απόθεμα κατοικιών, έτσι, περίπου το 1 τρίτο δηλώνεται κενό. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη ποσότητα στο σύνολο, το 1 στα 3. Και με βάση την απογραφή του πληθυσμού, έτσι, αυτό είναι περίπου το 34,5% από το 2,2 εκατομμύρια ακίνητα που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή γύρω στα 700.000 ακίνητα βγαίνει αυτή η πράξη. Και προχωρά το γραφείο του προϋπολογισμού της Βουλής σε κάποιες συστάσεις. Υποστηρίζει ότι αυτό που συμβαίνει από τη μερική ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου, ότι χτίζονται δηλαδή καινούργια σπίτια, δεν αρκεί αυτή τη στιγμή για να καλυφθεί το πιο σημαντικό πρόβλημα που αφορά στο στεγαστικό, και είναι η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην προσφορά κατοικιών, στο πόσα δηλαδή σπίτια είναι διαθέσιμα, και στη ζήτηση που υπάρχει για σπίτια. Υπάρχει δηλαδή χαμηλή προσφορά, υψηλή ζήτηση, και αυτό οδηγεί τις τιμές σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Ποια μέτρα λοιπόν εισηγείται? 5 μέτρα, εκεί επικεντρώνει τις θέσεις. Το πρώτο είναι η όθηση στην επίλυση των κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων, έτσι, που έχει να κάνει και με το συμβολιογραφικό κόστος που είναι αρκετά υψηλό για μεταβάσει ακινήτων μικρής αξίας. Λέει ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην επαναχρησιμοποίηση αδρανών κατοικιών. Και τα κληρονομικά ζητήματα είναι ένα θέμα. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ακίνητα που, για παράδειγμα, ο αριθμός των κληρονόμων είναι μεγάλος, δεν μπορούν να τα βρουν οι οικογένειες μεταξύ τους. Έτσι, φανταστείτε τώρα, 5 να είναι κληρονόμοι και οι 4 να συμφωνούν. Άμα ο ένας είναι ο στραβόξυλος ή τέλος πάντων αυτός που το βλέπει διαφορετικά, έτσι για να μην χαρακτηρίζουμε, δεν βρίσκεται άκρη και μπορεί το ακίνητο να μένει να μαραζώνει 5, 10, 15, 20 χρόνια, έτσι, και να τρέχει αυτή η ιστορία. Αρκετές τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι πολλά ακίνητα είναι και από γενιές πριν από 50-60 χρόνια, που οι οικογένειες είχαν και πιο πολλά παιδιά. Έτσι, επομένως, μπορεί να είναι τα αδέλφια κάποιου από αυτούς, τα παιδιά του, και τρέχα γύρευε, να είναι 10 άτομα μέσα στην ιστορία. Το δεύτερο είναι τα φορολογικά κίνητρα για τις μακροχρόνιες μισθώσεις. Έτσι, μπορεί να γίνουν πιο ελκυστικές αν υπάρχει κάποια αλλαγή στο ισχύον φορολογικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα να μειωθεί ο φόρος για την μίσθωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, να νοικιάζει δηλαδή το σπίτι σου για πάνω από 5 χρόνια και αυτό να έχει μια πιο ήπια φορολογία το εισόδημα που παίρνεις. Η στήριξη των ανακαινήσεων, όπως με στοχευμένες επιδοτήσεις ή προγράμματα πράσινων δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια τα ακίνητα θα εντάσσονται στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία βγαίνουν και για τις ανακαινήσεις, τα οποία όμως έχουν και κάποιες προϋποθέσεις που αποκλείουν πάρα πολύ κόσμο. έτσι, ο οποίος μπορεί να έχει τέτοια χαρακτηριστικά, είτε με τα εισοδηματικά κριτήρια, που είναι η κλασική γάγκρενα σε όλα τα τέτοιου είδους προγράμματα που υπάρχει, γιατί βγάζει έξω πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος για 100 ή 200 ευρώ ή 1000 ή 2000 ευρώ δεν μπορεί να μπει στις ρυθμίσεις, είτε με άλλες, έτσι, αν θέλετε, προϋποθέσεις που μπαίνουν, ακριβώς για να μην μπορεί να μπει όλη η Ελλάδα, να μπαίνει ένας κόφτης. Αποκλείει όμως και κάποιες κατηγορίες πληθυσμού, οι οποίες ενδεχομένως να είχαν και την μία δραχμή να συμπληρώσουν για να γίνει η δουλειά έτσι. Επίσης, γιατί προσέξτε, άλλο είναι να βάλεις εισοδηματικά κριτήρια σε μια κοινωνική παροχή για να στηρίξεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη επιβίωσης. Άλλη η φύση του προβλήματος που θέλεις να αντιμετωπίσεις, έτσι να τον βοηθήσεις, ξέρω εγώ, με τα φάρμακά του, με την κάλυψη βασικών αναγκών του, με την προσφορά κάποιων ιατρικών υπηρεσιών. Και άλλο, όταν θες να πας να στηρίξεις, για παράδειγμα, μια οικοδομική δραστηριότητα. Δεν μπορεί η λογική να είναι ακριβώς η ίδια. Έχεις ένα διαφορετικό πρόβλημα να αντιμετωπίσεις. Επίσης, έχουμε το θέμα της ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Έτσι, και εκεί ένας διαφορετικός φορολογικός συντελεστής, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, θα μπορούσε να βελτιώσει λίγο την εικόνα εκεί. Και το τελευταίο, το οποίο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που προτείνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι μια κουβέντα που νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει αρκετά, είναι οι συμπληρωματικές δημόσιες επενδύσεις στις κατοικίες, πολιτικές δηλαδή, που ενδεχομένως να δώσουν όθηση σε νέα οικοδομική δραστηριότητα με ταχύτερες αδειοδοτήσεις και με δημόσιες επενδύσεις. Να φτιάξει δηλαδή το κράτος και κάποιες κοινωνικές κατοικίες, πράσινες κατοικίες σε περιοχές υψηλής ζήτησης, για να προσφέρει νέα ακίνητα στην αγορά. Θα προσθέταμε εδώ πέρα και να αξιοποιήσει πολλά ακίνητα που έχει το δημόσιο και τα οποία, γιατί όχι, θα μπορούσαν να μπουν σε αυτήν την εξίσωση και να αλλάξουν κάπως τα δεδομένα, γιατί είναι προφανές ότι το πρόβλημα είναι τόσο οξύ που δεν μπορείς με ένα μέτρο να το λύσεις, θέλεις μια δέσμη μέτρων. Αυτό, το να δημιουργηθούν δημόσιες κατοικίες και να υπάρχει και, αν θέλετε, και ένα μίσθωμα, αλλά να είναι χαμηλό, να είναι ενδεικτικό, ή το μίσθωμα να συνδεθεί και με μια υποχρέωση της εταιρείας που το φτιάξει για τη συντήρηση του κτηρίου. Όλα αυτά τα σχήματα μπορούν να γίνουν. Θα σας μεταφέρω μια συζήτηση που είχα με συνάδελφο, η οποία το παιδί της πέρασε στην Κρήτη στο Πανεπιστήμιο, δεν θα σας πω σε ποια πόλη. Λοιπόν, αυτό που μου περιέγραφε ήταν μια απελπιστική κατάσταση, στην οποία δεν έβρισκε σπίτι για να μείνει το κορίτσι. Όλα όσα έβρισκε ήταν για μια συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή σε βαθμό που λέγανε, πότε τελειώνει η εξεταστική, δεν τελειώνει 23, τι 18 τελειώνει. Δηλαδή, ξέρανε οι ιδιοκτήτες πότε τελειώνει η εξεταστική στο πανεπιστήμιο, για να φύγει μια εβδομάδα νωρίτερα το παιδί από το σπίτι. Και πέραν όλων αυτών, η ουσία της υπόθεσης, η αξίωση ήταν να είναι μαύρο όλο το ποσό. Όλο το ποσό. Όχι ένα μέρος, έτσι, όλο το ποσό μαύρο, για να νοικιάσει ένα δωμάτιο, και λέγαν όλοι ότι αυτή είναι η κατάσταση και αυτή η πραγματικότητα. Αν αυτό, για παράδειγμα, συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές που είναι φοιτητές, εμείς γι' αυτό λέμε ότι ενδεχομένως και μια επιδοματική πολιτική έτσι στο θέμα του στεγαστικού ίσως πρέπει να είναι πιο στοχευμένη. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις όπου το πρόβλημα, γιατί αν έχεις μια οικογένεια της οποίας έρχεται ένα έξοδο 5-6 εκατοστάρια το μήνα επιπλέον για να πάει να σπουδάσει το παιδί, και αυτό δεν φαίνεται πουθενά και δεν υπάρχει και επιλογή ούτε κάποιο επίδομα να παίρνει, εντάξει, τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή, αν υπάρχει και άλλη υποχρέωση για στέγη στην Αθήνα, θες ένα χιλιάργο, ένα μισή χιλιάργο το μήνα, πρώτη του μηνός, μόνο για αυτά. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά. Επομένως, ειδικά εκεί που υπάρχουν φοιτητές, αυτό θα μπορούσε να ήταν μια λύση από την πλευρά της πολιτείας, με εστίες κάτι να καλύψουν. Τώρα, το να ανοίξουμε μια συζήτηση, γιατί σε όλες τις περιοχές της χώρας, τυχαία τώρα εγώ ανέφερα τη συγκεκριμένη, όπου, εντάξει, είναι μια μεγάλη περιοχή, δεν είναι το ίδιο, αλλά σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις πόλεις της χώρας, να το πω έτσι, έπρεπε να δημιουργηθούν σχολές. Κάποιος πρέπει να το εξηγήσει κάποια στιγμή, ή να συζητήσουμε αν ήταν σωστό ή λάθος. Άλλο ένα ταμπού το οποίο δεν το κουβεντιάζουμε ποτέ, έτσι. Και δεν ξέρω και τι καλό έκανε ούτε στην παιδεία, ούτε στην οικονομία. Αλλά να γυρίσουμε στο στεγαστικό, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση, ειδικά με το να έκανε το κράτος κάποιες κατοικίες σε κάποιες περιοχές, θα διόρθωνε ίσως και πολλές από αυτές τις ασυδοσίες που έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί πλέον στην αγορά. Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που πάνε να υπηρετήσουν σε νησιά, έτσι, πάρα πολύ δύσκολο το πρόβλημα, και με τις υψηλές τιμές και με την απέτηση για έξωση, για διακοπή της μίσθωσης, όχι μόνο μια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου, αλλά και μέρες. Μου λέγανε επίσης για περίπτωση όπου σε προορισμούς που είναι δημοφιλείς το Πάσχα γίνεται και συζήτηση να φύγει ο ενοικιαστής για μια εβδομάδα, για τις δύο εβδομάδες ή για 10 μέρες που είναι η περίοδος του Πάσχα και υπάρχει υψηλός τουρισμός στην περιοχή. Εντάξει, όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε είναι εγγενή προβλήματα. Αυτές λοιπόν τις προτάσεις κάνει το Γραφείο Προϋπολογισμού, τις μεταφέρουμε, τις βάζουμε στην ατζέντα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα σου, το μήνυμά σου. Μια γλυκιά καλημέρα από τη φίλη μας την Όλγα, η οποία μας στέλνει ένα υπέροχο μέμε έτσι και μας δίνει χαρά. Καλημέρα για τους πρωινούς, να είσαι καλά, ή τους βραδινούς που έχουν ξεμείνει. Αριάν, έτσι είναι και αυτοί. Καλημέρα και στην Ποθητή, μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από αυτό το μοναδικό μέρος στον πλανήτη εκεί που λέγεται Σαντορίνη, έτσι, την εκκλησιά, και μια φωτογραφία όπου φαίνεται νομίζω κάτω το λιμάνι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάτροκλος εδώ, καλημέρα στην παρέα. Σβήσαν και ανεμογεννήτρες, δεν φυσάνε όλοι και εμείς λέμε γιατί κάνει ζέστη. Λοιπόν, μας στέλνει τώρα φωτογραφία ο Πάτροκλος με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην Δοϊτσιλάνδη. Έτσι, μας λέει 22 με 34 βαθμούς, δεν ξέρω, και είναι και συντομογραφίες για τις πόλεις, το FR δεν νομίζω που πρέπει να είναι η Φραγκφούρτη, μας λέει 23 με 37 βαθμούς στη Φραγκφούρτη, αν το διαβάζω σωστά, Πάτροκλε, που μας στέλνει στο μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση είπαμε για τη μεγάλη ζέστη που επικρατεί στην Ευρώπη και έχουν απορριθμιστεί τελείως με πολλά θύματα, ειδικά στη Γαλλία, και μάλιστα μεταξύ αυτών πολλά παιδιά τα οποία δεν ξέρανε από ό,τι φαίνεται να κολυμπούν και πήγανε σε ποτάμια, σε θάλασσες για να βρουν δροσιά, και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν δραματικό. Πριν πάμε στην επόμενη ενότητα, να σας πούμε ότι με αυτήν την ιστορία των διαπραγματεύσεων που έχουν ξεκινήσει ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, έχουμε, προσέξτε τώρα, χτες την τιμή του Brent στα 72 και 44 δολάρια το βαρέλι. Ωραία, και τι μας λες, τι σημαίνει αυτή η τιμή? Ήταν η τιμή που είχαμε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Έτσι, το επισημαίνουμε, υποχώρησε κατά 1% στα 72 και 44 δολάρια το βαρέλι. Επομένως, έχουμε γυρίσει στις τιμές που ίσχυαν στις 28 Φεβρουαρίου. Το σημειώνουμε αυτό για να δούμε πόσο καιρό θα πάρει αποκλιμάκωση και σε ποιο βαθμό θα γίνει η αποκλιμάκωση. Επιβεβαιώνονται πάντως με αυτήν την εξέλιξη οι εκτιμήσεις αναλυτών. Αν θέλετε, είχαμε φιλοξενήσει και εμείς στην εκπομπή ειδικούς που μας το είχαν πει, ότι υπάρχει μια προσμονή, μια προσδοκία από την αγορά να γίνει διόρθωση σχετικά γρήγορα, γιατί ακριβώς οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία ήταν πάρα πολύ σοβαρές, δεν θα μπορούσαν να τις υποστηρίξουν οι αγορές, και όταν οι αγορές θέλουν κάτι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπως και η συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και σε αυτόν τον πλανήτη. Θα πάμε σιγά σιγά στα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Αφού όμως, πρώτα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Και πριν κάνουμε τη μικρή διακοπή, να σας θυμίσουμε ότι για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Διάλειμμα σαν σήμερα, με μουσική που ο Τάσος είναι έτοιμος εδώ πέρα να μας κάνει τη μεγάλη έκπληξη, και γυρίζουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Χρόνια πολλά στον έρωτα. Όχι, γιορτάζει ο έρωτας, αλήθεια λέμε. Σήμερα, 25 Ιουνίου, χρόνια πολλά στον έρωτα, στο Λογκίνο και στη Φεβρονία που γιορτάζουν σήμερα με Michael Jackson. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σας όσοι γιορτάζετε. Σαν σήμερα έφυγε το 2009 ο σπουδαίος αυτός, ο κορυφαίος ίσως της pop καλλιτέχνης, ο μεγάλος star, ο Michael Jackson. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Με τη βοήθεια του σαν σήμερα να σας πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών, Παγκόσμια ημέρα της λεύκης και Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ. Έτσι, λοιπόν, 25 Ιουνίου. Το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Έτσι, πόσες γυναίκες στην ιστορία θα είχαν ασχοληθεί με την επιστήμη εάν ήταν ελεύθερη η πρόσβαση στην εκπαίδευση σε αυτές. 1826 αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δειρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει το χρυσό στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμεν με επίδοση 3.37. Επιτόπιο, έτσι, 3.37. 1936 η Εθνική Άνδρων στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο αγώνα.

ενισχύουν και χαλιβδώνουν το μύθο του Μουντιάλ. Έτσι, με το καθεστώς τότε το δικτατορικό στην Αργεντινή και την πρόκρισή της, εκείνο το φοβερό παιχνίδι με το Περού που έπρεπε να φάει 6 γκολ για να περάσει η Αργεντινή στον τελικό και έφαγε 6 γκολ. 1982 γεννιέται ο σπουδαίος ο Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας ο Γκαουντί. Έτσι, το δημιούργημά του η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη είναι το πιο χαρακτηριστικό και ένας άνθρωπος του οποίου τα κτίρια και οι εμπνεύσεις στην Βαρκελόνη έχουν δώσει χρώμα σε αυτή την πόλη ιδιαίτερο. Στα 1903 έρχεται στη ζωή ο σπουδαίος George Orwell, ο έγκλος συγγραφέας, έτσι, η Φάρμα των Ζώων, το 1984 εμβληματικά δικά του έργα. Στα 1943 γεννιέται ο William Moggridge, ο Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, είναι ο πρώτος που σχεδίασε το λάπτοπ. Το 1978 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Κατσίμπαλης, μέλος της τριλικής γενιάς του 30, έτσι ο Λόγιος. Και το 1997 πεθαίνει, όπως σας είπαμε, ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο σπουδαίος ωκεανογράφος, αυτός ο πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος για την ιστορία των επιστημών της θάλασσας και της εξερεύνησης της θάλασσας. Σαν σήμερα, για να κλείσουμε και πάλι αυτή την ενότητα μουσικά, είχε γεννηθεί ο George Michael, έτσι το θυμίζουμε, τη μέρα που πέθανε ο Michael Jackson, είχε γεννηθεί στα 1963. Ο George Michael έφυγε και εκείνος πάρα πολύ νέος από τη ζωή, σε ηλικία 53 ετών, το 2016. Καταπληκτική φωνή.

wait for something more. Cause I gotta have faith. Λοιπόν, από το ένα hit στο άλλο και πάμε να διαβάσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε ποια θέματα αναδεικνύει ο τύπος στην πρώτη σελίδα σήμερα. Εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημόσιου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα και άρθρο της εφημερίδος Εστία σήμερα. Ναυτεμπορική. Πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία? Μίδα. Βάση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, οι δηλώσεις των επιφανειών. Ακριβότερα τα δέματα από τρίτες

0: χώρες από την 1η Ιουλίου, αυτό που σας λέγαμε, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών οι αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας για τα εισόδια προγράμματα. Η πρώτη ακτινογραφία στα στενά του Ορμούς, ανάλυση της, που δημοσιεύει εδώ η εφημερίδα, πετρέλαιο, καταραίουν οι τιμές του Brent, λέει η ναυτεμπορική, χρυσότ κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά, τα τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες, ευνοϊκή ρύθμιση για τα ξεχασμένα μέτρα που θα συμπληρωθούν στο Ε9, δεν θα επιβαρυνθούν με αναδρομικές χρεώσεις, λέει η εφημερίδα, με τις ανεπιφάνειες που αναγράφονται στο κτηματολόγιο στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ο υπολογισμός του φόρου για το 2027. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου έχει ένα ξεχωριστό θέμα που λέει: παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις 80 χρόνια μετά τη μυθική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί, με κοιμήλια έτσι από εκείνη την εποχή. Φοβερό. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα, τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Ελεύθερος τύπος, ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Αναλυτικός πίνακας με παραδείγματα για το κούρεμα στις δόσεις. Και καμία ελπίδα, χειρές παραιτήσεις με χτες κατά της Καρστιανού για τις παραιτήσεις τελεχών του κόμματος. Στα νέα, τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, ένα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις, δύο υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, τρία έκπτωση για δακάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με άφημη. Επίσης τα νέα στην πρώτη σελίδα, σε δύο κατηγορίες διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ, ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν, κινητήριο 800 εκατομμυρίων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά καν. Έτσι, αυτή η συμφωνία φαίνεται πως υπάρχει με την Τουρκία. Εμπλοκή, νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο, γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Και το προσκύνημα και το μήνυμα, το προσκύνημα στο Καλέτζι για την εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου που είχε χθες στο Πασόκ. Δημοκρατία, κεντρικό θέμα. Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο αλώσεως μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς, η αστυνομία, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους, ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Έχει εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες με κάποιον μετανάστη εδώ πέρα που βγάζουν φωτογραφίες από την Ελλάδα. Είναι πίσω, έχουν βάλει τις σημεούλες στις αναρτήσεις στα social. Εφιάλτης, λουκέτος σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία. Το θέμα που σας λέγαμε και χτες, έτσι, με τις συγχωνεύσεις σχολείων και τις καταργήσεις που ανακοινώθηκαν. Παρασκήνιο, εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καρισιανού. Εφημερίδα των Συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια, αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης, το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά, ο υπερτουρισμός στο Airbnb και η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Δημοσκόπηση Real Polis, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά στην εκτίμηση ψήφου στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Είναι ένα από τα θέματα που συζητήθηκε πάρα πολύ χθες και στις πολιτικές συζητήσεις. Ο νόμος Κατσέλη, ρύθμιση δύο ταχυτήτων από το Μαξίμου. Και προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε, το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, η θηριελώδη συνεδρίαση, η ανακούφιση κοινότητας και η επόμενη μέρα. Υπάρχει ένα θέμα ολόκληρο με τα προσφυγικά εκεί πέρα, με τις προτάσεις της περιφέρειας, την αντιπαράθεση με το Δήμο, όλα αυτά που ισχύουν. Στην Καθημερινή, Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Καμίνη Δυτική Ευρώπη, στη φωτογραφία της εφημερίδας, με σχολεία στην Δυτική Ευρώπη που κάνουν έτσι ένα μικρό δρόσισμα στους μαθητές με τα λάστιχα, παίζουν εκεί τα παιδάκια. Εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη, έχουν εξαπλαστιαστεί σε μια δεκαετία. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Το βλέπουμε στα σχολεία, έτσι, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, μεγάλη ποσοστιαία αύξηση, εντυπωσιακή πραγματικά, των περιπτώσεων που υπάρχουν αιτήματα για παράλληλη στήριξη στα σχολεία. ποιοτικό θέμα αυτό στην εκπαίδευση, πάρα πολύ ουσιαστικό. Αμερικανικά κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο να μένει ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, και εδώ αυτό το θέμα για τη συμφωνία της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, και πόλεμος για τις μετρήσεις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια, εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Στην απογευματινή κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία, τέλος η μαυρογιαλούρη, τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκο, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της απογευματινής. Γκάζια, Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση αρχίζει σήμερα με την υπηρετική στο Ελληνικό Sports Park, το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Και κλείνουμε με την κόντρα. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polis. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2%. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Και γράφει επίσης η κόντρα, δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Διπλοσάγωνο, το προγούλι.
3: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.

0: Buongiorno a tutti και πάλι, να είστε όλοι καλά. Από το ραδιοθάλαμο του Α989, το Αλφαρέντιο 989, ο Τάσος Τασκαρδινανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σημίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και δύναμος στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκολιάς στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλώς ορίσατε, η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Και φτάσαμε με αυτά και με αυτά 25 Ιουνίου, φίλοι μου.
0: Έτσι.
1: Πέμπτη που σημαίνει προπαρασκευή, όπως λέμε.
0: Σωστό γι' αυτό, πιπί.
1: Ωραίο. Το πι είναι καλύτερο, αλλά έβασε ρητός. Και η Πέμπτη είναι ωραία. Double P. Πώς είστε σήμερα?
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία δροσιά έχει το πρωί. Αυτό λέγαμε τώρα εδώ με τον Τάσο, πάρα πολύ ωραία είναι.
0: Είναι αυτή η εποχή του χρόνου καταπληκτική. Ο Ιούνιος με μεγάλη μέρα, ειδικά και αν έχει αυτή τη θερμοκρασία που έχουμε εμείς και βλέπουμε τους άλλους βορειοευρωπαίους και λέμε εξού μακριά από εδώ, μη μας έρθει αυτό το κύμα. Νομίζω ότι είναι τόσο όσο. Έχει υπέροχες μέρες, υπέροχες βραδιές. Είναι καταπληκτικός ο Ιούνιος.
1: Είναι ωραίος μήνας γενικότερα. Σπάνια έτσι μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ ο Ιούνιος. Είναι και ένας προπομπός των μηνών που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές. Ιούλιος και Αύγουστος. Νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία φεύγει τον Αύγουστο. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές. Αν ωστόσο έχετε δυνατότητα αυτές τις μέρες να πάτε κάπου. Ξέρεις, είναι πολύ ωραία ιδέα και αυτές οι μονοήμερες, τα νησάκια τα πολύ κοντινά.
0: Οπωσδήποτε.
1: Να πας στην Αίγινα, να πας στον Πόρο, να πας στη Σαλαμίνα που λέγαμε τις προάλλες.
0: Σωστά. Είναι μια χαρά εκδρομές.
1: Αγίστρι.
0: Ναι. Όποιος κόσμος έχει την δυνατότητα να το κάνει, τα κουράγια, τη διάθεση, γιατί ξέρεις, είναι και λίγο πώς έχεις μάθει. Η Αθήνα είναι λίγο βίαιη πόλη. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχεις. Ξέρεις, ξυπνάς το πρωί και σου φαίνεται αυτό λίγο βουνό, ενώ δεν είναι τόσο πολύ. Να το πάρεις απόφαση.
1: Αν βάλεις μετακινήσεις όλες μέσα, ναι, προφανώς. Ναι. Φαίνεται Γολγοθάς. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, έχω μια δουλειά εγώ το απόγευμα στο κέντρο. Βαριγκωμάω από τη μέρα που έχω κλείσει το ραντεβού. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Θα μου φύγει όλη μέρα σήμερα. Το ξέρω.
0: Θα πας σε ένα ωραίο μέρος κοντά σε ένα σταθμό του μετρό ή του ηλεκτρικού, θα κατέβεις στο κέντρο και θα γυρίσεις πίσω.
1: Ναι, θα σου πρότεινε. Το μετρό δεν πολύ βολεύει. Τέλος πάντων, θα
0: περπάτα,
1: δούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να μην έχει πάρα πολύ ζέστη αυτό μόνο.
0: Εντάξει.
1: Πάση περιπτώσει, οι μετακινήσεις, η αλήθεια είναι ότι παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας πια. Δεν είναι μόνο αυτά που έχεις να κάνεις, δεν είναι μόνο τα διάφορα που έχεις στο κεφάλι σου. Και εξαρτάται βέβαια με τις καιρικές συνθήκες με τις οποίες κινείσαι, ειδικά μέσα στην πόλη, έτσι που βράζει ο τόπος. Τι να πούν βεβαίως και οι Ευρωπαίοι, όπως λες και εσύ. Δηλαδή, έβλεπα εικόνες από τη Γαλλία και ξέρεις ποιο είναι το άσχημο. Οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν και κλιματιστικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όχι,
1: και πήγαιναν. Δεν έχουν έναν ανεμιστήρα.
0: Και πήγαιναν να πάνε τώρα και έχει γίνει χαμός.
1: Χαμός. Αυτό το είχαμε ζήσει πριν από μερικά χρόνια και στη Βρετανία. Που επίσης τα σπίτια εκεί δεν έχουν κλιματισμό, δεν το χρειάζονται κιόλας, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κεντρική θέρμανση για το χειμώνα, αλλά για το καλοκαίρι. Δεν φαντάστηκε και κανείς ότι στη Βρετανία μπορεί να πρέπει να πας στο συντριβάνι από δίπλα.
0: Έτσι είχαν μάθει. Όπως και αυτοί είδες έχουν κάνει άλλες υποδομές για το θέμα της θέρμανσης, που είναι το δικό τους πρόβλημα. Ενώ εμείς σε αυτό, στο θέμα της θέρμανσης, είμαστε δράμα.
1: Εμείς τώρα αρχίζουμε και το φτιάχνουμε. Ναι. Κοιτάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί εντάξει, χειμώνες, εμείς τώρα εδώ που τα λέμε, δεν έχουμε ζήσει.
0: Οι Βορειοελλαδίτες που το ξέρουν και το αντιμετωπίζουν πάντα ήταν λίγο έτσι, πιο καλά προετοιμασμένοι σε αυτά.
1: Οι Βορειοελλαδίτες έχουν φροντίσει καύσιμα. Δηλαδή ξύλα, καύσιμη ύλη, πέλετ, οτιδήποτε. Τα έχουν ήδη από το καλοκαίρι. Μη σου πω από την άνοιξη τα ετοιμάζουν για τον επόμενο χειμώνα.
0: Σωστά. Ενώ σε εμάς, εντάξει, πιο κάτω στα νότια δεν υπήρχε αυτό. Βάζαμε εκεί πέρα το πετρέλαιο, τελείωνε η ιστορία. Κάπως έτσι είχε στηθεί το σύστημα. Κάποια περίοδο ήρθε το φυσικό αέριο και όλα τώρα τα σύγχρονα συστήματα. Αλλά οι ξένοι, ξέρω, οι Γερμανοί, αυτά τα έχουν λυμμένα δεκαετίες για τη θέρμανση. Ό,τι ο καθένας έχει συνηθίσει και είναι στον τόπο του. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολες συνθήκες. Ξέρεις όμως τι. Λες, ρε παιδί μου, είναι κάποιοι τυχεροί οι οποίοι έχουν κανονίσει αυτές τις μέρες, ας πούμε, να πάνε να Παρίσι.
0: Σωστό.
1: Ένα Παρισάκι ωραίο δεν είναι, ναι, να πας. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάποια στιγμή στη ζωή μου μπορεί να τα καταφέρω. Και σκάς πάνω στον καύσωνα. Τι να χαρείς τώρα, πόσο να γυρίσεις στην πόλη, τι τώρα, να το ευχαριστηθείς.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και θα σου πω κάτι. Το διάλεγα ως πρόβλημα. Να το πω έτσι. Και επειδή μιλάμε για τη διεθνή επικαιρότητα, πρέπει να σας πούμε ότι έχει γίνει καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Έτσι.
1: Και είναι το είδα δύο σεισμοί για την
0: Και μάλιστα κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες για τα οικονομικά προβλήματα που έχει η χώρα της, τα χρέη της και όλα αυτά. Και είναι, ξέρεις, εκεί που σου έρχεται το ένα μετά το άλλο. 7,1 και 7,5 ρίχτερ. Καταραίουν κτίρια, φοβερές εικόνες. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τεράστιες ζημιές. Και ο κόσμος εκεί σε μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε σαφή εικόνα για τον τι μπορεί να έχει συμβεί, ξέρεις, σε επίπεδο τραυματισμών και όλα αυτά. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κανένας απολογισμός, καμία εκτίμηση από τις, από τις αρχές.
1: Ξέρεις τι γίνεται, στοιχείο. Είναι και οι υποδομές που έχει κάθε χώρα, είναι και το μέγεθος του σεισμού, είναι φυσικά και το εστιακό βάθος που λέμε, αν είναι επιφανειακός θα έχει περισσότερες καταστροφές σε κάθε περίπτωση. Και σκέφτομαι καμιά φορά ότι εδώ στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε ένα σεισμό που είναι άνω των 4 και λέμε πω πω δυνατός κούνησε. Τίποτα δεν είναι. Δηλαδή να είστε λίγο ψύχρεμοι, γιατί είμαστε και σεισμογενής χώρα. Δεν είναι αυτά τα μεγέθη και με σεισμολόγους που μιλάμε. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή μην σας πιάνει πανικός. Θα μου πεις το σεισμό τώρα εύκολο να το λες, αλλά άμα νιώσει να κουνάει γη. Εντάξει, και ταράζεσαι το, αντιλαμβάνεται κανείς.
0: Όχι, κοίταξε, και εδώ, όπως λέγαμε πριν για τους βορειολαδίτες με το κρύο, όσοι είναι π.χ. στα Ιόνια, έχουν μια άλλη εξοικείωση, έτσι, προφανώς. Δηλαδή, πρέπει να κάνει από 4,5 και πάνω για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν λίγο και να έχουν μια ανησυχία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, είναι ένα τρομακτικό φαινόμενο. Το βλέπεις, μάλιστα, αν συναντήσεις ξένους που έρχονται στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει ένα 4, ξέρω εγώ. Ασπρίζουνε.
1: Παλικοβάλλονται οι άνθρωποι. Λογικό είναι. Αν και βλέπεις ότι η σεζόν στη χώρα μας έχει ανοίξει περισσότερο και έρχονται ήδη από τους μήνες της άνοιξης.
0: Βέβαια.
1: Και έρχονται και το φθινόπωρο. Γιατί οι άνθρωποι, οι Βόρειο Ευρωπαίοι, ας πούμε, δεν αντέχουν τον καύσωνα.
0: Όχι.
1: Και έχουμε δύσκολες συνθήκες Ιούλιο και Αύγουστο εδώ. Άμα τους δεις, είναι όλοι αναψοκοκκινισμένοι εδώ μεταξύ. Ηλιοκαμένοι, αρπαγμένοι από τον ήλιο, θα έλεγε κανείς, ροδοκόκκινοι. Και πραγματικά λες, αν δεν αντέχω εγώ. Που έχω γεννηθεί σε αυτή τη χώρα, που εν πάση περιπτώσει το κλίμα είναι φιλικό στο δικό μου το σώμα. Σκέψου άλλος πώς νιώθει.
0: Ναι, για σκέψου λοιπόν. Είναι ακριβώς το αντίθετο στο τι έχει μάθει ο καθένας. Όπως εμείς λέμε, α, κοίτα πώς θα κάνουν οι Γερμανοί, γιατί καθαρίζουν οι Γερμανοί σωστά το δρόμο στο χιόνι και εμείς δεν μπορούμε. Εμείς τώρα τους βλέπουμε καλά, δεν είναι σαν ανεμιστήρα. Λοιπόν, εντάξει. Είναι η κάθε χώρα σε αυτά που έχει συνηθίσει.
1: Κάθε χώρα, οι συνήθειές της, το κλίμα της, σε κάθε περίπτωση, αλλά η κλιματική κρίση, είπαμε, μας αφορά όλους.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ας κρατάμε και εμείς μικρό καλάθι, γιατί ακόμη οι μετεωρολόγοι δεν ξέρουν πώς θα είναι το καλοκαίρι και είναι λογικό. Είπαμε, ασφαλής πρόγνωση καιρού είναι μόνο στο 7ήμερο.
0: Σωστά.
1: Φαίνεται όμως μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου να έχουμε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες και εδώ.
0: Κάτι θα μας έρθει και εδώ. Κοίταξε, μέχρι στιγμής το έχει πάει φέτος. Να μην το ρουσουζέψω. Δηλαδή, είχε βροχούλες το χειμώνα που χρειαζόμασταν.
1: Ωραίες βροχές.
0: Έτσι, είχε και λίγο κρύο κάποιες περιόδους. Ήταν φέτος, καταλάβαμε λίγο εποχές. Έτσι. Τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι, κάποια στιγμή δεν θα έρθει το 3 και κάτι ψηλό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, θα δούμε πολλά ζητήματα της επικαιρότητας. Μια είδηση που μας έρχεται βεβαίως από το βράδυ, την ανέφερες και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει να κάνει με αυτή την φωνική, την αιματηρή συμπλοκή. 10 ατόμων στην Καλλιθέα, έγιναν 14 προσαγωγές. Έχουμε και ένα νεαρό άτομο το οποίο είναι νεκρό.
0: 17 χρονών παιδί, έτσι.
1: Από αυτή τη συμπλοκή, ένας έφηβος. 17 ετών. Τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ωστόσο. Κατέληξε. Πρώτες πληροφορίες λένε ότι ίσως να ήταν οπαδικό το κίνητρο. Και λες, δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ από αυτά.
0: Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Έχει τόσο αίμα. Και ακόμα μπορεί να γίνονται τέτοιες φασαρίες και αιματηρές συμπλοκές.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος καθόλου με αυτή την ιστορία. Δύσκολα νομίζω μπορούμε να ξεμπερδέψουμε, γιατί είναι ένα θέμα με πάρα πολύ μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις, το οποίο έρχεται και ακουμπάει σε μια νοοτροπία βίας σκληρής, η οποία υπάρχει γενικά και έχει διεισδύσει σε αυτές τις ηλικίες. Επομένως, η αυτουργή αυτών των επιθέσεων δεν κάνουν καμία τέτοια διεργασία σκέψης ότι ξέρεις θα κάνω κακό στον άλλο. Πάνε για να κάνουν κακό στον άλλο.
1: Έτσι. Ένα άλλο περιστατικό το οποίο μας έχει κάνει έτσι τρομερή εντύπωση και ανησυχήσαμε κιόλας έχει να κάνει με την πολύ αγαπημένη μας ηθοποιό, τη Μάρα Κοντού, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο. Θυμίζουμε ότι η ίδια είχε επικοινωνήσει με τηλεοπτική εκπομπή και είχε πει ότι δεν έχω θέμα με την καρδιά, δεν έχω θέμα με τους πνεύμονες. Μη λέτε βλακίες, τσακίστηκα στο σπίτι, έπεσα. Έχω πρόβλημα στο ισχύο μου. Και βεβαίως στα πλευρά, έτσι, στο ύψος των πνευμών, από την πίσω πλευρά, εκεί είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Εξακολουθεί λοιπόν η γυναίκα να νοσηλεύεται. Και τι έγινε, Δημήτρη, ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, ισχυριζόμενος ότι είναι συγγενής της κιόλας, πήγε να τη δει με λουλούδια, με γλυκά και είχε κρυμμένο ένα μαχαίρι.
0: Είναι απίστευτο. Και λέγεται, εντάξει, προφανώς ότι αντιμετωπίζει κάποια θέματα το συγκεκριμένο άτομο. Το ευτύχημα είναι ότι τον καταλάβανε γρήγορα.
1: Μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία, Χθες το βράδυ στις 10, μια γλάστρα είχε και ένα κουτί. Είπε στον άντρα της ασφάλειας του νοσοκομείου, και ευτυχώς που υπάρχει ασφάλεια στο νοσοκομείο, και πολλές φορές λέω, αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, τη δουλειά για την οποία προορίζεται έτσι αυτό το επάγγελμα, και μην τους έχετε να κρατάνε χαρτάκια και προτεραιότητες. Υπάρχουν άλλα πολύ σημαντικά. Να τα. Τα πιο σημαντικά. Ο άνθρωπος λοιπόν, τότε λίγο περίεργο όλο το σκηνικό. Σου λέει 10 η ώρα το βράδυ ήρθε με τα λουλούδια και τα αγγλικά, τι θέλει να τη δει τέτοια ώρα, ας πούμε. Και όντως κατάφερε και βρήκε το μαχαίρι το οποίο ήταν κρυμμένο μέσα στο κουτί. Τι ιστορία τώρα είναι αυτή περίεργη? Τον οδήγησαν τον υπερήλικα στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Μπας περιπτώσει, καλά που το βρήκε, αλλά σκέφτεται κανείς, είναι τόσο αγαπητό πρόσωπο, ας πούμε, η κυρία Κοντού, και της ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά. Πόσο μπορεί να ταράχτηκε αυτή η γυναίκα που το έμαθε?
0: Εντάξει, προφανώς. Αρκετά μπορεί και συγκεκριμένη κιόλας, ξέρεις, να το, επειδή είναι και ο χαρακτήρας της έτσι πάρα πολύ δυναμικός, να το διαχειριστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ανησυχείς. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ο καθένας, δεν νομίζω ότι μπορείς να το παλέψεις.
1: Οπωσδήποτε. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, να πάνε όλα καλά, να μπορέσει να επιστρέψει και στο σπίτι. Το ισχύει, είναι δύσκολο πράγμα. Το ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε όσο γίνεται πιο σύντομα να μπορέσει να επιστρέψει στην ασφάλεια του σπιτιού της η αγαπημένη μας η Μάρο Κοντού. Σε άλλα νέα, υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες. Αυτό που λέγαμε και χθες εδώ με τον κύριο Νικολακόπουλο. Τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, λέμε. Έτσι, μιλάμε σωστά για μείωση δόσεων και τόκων για τα κόκκινα δάνεια. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά μας είπε ο κύριος Νικολακόπουλος εδώ χθες το πρωί, και μέσα στην ημέρα μάθαμε ότι υπάρχουν αρκετές κατηγορίες δανειολήπτων που δεν συμπεριλαμβάνονται.
0: Ναι, βέβαια. Είναι η συγκεκριμένη διάταξη, αφορά κυρίως το νόμο Κατσέλη. Έτσι.
1: Το νόμο Κατσέλη και τους ενήμερους,
0: ναι, και τους δανειολήπτες.
1: Αυτούς δηλαδή που μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, παράδειγμα, εξακολουθούσαν να πληρώνουν τη δόση κανονικά.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ, πώς είναι εκείνοι που δεν καταφέρουν να πληρώσουν τελικά? Ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα εξωφρενικά πανατόκια.
0: Ναι, αρκετοί, και ένα σημείο. Εντάξει, έδωσε και κάποια παραδείγματα ο κύριος Πιερακάκης, είπε χθες ότι υπάρχει περίπτωση, ξέρω εγώ, που κάποιος δεν καταβάλει καμία δόση. Λοιπόν, επομένως υπάρχουν και κάποιες έτσι δικλείδες που έχουν μπει εκεί, μέσα από τις οποίες προφανώς εξαιρείται και ένας κόσμος. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, την υπερψήφισαν τη σχετική τροπολογία, να πούμε, η Νέα Δημοκρατία φυσικά, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Νίκη δήλωσαν απλά παρόν. Η Πλεύση Ελευθερίας από την πλευρά της είπε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο με πρόθεση να καταθέσει ψηφοδέλτιο κιόλας στις επόμενες ώρες, μας λένε πληροφορίες από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
0: Τώρα κοίταξε, περιλαμβάνει και κάποιες άλλες, πώς να σου πω, ρυθμίσεις. Είναι και το ακατάσχετο και κάποιες πρόσθετες έτσι, παροχές που υπάρχουν για τους συνταξιούχους, έτσι, προβλέποντας αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, και κάποια άλλα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, θα έχει μέχρι την άλλη εβδομάδα αυτή την καταβολή αυτού του επιδόματος για όσους είναι δικαιούχοι για το παιδί. Έτσι, μέχρι τις 30 του μήνα, κάποιες ενισχύσεις που είχαν ανακοινωθεί, αν θυμάστε καλά, πριν από περίπου ένα μήνα. Θα σας τα πούμε όμως και στην επόμενη εβδομάδα.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Επίσης, έχουμε να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι αναμένονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα λοιπόν θα τελειώσει η αγωνία. Τουλάχιστον θα μάθουν οι υποψήφοι πώς τα πήγαν.
0: Ναι.
1: Θα πάρουν τους βαθμούς τους. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμη μέχρι να κατατεθούν τα μηχανογραφικά και να δούμε τις βάσεις τελικά.
0: Και
1: οι οποίες συνήθως μετά τις 20 Ιουλίου βγαίνουν.
0: Κάπου εκεί, και θα μας πει ο εξαιρετικός καλεσμένος που θα έχουμε σήμερα για αυτό το θέμα και λίγο αυτές τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις, τέλος πάντων,
1: τις
0: συμβουλές.
1: Αν ήταν δύσκολα, αν ήταν εύκολα, γιατί ναι, αυτό είναι που καθορίζει τελικά τις βάσεις, το πώς θα πήγαν τα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Αν ήταν δύσκολα, έχουν γράψει λιγότεροι πολύ καλά, άρα πέφτουν οι βάσεις.
0: Πέφτουν οι βάσεις, αλλά εντάξει, επί της ουσίας δεν αλλάζει ο αριθμός των εισακτέων. Έτσι, δηλαδή,
1: όχι, είναι ο συγκεκριμένος αριθμός. Και αναλόγως πώς έγραψαν τα παιδιά, παίρνουν το σάβο.
0: Δηλαδή, σε μια σχολή που θα μπαίνεις με 18, αν είναι δύσκολα τα θέματα, θα μπεις με 17. Έτσι, λοιπόν, ο ίδιος αριθμός θα μπει. Δεν έχει κάποια μεταβολή αυτό. Απλώς μπορεί να δυσκολεύει σε κάποιες σχολές, αν θέλετε, το όριο. Και το πώς θα υποβάλουν τα παιδιά το μηχανογραφικό τους. Πώς θα το δουν, πώς θα το σχεδιάσουν. είναι πάρα πολύ καλό για αυτές τις γενιές που έχουν περισσότερη πληροφορία. Είναι σημαντικό.
1: Περισσότερη πληροφορία και περισσότερες σχολές αισθάνομαι ότι υπάρχουν πια. Πολλές διέξοδοι δηλαδή. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, μην απελπίζεστε, μην απογοητεύεστε. Δεν είναι μόνο η νομική, δεν είναι μόνο η ιατρική.
0: Όχι.
1: Δεν είναι μόνο η φιλοσοφική, γιατί θες να γίνεις φιλόλογος. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.
0: Και πολλές σχολές στις ίδιες επιστήμες επίσης. Δηλαδή υπάρχουν 5-6 ιατρικές. Υπάρχουν δεκάδες οικονομικά τμήματα. Mm-hmm. Πάρα πολλά, τα οποία δεν ήταν τόσα πριν από 20 χρόνια.
1: Σωστά. Έτσι, υπολογιστές είναι ένα επάγγελμα του μέλλοντος.
0: Περισσότερα έτσι, τμήματα, πολλά περισσότερα από όσο στο παρελθόν. Μα πλέον ένα 70% των παιδιών που δίνουν εξετάσεις μπορεί να μπει σε κάποια σχολή. Έτσι.
1: Ναι. Τώρα πια η αλήθεια είναι αυτή. Παλιότερα ήταν πιο δύσκολο
0: αυτό. Και όσο πάνε όσο πάει αυτό το ποσοστό με τα δεδομένα που έχουμε, σχεδόν ανεβαίνει. Οπότε με έναν έμεσο τρόπο καταργούνται οι πανελλαδικές, αν το δεις αριθμητικά. Με έναν έμεσο τρόπο. Έτσι. Τώρα, αυτό είναι βέβαια μια άλλη μεγάλη συζήτηση για την τριτοβάθμια, η οποία δεν είναι τόσο της παρούσης. Θα δούμε λίγο τις βάσεις και να περιοριστούμε εκεί πέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση θα μάθουμε περισσότερα. Στις 7.30 θα έχουμε κοντά μας τον πολύ έμπειρο πια. Μιλάμε μαζί του χρόνια, εκπαιδευτικό ερευνητή, Χρήστο Κάτσικα. Ξέρω ότι πολλούς ενδιαφέρει, τους γονείς ή παιδιά που τυχόν είστε συντονισμένα αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μας για να δούμε. Πάνω κάτω τις εκτιμήσεις, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Σωστά.
1: Αλλά να δούμε πώς περίπου πήγαν τα παιδιά φέτος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όσοι συντονιστήκατε τώρα, 7 και 22 πρώτα λεπτά και να σας θυμίσουν αγαπημένοι μας φίλοι ότι αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Και ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel, Alpha Radio 989, εκεί που κάθε ταξίδι γίνεται η ομορφότερη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στις 3 Ιουλίου, πλησιάζουν οι μέρες, σας θυμίζω, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Θυμίζουμε τους τρόπους που μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς. Στέλνετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη ταξίδι, με ελληνικούς χαρακτήρες, το όνομα τεπώνυμό σας και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι θα κερδίσετε μια συμβολική έτσι δωρεή επιταγή, ένα μικρό δωράκι από το winnow.gr. Για όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας alpharadio989.gr. Καλή επιτυχία.
0: Υπέροχα, και μια και μιλάμε για όμορφες εικόνες και ταξίδια, μας στέλνει ο Παύλος μια καταπληκτική εικόνα από την πρόσωψη του Θεάτρου Απόλλων, έτσι, στη Σύρο, με το projection mapping μας, λέει, που έγινε λίγο πριν από τα συναυλία για τα 200 χρόνια Ερμούπολη, που είναι έτσι ένα μπλε φως και φαίνεται η εικόνα, αν βλέπω καλά, του Ερμή. Πάρα πολύ όμορφη βραδιά.
1: Πόλη,
0: για τον
1: πόλη του Ερμή, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό και ο Ερμής λοιπόν στο projection mapping και ήταν εξαιρετικό. Πολύ όμορφη η Σύρος, είναι, είπαμε, η αρχόντισσα των Κυκλάδων, την αγαπάμε πάρα πολύ. Πρωτεύουσα βεβαίως.
0: Για να έτσι. Έτσι. Και καλημέρα και στο Μαργάρι στον Αχαίροντα. Μας λέει τέτοια ζεστή έκανε ο Ιούνιος στο Βυζάντιο, γι' αυτό δεν έκαναν κέσσερα οι Ρωμαίοι.
1: Δεν είδες και το προηγούμενο μήνυμα όμως.
0: Λοιπόν, μην αγχώνεσαι Κωνσταντίνα, θα σε πάω εγώ. Αυτά
1: γιατί είπα
0: είναι.
1: Ότι έχω μια δουλειά στο κέντρο το απόγευμα και μου λέει μην αγχώνεσαι Κωνσταντίνα, θα σε πάω εγώ. Όχι, γιατί εσύ μπορείς να με πας στον Αχαίροντα. Εγώ δεν θέλω. Προτιμώ να κατέβω στο κέντρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ γλυκιά πρόσκληση και πρόταση.
0: Αυτά είναι.
1: Είδες που έχω και δικό μου βαρκάρι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πετύχει. Καλημέρα στο φίλο που μας στέλνει το μήνυμα του. Στο Γιάννη.
1: Ο Πάτρικλος τώρα μου ζητάει ανεμιστήρα, το δες.
0: Ναι.
1: Δίνα κανέναν ανεμιστήρα, είσαι κανένα γνωστό, λέει. 37 βαθμούς στη Γερμανία αύριο.
0: Μας έστειλε τους...
1: θερμοκρασίες για
0: πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. 37 βαθμοί, δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, να του στείλουμε του παιδιού κάτι.
0: Να του στείλουμε, ναι. Είναι από μια γωνιά που θέλει λίγο να του βλέπει. Είναι σε κάθε περίπτωση.
1: Να του κάνουμε ένα πακέτο, ένα μυστηράκι έστω αυτό.
0: Και
1: που
0: να του πούμε και να του λέμε τώρα. Για κάθεστε και δουλέψτε όπως εμείς οι Νότοι. Να σας δω. Λοιπόν...
1: Όχι, γιατί εμείς κάποτε Πάτροκλε.
0: Με τα σύμφωνα
1: με
0: τους άλλους
1: Γερμανούς. Ναι, σύμφωνα με τους υπόλοιπους Γερμανούς, όχι με εσένα βέβαιος που μένεις εκεί. Ήμασταν οι τεμπέληδες του Νότου. Και δουλεύαμε και με τον καύσωνα. Και τεμπέληδες μας λέγανε. Τι έχουμε περάσει αυτή τη ζωή, αλήθεια.
0: Άστα να πάνε. Και περνάμε ακόμα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μελέτη. Καλή εκπομπή στην υπέροχη πρωινή παρέα. Να σε καλά, Μελέτη.
1: Γεια σου, Μελέτη. Να σε καλά. Και ο Ηλίας ο Χρυσικός. Ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα. Πιερία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Και καλημέρα στην κυρία Κέιτ που μας ακούει από εκεί. Κουπίστε η ραδιοφωνική γαλέρα μας, λέει. Δεν θέλω να το βλέπεις έτσι.
0: Όχι. Καθόλου.
1: Δεν θέλω. Δεν έχει θετική χρειά η λέξη γαλέρα. Δεν
0: όχι,
1: έχει.
0: Όχι. Λοιπόν, αλλά
1: είστε
0: μαζί.
1: Εκλογικό πες.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Σκάφος πες. Από αυτά που θα φορολογηθούν, από ό,τι μάθαμε.
0: Σωστό, εννοείται. Αφού τα βρούνε πρώτα, θα τα φορολογήσουν κιόλας.
1: Λέμε από πίτα που δεν τρώσε, σε νοιάζει και αν καεί βεβαίως.
0: Ναι,
1: αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, πλέουμε όμως με τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες. Στείλτε μας έτσι στο 6947-989-989 και εμείς να σας θυμίσουμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις Fire to the Home, to the Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του the Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
1: Εξαιρετικά. Και πρέπει να πούμε, πριν περάσουμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να συνδεθούμε με τον κύριο Κάτσικα, μια που είπα ιστιοπλοϊκό, τι θυμήθηκα. Υπάρχουν αρκετές παρέες λοιπόν που φροντίζουν αντί να κλείσουν ξενοδοχείο και να πάνε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, να νοικιάσουν ένα ιστιοπλοϊκό.
0: Πάρα πολύ της μόδας έχει γίνει.
1: Πάρα πολύ το κάνουν αυτό λοιπόν. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο διαδεδομένο. Βέβαια. Ειδικά στα νησιά του Ιωνίου, παιδιά.
0: Εννοείται. Με το Ιόνιο είναι σκαφάτο.
1: Κοιμάσαι στο σκάφος και μπορείς καθημερινά να είσαι και σε άλλο σημείο και σε άλλη παραλία. Δεν ξέρω, θα μπορούσες να κοιμηθείς σε σκάφος.
0: Υπέροχα και το έχω κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Το έχεις κάνει σε σκάφος?
0: Ναι, σε μικρό ιστιοπλοϊκό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανες διακοπές έτσι?
0: Όχι, έκανα διακοπές. Φύγαμε από το Ναστακό για 2 μέρες με κάποιον που είχε από τους γονείς μου, τέλος πάντων κάποιος γνωστός, ένα τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πήγαμε για ψάρεμα που πέσανε οι μεγάλοι τότε. Εγώ ήμουνα στην εφηβεία.
1: Ο μικρός Γκόλιας ήταν στην παραλία γιατί φοβόταν και το λαγοκέφαλο, ναι.
0: Καθόλου έτσι δεν ήταν, βούτυξα μεσοπέλαγα, αλλά τέλος πάντων.
1: Πειράζω, βρε Δημήτρη.
0: Ναι. Και όχι, απλά ο καυγάς ήταν να βουτήξω κι εγώ με τις μάσκες. Λοιπόν, τότε που δεν με αφήσανε. Αλλά εντάξει, ήταν καταπληκτική η εμπειρία.
1: Είναι ωραία εμπειρία. Τάσο μου, θα το έκανες εσύ?
3: Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Αλήθεια, για πες, μόνο εγώ δεν το έχω κάνει τελικά.
3: Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις.
1: Αλήθεια.
3: Και όχι, δεν έχει να κάνει με τον ύπνο. Ναι. Έχει να κάνει με τη συμβίωση σε ένα τόσο μικρό μέρος πολλών ανθρώπων.
1: Πολλά άτομα, ήσασταν όμως.
3: Ήμασταν 8.
1: Δεν μπορεί να είναι μια παρέα, 5 άτομων, 6 ας πούμε. 8 είναι μεγάλη παρέα, ναι.
3: Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει οι άνθρωποι που θα είναι πάνω στο σκάφος
1: να είναι πολύ δεμένοι.
3: Τόσο κολλητοί.
1: Μια αγαπημένη παρέα.
3: Γιατί με το παραμικρό μπορεί να γίνει.
1: Γίνεσαι τσίτα.
3: Ναι, δεν έχει κανείς διέξοδο, έτσι. Δεν είναι. Δεν υπάρχει διέξοδο.
1: Και αν στεριά να κατέβετε.
3: Είναι. Εντάξει, έχει τα ωραία του, αλλά έχει και τις δυσκολίες.
1: Πόσες μέρες ήταν τάσου?
3: Μικρό ήταν. Είχαμε φύγει και είχαμε πάει στην Ήδρα με το από εδώ από το.
1: Πολύ ωραία ιδέα.
3: Ωραία είναι, ναι. Ξεκινάς από το Καλαμάκι που είχαμε πάρει το σκάφος, το είχαμε νοικιάσει.
0: Και όπως μάθαμε.
1: Από τη Μαρίνα του Αλίμου.
3: Ναι.
1: Πάντα στην κουβέντα μας και ο Άλυμος. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
3: Είναι πραγματικά πολύ. Είναι ζώρικη η συμβίωση.
1: Αλήθεια.
3: Είναι πάρα πολύ μικρό. Σε ιστιοφόρο μιλάμε τώρα.
0: Ναι, ιστιοφόρο μιλάμε.
3: Γιατί άλλο. Εντάξει, ένα σκάφος που είναι μεγάλο, έχει 5-6 καμπίνες, ξέρω εγώ τι, και είναι διαφορετικό. Αλλά το σκέτο ιστιοφόρο είναι πραγματικά ζώρικο πολύ.
0: Τι λέγαμε νωρίτερα για αυτόν που έχει πρόβλημα που έκλεισε να πάει αυτή την περίοδο στο Παρίσι με καύσωνα. Τώρα ακούμε και τα προβλήματα του Τάσου από τα σκάφη.
1: Είδες λοιπόν, όμως το συμπέρασμα, ποιο είναι καλή μου φίλη, ότι και εσύ και ο Τάσος έχετε πάει διακοπές με ιστιοφλοϊκό. Εγώ δεν έχω πάει.
3: Τα
1: παλιά δεν έχει σημασία.
3: Τα παλιά χρόνια.
1: Έχω μια πρόκληση. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, δεν θέλω όμως εγώ πολύ να κουνάω για να κοιμηθώ.
0: Τώρα εντάξει.
1: Το θέμα, δηλαδή στα καράβια που πηγαίναμε Κρήτη όταν ήμασταν μικρά, πηγαίναμε Ηράκλειο, ας πούμε, που αυτά είναι και θηρία. Και πάλι, άμα είχε θαλασσοταραχή, δεν μου ήταν εύκολο να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να πηγαίνω πάνω κάτω. Πώς να κοιμηθώ εκεί, καταλαβαίνεις τώρα τι πρόβλημα έχω.
0: Σου εύχομαι να έχεις τέτοιου είδους
1: προβλήματα. Άμα όμως είναι κρουαζιερόπλοιο, ας πούμε, που είναι μεγάλο και βαρύ, ίσως να το έκανα.
0: Εντάξει, ας πάρουμε ένα κρουαζιερόπλοιο.
1: Ή ιστιοπλοϊκό, μόνο ημέρη, ρε παιδιά, που δεν χρειάζεται να κοιμηθείς. Να σε πάει, να περάσεις ωραία, κάνεις τον μπάνιο σου, να φας ψαράκι σου και να γυρίσεις. Δεν έχει τέτοια.
0: Μια χαρά έχει, τα πάντα έχει.
1: Ωραία, θα το ψάξουμε.
0: Να το ψάξετε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι ένα από τα θέματα που είχαν σήμερα οι εφημερίδες και το οποίο πρέπει να δείτε λίγο έτσι με μια περισσότερη λεπτομέρεια είναι αυτό το νέο μητρό ακινήτων, έτσι, για τους ιδιοκτήτες, με τροπολογία που κατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο χθες στο Υπουργείο Οικονομικών και περιλαμβάνει αυτή την πρόθεση να δημιουργηθεί μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, έτσι ώστε να έχει πιο ακριβή στοιχεία για τα ακίνητα η πολιτεία, το κράτος, η εφορία. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες τις οποίες πρέπει να δείτε, κυρίως στις περιπτώσεις όπου αφορά το συγκεκριμένο κάποια ακίνητα τα οποία συνδέονται με αγροτικές ενισχύσεις, έτσι, όσοι έχουν τέτοιου είδους περιουσία είναι αρκετός ο κόσμος, οπότε πρέπει να τα τσεκάρετε λίγο με τους λογιστές σας. Και αλλάζει, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, και το μοντέλο υπολογισμού του έμφυα.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα ήθελα να καταργηθεί κάποια στιγμή ή να λίγο στέψει ακόμα περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί υπήρχαν κάποιες εκπτώσεις, αλλά είναι πολύ μικρές όμως, έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Έχει μειωθεί, αλλά ακόμα παραμένει ένα πάρα πολύ ψηλό φόρο, ένας πάρα πολύ ψηλός φόρος, ειδικά για κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι, εντάξει, μπορεί να έχουν μια ακίνητη περιουσία σημαντική ή μπορεί να έχουν ένα σπίτι σε μια περιοχή με αρκετά ψηλό συντελεστή και να βγαίνει ένας φόρος μεγάλος. Αυτό ισχύει σε αρκετές περιπτώσεις, ο οποίος μπορεί να μην είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει κάποιος από το εισόδημά του. Έτσι, μπορεί για παράδειγμα ο παππούς να είχε σε μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας ένα διαμέρισμα μεγάλο, okay, να το έχει μεταβιβάσει στα παιδιά, αλλά έρχεται ένας φόρος όπου είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ και δεν είναι δεδομένο ότι οι απόγονοι έχουν εισόδηματα ανάλογα για να το αντιμετωπίσουν. Σε κάθε περίπτωση είναι μια επιβάρυνση.
1: Λοιπόν, θα έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα αυτά και τις επόμενες μέρες. Να θυμίσουμε ότι λίγοι όπου να είναι και η προθεσμία για τους ανελκυστήρες, και αυτό πρέπει να το δούμε. Θα επικοινωνήσουμε τον κύριο Κρανίδη της Πομιδά για να πούμε όλα όσα αφορούν στα ακίνητα, γιατί ενδιαφέρουν πάρα πολύ, είναι χρηστικά σημαντικά ζητήματα. Ωστόσο, σήμερα σας έχουμε ήδη προαναγγείλει ότι θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Κάτσικα, εκπαιδευτικό ερευνητή με μεγάλη εμπειρία. Πολλά χρόνια μιλάμε μαζί του και παρακολουθεί τις βάσεις. Σήμερα θυμίζουμε ότι είναι η μέρα που βγαίνουν οι βαθμοί προς το μεσημεράκι. Σήμερα δηλαδή οι υποψήφοι θα μάθουν πώς τα πήγαν στις εξετάσεις.
0: Περίπου στη μία.
1: Και αυτό θα είναι δεικτικό. Λένε στη μία, αλλά πολλές φορές το κάνουν και νωρίτερα τώρα. Γιατί έχεις δυνατότητα να το λάβεις και μέσω SMS και φεύγουν τα SMS νωρίτερα. Άρα σήμερα να είστε alert, ψυχραιμία πάνω απ' όλα, έτσι. Θα δούμε, γιατί μπορεί να πέσουν οι βάσεις, να θεωρήσεις ότι δεν έγραψες καλά. Αλλά η σχολή που σε ενδιαφέρει να πέσει η βάση της και να καταφέρεις να μπεις.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν τον εκπαιδευτικό ερευνητή, τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Κύριε Κάτσικα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πόσα χρόνια μελετάτε τις βάσεις, πόσα χρόνια ασχολείστε με τις Πανελλήνιες?
2: Ναι.
1: Να κρύβουμε ηλικίες βέβαια, αλλά...
2: Έχετε δίκιο.
1: Πάρα πολλά. Ζωή ολόκληρη θα έλεγε κανείς.
0: Ναι, και, και επειδή ακριβώς είναι έτσι, και στην εισαγωγή της η Ντίνα είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι καλό λίγο να το θυμίζουμε για να καταλάβουμε λίγο αυτή τη μαθηματική σχέση που συνδέει την δυσκολία των θεμάτων με την διακύμανση των βάσεων. Έτσι, γιατί ξέρετε, έχει δημιουργηθεί και ένα στερεότυπο το οποίο είναι λίγο απλουστευτικό. Α, τους βάλανε εύκολα να μπουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
2: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εύκολα, δύσκολα θέματα, οι θέσεις είναι ίδιες, δεν αλλάζει τίποτα.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά οι βάσεις, εντάξει, διαμορφώνονται, επηρεάζονται σημαντικά από τις επιδόσεις των υποψηφιών, άρα ο βαθμός δυσκολίας, ευκολίας των θεμάτων παίζει κάποιο ρόλο. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες, όπως είναι το μηχανογραφικό. Δηλαδή, υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τα παιδιά με ποιο τρόπο θα επιλέξουν τις σχολές. Mm-hmm. Βεβαίως, η εμπειρία μας δείχνει με ποιο τρόπο θα διαλέξουν τις σχολές. Δεν αλλάζει αυτό από χρόνο σε χρόνο. Άρα, έχουμε την προηγούμενη εμπειρία. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον αριθμό των θέσεων οι οποίες δίνονται για τις σχολές και αυτών που τις ζητούν. Και εδώ δεν έχουμε διακυμάνσεις, Άρα μπορούμε να πούμε φέτος ότι όταν μάθουμε τις βαθμολογίες γύρω στις 1 η ώρα, όπως σωστά είπατε, θα μπορούμε περίπου να γνωρίζουμε ποια θα είναι η γενική τάση των βάσεων.
1: Τώρα, με βάση τα θέματα, κύριε Κάτσικα, πώς βλέπετε να πήγαμε φέτος, ήταν δύσκολα, αυτό εννοώ.
2: Κοιτάξτε. Φέτος τα περισσότερα θέματα όσον αφορά την αποδοτικότητά τους στις επιδόσεις των υποψηφίων δεν θα είναι διαφοροποιημένες από πέρσι. Εκεί που υπάρχει μία διαφοροποίηση και θα είναι φανερή και εκεί θα επηρεαστούν τα πράγματα είναι πρώτα στο μάθημα της οικονομίας που είχαμε τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων πολλών χρόνων που σημαίνει ότι επειδή το μάθημα της οικονομίας είναι βασικό μάθημα στο 4ο επιστημονικό πεδίο που είναι οι περισσότεροι υποψήφοι εκεί περιμένουμε οι βάσεις να έχουν πτωτική τάση. Επίσης υπάρχει το μάθημα της φυσικής που πέρσι δημιουργήθηκε σοβαρό ζήτημα με πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Φέτος μπήκανε ευκολότερα θέματα που σημαίνει ότι τα παιδιά γράψανε και ξέρουμε ότι γράψανε καλύτερα που σημαίνει ότι αυτό θα επηρεάσει θετικά ορισμένες σχολές όπως είναι οι πολυτεχνικές σχολές που σημαίνει ότι εκεί δεν μπορούμε να περιμένουμε πτώση των βάσεων στις πολυτεχνικές. Μπορεί και να περιμένουμε να έρθουμε μπροστά σε μία ισορροπία των βάσεων ή μικρή άνοδο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το μάθημα της βιολογίας. Που και
1: αυτό ναι, γι' αυτό θέλω να μας πείτε, γιατί άκουσα πολλά παράπονα φέτος για τη βιολογία.
2: Ναι, ήταν τα θέματα δυσκολότερα από τα τελευταία χρόνια. Η βιολογία είναι ένα από τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που έχει να κάνει με τις σχολές υγείας. Προφανώς θα επηρεαστούν οι βάσεις, αλλά όσον αφορά τις ιατρικές σχολές και ιδιαίτερα την ιατρική Αθήνας Θεσσαλονίκης Πάτρας, επειδή εκεί ό,τι και θέματα να έχουν βάλει τα προηγούμενα χρόνια οι βάσεις είναι αρκετά ψηλές, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει μια ορατή απόκληση προς τα κάτω. Αν θα υπάρχει μια απόκληση θα είναι πάρα πολύ μικρή, ωστόσο στις υπόλοιπες, σε άλλες σχολές των επιστημών υγείας που επηρεάστηκαν από την βιολογία θα έχουμε μια μια πτώση των βάσεων.
0: Ναι, θα το εξορροπήσει λίγο η φυσική, λέτε κιόλας,
2: δηλαδή. Βεβαίως. Όπως το είπατε, σωστά. Θα το εξορροπήσει.
1: Παίζει ρόλο φυσική. Αυτό. Για τα λεγόμενα.
2: Λίγο θα μπορούσε να πει κανείς ένα κλικ δυσκολότερη, αλλά αυτό απομένει να αποδειχτεί από τις επιδόσεις.
1: Ναι, σωστά. Για τα λεγόμενα φιλολογικά μαθήματα που κάναμε και εμείς παλιά, ω τριτοδεσμίτης, ναι, ρωτώ. Ναι. Ιστορία, αρχαία, λατινικά.
2: Το επιστημονικό πεδίο φαίνεται ότι αρκετά τμήματα, ίσως τα περισσότερα, θα βρεθούν σε μια κατάσταση μικρής πτώσης. Ίσως αυτό μάλλον δεν αφορά τα υψηλόβαθμα τμήματα και κυρίως τις νομικές σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κυρίως, γιατί και εκεί έχουμε ένα ποσοστό αριστούχων που φτάνει για να καλύψει τις θέσεις που προσφέρονται. Όμως η νομική κομωτινή μπορεί να έχει μια μικρή πτώση όπως και άλλες σχολές φιλολογικές.
0: Εντάξει, τώρα που το λέτε, οι βάσεις στις φιλολογικές σχολές έχουν πέσει πάρα πολύ. Έτσι. Δηλαδή, κάποιος ίσως πρέπει να δει λίγο και αυτό το θέμα και με τον αριθμό των εισακτέων εκεί. Είναι ένα ζήτημα, κύριε Κάτσικα.
2: Κοιτάξτε, οι βάσεις στα θεωρητικές σχολές έχουν πέσει, αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με το τι έχει στο μυαλό του ο υποψήφιος και έτσι είναι τα πράγματα όσον αφορά την επαγγελματική του προοπτική.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να το τονίσετε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, να πούμε περισσότερα πράγματα δηλαδή και να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές, παύλα, οδηγίες.
2: Ναι, κοιτάξτε, πριν αν γυρίσουμε, πάμε 20 χρόνια πίσω, οι σχολές των δασκάλων, αυτές που βρίσκονται τώρα στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, βρέθηκαν να συναγωνίζονται σε μόρια τις νομικές, τις ιατρικές, τις πολυτεχνικές. Γιατί με το που τελείωναν τα παιδαγωγικά τμήματα διορίζονταν στο δημόσιο σχολείο. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει ιδιαίτερα για τις φιλολογίες.
0: Οι δάσκαλοι όμως και τότε, όχι οι καθηγητές, Ήταν άλλοι
1: διδάσκαλοι. Ναι.
2: Βέβαια. Βέβαια. Τώρα οι φιλολογίες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, μια σχολή μεγάλου ενδιαφέροντος, κύρους κτλ. Έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να μπαίνει κάποιος με 9 και 10 χιλιάδες μόρια. Εντάξει, δεν είναι αυτό το κυριότερο. Το κυριότερο είναι ότι τελειώνει ο άλλος τη σχολή, μια φιλολογική σχολή, και δεν διορίζεται αν δεν αποκτήσει 5 μεταπτυχιακά, 2 διδακτορικά, 4 ξένες γλώσσες.
0: Ποτέ. Δύσκολο, ναι.
1: Ό,τι επιπλέον έχεις θα σε βοηθήσει στο να έχεις κάποια πιθανότητα, ας πούμε. Βλέπεις ωστόσο τα παιδιά
0: το σύστημα
1: που
0: διορισμών.
1: Περιμένεις το διορισμό και τι κάνεις. Κάνεις ιδιαίτερα, έτσι δεν είναι? Μέχρι να διοριστείς.
2: Μόνο που με τα ιδιαίτερα δεν μπορείς να ζήσεις.
1: Αυτό δεν είναι εισόδημα για να ζήσεις, να κάνεις οικογένεια, αυτό που λέμε. Δεν είναι σταθερή επαγγελματική αποκατάσταση σε κάθε περίπτωση.
0: Εντάξει, τώρα επειδή το κουβεντιάζουμε, προφανώς η επαγγελματική αποκατάσταση είναι μια διάσταση την οποία οπωσδήποτε έχουν υποψήφιοι όταν είναι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Αλλά πρέπει να είναι η μόνη, κύριε Κάτσικα.
2: Κοιτάξτε, υποψήφιος ο οποίος δεν έχει στο μυαλό του αυτό που σπουδάζει να το κάνει επάγγελμα, είναι μόνο ο γιος ενός εφοπλιστή ή ενός μεγάλου επιχειρηματία που έχει εξασφαλισμένη τη δουλειά. Όλοι μας, όλα τα παιδιά, όλα, όταν πάνε να σπουδάσουν κάτι, θέλουν οι σπουδές να το ακολουθήσουν σαν επάγγελμα ή, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρονται να υπάρχει μια δουλειά χωρίς δουλειά.
0: Ή κάτι συγγενές, ναι, εντάξει. Απλά θέλω να πω λίγο ότι με τα κριτήρια εκεί είναι το ζήτημα, με τα οποία τα παιδιά, αφού μάθουν σήμερα το μεσημέρι τους βαθμούς τους, θα μπουν στη διαδικασία, αν δεν έχουν μπει ήδη, που τα περισσότερα έχουν μπει, να διαλέξουν και σχολές οι οποίες να είναι κοντά σε εκεί στο βαθμολογικό επίπεδο που έχουν. Εκεί λίγο. Αυτό που θέλω να πω, μήπως πρέπει να είναι κριτήριο λίγο και να του αρέσει κάτι λίγο παραπάνω του παιδιού.
2: Βέβαια. Να πούμε, γιατί τέσσερα χρόνια
0: θα πρέπει να δώσει 45 μαθήματα.
2: Βέβαια. Να πούμε καταρχάς το εξής, ότι καλό είναι τα παιδιά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό κλείνοντας τα αυτιά τους στις βαθμολογίες τους. Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι να το συμπληρώσεις με βάση τις σχολές που σου αρέσει, προτεραιότητα ποια σου αρέσει περισσότερο, ποια αυτή. Παίρνοντας βέβαια υπόψη και το εισόδημα που υπάρχει των γονέων, διότι το να σπουδάσει κανείς εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας πλέον κοστίζει ένα μισθό.
1: Αυτό πάντα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή το μηχανογραφικό συμπληρώνεται με τους γονείς μαζί και με βάση το budget.
2: Και με αγωνίες μεγάλες για τα οικονομικά. Το δεύτερο είναι το εξής. Ναι, να μην επηρεαστεί ο υποψήφιος από αυτό που τον πιέζουν από το οικογενειακό ή συγγενικό περιβάλλον. Ξέρεις κάτι, εμείς έχουμε αυτό το μαγαζί και θέλουμε να γίνεις λογιστής. Αλλά αυτού μπορεί να μην του αρέσει να γίνει τα οικονομικά και να του αρέσει να ασχοληθεί με το θέατρο. Αυτός που ασχολείται, που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για ένα για μια γνώση

0: ακολουθήσει τελικά. Και είναι κρίμα. Κρίμα ο κόπος δηλαδή. Ο κόπος και τα χρήματα κόπος. Και πραγματικά ο χρόνος που περνάει.
1: Δεν το συζητάμε. Και προχθές μάλιστα είχα μια συζήτηση με μια κυρία που μου έλεγε ότι ο γιος της την πρώτη μέρα που πήγε γύρισε σπίτι και λέει: εγώ δεν ξαναπάω. Και ξανά δω στο παιδί εξετάσεις.
2: Και
1: εγώ το θεωρώ και ταλαντούχο αυτό το παιδί που είχε την κρίση και την αποφασιστικότητα να το κάνει, έτσι. Αυτό.
2: Ναι. Θέλει μεγάλη τόλμη, μεγάλο θάρρος και μεγάλη δύναμη ψυχής για να πεις ότι μπήκα σε μια σχολή, αλλά δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Θα κάνω κάτι άλλο, ας πούμε.
0: Εγώ έχω υπόψη μου, ας πούμε, τη σχολή χημικών μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γιατί είναι δικό μου παιδί το οποίο έχει περάσει. Έπαθαν πολιτισμικό σοκ, κυρία Κάτσικα, ήδη από τις πρώτες μέρες που πάτησαν τα παιδιά. Δηλαδή, αμέσως μετά το Λύκειο, πατάς Πολυτεχνείο Χημικών Μηχανικών, ακούς πράγματα τα οποία σου φαίνονται. Λες και ήρθαν από τον Άρη πληροφορίες αυτές. Μάλιστα, ένα παιδάκι τόλμησε να σηκώσει το χέρι και να πει: συγγνώμη, αλλά εμείς αυτά στο σχολείο δεν τα έχουμε κάνει. Και η απάντηση ήταν: συγγνώμη, είσαι στο Μετσόβιο, πρέπει να μάθεις.
1: Κάτσε, διάβασε.
0: Πώς θα γίνει, ναι, αν έχεις κενά από το Λύκειο μέχρι το Πολυτεχνείο. Κοίταξε πώς θα τα καλύψεις. Εγώ πρέπει να σου πω αυτά. Πολλά παιδάκια πρέπει να σας πω ότι έχουν εγκαταλείψει τελικά. Και είναι κρίμα γιατί γράφεις πάρα πολύ καλά. Βέβαια, είναι πολύ καλή σχολή.
2: Φυσικά.
0: Είναι κρίμα.
2: Καλό είναι βέβαια κάποιος να μην βιάζεται. Δηλαδή, αν οι προσδοκίες του είναι αναντίστοιχες με αυτό που συναντάει, να περιμένει, να το δοκιμάσει, να το παλέψει. Γιατί βέβαια, όταν μπει κάποιος σε μια σχολή χημικών μηχανικών που υποτίθεται την έχει σταυρώσει και είναι πολύ υψηλό βαθμό σχολή. Πολύ καλή σχολή, βέβαια. Και πολύ καλή σχολή. Βέβαια. Από την άποψη της γνώσης, των επαγγελματικών προοπτικών κτλ. Καλό είναι να το παλέψει λιγάκι, να το δει από εδώ, από εκεί.
0: Ναι, μην εγκαταλείψει αμέσως.
1: Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι όμως τώρα, κύριε Κάτσικα, επειδή δεν ξέρω, νομίζω ότι ασχολείστε και λίγο με αυτά τα θέματα. Με αυτό που είπε την αφορμή, εγώ πάντως με αρκετό κόσμο ο οποίος είναι στα πανεπιστήμια εκπαιδευτικό προσωπικό, μου βάζει ένα ζήτημα ότι το επίπεδο των εισακτέων σε πολλές σχολές και αισθητικές επιστήμες είναι λίγο, ξέρετε, χαμηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Με το επίπεδο των βάσεων που έχουν για να μπουν μέσα, για παράδειγμα, σε σχολές και τμήματα που έχουν τα μαθηματικά μέχρι να σβήσει ο ήλιος, έτσι. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, τα τελευταία 40 χρόνια που έχω παρακολουθώ αυτά, ακούω κάθε χρόνο ότι πέφτει το επίπεδο. Την ίδια ώρα βέβαια, οι πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων, όταν πάνε στο εξωτερικό, από την για μεταπτυχιακά ή για εργασία, σας λέω ειλικρινά ότι είναι περιζήτητη.
1: Βέβαια.
2: Πρώτα, γιατί το επίπεδο των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων είναι καλό. Παρόλη την υποχρηματοδότηση, είναι καλό.
0: Είναι καλό.
1: Και την κρίνια που ακούμε, ο φοιτητής που θα μπει και θα διαβάσει θα αποκτήσει ένα πολύ καλό επίπεδο σπουδών.
2: Έτσι ακριβώς. Από την άλλη τη μεριά, κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει μια... Είναι φανερό, στα σχολεία το αντιμετωπίζουμε, ότι η καινούρια αυτή ιστορία των 15 τελευταίων χρόνων που λέει ότι οθόνη, πλατφόρμα, κινητό και ίσως και τεχνητή νοημοσύνη μπαίνοντας τώρα μέσα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αρχικά ορισμένα προβλήματα. Φανταστείτε ότι αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η δυνατότητα ενός παιδιού να κάνει μία ερώτηση και να βρίσκει την απάντηση έτοιμη, άρα να μην βάζει το μυαλό του σε λειτουργία, αυτό μπορεί να στοιχήσει στο μέλλον. Αντίθετα, αν κάποιος ξέρει τι θέλει και ξέρει τι να πάρει από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό μπορεί να απογειώσει.
0: Μπορεί να είναι και εργαλείο, εξαρτάται πώς τη χρησιμοποιείς.
2: Μπορεί να είναι και εργαλείο, μεγάλο. Ανά πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Ναι,
0: έτσι
2: από μόνο
0: είναι.
2: Τίποτα δεν είναι.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε μέχρι πότε πρέπει να συμπληρώσουν μηχανογραφικά και πότε περίπου περιμένουμε τις βάσεις.
2: Κοιτάξτε, οι βάσεις θα είναι σίγουρα πριν από το τέλος του Ιουλίου, γιατί είναι φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας κάνει μια προσπάθεια να είναι μία μέρα νωρίτερα από την προηγούμενη, να ανακοινώνει μία μέρα νωρίτερα.
0: Το έχουμε διαπιστώσει αυτό και είναι καλό, βεβαίως βάζει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των
2: βεβαίως
0: νωρίτερα.
2: Βεβαίως, να είναι ο Αύγουστος ανοιχτός, ας πούμε.
1: Ωραία, άρα έχουν ένα μήνα λίγο μπροστά τα παιδιά.
0: Και
2: λιγότερο από ένα μήνα έχουν.

0: 15 μέρες για τη συμπλήρωση της μεταγραφής.
1: Α, για τα μεγαλογραφικά, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Περίπου λέω έτσι. Και βεβαίως πρέπει να περιμένουν τώρα και τις βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα, γιατί είναι χιλιάδες τα παιδιά τα οποία έχουν αγγλικά, γαλλικά, σχέδιο, μουσική, ιταλικά κτλ.
2: Νομίζω πως το τελευταίο είναι τα ισπανικά που είναι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Το τελευταίο σήμερα είναι η αυλαία με ισπανικά. Με ισπανικά.
1: Και το σχέδιο δύσκολο φέτος.
0: Και το σχέδιο ήταν, ναι, ήταν λιγάκι δύσκολο φέτος.
1: Τους βάλανε, τι τους βάλανε, μια σφουγαρίστρα, κάτι κάπου διάβαζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σφουγαρίστρα τους βάλανε.
0: Κάπως, ναι, ναι. Ήταν κάπως δυσκολότερο από άλλες χρονιές, αλλά θα δείξει. Περιμένουμε να δούμε.
2: Κύριε Κάτσικα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική σας ενημέρωση. Χαρά μας είναι να τα λέμε πάντα. Θα ανανεώσουμε και το ραντεβού τις επόμενες μέρες με την άδειά σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να
1: είστε καλά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα από εμάς. Ήταν ο εκπαιδευτικός ερευνητής, πολύ εμπειρος, ο κ. Χρήστος Κάτσικας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας λέτε. Λοιπόν,
1: να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον γείτονα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Από τον άλλη μου, καλή εκπομπή, Δίνα και Δημήτρη. Πολύ ζέστηκε σήμερα. Λέει, κάτσε βρε Κωνσταντίνο μου, πολύ ζέστηκε σήμερα. Εδώ ακόμα 37 δεν έχει πιάσει.
0: Εντάξει, έχει, είναι καλοκαίρι. Τώρα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι.
1: Τι
0: δεν
1: να έχουμε δει και Γάλλη, ας πούμε.
0: Δεν έχουμε δει και τα χειρότερα, αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει, είναι καλοκαιράκι. Μέχρι στιγμής καλό, παιδιά. Μέχρι στιγμής υποφερτώ.
0: Ο Μάνθος, καλημέρα, μας λέει ότι αυτό το κακό σενάριο των έτοιμων απαντήσεων από τεχνική νοημοσύνη επικρατεί παντού στην εκπαίδευση και αποτυπώνεται στα άθλια γραπτά των μαθητών. Θα έρθουν και χειρότερα, μας λέει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που βάζει ο Μάνθος. Δηλαδή, αν μιλήσεις με φιλολόγους τώρα και όχι από τις άλλες κατευθύνσεις που λέγαμε νωρίτερα, θα στο πούν αυτό, ότι το επίπεδο των γραπτών βλέπουν δηλαδή πολλά μαργαριτάρια. Συνέχεια, η δε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τρέχει, αλλά θέλει κάποιο υποστηρικτικό πλαίσιο. Ο εκπαιδευτικός δεν προλαβαίνει με τόσες υποχρεώσεις να είναι και παιδονόμος και ψυχολόγος και διοικητικός υπάλληλος και εκπαιδευτικός και πολλά άλλα, μας λέει ο Μάνθος.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος για την οπαδική βία, ναι, που λέγαμε νωρίτερα, στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Η οπαδική βία σε φτωχοποιημένες χώρες είναι σαν τη βαλβίδα της χύτρας ταχύτητας. Αποσυμπιέζει και αποπροσανατολίζει τον κοσμάκι από τα προβλήματα της καθημερινότητάς του, τον βάζει να αναλώνεται με πέναλτι διαιτησίες και έτσι ξεσπά ο ένας τον άλλον, πράσινοι με κόκκινους, κίτρινοι με μαύρους, και κάπως έτσι παίρνουν κάτω από το χαλί ακρίβεια, φτώχεια και άλλα καθημερινά προβλήματα. Το υποκριτικό είναι ότι όλοι κατακρίνουν τη βία, αλλά ταυτόχρονα αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης που έχουμε, τα αθλητικά, 10 εφημερίδες, 3 αθλητικά ραδιόφωνα. Όλοι τους βγάζουν χρήματα, εν πάση περιπτώσει, από αυτήν, μας λέει. Εξάλλου, όλο το έχει πει και ο Τζιμάκος. Όλο το έθνος προσκυνά σόβρακα και φανέλες. Το λέω γιατί ήταν στίχος του Τζιμάκου.
0: Ναι, είναι προφανώς κοινωνική διάσταση που υπάρχει στο ζήτημα της βίας και θέλει πάρα πολύ δουλειά και από το στενό περιβάλλον.
1: Να αγαπάς τον αθλητισμό, να υποστηρίζεις μια ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Να μην γίνεσαι οπαδός, να μην γίνεσαι χούλικαν βασικά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Λοιπόν, μας στέλνει και ο φίλος ο Κώστας ένα ηχητικό μήνυμα, αντιλαμβάνομαι, που λέει καλημέρα σας, παραλία στην Ποτίδεα δείτε. Αλλά είναι ηχητικό όμως, οπότε
0: μάλιστα, ναι,
1: δεν ξέρουμε
0: αυτή
1: τι λέει.
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε. Και καλημέρα και στον Νίκο που μας έχει στείλει και εκείνο το μήνυμά του.
1: Α, για το εστιαφόρο λέει, που έχετε ανέβει εσύ και ο Τάσος.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετικές παρέες, έτσι να το διευκρινίσουμε. Επί Πασόκ είχατε ανέβει σε εστιαφόρο,
0: Ναι, εγώ
1: σκέψου,
0: ναι,
1: καλά,
0: σίγουρα.
1: Πασόκ θα ήταν. Σκέφτεται ο Τάσος.
0: Νομίζω και εγώ.
1: Ναι, δεν ήταν. Πασόκ.
2: Δεν θυμάμαι τα Πασόκ.
0: Πάμε
1: που δεν ζούσαν τα παιδιά.
0: Μπορεί να ήταν και.
1: Ζούσαν και
0: εμένα.
1: Σε εστιοφόρα σου λέει. Εσύ δεν ζούσες.
0: Εμένα ήταν εκεί. Αλλά
2: ήταν Πασόκ. Ήταν Πασόκ. Μπορεί να ήταν και Μητσοτάκης.
0: Και εμένα, ναι. Μπορεί να ήταν και Μητσοτάκης, ναι.
2: Τέλειο 80 τέλος πάντων.
1: Πάντως λέει.
0: Εμένα μέσα 90. Κάπου εκεί αρχές, μέσα κάπου. Δεν θυμάμαι.
1: Τώρα πάντω και κάνει.
0: Άμα ήταν μέσα είναι Πασόκ. Αλλά δεν θυμάμαι αν είναι τώρα ή εκεί. Αρχή ή μέσα.
1: Να το τελειώσω το μήνυμα. Κάνει λόγο για την παρουσία του λαγοκέφαλου τούτη εδώ την περίοδο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν θέλω να το συνδυάσω έτσι όπως το λες.
0: Εμείς ήμασταν τότε θαλασσόλικοι. Αγαπητέ Νίκο, δεν
1: είχαμε
0: λαγοκέφαλους.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Καλημέρα, Τριτοδεσμήτη, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Γεια σου, φίλε μου και συναγωνιστή, τρίτη δέσμη τη είχαμε περάσει, Παναγία μου.
0: Α, ωραίο τραγούδι αυτό. Μας έστειλε.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Θα το κρατήσουμε, να το βάλουμε, μπορεί και αύριο. Έτσι,
1: αμέ, γιατί όχι. Για πάμε.
0: Τάσος Τασκαλτρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η Άννα Μαρία μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Άννα Μαρία μας. Που εσύ δεν ζούσες, Πασόκ. Αλήθεια, δεν πρόλαβες Πασόκ, εσύ.
3: Εγώ το 2002 γεννήθηκα.
0: Επειδή οδηγείτε, προσέχτε λίγο έτσι.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Όσοι είστε στο τιμόνι.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλημέρα να έχετε, φίλοι μου. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντινού. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλαιο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπος τμήματικά, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος της Καλυθέας και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ωστόσο οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν από τον σεισμό, αποφεύγοντας να δώσει αριθμό και νεκρών και τραυματιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή 10 ατόμων επί της οδού Μεγαλοπόλεως στην Καλυθέα. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ που και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου εξετάζονται. Πιθανό θεωρείται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έλαβε τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτέλεσματα των εξετάσεων από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της ηθοποιού Μάρος Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα μαχαίρι. Ο 90χρονος που υποστήριξε ότι η ηθοποιός είναι συγγενικό του πρόσωπο, συνελήφθη από τις αρχές. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησης του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βαλ Γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και σημείωσε πως πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ευχαριστήσει τη χώρα. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψε οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάου ακτή ελεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Στα χθεσινά σκορ, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 5η 25 Ιουνίου, φεύγει ο Ιούνιος, έρχεται ο Ιούλιος. Είναι προπαραμονή Σαββατοκύριακο, άντε και Παρασκευή και τελείωσε. Πάμε για Σαββατοκύριακο, θα έχει υποφόρια. Ξεκινάμε όμως με αυτές τις εικόνες που πραγματικά θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή, την υπερβαίνουν κιόλας. Μόνο που δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. 40 δευτερόλεπτα ισοπαίδωσαν το βόρειο τμήμα της χώρας. Απόγευμα ήταν, πολυκατοικίες κατέρευσαν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δρόμοι άνοιξαν. Στα δύο το αεροδρόμιο έκλεισε, οι συγκοινωνίες παρέλυσαν και οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς μεγαλώνουν όσο περνούν οι ώρες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα παρατηρητήρια λένε ότι μπορεί ο αριθμός των νεκρών, δεν έχουμε στοιχεία επίσημα, το επαναλαμβάνω αυτό, μπορεί να ξεπεράσει τους 10.000. Μιλάμε, γίνεται κόλλα. Στα βίντεο που έρχονται, οι ενημερώσεις που έρχονται είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δυστυχώς τον εγκέλαδο δεν μπορείς να τον ελέγξεις και τα φαινόμενα, τα φυσικά φαινόμενα πάντα είναι πολύ ισχυρότερα από την ανθρώπινη βούληση και επιθυμία. Βλέπουμε συνεχώς τις πληροφορίες και η υπηρεσιακή πρόεδρος η Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ακόμη πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Και εξέφρασε φυσικά τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιοδήποτε αριθμό νεκρών. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, που ένα ακόμη περιστατικό βίας, οπαδικής μάλλον, σοκάρει. Γιατί στην Καλλιθέα ένας νεαρός μόλις 17 με 18 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από μαχαιριά στο θώρακα. Οι ομάδες συνεπλάκησαν, 14 προσαγωγές, ένα μαχαίρι στα χέρια της αστυνομίας και άλλη μια τραγωδία που ανοίγει ξανά τη συζήτηση για αυτή την ανεξέλεκτη νεανική βία. Ό,τι και να κάνουμε, το θέμα είναι ότι πρέπει να τα προσεγγίσουμε όχι μόνο με αυστηροποίηση των ποινών, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και την αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικών. Ένας 90χρονος επιχείρησε να προσεγγίσει στο θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, κρατώντας γλάστρα και έχοντας μαζί του μαχαίρι. Τώρα, διήστανται οι απόψεις πώς έφτασε, πώς πέρασε. Άλλοι λένε ότι το σταμάτησαν στην είσοδο, είχε τα λουλούδια και είπε: πάω να επισκεφτώ, είμαι συγγενής θύματος κτλ. Και τον ένα λίγο περίεργο, στον έλεγχο βρέθηκε μαχαίρι. Μετά άλλοι λένε ότι έκοβε βόλτες έξω από το θάλαμο της Μάρος Κοντού, είχε ένα κουτί, κάτι λουλούδια, κάτι αυτά και ένα μαχαίρι στη τσέπη. Και ειδοποίησαν την αστυνομία οι νοσηλευτές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ κάτι συμβαίνει, ίσως με τον έλεγχο και την ασφάλεια στα νοσοκομεία. Υπερψηφίστηκε και η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, έστω και κουτσορεμένη, είναι θετική, μείωση δόσεων για τα κόκκινα δάνεια, η διάταξη αυτή μειώνει τις δόσεις και τους τόκους για πάνω από 100.000 πολίτες, υπάρχει αναδρομική ισχύ από το 2019, το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να δούμε και το τι θα γίνει για αυτούς που δεν είναι σε ενεργή ρύθμιση, αλλά που έχουν αποπληρώσει και τους τα πήρανε, έτσι. Από την άλλη, τι να πεις για αυτούς που έκλεβαν ρεύμα και πουλούσαν σε γνωστές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε παιδιά. Είχαν στήσει μια ιστορία τώρα. Πουλούσαν ρεύμα και το πουλούσαν σε χαμηλές τιμές. Δηλαδή, κλέβανε τις εταιρείες ουσιαστικά και οι επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο μείωναν το κόστος. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Σήμερα το μεσημέρι αναμένονται και οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές. Μία το μεσημέρι, παιδιά, τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε, να σας ζαλίζουμε με το ίδιο μοτίβο. Οι μάχες είναι μπροστά, δεν χάνεται κανένας πόλεμος, ούτε κερδίζεται με μία μάχη και οι επιτυχόντες, αλλά και αυτοί που δεν θα δουν αυτό που επιθυμούσαν στη βαθμολογία, νομίζω ότι μπορεί να τους δυναμώσει και να κάνουν ακόμα κάτι περισσότερο. Και από την άλλη, παιδιά, δεν ξέρω, ξέρετε, το μάθατε αυτό, κλείνουν 32 δημοτικά σχολεία και 43 νηπιαγωγεία λόγω έλλειψης παιδιών. Συνεχίστε εσείς πολιτικοί, συνεχίστε. Το έκανα εγώ το θέμα του δημογραφικού τις προηγούμενες ημέρες. Κανείς δεν έχει καταλάβει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό, που συνδέεται με όλα τα ζητήματα και τις παθογένειες που λέει μια ψυχή πρωθυπουργική.
με το πρωτογενή τομέα που δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, άρα έχουμε μια ερημοποίηση της περιφέρειας, άρα σταματάνε οι άνθρωποι να μένουν εκεί, να γεννάνε και όλα αυτά, όλοι έρχονται στην πόλη, στη φιλία. Και βέβαια από την άλλη η ακρίβεια, το κόστος ζωής, η κουλτούρα, ο τρόπος που θέλουμε να ζούμε. Πάντως εσείς πολιτικοί συνεχίστε αυτό που κάνετε, να μετράτε δημοσκοπήσεις, να τσακώνετε ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, και να συζητάμε τώρα επί ένα μήνα τις δημοσκοπήσεις και να μην συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα. Τώρα στα του καιρού το μοτίβο αστάθειας παραμένει αστάθειας. Τώρα καλοκαίρι είναι, απλώς μεσημερό απόγευμα αρχίζει, συννεφιάζει, κάτι γίνεται έτσι με καμιά βροχούλα τοπική κτλ. Έθριος ο καιρός γενικώς, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα. Εκεί που θα υπάρχουν καταιγίδες, μάλλον στη Θεσσαλία κεντρικά. Στην Αττική, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, πέσαν οι άνεμοι, καλμάρανε. Αλλά προσέξτε, αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα για το Σαββατοκύριακο που έρχονται και φουντώνουν. 22 με 33 βαθμούς Κελσίου, χθες νιώσαμε καλά τη ζέστη. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον έρωτα. Έρος! Έρος, γιορτάζει ο έρος, ο έρωτας. Σταμάτης είναι εδώ πέρα χαρούμενος. Λοιπόν, η Λιβύη, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Και βέβαια επειδή μιλάω για ζέστη και όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι σε λίγα χρόνια, ή από τώρα μπορεί να το λέμε, ότι εμείς έχουμε ερκοντήσιο και αυτοί εκεί οι Ευρωπαίοι βουτάνε στα ποτάμια. Βουτάνε στα ποτάμια και πνίγονται, παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και υπάρχει και πολιτική ρήξη στη Γαλλία. Ακροδεξιά κατά αριστεράς. Γιατί λέει ότι βγαίνει η Λεπέν και λέει θα βάλω κλιματισμού στα πάντα, δηλαδή σε νοσοκομεία, γυροκομεία. Αυτό πετάγεται αριστερά και λέει αυτό δεν είναι σωστό, γιατί την κλιματική κρίση την δημιουργούν τα κλιματιστικά ή την ενισχύουν. Και γίνεται μπάχαλο. Επειδή λέμε για εμάς ότι τσακωνόμαστε με τα πάντα, εκεί τσακώνονται τώρα ιδεολογικό ζήτημα, η χρήση ή η μη χρήση του κλιματιστικού. Πού ζούμε, πού θα πάει αυτός ο πλανήτης, δεν ξέρω. Και βέβαια ξεκινάμε με μια διαπίστωση. Η Ευρώπη ψήνεται, η Γαλλία σπάει ρεκόρ καύσωνα, οι Βρετανοί βλέπουν 38 και νομίζουν ότι μετακόμισαν στην Κρήτη, και εμείς συζητάμε αν θα έχουμε νερό για τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για πρόοδο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 15 εκατομμύρια ευρώ για έργα λειψιδρίας στα νησιά και πολύ καλά κάνει. Γιατί τα τελευταία καλοκαίρια οι τουρίστες ρωτούν πρώτα αν έχει WiFi και μετά αν έχει νερό. Γιατί προσέξτε, κάνουμε υπερτουρισμό, λέμε για το προϊόν και αυτό το προϊόν δεν το προσέχουμε. Ούτε τις υποδομές μας, όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε δεν τα κάναμε. Στην Αττική τα αποθέματα ανέβηκαν λόγω των βροχοπτώσεων, περίπου 25%. Πανηγυρίζουμε επειδή έβρεξε. Δηλαδή επιστρέψαμε σε ένα επίπεδο αισιοδοξίας που θυμίζει αγρότη του 1950. Το θέμα είναι αν έχουμε προγραμματισμό, αν κάνουμε πράγματα. Στη Γαλλία έκλεισε νωρίτερα το Λούβρο λόγω ζέστης. Εδώ μην βιαστείτε να γελάσετε. Με τέτοιες θερμοκρασίες σε λίγο θα κλείνουν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Το μεσημέρι, έτσι, όχι από απεργία, αλλά από θερμοπληξία. Μην έρθουμε στα δικά μας. Την ίδια ώρα στην πολιτική επικρατεί επίσης υψηλή πίεση και θερμοκρασίες. Στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού οι παρετήσεις πέφτουν πιο γρήγορα από τα ποσοστά των μικρών κομμάτων μετά τις εκλογές, αλλά τώρα γίνεται πριν. Το σύνθημα ήταν ελπίδα για τη δημοκρατία. Η συζήτηση πλέον είναι αν υπάρχει δημοκρατία μέσα στην ελπίδα. Κοκοτσάκης και διάφοροι άλλοι που ήταν μπροστά τώρα αρχίζουν και αποσύρονται. Καταγγέλει η Χαριστιανού ότι πέφτουν οι μάσκες τέλος πάντων. Μια χαρά, παιδιά, είμαστε εδώ. Το πολιτικό σύστημα ασχολούμαστε με διάφορα. Στο καλέτζι το Πασόκ αναζητούσε τι θα έκανε σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το πρόβλημα είναι ότι στις εκλογές δεν ψηφίζει ο Ανδρέας, ούτε θα ψηφίσουν τον Ανδρέα. Ψηφίζουν οι σημερινοί ψηφοφόροι και αυτοί ζητούν απαντήσεις για το αύριο. Όχι μόνο αναμνήσεις από το χθες. Εγώ δεν έκανα πολλές αναφορές στο θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν το έκανα συνειδητά. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά και στο θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμάλη, στου παπάγου του Πλαστήρα, του Βενιζέλου, του άλλου του Βενιζέλου, όχι του Ευάγγελου. Λοιπόν, δεν πας δηλαδή. Και νομίζω ότι η ερώτηση που κάναν τα παιδιά στην Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου πριν από λίγο, αν έζησες τον Ανδρέα Παπανδρέου και σου λέει εγώ γεννήθηκα μετά το 2000, ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν λέει τίποτα στα νέα παιδιά και δεν λέει και τίποτα στα προβλήματα, έτσι. Και είχαμε και μια παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Σάλα που συγκεντρώθηκαν πολιτικοί από όλα τα στρατόπεδα. Το ενδιαφέρον βέβαια δεν ήταν το βιβλίο, ήταν ότι ξανασυναντήθηκαν Σαμαράς Καραμάλης, Βενιζέλος, φωτογραφήθηκαν. Και αρχίζει μετά, χωρίς να πούνε τίποτα, παιδιά, έτσι. Χωρίς να πούνε τίποτα, αρχίζει τώρα τον ντουρουντούρου. Και έχουμε και την Τώρα Μπακογιάννη που μας είπε ότι για τις υποκλοπές θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Σωστό. Μόνο που στην Ελλάδα η δικαιοσύνη έχει το δικό της ημερολόγιο. Οι κάλπες συνήθως κινούνται με πιο γρήγορους ρυθμούς. Για το θέμα των υποκλοπών, καταλάβατε. Είναι αυτό που λέει και ο Κώστας Σιμίτης.
Αν έχετε στοιχεία, να τα πάτε στον εισαγγελέα. Δεν είναι έτσι την πολιτική. Αν είναι η Ελλάδα του 2026 να ψάχνει να βρει, να λύσει τέτοια ζητήματα μέσα από τη δικαιοσύνη, που θα έπρεπε να υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι ψάχνουμε νερό στα φράγματα, δροσιά στην Ευρώπη, ενότητα στα κόμματα και ηρεμία στην πολιτική. Από όλα αυτά το νερό φαίνεται να είναι το πιο εύκολο να βρεθεί ή το πιο δύσκολο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πράγματα είναι σε μια κατεύθυνση που προβληματίζουν τους πάντες. Πάμε να ακούσουμε τα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Άγιος Έρωτας είναι και τηλεοπτικό σιριάλ. Καλό, του άρεσε. Σταμάτης Καρλούτσος. Ο Έρωτας, η επιτομή, ρε παιδί μου. Λοιπόν, προσωποποιημένη και στη ρύθμιση των ήχων. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνονται κάπως, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί πολλές φορές έχουμε τα ζητήματά μας, έτσι. Τέλος πάντων, στην παραγωγή και στην μέλεια της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στη ροή και στην μέλεια της εκπομπής. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η επικοινωνιακή γκάφα, νομίζω η μεγαλύτερη των τελευταίων ημερών, είναι το... Πώς το λένε αυτή την πλατφόρμα, πόσο κάνει, έτσι. Εξόργησε όλους τους καταναλωτές. Και τώρα τρέχει το Μαξί μου να μαζέψει αυτή την κάφα του Θεοδωρικάκου. Καλεί τους σούπερμαρκετάδες για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με Σέβιο, μηχανία τροφίμων. Φαίνεται η πλατφόρμα δεν έκανε. Μα ήταν να κάνει, ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος πια. Με τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Είχε το ή καταναλωτή. Ωραία. Έβαλε και τρεις άλλες παραμέτρους να βάζει περισσότερα προϊόντα. Και το παρουσίασε λες και γινόταν τέλος πάντων η επανάσταση κατά της ακρίβειας. Αυτά είναι. Τώρα και ο Θεοδωρικάκος τρέχει και δεν φτάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι παρέστηκε και τον Πρωθυπουργό σε όλη αυτή την ιστορία και την κυβερνητική πολιτική. Μπήκαμε επισήμως όμως στο βαθύ καλοκαίρι, παιδιά. Και ξέρετε πώς το καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης. Όχι μόνο επειδή οι πολιτικοί ετοιμάζουν βαλίτσες και οι ειδήσεις αραιώνουν, αλλά γιατί αλλάζει και το μενού του διαδικτύου. Εκεί που μέχρι χθες μετρούσαμε δημοσκοπήσεις, σήμερα μετράμε βουτιές. Εκεί που διαβάζαμε οικονομία, βλέπουμε influencers. Θεέ και κύριε, με πόζες στην παραλία, κουτσομπολιά με το κοινό. Λαγοκέφαλους, μπουζουκοκέφαλους και ό,τι άλλο μπορεί να χωρέσει το ελληνικό καλοκαίρι. Στα πολιτικά τώρα βγήκε μια δημοσκόπηση του Protagon, της Real Polls, που βάζει και έναν αλγόριθμο και έκανα έτσι ένα ρεπορτάζ με τους δημοσκόπους. Είναι λίγο πιο γενναιόδορη με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ανεβάζει το 21%, σε λίγο θα σχηματίσει η κυβέρνηση δημοσκοπική βέβαια. Δηλαδή 4-5-6 μονάδες πάνω από εκεί που το βλέπουν σχεδόν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία περίπου στα γνωστά και ανεβαίνει, συσπυρώνεται. Η Μαρία Καριστιανού αντέχει ακόμα, αλλά μια δημοσκόπηση την είχε παρακάτω. Δηλαδή υπάρχουν δημοσκοπικές διαφορές που δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Τη μία την Καριστιανού την έχουν με 10-11, την άλλη την έχουν με 5 και να καταποντίζεται. Και τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί να σταθεροποιηθεί το Πασόκ ή τουλάχιστον να κερδίσει τη μάχη με τον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα πάντως εγώ από εδώ και από εκεί και δεν είδα κανένα ιδιαίτερο άγχος για αυτά τα νούμερα. Γιατί ακούω και διάφορους εδώ που βγάζουν πρωτοσέλιδους τίτλους: επιστρέφει ο λαός στον Τσίπρα. Με 17% παιδιά έφυγε. Τον έδιωξε ο λαός τον Τσίπρα, τώρα με 17 επιστρέφει, τέλος πάντων θα το δούμε. Πάντως, για να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, να περιμένουμε το φθινόπωρο που θα κατακάτσει η ιστορία, γιατί υπάρχουν και μετρήσεις άλλες που θα βγουν μέσα στην εβδομάδα. Τέλος πάντων, πάντως, όσο περισσότερο ακούει κανείς τα στελέχη αυτής της νέας πολιτικής προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα να μιλούν για κότερα που τρέχουν γρήγορα, πισίνες και άλλες πρόχειρες ιδέες φορολόγησης, τόσο πιο δύσκολα γίνεται να πιστέψει ότι πρόκειται για μεμονωμένες γκάφες. Όταν το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, πάβει να είναι ατύχημα και αρχίζει να μοιάζει με μια πολιτική μέθοδο. Η τακτική, παιδιά, είναι γνώριμη. Πρώτα δημιουργείται ένας εύκολος διχασμός ανάμεσα στους πλούσιους και στους υπόλοιπους, δηλαδή οι πλούσιοι και οι υπόλοιποι, με συνθήματα που χωρούν σε ένα βίντεο λόγω λίγων δευτερολέπτων. Δεν έχει τόσο σημασία η πρόταση. Οι προτάσεις αντέχουν για κανένα λεπτό, 3 λεπτά, 5 λεπτά, ούτε σοβαρή οικονομική ανάλυση, ούτε να μπούμε στους αριθμούς. Είναι να το δίλημα. Σημασία έχει να προκαλέσουν συζήτηση, θυμό και κυρίως απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, τα στελέχη που εκτίθενται δημοσία λειτουργούν ως αναλώσιμοι προπομπικοί. Καίγονται αυτοί. Αυτοί καήκανε τώρα που τα είπαν όλα αυτά. Αλλά το μήνυμα μένει. Οι συμβολισμοί και οι αναστεναγμοί μένουν. Και τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και την υπόθεση του Αβραμόπουλου που δείχνει ότι όταν η δικαιοσύνη και η πολιτική διασταυρώνονται, η επικοινωνία δύσκολα ακολουθεί τους κανόνες της ψυχραιμίας. Οι χαρακτηρισμοί μπορεί να εκτονώνουν την ένταση, δεν απαντούν όμως στα ερωτήματα που θέτει μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας πω συνέχεια περισσότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μακετόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο στην Καλλιθέα. Ο νεαρός έπεσε νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα το βράδυ της Τετάρτης. Τώρα αποδίδεται σαν οπαδικά, θα το δούμε όμως. Και βέβαια έχουμε τώρα εξελίξεις οι οποίες, πέρα από το σεισμό της Βενεζουέλας που είναι δηλαδή δραματικό αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε, 7,2-7,5 ρίχτερ, διπλό σεισμός, μέσα σε 40 δευτερόλεπτα κατεδαφίστηκε όλο το βόρειο κομμάτι της Βενεζουέλας. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Δεν υπάρχουν, ο πρώτος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή και έχουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και έχουμε μια εξέλιξη ότι ο Τραμπ ετοιμάζει δώρο στην Τουρκία για τα F-35. Πιθανόν να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει, είπε λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχει κάνει ήδη δηλώσεις ο J.D. Vance. Εξετάζουμε αν πληρούνται οι όροι του αμερικανικού νόμου F-35. Τους στέλνουν μηχανές για τα δικά του αυτά τα αεροσκάφη που φτιάχνει. Αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, γιατί είπαμε, οι σύμμαχοι δεν είναι φίλοι, είναι συμφέροντα. Εδώ στη χώρα μας όμως έχουμε διάφορα προβλήματα, αλλά εδώ σκεφτόμαστε δημοσκοπήσεις, κάλπες, η κυβέρνηση διαψεύδει κάθε συζήτηση περί προώρων εκλογών. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη. Δηλαδή, όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η επιτάχυνση της δαγματικής αναθεώρησης. Κλείνει όλο αυτό. Η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έχουμε ένα πακέτο εν όψη ΔΕΘ. Άρα όλο αυτό μετατρέπεται σε προεκλογική πλατφόρμα. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ήδη ξεκινήσει και στοχευμένες περιοδίες, κάνει περιοδίες, συνδρώνει το πουκάμισο ο Μητσοτάκης και όλοι οι πολιτικοί τρέχουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θέλει να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή. Το μεγάλο πρόβλημα ωστόσο παραμένει ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, άνετο προβάδισμα, αλλά δεν εμφανίζει ακόμη δυναμική αυτοδυναμίας. Γι' αυτό και η στρατηγική της κινείται σε τρία επίπεδα: παροχές και εξαγγελίες, ανάκτηση παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων και ταυτόχρονη πίεση προς την αντιπολίτευση. Παρουσιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα ως το σκιάχτρο απέναντι για να δημιουργηθεί πάλι ένα αντισύριζα αντιτσίπρα μέτωπο, ένα δίπολο το οποίο βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπό την έννοια ότι θα λέει συνέχεια τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο της διακυβέρνησης. Υπάρχει όμως και άλλη όψη του νομίσματος. Γιατί πάντα παίζουν τα διλήμματα, παιδιά, που θα πάμε σε εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δίλημα. Τι θέλετε? Σταθερότητα, εγώ αυτό μπορώ να σας προσφέρω. Αυτό είναι το κομμάτι της ζωής. Τι σας προσφέρουν όλοι οι άλλοι? Με ποιον θα πάτε? Με τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Βαρουφάκη, τον Βελόπουλο, τη Λατινοπούλου, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου? Άρα, επειδή η δημοκρατία είναι συγκριτική, αν περάσει αυτό το δίλημα, τότε τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, όμως, αν η συζήτηση μετατοπιστεί από τις παροχές, γιατί τις παροχές δεν φτουράνε. Ούτε ο Τσίπρας ούτε τα στελέχη που έχουν βγει καίγονται σαν τις λαμπάδες, σαν τα κεράκια. Γιατί δεν έχουν να πούνε κάτι που θα αλλάξει τα πράγματα, το οποίο θα είναι ρεαλιστικό, έτσι. Αν όμως η συζήτηση μετατοπιστεί σε ζητήματα διαφάνειας, για παράδειγμα, βλέπουμε Σκάνε, το Αβραμόπουλος, Μισελ, Ασημακοπούλου, με τα emails κτλ., υποκλοπές, ο Πεκεπέδες, αυτά και εκείνο και το άλλο, μαζί με την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη που συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, τότε το πλεονέκτημα μπορεί να αποδειχθεί εύθραστο. Οι κάλπες δηλαδή μπορεί να μην έχουν ακόμη ημερομηνία. Το πολιτικό σκηνικό όμως μοιάζει να προετοιμάζεται σαν να μπορεί να στηθούν ανα πάσα στιγμή. Άρα εδώ είναι το μεγάλο κόλπο και το μεγάλο έργο, το τι ακριβώς θα συμβεί με αυτές τις υποθέσεις. Και το κυρίαρχο είναι, όταν θα μπούμε στην τελευταία εβδομάδα των εκλογών, ποιο δίλημα θα κυριαρχήσει και θα συσπυρώσει περισσότερους ψηφοφόρους. Γι' αυτό αγωνίζονται και φτιάχνουν τώρα το κλίμα για το πώς θα πάμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Ξέρεις τι έκανα μόλις τώρα? Μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ λοιπόν στην εφαρμογή Avin, κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις. Και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Παναγιώτη, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Νίκο, στον Πάτροκλο, στην Αγγελική που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στα προσωπικά μου social media. Ο Κώστας μου λέει Ελλαδάρα traditional. Ναι, κόψε καμιά τιμή, κόψε, θα πας και εσύ μαζί με τους βιομηχανούς να συναντήσεις το Μητσοτάκη, στο Μαξίμου. Καλημέρα, μια γλυκή καλημέρα, γλυκότατη καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Και η Τζι μου λέει Νίκο, υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί και δείχνει από το 2014 πρόγνωση του καιρού για το 2050 και δείχνει κάτι σαραντάρια σε όλη τη Γαλλία. Και κατάλαβαν ότι εν τέλει δεν είναι τόσο μακρινό, αφού τα σαραντάρια έχουν έρθει τώρα. Ναι, όντως την έχω δει αυτή την πρόβλεψη. Παιδιά, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Όσο και αν την αρνούνται κάποιοι. Ο Νίκος μου λέει καλημέρα, Νικόλα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι συνεχώς επαναφέρουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ούτε Κώστα Καραμαλή. Επαναφέρουμε, τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν τον επαναφέρω. Να σου πω. Παραδέχομαι ότι άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή για τη χώρα. Προσέφερε πάρα πολλά πράγματα, είχε για τα λάθη του, δεν πρέπει να τα φορτώνουμε όλα. Άλλαξε, μετασχημάτισε την ελληνική κοινωνία σε θέματα δικαιωμάτων, οικογενειακού δικαίου, δημοκρατίας, ελευθερίας, σε πολλά ζητήματα. Αλλά μέχρι εκεί. Το να γινόμαστε ρετρό δεν προσφέρει τίποτα. Και όπως είπα με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που τη ρώτησαν τα παιδιά στην προηγούμενη εκπομπή, με Ανδρέα Παπανδρέου έζησε, παιδιά, εγώ είμαι γεννημένη μετά το 2000. Χαρήκαμε και αντίο. Τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, έχουν άλλα προβλήματα να συζητήσουν. Δεν θέλουν να ζουν με αναμνήσεις. Θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους. Να βρουν ασφάλεια στην εργασία, να βρουν ικανοποιητικούς μισθούς, να μπορούν με αυτούς τους μισθούς να βγουν έξω να πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μην τους παίρνουν το 60% του εισοδήματός τους, να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να μην χρειάζονται χρήματα αποστολή, να μπορούν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Γιατί και στη φύση, παιδιά, τα πουλάκια τσιου-τσιου βρίσκουν πρώτα και φτιάχνουν μια φωλίτσα για να κάνουν τα πουλάκια τα άλλα, τα μετά. Λοιπόν, άμα δεν βρουν μια φωλίτσα, πώς κάθονται μέσα και. Μέχρι τα 30-35, ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, μένουν με τους γονείς τους. Γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Τι μου λέτε τώρα. Η Άντα μου λέει, κι άμα σκεφτούμε ότι τις πλατφόρμες αυτές τις πληρώνουμε με τα λεφτά μας και κάποιοι μέτρες της κυβέρνησης κονομάνε, δεν είναι φρικτό. Είναι, πώς δεν είναι. Πώς δεν είναι, Άντα μου, πώς δεν είναι. Τώρα, λοιπόν, πάμε όμως να δούμε ένα άλλο θέμα διαφθοράς και αυτά. Ακούμε για την ψηφιοποίηση, επειδή λες για τις πλατφόρμες, ότι η ψηφιοποίηση, ψηφιακή, τους να λέω γραφειοκρατία δεν έχει σημασία, αλλά όλα αυτά τι κάνουνε, απομονώνουν και περιορίζουν τα θέματα τα οποία τα συζητάμε κάθε φορά. Και είναι θέματα διαφθοράς, κυκλώματα, πολυδομίες και όλα αυτά. Τελικά ποιο είναι το πρόβλημα για την διαφθορά? Είναι ο κακός υπάλληλος, είναι το λαμόγιο υπάλληλος? Ποιος είναι δηλαδή? Είναι μια εξίσωση. Ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι κοντά μας, εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, έχει βραβευτεί και ως καλύτερος δημόσιος υπάλληλος. Κύριε Καρκατσούλη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κάθε φορά σκάνετε σαν τα μανιτάρια τα κυκλώματα. Ένα κύκλωμα από εδώ, πολεδομίες από εκεί. Όσα χρόνια θυμάμαι και είναι πολλά στη δημοσιογραφία για κυκλώματα αυτά. Μας είπαν ψηφιακή τεχνολογία έρχεται εδώ. Το πρόβλημα είναι, λέει, αν συναλλάσσεσαι με τον υπάλληλο ή όχι, και η απόσταση αυτή περιορίζει το θέμα της διαφθοράς. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
10: Εντάξει κύριε Παναγιωτόπουλε, η διαφθορά είναι συνώνυμη με την κοινωνία. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις σε ποιο επίπεδο ανάπτυξης και τι ιδιαιτερότητες έχει η συγκεκριμένη κοινωνία, και αντίστοιχες τέτοιες θα έχει και η διαφθορά. Η διαφθορά δεν παράγεται έξω από τις κοινωνίες. Οπότε στη δική μας περίπτωση θα μπορούσε έτσι και κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα να διακρίνει δύο μεγάλες περιόδους σε αυτή την ιστορία που σχετίζεται με τη διαφθορά στις λεγόμενες πολεοδομίες. Γιατί έμεινε αυτό και γιατί είναι ιδιαίτερο? Δηλαδή αν πάτε αλλού θα δείτε ότι υπάρχει και αλλού διαφθορά, αλλά δεν υπάρχει για παράδειγμα στις πολεοδομίες. Έτσι, εκεί που υπήρχε δηλαδή χωροταξικό σχεδιασμός από τον προηγούμενο αιώνα, δεν υπήρχε και λόγος να αναπτυχθούν τέτοια φαινόμενα. Ποια φαινόμενα?
0: Έλεγα, συγγνώμη τώρα, επειδή το λέτε αυτό τώρα, άκουγα τον Πρωθυπουργό που έλεγε μετά από 200 χρόνια έχουμε το κτηματολόγιο, και λέω 400 χρόνια σκλαβιά από τους Οθωμανούς, τα 200 χρόνια κάναμε να φτιάξουμε κτηματολόγιο, έτσι. Να δούμε λίγο τα μεγέθη.
10: Λοιπόν, άμα. Κοιτάξτε κύριε Παναγιώτοπλε, αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν ουσιαστικά τον κοινωνικό ιστό. Εγώ καταλαβαίνω και τις αντιστάσεις και τις αντιδράσεις, αλλά επίσης καταλαβαίνω και ένα άλλο πράγμα. Ότι το πολιτικό σύστημα, κύριε Παναγιώτοπλε, δεν είναι έξω από την κοινωνία. Είναι και αυτό ένα προϊόν της κοινωνίας. Έτσι. Εάν λοιπόν παρελπίδα εμφανιστεί κάποιος ο οποίος έχει καινοτόμες ιδέες, θέλει να συγκρουστεί, είναι μεταρρυθμιστής κτλ., όλα αυτά είναι μια πυροελάχιστη μειοψηφία του πολιτικού συστήματος. Τυχεροί όσοι εξ ημών τα έζησαν, όσοι δεν τα έζησαν μπορούν να προσδοκούν ότι ίσως θα ζήσουν σε αυτή την επόμενη ζωή. Πάμε τώρα στο ουσιώδες. Το ουσιώδες είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι επειδή εμείς είχαμε πρόβλημα κατάτμησης κλήρου, μικρός κλήρος, και μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα γιατί είναι τεράστια, υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έλεγαν ότι εγώ αυτό το χωραφάκι έχω ή αυτό το σπιτάκι έχω και δεν με νοιάζει αυτό το σπιτάκι, θέλω να είναι δικό μου και είναι δικό μου γιατί το απέκτησα με τον κόπο μου κτλ. Δεν πολύ καταλάβαινε λοιπόν εκείνος τι σημαίνει χωροταξικό σχεδιασμός, τι σημαίνει πολεοδομία και ούτω καθεξής. Έτσι έχουμε την εμφάνιση αυτού του φαινομένου των αυθαιρέτων. Τα θέρετα όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο, και δεν είναι η πρώτη υποσημείωση, είναι ουσιαστικά η επίσημη πολεοδομική πολιτική που έχει η χώρα για δεκαετίες. Τα φως, νερό, τηλέφωνο σε εκτός σχεδίου.
0: Όπου ερχόντουσαν όλες οι κυβερνήσεις και νομοποιούσαν αυτή την παρανομία. Άρα επιβράβευαν όλη τη διαφθορά. Για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα σήμερα, έτσι, κύριε Γκαγκατσούλη.
10: Θυμάστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, εξαγγελίες πολιτικών κομμάτων και υπουργών και βουλευτών ότι όταν θα έρθουμε εμείς θα τα νομιμοποιήσουμε. Κανονικότατα. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, εκείνη η περίοδος, λοιπόν, η οποία συναρτάται προς την υποστήριξη, να πω έτσι, της αυθαίρετης δόμησης, να το κάνουμε λίγο πιο επιστημονικό, ουσιαστικά έχει τελειώσει. Δηλαδή θα μου πείτε τι σημαίνει έχει τελειώσει. Έχουν σταματήσει να γίνονται αυθαίρετα? Όχι, βεβαίως. Γίνονται και παραγίνονται, αλλά περάσαμε σε μια επόμενη φάση όπου η πολεοδομική πολιτική ουσιαστικά ασκείται, να μην πω από, αλλά χάριν οπωσδήποτε, χάριν οργανωμένων πλέον συμφερόντων, τα οποία πολλές φορές παίρνουν και μορφή εγκληματικών ομάδων. Δηλαδή αναβαθμίστηκε ουσιαστικά αυτή η παρανομία. Και αφήστε τώρα τα περί ψηφιακοποίησης και τα λοιπά, θα τα πούμε μετά. Βοηθάνε αυτά.
0: Βοηθάνε, ναι, και συμφωνώ.
10: Βοηθάνε, αλλά δεν δίνεις ασπιρίνη σε καρκινοπαθή στο τελευταίο στάδιο. Είναι σαφές. Καλό φάρμακο είναι η ασπιρίνη.
0: Το θέσατε πολύ ωραία με την πολιτική βούληση. Όλα τα κόμματα νομοποιούσαν όλες τις αυθαιρεσίες, άρα και όλη τη διαφθορά. Τέλος.
10: Απολύτως.
0: Και μετά υπάρχει, κύριε Γκαγκατσούλη, και μια πολυνομία. Παρεκκλήσεις, νόμοι που ο ένας ακυρώνει τον άλλον. Λέτε για το χωροταξικό. Υπάρχουν περιοχές και μέσα στην Αττική, έτσι, που δεν υπάρχουν τα πολεοδομικά σχέδια. Δηλαδή δεν ξέρεις αν αυτό το χτίζεις ή δεν το χτίζεις.
10: Όμως αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ενσυνείδητο. Είναι απολύτως ενσυνείδητο. Και είναι απόλυτη επιλογή. Δηλαδή η χαώδης, όχι τόσο πολυνομία που υπάρχει, αλλά η χαώδης διαδικασία. Δηλαδή λέει ο νόμος κάτι. Έτσι. Αυτός ο νόμος, λοιπόν, πρέπει να εφαρμοστεί. Αν να εφαρμοστεί, πρέπει να ερμηνευτεί. Αν λοιπόν
0: η ερμηνεία, και αυτό είναι ωραίο κομμάτι. Η ερμηνεία.
10: Μα βέβαια. Διότι λες εδώ τώρα τι λέει, ας πούμε, ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση. Και άμα βγαίνει από τη Δύση στην Ελλάδα, επειδή έχει χαθεί το μέτρο πολλές φορές του κοινού νου. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή, κύριε Παναγιώτο.
0: Όχι, όχι, όχι,
10: μπορεί μια μέρα να βγει από τη Δύση. Και επειδή, από τη Δύση,
0: κύριε Γκαγκατσούλη, και επειδή μιλάτε. Και επειδή,
10: ναι,
0: και επειδή μιλάμε για τις πολεοδομίες, δηλαδή για να χτίσει ένα σπίτι, μέσα οι νόμοι προβλέπουν την απόσταση που θα έχεις από την Πρασιά, το βάθος που θα έχεις, αν θα έχεις εσωτερική διαρρύθμιση. Μια διαδικασία η οποία πραγματικά είναι απίστευτη. Μίλαγα με έναν Γερμανό. Μηχανικό, ο οποίος μου λέγε, εμείς εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Τον όγκο έξω. Μέσα φτιάξε ό,τι θέλεις, δήλωσέ το και τέλος. Εδώ υπάρχει ένα πράγμα το οποίο έχουν με υποδεκάμετρο, το οποίο βέβαια δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Και βγήκανε με τα αυθαίρετα. Αλλά η νόμη σου λέει, πρέπει να μετρήσεις την απόσταση από την Πρασιά, από το δέντρο, από το κίνο, από το άλλο. Δηλαδή ένα πράγμα, ένα χάος.
10: Θυμάστε το πρώτο σχέδιο που κυκλοφόρησε, αλλά έσπευσε η κυβέρνηση και το μάζεψε γρήγορα, που ήταν για να μαζεύουμε τα χόρτα, τα ξερά χόρτα, κάθε χρόνο γίνεται αυτή η ανακοίνωση ότι τώρα έχουμε τόσες χιλιάδες χόρτα που καταστράφηκαν. Λοιπόν, εκείνο, αν το διαβάζατε, λοιπόν, το πρώτο κείμενο, θα έλεγε ότι αποκλείεται. Δεν το έχει γράψει Αριανός, δηλαδή δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έχει γραφτεί από Έλληνα που έχει στοιχειώδη επαφή με τα κοινωνικά δρόμενα. Στοιχειώδη, υποτυπώδη. Αυτό γιατί σας το λέω. Γιατί αν δείτε τι έχει γίνει τα τελευταία τρία, εγώ θα βάλω μία τελεία στον Αντώνη Τρίτσι, έτσι, όχι για τον λόγο της υλοποίησης, ότι υλοποιήθηκαν αυτά τα οποία οραματιζόταν.
0: Όχι, είχε ένα όραμα όμως, ναι.
10: Αλλά όμως, γι' αυτό ακριβώς που λέτε, δηλαδή ότι έβαλε μπροστά, ανέδειξε το πρόβλημα της χωροταξικής πολιτικής ως μείζον πρόβλημα. Μετά θα μου πείτε, αντίο χαίρετε. Ναι, αντίο χαίρετε, όμως προσέξτε. Η προσπάθεια να φτιάξουμε κάτι εκεί σε αυτόν τον τομέα, στην Ελλάδα, ξέρετε, περιμένει ο καθένας που κυβερνάει, περιμένει να τα κάνει ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος, όχι αυτός, ούτε ο επόμενος. Ο προηγούμενος να το... θα το φορτωθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν έγινε η αλλαγή και φύγαν οι πολεοδομίες από τις νομαρχίες, ήταν ένας μικρός σεισμός. Διότι εκεί ήταν εδρεωμένα τα συστήματα, αυτά τα τοπικιστικά, όπως θέλετε πείτε το, και δούλευε μια χαρά το σύστημα. Όταν έφυγαν αυτά και πήγαν στους δήμους, που κι αυτό ήταν μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά προσέξτε, τι να κάνεις τώρα, δηλαδή πρέπει να διασφαλίσεις να γίνεται και η δουλειά.
0: Βέβαια, μα δεν είχε προσωπικό ο Γιώργος Γαργατσούλη. Υποστελεχωμένες όλες, τίποτα. Οι πολλοί δήμοι δεν έφτιαξαν καν τις πολεοδομίες. Και δεν φτιάξαν πολεοδομίες γιατί δεν είχαν το προσωπικό. Και εξυπηρετούνταν πολλοί δήμοι από όμορους δήμους που είχαν το προσωπικό. Δηλαδή ένα
10: μπάχαλο. Το 50% των πολεοδομιών συντηρείται από άλλες μεγαλύτερες πολεοδομίες. Και έτσι και σας πω ότι ο Δήμος Αθηναίων συντηρεί και την πολεοδομία του Βύρωνα, τι θα μου πείτε.
0: Έτσι,
10: θα μου πείτε τι είναι, παραμεθόριος είναι ο Βύρωνας. βέβαια, εδώ φτάζουμε καμία στιγμή την έγινα και τον χώρο, ας πούμε, να τα κάνουμε παραμεθόριο και να βάζουμε κίνητρα για να έρχονται γιατροί που δεν έρχονταν.
0: Σας ευχαριστώ.
10: Αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ένα πράγμα μόνο. Ότι δεν υπάρχει το σθένος να πει. Ότι αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, να το πρόβλημα, το βλέπετε που είναι. Όλοι ήξεραν ότι με αυτή την ιστορία της ανάδειξης του real estate σε κεντρικό οικονομικό μέγεθος θα γινόταν το μπαμ στα νησιά. Έγινε το μπαμ στα νησιά. Έβαλα. Το μπαμ στα νησιά που σημαίνει και δολοφονίες είχαμε. Τι εγώ τα θυμάμαι, κύριε Παναγιώτο. Θυμάστε στην Μύκονο.
0: Βέβαια, πώς δεν θυμάμαι.
10: Ξυλοδαρμούς.
0: Θυμάμαι. Και μα το βλέπουμε κιόλας. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Το βλέπουμε.
10: Πέστε μου έναν Έλληνα, έναν, ο οποίος θα σας πει ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες δεν υπάρχει παρανομία στις πολεοδομίες. Πέστε μου έναν. Αν είναι δηλαδή, με συγχωρείτε να τον αλλιεύσετε και από τους βαριά διαταραγμένους και αυτός θα πει μπα κάτσε να το ξανασκεφτώ.
0: Κύριε Καργατσούλη, να σας πω κάτι. Ένας εισαγγελέας, άμα πάρει τώρα, την ώρα που μιλάμε, το ελικόπτερο, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο, και πετάξει πάνω από τα νησιά στις Κυκλάδες, τελείωσε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνει.
10: Αυτό δείχνει όμως ότι προσέξτε. Πρώτον, αυτά τα κυκλώματα αναπτύσσονται συνειδητά, δεν αναπτύσσονται συνειδητά. Είδατε ότι έχουμε και η τεχνολογία είναι στη χρήση τους. Η τεχνολογία δεν είναι ούτε φιλική προς τον πολίτη, ούτε άφιλη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτές είναι χαζομάρες με τις οποίες έχουμε διαπαιδευτεί τόσα χρόνια. Η τεχνολογία είναι εκεί για να λύνει προβλήματα ανεξαρτήτως ποιος τη χρησιμοποιεί. Αν τη χρησιμοποιεί μια εγκληματική ομάδα καλύτερα από το κράτος, η τεχνολογία υπηρετεί και το έγκλημα. Τι κάνουμε.
0: Σαφέστατα.
10: Αυτά όμως, προσέξτε, όταν είναι καταγεγραμμένα τα προβλήματα σε μεγάλο βαθμό, όταν δηλαδή στη συζήτηση για την τελευταία απόπειρα να μεταφέρουμε τις πολεοδομίες, λες και φταίνε οι δομές του κράτους, έτσι. Τις παίρνουμε λοιπόν, τσουπ, τις πήγαμε στο κτηματολόγιο. Μα με συγχωρείτε, γιατί να είναι στο cloud, καταλάβατε, να είναι η χαρτούρα κάτω, που μπαίνει στις πολεοδομίες μέσα και πηδάς πάνω από τα ντοσιέ, αλλά είναι στο cloud, ωραία. Τώρα που είναι στο cloud ηρεμήσαμε, προσέξτε τι παρακάμψαμε. Πρώτον, τεράστια νομικά προβλήματα. Δεν μεταφέρεται η αρμοδιότητα από την αυτοδιοίκηση σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει αυτοτέλεια. Καμία σχέση, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίκες επιδικών. Θα έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα είναι και τα εγγόνια των δικαστών που βλέπουν.
0: Και θα βγουν οι αποφάσεις. Κύριε Καργατσούλη, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα περιγράψατε έτσι όπως πάντα εσείς ξέρετε, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ακούστε και κάτι που σας ενδιαφέρει. Η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση τηγανελαίου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στον νερό. Ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή λοιπόν συλλογής του τηγανέλαιου, της Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Power, Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.

0: αφιερώσεις σε όλη την Αττική. dracondacars.gr.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μέσα από το έργο της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με την Αθηνά Ιδανέγκα και τη στήριξη της Motor Oil. Μαρτυρίες γονιών, παιδιών και θελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας, συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Το πρώτο από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα. Θα το βρείτε στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας στο nearalpharadio989.gr. PD μου λέει, στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι είναι το κόμμα των πολλών και όχι το λίγο, τότε γιατί δεν φορολογεί τα μερίσματα 15-20%, γιατί δεν φορολογεί περισσότερο τα πολύ μεγάλα εισοδήματα ή τις τράπεζες. Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος τους κοροϊδεύουν. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα με τα μερίσματα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται και θα σου πω μπιδί, γιατί οι επιχειρήσεις φορολογούνται 22%, γιατί ακούω ότι το μέρισμα δεν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα κτλ. Υπάρχουν οίκε, υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλό είναι όταν λέμε κάτι ή ακούμε κάτι να το ψάχνουμε. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροί δηλαδή, έχουν μια ατομική επιχείρηση που φτιάχνει μια οίκη. Τα χρήματά του μπαίνουν όλα στην εταιρεία. Για να βγάλει εισόδημα, για να βγάλει μισθό, πρέπει να βγάλει μέρισμα. Φορολογείται 22% συν την ασφαλειά του και παίρνει το μέρισμα του, δηλαδή το εισόδημά του. Και αυτό φορολογείται με 5%. Δηλαδή, αν πάει 10-15, θα φορολογείται ένας μικρομεσαίος που έχει μια ΕΚΕ με 45%. Να ξέρουμε, παιδιά, οι πολλοί και οι λίγοι είναι ωραίο σύνθημα. Να τους βρούμε τους λίγους. Πώς είναι αυτοί οι λίγοι που θα πληρώσουν τόσο πολλά λεφτά? Να μπουν, άρα να αλλάξουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Να δούμε, να ορίσουμε όμως και να ορίσουν τα κόμματα που το λένε αυτό, ποιος είναι ο πλούσιος. Γιατί την προηγούμενη φορά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι οι πλούσιοι ήταν οι μικρομεσαίοι. Οι μεσαίοι που τους μπιπ. Το είπε ο Πολάκης, δεν το παγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Λοιπόν, ας μην εξασιαζόμαστε για τους λίγους και τους πολλούς. Οι λίγοι έχουν τον τρόπο και τα χρήματά τους να μην τα βγάζουν σε μερίσματα για να μην φορολογούνται και με τις εταιρείες αυτές που αν δεν τους αρέσει το περιβάλλον το φορολογικό στην Ελλάδα θα πάνε στη Βουλγαρία και θα πάνε σε άλλες χώρες. Μην είμαστε τόσο εύκολοι στις προσεγγίσεις. Με νούμερα. Εγώ θέλω αυτός που το λέει να μου εμφανίσει τα νούμερα, τα κότερα, τις βίλες, τις πισίνες και τα γρήγορα κότερα παραπάνω που θα τα φορολογήσει, πόσα είναι και πόσα θα πάρει. Γιατί από συνθήματα έχουμε χορτάσει. Έχεις δίκιο, Νικόλα. Βρέθηκε ένας άνθρωπος που με ξεπέρασε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζαλάτα, τι κάνετε?
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, δόξα τω Θεώ. Προσυπογράφω ακριβώς αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Το μέρισμα είναι προϊόν φορολόγηση του νομικού προσώπου με 22%. Και τα απόλυτα νούμερα λένε ότι όταν μειώθηκε η φορολογία του μερίσματος στο 5%, ήταν πολύ περισσότερα τα έσοδα του δημοσίου από ό,τι ήταν πριν που ήταν στο 10%.
4: Όχι, για να λέμε τα πράγματα. Εγώ θέλω μια πρόταση να είναι τεκμηριωμένη, να μου βγάζει τα στοιχεία και να βλέπουμε τι γίνεται. Και τι μπορεί να κάνει, δηλαδή, γιατί εδώ ξαφνικά βγήκανε τα μερίσματα, ενώ είναι εισόδημα για πολύ κόσμο, ο οποίος έχει μια ατομική επιχείρηση ή οτιδήποτε άλλο, ξαφνικά να πάει στο 15-20%. Δηλαδή, αντί να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης, δηλαδή να παράξουμε περισσότερο πλούτο, να το μοιράσουμε δίκαια, να πάρουμε περισσότερους μισθούς, ξαναμπαίνουμε στη διαδικασία να μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Δηλαδή, να ξαναφορολογήσουμε ποιους.
5: Ακριβώς. Ακριβώς και αυτό που υπογράφω το οποίο είπατε.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο πολυνομοσχέδιο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Γιατί πέρα από τις

0: ενστάσεις και άλλα λεφτά για το θέμα του νόμου Κατσέλη κατατέθηκε και είναι ένα κομμάτι θετικό για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στις ρυθμίσεις. Τι κερδίζουν, πώς κερδίζουν και από πότε εφαρμόζεται αυτό, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Θετικό πολυνομοσχέδιο με πάρα πολλά όμως θέματα τα οποία χρήζουν τουλάχιστον βελτίωση, για να μην έλεγα κατάργηση, γιατί είναι πράγματα.
0: Αυτό ψηφίστηκε να πούμε χθες, είναι πλέον νόμος, έτσι.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις ερμηνευτικές. Μπας και διορθωθούν πράγματα, γιατί όταν σου έχει, κύριε Παραγετόπουλε, άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού, που το διαβάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ να πάρει ανάσα και ο επιχειρηματίας και ο οικογενειάρχης και ο φιλέτης γενικά, αλλά σου βάζει σαν προϋπόθεση να εξοφλήσεις εφάπαξ το 25%, πού θα βρεις τα χρήματα όταν έχεις κατάσχεση? Τα χρήματά σου είναι δεσμευμένα. Ό,τι πουλήσεις ως υπηρεσία ή ως προϊόν κατάσχεται και αυτό. Άρα εσύ το 25% να πληρώσεις την οφειλή σου, πού θα τα βρεις τα χρήματα? Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό λοιπόν. Θα μπορούσε κάλλιστα να πούν ότι μέσα στη ρύθμιση την οποία θα δημιουργήσεις, όταν καλύψεις το 25% της οφειλής σου, να απελευθερώνεται ο λογαριασμός. Ρύθμιση 72 δόσεων. Ναι, το συζητάει η αγορά, το θέλει η αγορά, περισσότερες δόσεις για να είναι λιγότερη η ρύθμιση, να είναι περισσότερες δόσεις, ώστε να είναι μικρότερο το ποσό που καταβάλει κάθε μήνα. Αλλά είναι δυνατόν σε ρύθμιση 72 δόσεων να εξαιρείς τους συνεπείς? Αν κάποιος, ο οποίος έχει οφειλές έως 31/12/2023, γιατί αυτές οι οφειλές πάνε σε 72 δόσεις, τις έχει ρυθμίσει γιατί δεν θέλει να χρωστάει ή γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τα αποπληρώσει, στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων, τον εξαιρεί από τις 72. Και του λέει ότι εσύ που σου να συνεπείς, έχεις μπει σε ένα πολύ στενό παπούτσι και θα πρέπει να προχωρήσει με αυτό. Να θυμίζω, στον κορονοϊό υπήρχε μια μετάπτωση των ρυθμίσεων όλων στην ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Κάτι που δεν γίνεται εδώ. Και σύν το γεγονός ότι σου δίνει το περιθώριο, αν δεν είχες ρυθμίσει, να ρυθμίσεις τα χρέη ως 31/12/2023, αρκεί φυσικά τα επόμενα από 1/1/2024 να τα ρυθμίσει την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτός να πάει σε μια ρύθμιση ο φιλέτης 72 δόσεις για τα προηγούμενα, 24 για τα νυν? Δεν θα τα αντέξει, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Και με ένα επιτόκιο 5,84 όταν στον εξοδικαστικό είναι 3%. Μιλάμε επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα πάρουν διπλό ενίκιο ως επιστροφή, αλλά αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι στην Παναμεθόριο, που έχουν φύγει από τον τόπο καταγωγής τους και είναι για τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς. Δύο ενστάσεις. Πρώτον, φωνάζουν οι αστυνομικοί, φωνάζουν οι στρατιωτικοί, φωνάζουν οι φορειακοί, φωνάζουν όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι και λέει ότι και εγώ έφυγα από τον τόπο καταγωγής μου και πήγα σε ένα κριτικό νησί, σε μια Παναμεθόριο, και γιατί η υπηρεσία με ενέταξε να πάω εκεί. Γιατί εγώ, επειδή είμαι, παραδείγματος χάρη, μιας άλλης κατηγορίας δημόσιος υπάλληλος, εξαιρούμε του μέτρου? Και επίσης, γιατί το μέτρο εξαιρεί τους δημοσίους υπαλλήλους των τρίων κατηγοριών που θα ισχύει, υγειονομικούς, γιατρούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι φεύγουν από τον τόπο καταγωγής και πηγαίνουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη? Κύριε Παραγετόπουλε, φεύγω από την Καρδίτσα και πηγαίνω στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πιο ψηλά τα ενίκεια. Και ναι, με εξαιρεί από
0: σωστό,
1: το μέτρο,
0: σωστό είναι,
1: όταν βάζει την Παραμεθόρια, άλλα που είναι πολύ πιο φθηνά ενίκεια. Είναι πράγματα που δεν θα μπορούσαν φυσικά να στερούνται λογική και θα έπρεπε να δούμε για ποιο λόγο θα μας εφαρμόσουν.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Ο Μάριος μου λέει, γιατί η μισθωτή εργασία έχει μικρό συντελεστή? Όχι, δεν έχει μικρό συντελεστή. Απλώς στα ελεύθερα επαγγέλματα είναι λίγο διαφορετικά. Στη μισθωτή εργασία χρειάζεται ότι στο τέλος του μήνα θα συμπληρώσει ο εργοδότης. Στο ελεύθερο επάγγελμα πρέπει να τρέξεις για να πάρεις εσύ να πληρώσεις όλους τους άλλους. Ο Μίλτος μου λέει, επειδή δεν μπορούν να παράγουν κατσίκες, σου δείχνουν την κατσίκα του γείτονα και ο λαός στρέφεται με φθόνο και ψηφίζει σωτήρες, λέει ο Μίλτος. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου είναι εδώ κοντά μας.
2: Οποία... Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν είσαι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μ' άρεσε η ατάκα σου.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν έχεις μνήμες.
2: Όχι,
0: γι' αυτό πώς.
2: Αλλά γεννήθηκα με την είσοδο στο ευρώ.
0: Α, είσαι ευρωγενιά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Και σου άρεσε?
2: Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Προς το παρόν. Εκεί έξω τι γίνεται?
2: Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός στους δρόμους της Αθήνας. Είχε νωρίτερα και κάποια τροχαία ατυχήματα στον Κηφισό, οπότε είναι απροσπέλαστος αυτή την ώρα. Υπομονή στους οδηγούς, θα πούμε.
0: Υπομονή στους οδηγούς. Λοιπόν, και πριν ακούσουμε το δελτίο, 10 δευτερόλεπτα να σας πω κάτι σε σχετικά με όσα συζητάγαμε για το δημόσιο και τα λοιπά και τους δημάρχους πολεοδομίες. Έχει λήξει προθεσμία για να καθαριστούν τα οικόπεδα. Προσέξτε. Ο Ημιτός όλος είναι ξερόχαρτα. Οι Δήμοι δεν κάναν τίποτα απολύτως. Έτσι, για τον Δινδιώτη θα μπει το πρόστιμο, για το Δήμο. Και επίσης το τραμ. Όσοι έχετε πάρει το τραμ και έχετε πάει στην παραλιακή, έχετε δει κάτι χορτάρια που περνάνε τα 2 μέτρα. Με αποτέλεσμα οι οδηγοί των τραμ να μην μπορούν να δουν τους πεζούς. Και έχουν στείλει έγγραφα στον εισαγγελέα. Λοιπόν, για εμάς τους ιδιώτες λοιπόν τρέχουν τα πρόστιμα, για τους δημάρχους, εδώ πέρα να σου πω κάτι, το παρτέρι εδώ στην Κηφισίας, αν βγείτε από το ΚΑΤ, θα δείτε εκεί πέρα ξερόχορτα. Δεν έχουν καθαρίσει καν αυτά. Και μετά συζητάμε για την ανομία, την παρανομία, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, να τους βράσω όλους. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέγκα, για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους. Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο. Στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλεο. Στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπου σαν ατμήματα. Στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από τον Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο. Στην παραλιακή από Πειραιά μέχρι Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κίμης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας, από την Ανθούσα έως τον κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν από τον σεισμό. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή ομάδας τουλάχιστον 10 ατόμων επί της οδού Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ανάμεσά τους και το άτομο που μαχαίρωσε τον 17χρονο, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου διερευνώνται. Πιθανό θεωρείται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, ενώ εξετάζονται το ενδεχόμενο προσχεδιασμένου ραντεβού ή οργανωμένης επίθεσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έλαβε τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη δήλωσαν παρόν. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της ηθοποιού Μάρους Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα μαχαίρι. Ο 90χρονος που υποστήριξε ότι η ηθοποιός είναι συγγενικό του πρόσωπο συνελήφθη από τις αρχές. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, σημείωσε πως πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ευχαριστήσει τη χώρα και μίλησε με θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψε, οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάου-Ακτή Λεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Στα χθεσινά σκορ, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια-Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9. Σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Ο Τάκης Χατζής ενημερώνεται στην αίθουσα σύνταξης. Απίστευτη είδηση αυτή για τον σεισμό στην Βενεζουέλα. Διπλός ισχυρός σεισμός, 7,2 και ένα λεπτό αργότερα 7,5 ρίχτερ, που από ό,τι φαίνεται έχουν αφήσει απίστευτα τα σημάδια τους, με νεκρούς που υπολογίζονται σε χιλιάδες δυστυχώς, σε μια χώρα πολύ φτωχή. Σε λίγο θα έχουμε και επικοινωνία εκεί, γιατί ζουν 2.000 Έλληνες μέχρι σήμερα στην Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα βοηθήσει. Τι να βοηθήσει βέβαια τώρα, περιμένουμε τους πρώτους απολογισμούς. Να και ο Τάκης Χατζής μπήκε στο... Ενημερώθηκες και εσύ για το σεισμό.
1: Ναι, αυτό μου λέγανε.
0: Να μιλήσουμε με ανθρώπους.
1: Βρήκαμε και την επικοινωνία με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα, στο Καράκας. Είναι μεγάλη ζημιά που έχουν πάθει, νομίζω, και άλλα ήταν και μεγάλος σεισμός. Βέβαια, δεν έχουν αντισεισμική προστασία, εξ όσων έμαθα, διότι τα τελευταία 50 χρόνια μεγάλος σεισμός δεν έχει γίνει όπως στο Μεξικό, ας πούμε, στη Χιλή και σε άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Δεν θεωρείται, ας πούμε,
0: σεισμογενής.
1: Είναι σεισμογενής, αλλά δεν φοβόντουσαν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν...
0: Πάντως και τα κτίρια τώρα που τα βλέπουμε, γιατί εντάξει, συνήθως δεν έχουμε και βίντεο από τη Βενεζουέλα. Ναι. Φαίνονται όλα κατεστραμμένα, δεν ξεχωρίζει ένα. Που συνήθως στους σεισμούς υπάρχουν κάποια κτίρια
1: και,
0: που...
1: πρόεδρος...
0: και πολύ φτωχικά, έτσι. Είναι σαν εργατικές, πολυκατοικίες, αλλά κακής κατασκευής. Εντάξει, μιλάμε για φοβερή φτώχεια.
1: Πάντως, αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι και ο πρόεδρος της κοινότητας που είναι εκεί, ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του, έμενε σε μια πολυκατοικία, 14ο όροφο νομίζω, θα μας το πει ο ίδιος, όπου δεν έπαθε τίποτα, ήταν πιο γερό το κτίριο. Βέβαια έχει ρογμές, δεν ξέρουν ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Προφανώς η κυβέρνηση θα ζητήσει βοήθεια από χώρες που έχουν εμπειρία.
0: Η πρόεδρος αυτή που είναι
1: έχουν θέματα. Θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και δεν υπάρχουν και σωστικά συνεργεία, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους οργάνωση μετά από τόσα χρόνια απίστευτης ανέχειας. Δεν υπάρχουν οι οργανώσεις που ξέρουμε εμείς και θεωρούμε δεδομένες στην Ευρώπη.
1: Ναι, είναι πολύ διαφορετική χώρα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αν θα επιχειρήσουμε πάλι, είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία μαζί τους, αλλά θα επιχειρήσουμε να το
0: έχουμε. Θέμα οι γραμμές, γιατί είναι πολύ βασικές δομές, από ό,τι φαίνεται έχουν μεγάλα προβλήματα.
1: Ναι, είναι, ο σεισμός είναι, επειδή εγώ προέρχομαι από μια πόλη που έχει υποστεί, μια περιοχή μάλλον, όχι η πόλη μόνο, γενικά από τον Κορινθιακό μέχρι και την Ηλία, είναι περιοχή που έχουν γίνει πάρα πολλοί σεισμοί. Εμείς ζούσαμε με τους σεισμούς, δηλαδή δεν υπήρξε σπανίως να μην έχει σεισμό.
0: Ναι.
1: Όχι μεγάλους, αλλά σεισμός 3-4. Mm-hmm. Στο δε μεγάλο σεισμό που έγινε τότε, που γίνανε πολύ μεγάλες καταστροφές, με βρήκε στο στούντιο, έκανα εκπομπή στην τηλεόραση. Και κράτησε την ψυχραιμία μου, τέλος πάντων, γιατί έτσι πρέπει να κάνει.
0: Και να μην είσαι εδώ και ο κόσμος και τρομάξει. Έτσι,
1: είναι,
0: δηλαδή,
1: μας δίνουν
0: πολύ βασικό.
1: Υπάρχουν ειδικές οδηγίες. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος βγήκε στον δρόμο και παρέμενε έξω, παρά το γεγονός ότι στην Πάτρα υπάρχει αντισεισμικός
0: κανονισμός
1: που τα σπίτια δεν πάθανε πολύ μεγάλες ζημιές, κάτι παλιά σπίτια μόνο, αλλά ήταν ο μεγάλος σεισμός που στο Αίγαιο είχαμε τότε.
0: Ορισμένα πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν υπήρχε πάντα αυτός ο κανονισμός στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Από τις δεκαετίες που άρχισε να ισχύει, ευτυχώς μπορούμε να κοιμόμαστε με μεγαλύτερη
1: ασφάλεια
0: και σιγουριά.
1: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα εγώ θυμάμαι στο Αίγιο, ας πούμε, που έπεσε το ξενοδοχείο, τότε που είχε πέσει το ξενοδοχείο και μια πολυκατοικία, ήταν, δηλαδή, απλώς είχαν βάλει τα τούβλα από τώρα πάνω στο άλλο, έτσι. Πρόκειτο δηλαδή για μεγάλη, και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω τι απέγινε, αυτή η μηχανική τι απέγινε, ας πούμε. τους...
0: Αν λογοδότησαν ποτέ για
1: δεν το... νομίζω. Θα το είχαμε μάθει. Δεν νομίζω. Και είναι μια κατάσταση τώρα, τέλος πάντων, πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους. Όσοι δεν έχουν ζήσει τέτοιου είδους καταστάσεις δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Είναι πάρα πολύ. Φαντάστε τώρα η γη τρέμει κάποια από τα πόδια τους, γιατί έχει μετασεισμούς αυτό το πράγμα.
0: Τρέμει, είναι στα συντρίμια εγκλωβισμένοι. Φωνάζουν να τους βγάλουν. Δεν υπάρχει κανενός είδους εκεί οργάνωση για να πάει να τους. Οπότε πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν ίσως να σωθούν από τους μετασεισμούς εγκλωβίζονται περισσότερο.
1: Ναι, είναι τεράστιο, γιατί σου λέω δηλαδή και αυτό που ζουν τώρα. Yeah. Δηλαδή αυτό που ζουν τώρα είναι δραματικό. Δηλαδή έγινε 7,5 ρίχτερ. Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ότι πρόσεξε.
0: Τώρα μόλις απέσυραν, λέει, πριν από πολύ λίγο την ειδοποίηση για τσουνάμι, γιατί αυτό μπορεί να έρθει πολλές ώρες μετά και δεν ξέρουμε και τι θα γίνουν, και άλλοι σεισμοί ενδεχομένως μεγαλύτεροι.
1: Γιατί... Όχι, μεγαλύτεροι δεν το νομίζω.
0: Ήταν
1: αλλά...
0: μεγαλύτερος ο δεύτερος πάντως.
1: Ναι, εντάξει, μας... ήταν προσεισμός ο πρώτος, αλλά όμως... αυτό το 7,5 ρίχτερ και το 7,2 τώρα.
0: Είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερο.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερο πολύ το 7,5 από το 7,2. Μερικοί σου λέει δεν ήταν, όχι, είναι τεράστια η διαφορά. Είναι τεράστια η διαφορά και οι άνθρωποι εκεί τώρα ζουν με τον τρόμο. Γιατί? Γιατί σίγουρα ο μετασεισμός δεν είναι 2 ρίχτερ. Υποθέτω.
0: Αν αυτή ήταν η μεγάλη σεισμή, φαντάσου.
1: Φαντάσου.
0: Τι γίνεται.
1: Ναι. Πολυκατοικίες με πολλούς ορόφους λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα επιχειρήσουμε και πάλι να πάρουμε. Έχουμε μιλήσει ήδη με τον πρόεδρο της κοινότητας εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Τα παιδιά εδώ προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του, ούτως ώστε να έχουμε μια εικόνα. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότητα θα ξεπεράσουν τους 10,000. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση. Η υπηρεσιακή πρόεδρος, η Ντέλση Ροδρίγκες, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα έπεσε σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας.
0: Δηλαδή δεν μπορούν ούτε βοήθεια να τους πάνε.
1: Αυτό είναι τεράστιο. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παράλληλα, ξέφρασε τα συλληπιτηριά της και τα λοιπά. Σε εξέλιξη βρίσκεται πάντως, όπως είπες, και συνεργείο. Σωστικά συνεργεία δηλαδή για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος,
0: μας στέλνουν μηνύματα και τα διαβάζουμε.
1: Όχι, είναι ένας τύπος που στέλνει ένα μηνύμα το οποίο δεν καταλαβαίνω τι λέει. Κύριε Τάκη, γιατί μας κοροϊδεύεις έτσι? Αυτός ο Αβραμόπουλος, ρε εσύ, γίνεται να τον καλέσετε εκεί και να του πείτε μια και καλή μας έχει περάσει και εγώ σε κοροϊδεύω?
0: Νομίζω ότι είναι ο τρόπος που το συντάσσει το μήνυμα. Δεν, είναι περίεργος ο τρόπος που το γράφει.
1: Μάθε πρώτα να γράφεις και μετά στέλνε μήνυμα. Γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Αβραμόπουλο. Καταρχάς τον έχω καταχειριάσει 50 φορές. Με τα εμβόλια, με το ένα, με το άλλο. Έχω περιγράψει και πώς έγινε τότε η δουλειά. Αλλά ανεξάρτητα από τι έχω κάνει εγώ. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Να τον καλέσω να μου πει τι ο Αβραμόπουλος, ότι είναι κοροϊδα αυτοί που τον πάνε στα δικαστήρια? Ας τον πάνε στα δικαστήρια και σπάει στα δικαστήρια να απολογηθεί. Εγώ θα κάνω δικαστήριο του Αβραμόπουλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον καλεί. Οι Καταριανοί είχαν λαδώσει και τη μισή Ευρώπη. Τη μισή Ευρώπη. Αναφέρομαι στον Αβραμόπουλο, όχι σε ένα κύριε Τάκη, γιατί μας κοροϊδεύει. Α, εντάξει, λέω και εγώ, γιατί τι σχέση έχω.
0: Άμα το γράφεις περίεργα και η σύνταξη είναι...
1: Το γράφεις,
0: ό,τι να
1: γιατί
0: είναι.
1: Μας κοροϊδεύεις, γράφεις. Λέω γιατί μας κοροϊδεύει, εντάξει, το διόρθωσες, οκ. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αβραμόπουλος είναι ειδική περίπτωση.
0: Πώς θα το... πες με ένα χαρακτηρισμό, εσύ που έχεις φαντασία.
1: Αρουραίος. Ειδική περίπτωση. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτός λέει ότι δεν έχει... Ναι. Αυτός τι έπαθε? Του στείλανε χαρτιά να πάει στο αστυνομικό τμήμα και δεν πήγαινε. Και έλεγε...
0: Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Δημήτρης Αβραμόπουλος, τι κάνετε με τον μπλέιζερ και τα αρέστα.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει, έχει ένα κύρος.
1: Εντάξει, τώρα πλάκα κάνω, αλλά δεν πήγε στο γραφείο.
0: Εντάξει, αυτό γιατί να μην πας εν τω μεταξύ, δεν το καταλάβω.
1: Εντάξει. Και εμένα επί ΣΥΡΙΖΑ με καλούσε να κάνω δεύτερη μέρα. Πήγαινα όμως εγώ, τι να κάνω.
0: Κάνεις και φίλους.
1: Ήταν και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εκεί κάτι τύποι, ή τι είχαν βρει με εμένα. Γιατί τότε έβγαινα στο Σκάι με την Ελένη την Καλογεροπούλου, πήραζα το ΣΥΡΙΖΑ, δεν του άρεσε.
0: Ναι.
1: Έλα στο τμήμα γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Επειδή είχαμε δημοκρατία τότε.
0: Θέλανε να κάνεις τη βόλτα σου.
1: Αν μπορείτε να σχολιάσετε εσείς που ξέρετε καλύτερα τα ζητήματα ότι ο κ. Σαρμόνης ζητάει στις ασυλίες, όχι για να δικαστεί και να ερευνηθεί από το Βέλγιο αλλά από την Ελλάδα. Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν το ξέρω εγώ από ποιον θα. Δεν μπορεί να ερευνηθεί από την Ελλάδα, θα ερευνηθεί από εκεί που πρέπει.
0: Ναι. Έχω διαβάσει διάφορες δηλώσεις πάντως που έχουν. Off the record δηλαδή. Διάβασα, το διάβασα αυτό και για το αν θα κατέβει στις εκλογές. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει, δεν ξέρουμε αν το έχει πει ο ίδιος, δεν θα με εμποδίσει εμένα κανένας κερατάς να κατέβω αν θέλω. Αυτό το διάβασα.
1: Καταρχάς ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε ένα μοιραίο λάθος.
0: Το διάβασα.
1: Θέλησε να κατέβει υποψήφιο στην Αλφα Αθήνας.
0: Ναι.
1: Στην Αλφα Αθήνας είναι ο Πιερακάκης, δεν παίζεται εκεί το έργο. Είναι ο
0: πιο δημοφιλής.
1: Ο Κικίλιας επίσης δεν παίζεται.
0: Επίσης πολύ δημοφιλής.
1: Είναι η υπουργός τουρισμού.
0: Είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη.
1: Είναι ο Συρίγος, είναι ο Πλεύρης. Είναι ονόματα πολύ δυνατά τα οποία έχουν την παρουσία τους τόσο καιρό. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε επιλέξει.
0: Δεν είχε μιλήσει σε αυτή τη θητεία καθόλου στη Βουλή.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Όχι, μίλησε τώρα πρώτη φορά προχθές.
1: Δεν το παρακολουθώ.
0: Ούτε εγώ είμαι σίγουρη. Σου λέω ότι έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα.
1: Συνέβη. Λοιπόν, και θέλει να ήθελε να κατέβει. Λέει θα πετύσει από τον Μητσοτάκη και τον εβάλει στην Αλφα Αθηνών. Ναι. Τώρα με τον Μητσοτάκη δεν παίζει τέτοιο παιχνίδι. Θα πετύσω. Εντάξει.
0: Ήταν να μιλήσει στο φόρουμ του Economist.
1: Το έγραψα χθες. Το έγραψα. Μεγάλο θέμα στον Ιππόστ. Αποκαλύψαμε ότι ενώ ήταν να μιλήσει στο φόρουμ του Economist στο Λαγονίσι που γίνεται.
0: Τώρα θα γίνει.
1: Θα ήταν και με τον Γκιούλ μαζί.
0: Τον πρώην.
1: Τον Τούρκο. Θα ήταν μαζί στο τραπέζι αυτό που θα συζητούσαν για το μέλλον των χωρών του.
0: Ναι.
1: Και τον βγάλανε από το πρόγραμμα.
0: Τον βγάλανε, λέει.
1: Ναι.
0: Μήπως ο ίδιος δεν.
1: Όχι, ο ίδιος. Ίδιος.
0: Ξαφανιζόταν.
1: Τον βγάλανε αυτοί οι παλιά άνθρωποι. Τον βγάλανε από το πρόγραμμα, το αποκαλύψαμε χθες στο newpost.gr.
0: Ναι.
1: Μου λέει ένας φίλος, απολαμβάνω εκτός από το ραδιόφωνο, λέει, και την εκπομπή σας, στο YouTube, στο αφού μιλάω. Και νομίζω ότι πρέπει να αναφέρεστε περισσότερο στο ραδιόφωνο για αυτή την εκπομπή που κάνετε. Απολαμβάνω και εσάς, κύριε Χατζή, και την κυρία Νέγκαλα και τον τρίτο της παρέας σας.
0: Το
1: Δημητάκη. Θα σέβουν και πολύ ωραία. Έχουμε ένα κανάλι στο YouTube με την κυρία εδώ, το οποίο λέγεται Αφού μιλάω. Με ελληνικά γράμματα.
0: Μεταφέραμε μια κανονική κατάσταση που συνέβαινε ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια. Καφές.
1: Ναι.
0: Και θέματα.
1: Λύνουμε όλα τα προβλήματα.
0: Όλα. Δεν έχουμε αφήσει κάτι.
1: Τίποτα. Μέσα στην Ανατολή δεν έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι. Από τα πρώτα επεισόδια.
1: Ναι. Πρέπει να σας πω ότι τον τίτλο Αφού μιλάω τον είχαμε πάρει από τον Πρετεντέρη και τη Ράνια, την Τζίμα, που ήταν στο Μέγκα τότε που τον διέκοπτε η Ράνια και τη έλεγε ο Γιάννης. Αφού μιλάω, είχε πάρει ο Γιάννης και πάρει ανάποδες. Ναι. Αφού μιλάω, ναι, με προτρέπει να γραφτώ ο Γιάννης κάθε απόγευμα που τον βλέπω. Γιατί το γραφείο μου είναι δίπλα στο δικό του στο Μέγκα που πάω για την εκπομπή, τη βραβινή. Λέει, γράφτηκε στο κόμμα της Καριστιανού.
0: Α, κατάλαβα.
1: Του λέω, Γιάννη μου, δεν προλάβα, πότε να πάω.
0: Να γραφτείς.
1: Πότε να πάω, θα γραφτώ. Θα γραφτώ και θα γραφτώ. Έτσι. Αφού μιλάω λοιπόν, μπαίνετε στο YouTube, βάζετε το αφού μιλάω, το βρίσκετε και το σηματάκι, έχουμε πολλά βίντεο εκεί, θα σας αρέσουν, είμαι βέβαιος.
0: Βλέπετε τις εβδομάδες έτσι τα θέματα μας έχουν κάνει εντύπωση που τα συζητάμε. Είναι άλλο το ύφος από ότι είναι στο ραδιόφωνο, γιατί στο ραδιόφωνο έχουμε και μια ενημερωτική αποστολή.
1: Εντάξει, είναι και το έτσι, δικό σου που γύρω.
0: Εκεί δεν ενημερώνουμε, είναι καθαρός σχολιασμός.
1: Ναι.
0: Πιο ελεύθερος.
1: Εντάξει, και το newpost.gr είναι ένα δικό μας μέσο, είναι ουσιαστικά πραγματικά όπως λέει και το μότο, ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Έχει τα πάντα. δεν ξέρει κανέναν, ναι, και δεν παίζει παιχνίδια με τα κόμματα.
0: Χωρίς αυτά που δεν χρειάζεται να ξέρεις, γιατί είναι και αυτή μεγάλη σαλάτα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι. Ναι. Βλέπω κάτι site που σκρολάρεις μισή ώρα για να δεις τι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, αυτό δικό μας στο newpost.gr είναι από τα παλιότερα που έχουν γίνει, είναι εδώ και 15 χρόνια και είναι καθαρά πολιτικό. Δεν είναι σούπερ μάρκετ. Δεν είναι σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ, όχι. Μην το κάνει. Μην αλλάξει δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
8: Πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
9: Τροχός της τύχης.
8: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
10: Κερδίζει!
9: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
11: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θόδωρο Μαργέλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Έπεσε πάλι η γραμμή. Βασανιστούμε λίγο, δεν πειράζει. Θα το επιχειρήσουμε. Βάλω ένα μουσικό θέμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι.

0: Θα τα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι μετά. Κυρία Μαριέλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Ήθελα να μου πείτε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα η χώρα. Αν έχουμε μετασεισμούς, πάλι έπεσε.
2: Είναι δύσκολο, πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα το επιχειρήσουμε και πάλι δίνα, θα βασανιστούμε λίγο.
3: Ναι.
0: Αν έχει κάποιο άλλο τηλέφωνο, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ρίξτε το τραγούδι.

0: Ακούω, ναι.
1: Ναι, καλημέρα. Πέστε μου, ποια είναι η κατάσταση τώρα, αν έχετε την καλοσύνη. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα?
0: Τώρα έχουμε, τώρα εντάξει, τώρα λόγω ώρας έχουμε την ησυχία, έχουμε ησυχία, ο κόσμος έχει πάει στα σπίτια τους και εντάξει, μετασεισμούς γίνονται, και περιμένουμε τώρα να το πρωί σίγουρα θα ακούσουμε νέα, πολλά δυσάρεστα νέα.
1: Ναι.
0: Εννοώ για νεκρούς και τραυματίες, ναι, και καταστροφές μεγάλες, ναι.
1: Εκεί είστε περίπου 2.500 Έλληνες και οι οποίοι μένετε από ό,τι ξέρω στο Καράκας περισσότεροι και σε μεγάλες πόλεις, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Έχετε εικόνα από τους Έλληνες που είναι εκεί? Έχετε επικοινωνήσει με κάποιους?
0: Έχουμε ρωτήσει, βέβαια, έχουμε ρωτήσει και εντάξει, δεν είμαστε σε πρόβλημα, δεν έχουμε προβλήματα. Σίγουρα στα σπίτια έχουν γίνει ζημίες και τα λοιπά, αλλά οι Έλληνες δεν έχουν, μέχρι τώρα δεν έχουν πάθει τίποτα.
1: Ούτε εσείς μένετε στο 14ο όροφο από ό,τι μου είπανε, έτσι δεν είναι?
0: Όχι. Ναι.
1: Και δεν έχετε πρόβλημα, μου είπανε, στο σπίτι σας, είναι ok, έχει κάποιες ρογμές.
0: Βέβαια, πέσανε κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: αλλά εμείς στην υγεία μας είμαστε καλά. Δεν,
1: ωραία. Οι μετασεισμοί είναι μεγάλου μεγέθους? Πώς, τι ακούτε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν... Εγώ υπολογίζω 4 βαθμούς εκεί.
1: Εκεί. Ωραία. Βοήθεια το κράτος παρέχει, υπάρχουν σωστικά συνεργεία για τους ανθρώπους?
0: Ναι, βέβαια. Είναι σε... Η ανάγκη τώρα, δηλαδή, έχει μεγάλη οργάνωση, ετοιμάζουν μεγάλες κινήσεις και ζητάνε βοήθεια από Αμερική, Μεξικό. Μεξικάνοι είναι σπεσιαλιτέ τους αυτά τα θέματα. Και ναι, διεθνές βοήθεια περιμένουν. Ναι.
1: Ωραία, πάντως στη χώρα τη δική σας εκεί, σεισμός τόσο μεγάλος, 50, για 50 χρόνια δεν έχει γίνει. Δεν είναι όπως το Μεξικό, ας πούμε, ή άλλες περιοχές, η Χιλή, ξέρω εγώ. Και δεν ήταν προετοιμασμένη η χώρα, αυτό καταλαβαίνω.
0: Όχι. Παρόλο που λένε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει μεγάλοι σεισμούς και τα λοιπά, είχαμε από το 67, το 1967 έγινε το πιο μεγάλο σεισμό που ήταν 6,5-6,7 εκεί.
1: Και είναι.
0: Και μετά και πριν από αυτό, ούτε από το 1900, δηλαδή αρχάς του 18ου αιώνα, είναι πολύ καιρό να δούμε τόσο μεγάλο σεισμό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Μαργέλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας.
2: Από τους τυχερούς.
1: Επιχείρησε να μας πει ο άνθρωπος τι γίνεται όσο μπορούσε. Γιατί είναι 2 ώρα τα μεσάνυχτα.
2: Γλίτωσε πάντως ο άνθρωπος, εντάξει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, το τραγούδι το πολύ ωραίο που ακούγαμε, Φρανκι Μίλλερ το τραγουδούσε.
2: Ναι.
1: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, για λατά σου. Όχι ρε Τάσο, αυτό το άλλο, το με το αλκοόλ.

0: Αλλά για να δει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι Ρωσία, κάτι τέτοιο είναι. Όπου κυκλοφορεί στους δρόμους, έχει γίνει viral στο διαδικτύο. Είναι φοβερός. Και τραγουδάει αυτό το τραγούδι με άλλη. Λέει άλλα λόγια. Δεν...
1: Ό,τι να είναι.
0: Ντέρλι,
1: το κρεσέντο είναι όταν πέφτουν λεφτά.
0: Όταν πέφτουν λεφτά. Για ξαναβάλτο. Είναι πάρα πολύ αξιόλογος και είναι ωραία φάτσα. Και όχι, είναι πολύ ωραίος τύπος. Ο άνθρωπος κοιτάει να βγάλει το ψωμί του. Δεν πάει να κλέψει. Αυτό μπορεί να τραγουδίσει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ο Ρώσος να τραγουδίσει τώρα το Φρανκ Μίλλερ. Δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων. Το παλεύει. Για να λέει.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το κανονικό το τραγούδι με τον Φρανκ Μίλλερ και νωρίτερα ήταν αυτός ο πολύ χαριτωμένος πλανόδιος, πολύ χαριτωμένος και η πάτσα του και γενικότερα και του βάζανε χρήματα στο ακορντεόν και τρελαινόταν βέβαια. Εντάξει, μόνο τον Ντάρνινγκ έλεγε
1: μόνο,
0: σωστά.
1: Μόνο, τα υπόλοιπα
0: ήταν δικά του λόγια.
1: Ναι.
0: Πολιτισμός. Και τραβάει.
1: Το μπρίο είναι που έχει.
0: Και, όχι, και τραγουδάει και Pink Floyd. Άμα ακούς το Wall, εντάξει. Ναι. Άλλη φορά
1: άλλο,
0: το βάλουμε.
1: Άλλο, άλλη.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χάρη Μαυροδία, ο οποίος είναι στέλεχος της Ελλάς του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το Μεάρχης Πολιτισμού. Καλημέρα, κύριε Μαυροδία.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, μοιραίος θα σας ρωτήσουμε τι είναι αυτό που επιδιώκετε ως νέο κόμμα εννοείται να κάνετε σε περίπτωση που καλυφθείτε να κυβερνήσετε. Τι είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό.
2: Ναι, αν και είναι πολύ νωρίς για να μπορούμε να έχουμε όλες τις απαντήσεις, γιατί αφενός ανατέθηκαν τώρα αυτό το χαρτοφυλάκιο, αφετέρου πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη διαβούλευση τόσο με την κοινωνία όσο και με υπόλοιπους ανθρώπους της τέχνης για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις προτάσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω να σας πω ότι ο πολιτισμός σε μια κυβερνόσα αριστερά δεν μπορεί παρά να είναι το θεμέλιο μιας δημόσιας πολιτικής. Πρέπει να τον δούμε ως κοινωνικό αγαθό και ως μοχλό κοινωνικού μετασχηματισμού, γιατί δεν είναι απλά η ψυχαγωγία. Ο πολιτισμός, ειδικά μέσω της παιδείας, μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά ένα κοινωνικό μετασχηματισμό και τον έχουμε και απόλυτη ανάγκη για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, αν όχι άμεσα, μέσα σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, σε ζητήματα όπως είναι αυτά της διαφθοράς και της απομάκρυνσης των πολιτών από την πολιτική.
0: Βέβαια,
2: χρειάζεται για αυτό το λόγο καθολική και ισότιμη πρόσβαση.
0: Ναι, ο πολιτισμός δεν καθορίζεται μόνο από την αριστερά. Δεν έχει, ταμπέλα ο πολιτισμός, έτσι.
2: Προφανώς.
0: Ναι, αλλά... Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα αυτοί που χτίσαν τον πολιτισμό και τις Αθήνες δεν ήταν αριστεροί.
2: Δεν
0: θέλω να πω. Όχι, το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά το λέω για να δώσω την σημασία
0: που δίνετε εσείς. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ωστόσο, όμως μου είπατε, ο πατέρας ήταν ο Νότης Μαυροδής, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Ένας σπουδαίος, τεράστιος καλλιτέχνης. Εσείς γεννηθήκατε στο Μιλάνο, ναι.
2: Ακριβώς. Γεννήθηκα στο Μιλάνο γιατί οι γονείς μου είχαν διαφύγει εκεί λόγω της Χούντας, ο πατέρας μου.
0: Το 1975 γεννηθήκατε, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές με ποιον μιλάμε, τι ακριβώς κάνετε, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα πάνω στα θέματα πολιτισμού που έχετε ασχοληθεί, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν οι ρίζες μου είναι μέσα στον πολιτισμό με όλα αυτά τα ερεθίσματα που είχα από πολύ μικρό ηλικία. Στην πορεία, με το που τελείωσα το σχολείο, αλλά και πριν τελειώσω το σχολείο σε ερασιτεχνικό επίπεδο, αργότερα μπήκα λοιπόν στο θέατρο τέχνης, στη σχολή, τελείωσα το θέατρο τέχνης, εργάζομαι ως ηθοποιός από τότε μέχρι και σήμερα.
0: Και είστε και καλός ηθοποιός από ό,τι μου λένε. Ναι. Μου λέει εδώ συνεργάτη.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά δεν είμαι ειδικός.
2: Αργότερα ασχολήθηκα.
0: Με την πολιτική ασχοληθήκατε και είσαστε και αντιδήμαρχος του Δήμου Χαλανδρίου.
2: Ακριβώς. Ήμουνα μέχρι τον Ιανουάριο που μας πέρασε.
0: Ναι.
2: Και ήμουν σε διάφορους τομείς, όπως ήταν ο αθλητισμός, το περιβάλλον, η πολιτική προστασία.
1: Κύριε Μαυροδί, να σας ρωτήσω κάτι. Καλή σας ημέρα. Ο τομέας του πολιτισμού είναι από τους τομείς που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τα προβλήματα, τα ζούμε καθημερινά. Ηρώδιο, καλοκαίρι, θέατρο, εκδηλώσεις, όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας συνεχώς. Εσείς, αν αύριο γινόσασταν υπουργός πολιτισμού, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνατε?
2: Να βάλουμε τον πολιτισμό μέσα στα σχολεία για να διαμορφώσουμε άλλες συνειδήσεις πολιτών με με πολύ καλύτερα αποτελέσματα
0: είναι μια καλή ιδέα αυτή, ναι.
1: Με ποιο τρόπο?
2: Με πολλούς τρόπους, όχι μόνο με τους κλασικούς τρόπους, δηλαδή να επανέλθουν οικαστικά, να μπει το θέατρο σε μεγαλύτερο
1: αυτό
2: βαθμό.
1: Αυτό είναι και δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας πάντως. Θα έπρεπε να συνεννοηθείτε με το Υπουργείο Παιδείας να βάλει τις ώρες τις διδακτικές και όλα τα σχετικά.
2: Προφανώς. Ρωτάτε όμως τι θεωρώ ότι είναι αναγκαίο, το λέω. Ναι. Το άλλο που θα έπρεπε να γίνει, θα ήταν να υπάρχει πρόσβαση σε όλους στον πολιτισμό και να υπάρχει, ας πούμε, μέχρι την ηλικία των 24 χρόνων μια κάρτα με την οποία να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση, δωρεάν εννοώ, έτσι, όταν λέω άμεση πρόσβαση, σε πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Δηλαδή στα θέατρα
2: χρειάζεται συνεργασία και με τους δήμους. Δηλαδή είναι ένα σχέδιο το οποίο προφανώς πρέπει να συζητηθεί.
1: Στα
2: και
1: θέατρα
2: να
1: μέχρι 24 ετών, δωρεάν. Αυτό τα θέατρα θα το ήθελαν οι επιχειρηματίες?
2: Θα βρίσκαμε τον τρόπο να μπορέσει να συμβεί αυτό. Και ξέρετε, ο τομέας του πολιτισμού δίνει χορηγίες, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσει να κάνει
1: πολιτισμός. Πρέπει ο πολιτισμός.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή, κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, σας εκφράζω κάποιες πάνω στην ερώτηση που μου κάνετε, στο τι θα έκανα εγώ. Για να μπορέσουμε αυτό να το υλοποιήσουμε σαν ένα πρόγραμμα, προφανώς θα πρέπει
0: καλά, εννοείται,
2: να
0: υπάρξει μια διαβούλευση.
2: Πρέπει. Συγγνώμη,
0: ξέρετε, διαβούλευση, εντάξει. Ξέρετε, η αριστερά έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι κορυφαίο. Πολλή συζήτηση. Πολλή συζήτηση και στο τέλος χάνονται στη μετάφραση. Αυτό το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το έργο.
2: Βεβαίως.
0: Και στα νεανικά μου χρόνια και εδώ χρειάζεται ρηξικέλευτες αποφάσεις και γρήγορες κινήσεις για να γίνουν οι κοινωνικές αλλαγές όπως πρέπει και χρειάζονται να γίνονται φυσικά κάθε τόσο για να ανανεώνεται και ο κόσμος.
2: Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν οι τομείς πολιτισμού δείχνει και έναν ρεαλισμό αλλά και ένα όραμα. Αυτή η σύνδεξη αυτού των δύο θα δώσει και σε έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να δίνονται λύσεις. Αυτό το είδα και στην τοπική αυτοδιοίκηση που τα άμεσα ζητήματα πρέπει να λύνονται ακόμα πιο με λύσεις ρεαλιστικές τη στιγμή που προκύπτουν.
0: Αλλά ο πολιτισμός, ξέρετε. Ναι, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Ήθελα να πω.
2: Για να μην είμαστε, κομμάτι μιας κοινωνίας που αποφασίζουν οι λίγοι και τελικά με πρόσημα τη δημοκρατία έχουμε μια ολιγαρχία ανθρώπων, πρέπει να τονίσω ότι όλα αυτά θα προκύψουν και μέσα από τις διαβουλεύσεις, όχι μονάχα με την κοινωνία, αλλά και με τους φορείς που συντελούν τον πολιτισμό.
0: Δεν αρκούν οι διαβουλεύσεις, χρειάζονται και χρήματα, όπως ξέρετε. Γιατί χωρίς τα χρήματα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θυμάμαι όταν ήταν, όχι θυμάμαι, έχω διαβάσει βέβαια, εννοείται όλα τους τόμους του Τσόρτσιλ, τα πάντα, ότι όταν χρηματοδοτούσε τα θέατρα στην περίοδο του πολέμου.
2: Του πολέμου,
0: και κατηγορεί, ο οποίος δεν ήταν αριστερός, βέβαια, εννοείται, συντηρητικό. Και του λέγανε τότε, τον κατηγορήσαν, του λένε, το έχει διαβάσει αυτήν, είδα. Του λένε, κοίτα να δεις, δεν μπορείς τώρα, εδώ έχουμε πόλεμο και εσύ χρηματοδοτείς τα θέατρα. Και τι απάντησε? Μα τον πόλεμο τον κάνουμε γι' αυτό. Ναι. Για να διατηρήσουμε τον πολιτισμό. Το κάνουμε τον πόλεμο, ναι, δηλαδή. Και δεν θέλουμε τους Ναζί.
1: Εκτός ειδικών συνθήκων πάντως, που είναι και θέμα ανάτασης σε κρίσιμες περιόδους, θεωρείτε ότι το καλύτερο για να αναπτυχθεί το θέατρο είναι να υπάρχουν εμπορικά κριτήρια στους επιχειρηματίες και στους θειάσους, ας πούμε, για παράδειγμα, στο θέατρο, ή να είναι κρατικό δίαιτο?
2: Γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο? Εμένα το πρώτο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό μου συζητώντας αυτό είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης,
1: πολύ δεξιός,
2: ίσως ο σπουδαιότερος Έλληνας μουσικός συνθέτης, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν ένας εμπορικότατος δημιουργός. Και η ποιότητά του νομίζω ότι μας καθόρισε, τουλάχιστον αυτούς που είχαμε την ευκαιρία, την πολυτέλεια, να τον ακούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Πολύ ωραία.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ή το ένα ή το άλλο. Ωραία. Αυτό όμως που πρέπει να πω,
0: παρακαλώ,
2: είναι ότι να θυμίσω ότι στην Ελλάδα δίνουμε τα μισά χρήματα από το ΑΕΠ μας, πηγαίνουν προς τον πολιτισμό, σε σχέση με αυτό που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είμαστε μια χώρα που δεν έχει επενδύσει στον πολιτισμό. Ξέρετε, ο πολιτισμός, πέρα από την διαμόρφωση των πολιτών για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη πλευρά τους και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως είναι η εμφυλή βία, όπως είναι η νεανική βία που βλέπουμε να ανεβαίνει λόγω της έλλειψης κοινωνικών δομών που θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Θα μπορούσε μέσω του πολιτισμού η Ελλάδα, γιατί έχει ένα πολιτιστικό παρελθόν τόσο σημαντικό και τόσο εμβληματικό, που θα μπορούσε με τον πολιτισμό πυλώνα να έχει άλλες συνεργασίες με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και είναι ένας πυλώνας σταθερότητας ακόμα και για την ευρύτερη περιοχή μας. Μπορεί να ακούγεται αυτό το πράγμα ένας μαξιμαλισμός, αλλά πραγματικά το πιστεύω, ότι όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια ευκαιρία για τις χώρες που τους αναλαμβάνουν να μπορέσουν να προωθήσουν.
1: Δεν τους θέλουν πια.
0: Εμάς μας καταστρέψανε, βέβαια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
2: Ο πολιτισμός όμως.
0: Μας καταστρέψανε, ναι, ναι.
1: Και δεν τους θέλουν και οι χώρες.
2: Συμφωνώ με τον τρόπο που το διαχειριστήκανε.
0: Με τον τρόπο που το διαχειριστήκανε, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Δηλαδή, πληρώνουμε ακόμα τα σπασμένα.
2: Υπάρχει εδώ. Υπάρχουν οι αρχαίοι χώροι πολιτισμού, υπάρχουν οι αρχαιότητές μας. Υπάρχει ο σύγχρονος πολιτισμός, ο οποίος έχει σπουδαίους ανθρώπους και σπουδαία παραγωγή δημιουργίας, ακόμα και σε αυτούς τους πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς, και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης και παραγωγικού μοντέλου, αλλά και κοινωνικής αναμόρφωσης της χώρας μας.
0: Ναι. Εντάξει, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας πείτε αυτά που μας είπατε και να ακούσουμε έτσι μια άποψη για το πώς σκέφτεστε, μιας και είστε ο αρμόδιος στο συγκεκριμένο κόμμα που δημιουργήθηκε τώρα, και σας εύχομαι καλή, και εγώ και η Αφιναίδα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας για το καλό του λαού, όχι τίποτα.
2: Βεβαίως, μόνο. Και θα προσπαθήσουμε με την Εύα Ρέτζου που είναι η αναπληρώτρια πολιτισμού και τους ανθρώπους που βρίσκονται στον χώρο της Ελλάδας να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές προτάσεις.
0: Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται
5: business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One.

0: πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο πουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Και επειδή μιλάμε για ροκ μουσική και μιλάμε για... Ναι. Και μιλήσαμε και για το φίλο μου αυτόν που είπαμε, τον Φράνκι Μιλέρ, που το τραγούδησε πάρα πολύ ωραία. Αλλά ο φίλος μου τραγουδάει και άλλα, αλλά δεν θα τραγουδήσει αυτός τώρα, θα τραγουδήσουν οι κανονικοί. Έλα.

0: Merling, Trilli Frilli Long Song.
1: Ο Στέφαν Νίκολιτς λοιπόν.
2: Είναι ολοκληρωμένος μας και
1: δύο. Σέρβος είναι, μωρέ. Μάλλον Σέρβος είναι. Και τον βρήκα στο διαδίκτυο. Ναι, είναι ωραίος τύπος. Το οποίο τον πάω με χίλια.
2: Ναι.
1: Είναι τσιγκάνος. Δεν έχει σημασία τι.
2: Τι σημαίνει, εμείς τρελαινόμαστε.
1: Εγώ τρελαινόμαι με αυτόν, με το φρίλι φρίλι. Εντάξει, δεν υπάρχει το άτομο.
2: Τσίκι, τσίκι, τι λέει.
1: Λοιπόν,
2: ακούσαμε Pink Floyd προηγουμένως. Original.
1: Ναι.
2: Και σκεφτόμασταν εδώ τι πωλήσεις έχουν κάνει οι Pink Floyd. Λοιπόν, οι Pink Floyd υπολογίζεται ότι έχουν πουλήσει 350 εκατομμύρια δίσκους. Έτσι. Και ποια άλλη θεωρείται ότι έχει φτάσει στις πωλήσεις. Μπορούμε να το βάλουμε και quiz αυτό, τους Pink Floyd.
1: Ναι, είναι... το βάζουμε.
2: Να το βάλουμε?
1: Ναι.
2: Ωραία. Να βοηθήσουμε ή να πούμε ότι είναι τραγουδίστρια. Θα πούμε ότι είναι τραγουδίστρια. 350 εκατομμύρια λοιπόν δίσκους. Ποια πιστεύετε ότι έχει πλησιάσει αυτό τον αριθμό?
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνύματα, για δεν τα διαβάσαμε, είχαμε τη συνεντεύξη. Καλημέρα, δυστυχώς με τέτοια γεγονότα που γίνεται, βλέπεις τελικά πόσο μικροί και λίγοι είμαστε. Βλέπε Βενεζουέλα. Ψέματα. Σεισμός έγινε και στην εκπομπή του Παναγιωτόπουλου, καθώς βρέθηκε ο άνθρωπος που μιλάει πιο γρήγορα και από τον Νίκο. Ναι. Και άλλος 17χρονος από οπαδική βία, είμαστε επικίνδυνο. Εντάξει, υπάρχουν πόσοι. Έλληνες κατοικούν στο Καράκας, 2.500 σας είπα. Δεν μοιάζει η φωνή του με τον Γεωργιάδη, λέει. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Καλημέρα, παιδιά. Ωραίος ο φίλος της Ελλάς. Κρίμα να μην είμαι κάτω από 24 ετών να πάρω τσάμπα πράγμα. Λοιπόν, έλα, Αθηναίδα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι συμμετέχετε ήδη στο quiz. Κάποιοι μας έχετε στείλει ότι είναι η Μαντόνα. Θα κοιτάξω και πόσο έχει πουλήσει η Μαντόνα, αλλά να ζητούμε μία άλλη τραγουδίστρια που έχει αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια πωλήσεων σε δίσκους σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα έχει τραγουδίσει μανδαρίνικα, κινέζικα, αυτή την διάλεκτο την επικρατέστε. Ναι. Ό,τι θέλετε να στείλετε και να μας πείτε, να υποθέσετε ποια τραγουδίστρια έχει φτάσει τα ρεκόρ των Pink Floyd σε πωλήσεις, μπορείτε να μας στείλετε μέσα στο Viber στο 6947-989-989, μας παίρνει τηλέφωνο 212-212-4800 ή μας στέλνετε mail on air@alfaradio989.gr. Πάμε να ακούσουμε.

0: Καταλάβατε, δηλαδή τώρα εμείς είμαστε σε μια εναλλακτική φάση εκτελέσεων, κανονική εκτέλεση του τραγουδιού. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ και θα σας πει το δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ρεσχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Πειραιά. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Νέο Φάληρο και από το Ελληνικό μέχρι τη Γλυφάδα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από τον Άλυμο μέχρι τη Γλυφάδα ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από μεταμόρφωση ως κόμβο Κύμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακιντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά εξέδωσε στο μεταξύ το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει τις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικούς πόρους και ανθρωπιστική βοήθεια. Περιμένουμε να ακούσουμε δυσάρεστα νέα για επιπλέον νεκρούς και τραυματίες, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες της περιοχής με τους οποίους έχει επικοινωνήσει δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. Ανέφερε μάλιστα ότι συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Συνελήφθη ένας 17χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε συνομήλικό του στη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Το 17χρονο θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 13 προσαγωγές, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου διερευνώνται. Πιθανό θεωρείται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο προσχεδιασμένου ραντεβού ή οργανωμένη επίθεσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της ηθοποιού Μάρος Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα μαχαίρι. Ο 90χρονος που υποστήριξε ότι ηθοποιός είναι συγγενικό του πρόσωπο, συνελήφθη από τις αρχές. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι τεχνικές ομάδες ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των στενών του ορμούς και η σταθερότητα των ενεργειακών εφοδιασμών αποτελούν κοινή ευθύνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψη αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάου ακτή ελεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας ακούσαμε τον κύριο Μαυρουδή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα πολιτιστικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην Ελλάς. Ακούσαμε νωρίτερα και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, όπου μένουν 2.500 Έλληνες περίπου εκεί. Ήταν πολύ μεγαλύτερη κοινότητα, έχουν μείνει 2.500 Έλληνες. Μας έλεγε για το σεισμό, την κατάσταση που επικρατεί, είναι νύχτα ακόμα, είναι ξημερώματα, είναι 2-2.30 ώρα το πρωί, 3 ίσως. Εκεί τώρα, που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει ξημερώσει να δουν την κατάσταση οι άνθρωποι. Ακόμα δεν έχουν δει τι έχει γίνει, έτσι, και το καταλάβαμε και από αυτά που μας είπε, γιατί μέσα στη νύχτα πού να πας, δεν έχεις να πας πουθενά. Τέλος πάντων, στην τηλεφωνική μας γραμμή δεν είναι κάποιος σεισμολόγος, αλλά είναι ένα πρόσωπο του οποίου ο πατέρας
1: προκαλούσε
0: σεισμούς πολιτικούς και είναι ο Νίκος Παπανδρέου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πέρασαν και 30 χρόνια καλημέρα από τότε που έφυγε ο πατέρας σας.
2: Ναι, η μνήμη του.
0: Ορίστε.
2: Η μνήμη του.
0: Η μνήμη του. Νομίζω το θυμάστε πάντα και νομίζω ότι φέρετε ένα πολύ βαρύ όνομα. Θέλω να μου πείτε καταρχάς τι γίνεται με το ψηφιακό ευρώ. Κάτι διάβασα. Ναι.
2: Ναι. Ακούστε, το ψηφιακό ευρώ είναι πρώτα απ' όλα τρόπος να έχουμε χρήματα σε ηλεκτρονική μορφή. Να μου πείτε, δεν έχουμε ήδη
0: κάρτες.
2: Ναι. Δεν έχουμε όμως ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών, αυτά είναι ξένα. Δεν έχουμε την δικιά μας ανεξαρτησία ως Ευρώπη. Και καταλαβαίνετε τη μάχη που δίνεται όταν αυτές οι μεγάλες εταιρείες, χωρίς να λέμε ποιες, μονοπολούν το σύστημα πληρωμών σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Και ένα μικρό παράδειγμα τι σημαίνει ανεξαρτησία, ο κύριος Τραμπ, πρόεδρος της Αμερικής, σε αυτούς που δεν αγαπάει, όπως την κυρία Αλμπανέζη, που είναι ειδική ραπορτέρ για την Παλαιστίνη, ή τους δικαστές που δικάσαν τον Νετανιάχου, τους έχει ακυρώσει τις κάρτες. Δεν μπορεί να κινηθούν σήμερα, δεν μπορεί να κινηθούν εύκολα στον κόσμο. Δεύτερον, ένα μεγάλο πρόβλημα για το σύστημα είναι μονοπόλιο αυτά τα δύο. Με το καινούριο που θα έρθει το ευρωπαϊκό, που είναι είδος IRIS, αλλά για όλη την Ευρώπη, θα πέσουν οι χρεώσεις για τον έμπορο. Θα είναι πιο εύκολο και πιο προσβάσιμο και για αυτούς που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οπότε είναι η κίνηση που κάνει η Ευρώπη σιγά σιγά προς την ανεξαρτησία της. Ναι, όσο γίνεται, όσο ναι, μπορεί σε κάθε χώρο.
0: Ναι, όσο μπορεί, σιγά σιγά. Αλλά η Ευρώπη ουσιαστικά, επειδή είστε και ευρωβουλευτής, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κύριε Παπανδρέου, είναι μια περιοχή, δεν είναι μια χώρα, είναι μια Ήπειρος, μια περιοχή όπου δεν μπορεί να συνοηθεί ο ένας με τον άλλον. Για τα αμυντικά θέματα, για θέματα κεντρικά δηλαδή, που θα έπρεπε να έχει συνοηθεί η Ευρώπη, δεν συνοηθείται.
2: Ακούστε, μπορεί να κάνει κανείς αυτή την κριτική. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι μια χώρα. Το που όσοι ακούνε λέει είναι μια χώρα, όπως είπατε, είναι 27 χώρες.
0: Είναι 27.
2: Καταλαβαίνετε. Ναι. Κοιτάτε το δικό μας πολιτικό σύστημα, πόσο μπορεί να συνοηθούμε σε μια χώρα. Κοιτάτε 27 χώρες.
0: Ειδικά εκεί στο Πασόκ δεν μπορεί να συνοηθείτε για καθόλου, αλλά αυτό είναι μια ιστορία.
2: Αυτό είναι δικιά σας γραμμή.
0: Όχι,
2: όμως, γιατί
0: συγγνώμη τώρα με τη δικιά μου γραμμή, γιατί μπορεί να συνοηθείτε, συγγνώμη δηλαδή.
2: Δεν έχω, κανείς συνοηθεί, είμαστε εκεί. Το πάει τα λόγια. Σε ποιο θέμα δεν συνεννοούμε, αλλά πάμε λίγο πριν τα θέματα για την Ευρώπη.
0: Άλλο λέει έτσι, άλλο λέει έτσι, άλλο λέει αλλιώ. Μπερδεμένο.
2: Η δημοκρατία, κύριε Χατζή, δημοκρατία. Και νομίζω στο κανάλι σα τι άτομα, ίσω δεν ξέρω αν θα πείτε όλα τα ίδια. Αλλά το έχετε
0: όλα τα ίδια λέμε. Ναι.
2: Στην Ευρώπη, είδατε πώς αντιμετώπισε το COVID όλοι μαζί. Είδατε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν περίπου 30
0: ευρώ. Υπερασπίζεστε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εντάξει.
2: Που συμφωνήσανε δάνειο, καταλαβαίνω. Υπάρχουν χώροι που ξέρετε ότι η Αμερική έχει ξυπνήσει το ευρωπαϊκό ευτυχισμό, αν θέλετε.
0: Ναι.
2: Ως απάντηση σε αυτό, η Ευρώπη προσπαθεί να πάει πιο γρήγορα. Είναι με τις μεγάλες κριτικές.
0: Ναι.
2: Αλλά μην ξεχνάτε, ξέρετε, το μεγάλο κόσμο της Ευρώπης δεν είναι αυτό που λέμε γραφειοκρατία της Ευρώπης. Είναι η γραφειοκρατία της κάθε χώρας που δεν θέλει να αλλάξει η ίδια χώρα και να εφαρμόσει τους κανόνες, καταλαβαίνετε. Η κάθε χώρα κρατάει το δικό της πλούριο, αν θέλετε.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Όπως τα ιατρικά, βλέπετε σε άλλες χώρες, και μην φάμε κομπένει σε 30 μέρες, στην Ελλάδα 500 μέρες. Αυτό δεν φταίει η Ευρώπη, αυτό. Καταλαβαίνετε. Είναι εύκολο. Είναι μπαλάκι που το λέμε και δεν είναι πάντα έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τώρα με την Ελλάδα, στην Ελλάδα έρχεστε πάντα βεβαίως.
2: Δεν ερχόμαστε όπως όλοι οι Ευρωβουλευτές.
0: Όπως όλοι οι Ευρωβουλευτές. Τώρα είστε Βρυξέλλες, το ξέρω, ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς βλέπετε τα πράγματα εδώ στη χώρα μας τώρα? Γιατί εντάξει η Ευρώπη, αλλά θα έχουμε και εκλογές σε λίγο.
2: Ακούστε, εγώ το έχω ξαναπεί από τότε που έφυγε το μεγάλο Πασόκ από το 2011 και μετά. Βλέπουμε μοιρασμένη μοιρασμένη χώρα κατά κάποιο τρόπο. Είχαμε ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το καμένο, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το έχουν ξεχάσει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, όχι, δεν το ξεχνάμε. Ναι, ναι. Ναι.
2: Νέα Δημοκρατία, Λάος, Κουβέλη και Πασόκ. Δηλαδή, από τη στιγμή που διαλύθηκε το μεγάλο Πασόκ για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν έχει έρθει σε μια ισορροπία αντιπολίτευση, θα λέγαμε. Ούτε και συμπολίτευση με όλα τα βήματα που γίνονται.
0: Ναι, στο μεταξύ, ο αδερφός σας, ο Γιώργος Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός, έκανε κάποια πράγματα πρωτοποριακά για την εποχή και σωστά πράγματα δηλαδή. Προσπάθησε να δημιουργήσει.
2: Και μέσα στην κρίση. Και μέσα σε μια κρίση που.
0: Ναι, όχι, δεν μιλάω για την κρίση για τα οικονομικά. Ναι. Μιλάω και για θεσμικές αλλαγές που έκανε, οι οποίες ήταν πρωτοποριακές. Δεν μπορεί να το κρύψουμε αυτό.
2: Ακούω και έναν τελευταίο, το λέμε θεσμικό. Η ιδέα ότι ψηφίζουμε από τη βάση των πρόεδρων του κόμματος.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια πρωτοποριακή. Ναι. Δεν ξέρω αυτό αν ωφελεί τα κόμματα.
2: Αυτό έγινε λόγω Γιώργου. Λόγω Γιώργου.
0: Έκανε τη διάβια, έκανε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, τώρα, όμως τον Γιώργο Παπανδρέου τον αποκαθήλωσε το ίδιο το κόμμα του, τον φάγανε από μέσα. Το έχω αποκαλύψει αυτό το σκηνικό εδώ με τον Μιχάλη τον Καρχημάκη. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Και σήμερα βρίσκεται το κόμμα σας, είδα μια δημοσκόπηση χθες τέταρτο.
2: Δεν βοήθησαν αυτές οι εσωτερικές κρίσεις ένα είδος αντιπαπανδρεϊσμού που είναι λίγο παράλογο, κάτι που δεν έχει η Νέα Δημοκρατία. Έχει μέχρι ένα σημείο. Σε αυτό διαφωνούσα. Το άλλο που θα πιστεύω, ξέρετε, θα με πάτε στα γκάλα που να σας προλάβω, το άλλο που είναι μάθημα ότι αυτό που πρέπει να κάνει το Πασόκ και το έλεγα εδώ και χρόνια είναι να έχουμε όσο γίνεται θετική ατζέντα. Οι προτάσεις μας. Περνάνε οι προτάσεις μας. Συμφωνεί ο κόσμος, αλλά δεν τις ξέρει.
0: Ναι.
2: Να έχουμε θετική
0: αντίθεση. Αυτό που λέτε το έχω πει.
2: Συνεχώς να κάνουμε κριτική.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, ο κόσμος αυτό που κάνει.
0: Το βαριέται, εντάξει. Ναι. Αλλά, το βαριέται. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Συμφωνούμε, πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό που το νομίζω το λέτε και εσείς το πρόγραμμα σας κάθε πρωί.
0: Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο οποίος είναι φιλόλογος στο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών είναι. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Πάτας του Πανεπιστημίου και προφανώς ξέρει και τον αδερφό σας. Ρωτήστε, λέει, αν θέλετε, τον αξιότιμο κύριο Παπανδρέου το εξής. Είναι ιδιαίτερα περήφανος που ο γιος του μεγάλου ηγέτη και ιδρυτή του Πασόκ αφήνει ανοιχτά ενδεχόμενα για μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και για να τον προλάβω πριν αρνηθεί, το είπε σχεδόν σαφέστατα 15-20 μέρες στο Άξιον 24.
2: Όχι, δεν είπα ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ο φίλος που ρωτάει θα ήθελε να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Έχουμε πει θα κατέβουμε αυτόνομη πορεία και μετά να συμφωνήσει το Πασόκ όλων τι θα κάνει. Και προφανώς το Πασόκ προτείνει προοδευτική συνεργασία. Αυτή είναι η πρόταση που έχει πει το Πασόκ, το οποίο νομίζω θα συζητηθεί μετά τις εκλογές.
0: Εάν και εφόσον το Πασόκ έχει τον πρωτολόγο, έτσι. Γιατί αν δεν έχει τον πρωτολόγο, από εκεί πέρα.
2: Όπως το λένε, ξέρετε, είναι λίγο σαν, δεν ξέρω, είναι σαν την πρόβλεψη του πετυχισμού.
0: Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε.
2: Ακριβώς και δεν ξέρουμε αν αυτή η αριθμή που βλέπουμε σήμερα θα είναι τα ίδια σε 2 ή σε 6 μήνες.
0: Εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί σας σε ένα πράγμα το οποίο το έχω επισημάνει και εγώ πάρα πολλές φορές και στην τηλεόραση και εδώ στο ραδιόφωνο με την Αθηναίδα την ΕΚΑ. Έχω πει το εξής, να ξεκολλήσει το Πασόκ από τον κατακριτικό λόγο και να μπει σε ένα περιβάλλον προτάσεων ουσιαστικών. Δηλαδή, να σας πω για παράδειγμα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, σαν μεγάλος ηγέτης που ήταν, είχε κάνει κάποια έργα, πολύ σοβαρά ας πούμε. Λέω το εξής τώρα και θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Έφτιαξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έρχεται το Πασόκ και το καταγγέλει. Ότι δεν κάνει καλά είναι... Τέλος πάντων, εντάξει, okay, το αντιλαμβάνουμε γιατί. Αντί να κάνει αυτό, δεν θα μπορούσε το κόμμα σας, κύριε Παπανδρέου, να πει εμείς φτιάξαμε το ΕΣΥ, παιδιά, εμείς. Το κόμμα μας το φτιάξει το ΕΣΥ. Έχουμε συνέχεια και τώρα προτείνουμε την αναβαθμίσή του με αυτό το πρόγραμμα. Αντί να βρίζονται με τον Γεωργιάδη στα κανάλια. Λέω εγώ.
2: Είναι ο λόγος νομίζω που τα κάλα είναι εκεί που είναι. Δεν χρειάζεται ο καταγγελτικός λόγος μετά από τόσα χρόνια που υπήρξε. Δεν πιάνει πια. Δεν πιάνει πια. Είναι η θέση μου μέσα στο Πασόκ ότι ο θετικός λόγος και έχουμε δει από εδώ και πέρα.
0: Θέλει όραμα ο κόσμος. Θέλει όραμα ο κόσμος.
2: Δεν μπορούμε να αναφερθούμε στα παλιά του Πασόκ, αλλά πρέπει να έχουμε τα καινούργια του Πασόκ. Δεν αργεί το παλιό.
0: Βεβαίως, με αυτό σας λέω.
2: Οι νέες γενιές δεν τους αγγίζει γιατί με αυτά ζήσανε, δεν βλέπουν.
0: Ναι. Όχι, μα αυτό σας είπα. Δηλαδή να πάει μπροστά και να πει: έγινε αυτό τότε, εμείς το κάναμε και τώρα θέλουμε να το κάνουμε έτσι. Δηλαδή να προχωρήσουμε 10 βήματα μπροστά. Δεν το κάνει αυτό. Έχει κολλήσει στις παρακολουθήσεις, στα τέμπη, στο αυτό. Στο...
2: Ναι. Νομίζω ξεκολλήσαμε, αλλά θέλω να πω και ένα άλλο.
0: Βελόνα δεν ξεκόλλησε. Ξεκόλλησε και πάει προς τα κάτω.
2: Ένα λόγο που βλέπουμε διάφορα περίεργα φαινόμενα άτομα που είναι φασιστικά, αν θέλετε, όποιο όνομα θέλετε να βάλετε, είναι ότι αυτή η απαξίωση που έγινε του πολιτικού συστήματος, εσείς θυμόσαστε ακόμη και οι περισσότεροι στο στούντιο, το κάψτε την Βουλή.
0: Ναι, ναι. Πώς το
2: κάψε τη Βουλή, κάψε την Βουλή. Το οποίο μια χαρά είναι η Δημοκρατία συμφώνησε με αυτό και με τις πλατείες όλοι μαζί εναντίον του
0: Πασόκου.
2: Ο Τσίπρας, αλλά ήταν και η Δημοκρατία και Χρυσή Αυγή. Και ο κ. Βαρουφάκης στο Σύνταγμα. Ναι. Κάψε τη Βουλή. Το μετά έχουν και αυτοί το λαϊκισμό του. Πήγανε καμένο και όχι με Θοδωράκη.
0: Ναι.
2: Καταλάβετε και δεν έχουν καλή εξήγηση αυτό, αλλά μην μπούμε στα παλιά.
0: Όχι, όχι.
2: Την απαξίωση. Την πληρώνουμε σήμερα την απαξίωση.
0: Την πληρώνουμε, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Κύριε Παπαδρέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε. Να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας. Σου είπε και εσένα χαιρετισμού.
3: Ναι, βέβαια.
1: Γνωρίζεσαι.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι στο Καλέτσι από χθες.

0: Το βάλαμε γιατί είναι η απάντηση στο quiz που θέσαμε προηγουμένως. Η Νάνα Μούσου λοιπόν είναι που υπολογίζεται πως έχει πουλήσει όσο και η Pink Floyd 350 εκατομμύρια δίσκους. Για να σας δώσω να καταλάβετε, επειδή πολλοί στείλατε απαντήσεις ότι η Celine Dion θα υπέθετε κανείς ότι είναι ανάμεσα στους top, καθώς έχει τραγουδήσει και γαλλικά και αγγλικά και άλλες γλώσσες. Η Celine Dion έχει πουλήσει 250 εκατομμύρια δίσκους. Η Madonna υπολογίζεται 300 με 400. Η Νάνα Μούσου, όμως, όπως είπαμε, 350 εκατομμύρια δίσκους διεθνώς και έχει τραγουδήσει σε 5-6 γλώσσες και στα κινέζικα.
1: Ναι, δεν έχω τόσους δίσκους πουλήσει, βέβαια.
0: Έχει τραγουδήσει κινέζικα.
1: Έχω βγάλει δίσκο σε εκκλησία, όμως. Έχω βγάλει δίσκο σε εκκλησία. Με είχε βάλει ο Παπα Μιχάλης και πήγαινα το δίσκο στην εκκλησία γύρω-γύρω.
0: Ναι, σου βάζαν τίποτα ή λέγανε.
1: Ήταν κάτι. Αρουρέι, βάλε, του λέγα. Βάλε, κύριε Θανάση. Βάλε.
0: Βάλε.
1: Είχε 15 κίνητα στην οδό με ζώνος, δηλαδή σε ένα λέμε στη Βουκουρεστίου, στην Πάτρα και ρίχνε 4 δραχμές.
0: Εκείνη την ώρα που τα έλεγε στα περιουσιακά ότι τα ξέρεις.
1: Να τους ήξερα, αφού από την Πάτρα δεν νομίζω ότι είναι.
2: Έτσι γίνονται τα σπίτια όμως.
1: Όχι, μακάρι να γινώσαν έτσι. Μακάρι να τα κάναμε έτσι. Μακάρι, αλλά ο παππούς του ήταν συνεργάτης με άλλες χώρες.
0: Κουκούλα έδειχνε με το δάχτυλο. Κουκούλα στο κεφάλι.
1: Μαύρο κουκούλα, σε ρίξε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ήταν Άμμουσχουρη, λοιπόν, είναι αυτή η οποία είχε πουλήσει τόσους δίσκους, όπως σας είπε η Αθηναίδα. Λοιπόν, είχα διάβασα επιτέλους το μνημόνιο, δεν θα υπογράψω. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα, από την Πάτρα το διάβασε αυτό?
1: Πιο πολύ.
2: Έχει πολύ μήνυμα.
0: Έχει πολλά μηνύματα. Μουσικά σχολεία,
1: ναι, ναι,
0: έχουν μηδενικές περιπτώσεις bullying, δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, τα μουσικά σχολεία πρέπει να αναβαθμιστούν, νομίζω, και πρέπει να γίνει κάτι, όπως είπε ο κύριος Μαυρουδής τώρα, ο υπεύθυνος πολιτισμού. Εντάξει, ακόμα δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν πρόγραμμα. Θα δούμε. Ο κύριος Σαβραμόπουλος επεδείκνυε το χαρτί στο οποίο σχεδόταν ότι ήταν απαλλακτικό για αυτόν. Αν όμως κάποιος γνωρίζει αγγλικά και το διαβάσει, θα δει στο τέλος ότι γράφει: αν στην πορεία της ανάκτησης προκύψουν περαιτέρω θέματα, η Επιτροπή θα σας καλέσει εκ νέου. Εντάξει. Τι είναι. Λοιπόν, τι θέλει ο λαός? Απλά πράγματα. Ένα μισθό να ζει με αξιοπρέπεια τα παιδιά του και να πάει να δει τις ομορφίες της χώρας, να νιώθει ασφάλεια. Τόσα δισεκατομμύρια χάνονται δεξιά και αριστερά. Τι δεν καταλαβαίνουν όλοι οι πολιτικοί? Τους βλέπουμε να πλουτίζουν και εμάς να μαστάζουν. Κρίμα. Εντάξει, δεν πλουτίζουν και όλοι τώρα. Εντάξει, είναι μερικοί είναι αυτοί που τα κολομάνε. Τώρα μην το βάζουμε όλο έτσι, γιατί μου θυμίζει, τουλάχιστον εγώ που τα έχω ζήσει, περιόδους άλλου τύπου, όπου απαξιώθηκε πλήρως η πολιτική και στο τέλος ήρθε η δικτατορία. Δεν πάει έτσι. Γιατί δεν πάει έτσι τώρα? Πώς θα γίνει? Θα μου πεις, η Ελλάδα τώρα δικτατορία δεν μπορεί να γίνει. Παντού μπορεί να γίνει.
3: Αλλάζουν οι τύποι. Αλλάζει το κοστούμι. Δεν είναι, ναι, τώρα, δηλαδή αντί να έρθει τα τάγκ, μπορεί να έρθει τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ναι, είναι το διαδίκτυο.
3: Σου κάνει λίγο
0: δικτατορία ηλεκτρονική.
3: Χθες ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Θύμισε μου.
3: Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός. Γιος ιδρυτή. Γιος ιδρυτή
0: Πασόκ.
3: Έκανε και ένα κηδισό.
0: Δεν είναι Πασόκ. Συνεργαζόμενος είναι με το Πασόκ για να πάει στην σοσιαλιστική διεθνή.
3: Ναι,
0: οκ. Όχι να τα λέμε.
3: Τα
0: λέμε τα καλά, θα λέμε και τα άλλα.
1: Έχει πάρει στη σογόνα ο εσπρέσο σου?
0: Όχι, είναι όντως όπως το λέω.
1: Ναι.
0: Τι. Δεν είναι Πασόκ ο Γιώργος.
1: Όχι, δεν είναι Πασόκ. Έχεις δίκιο. Δεν είναι κηδισό.
0: Τι είπα να δημιουργήσει.
3: Αυτό είχε φτιάξει δικό του. Έφτιαξε δικό του το κηδισό.
0: Άλλο λέμε, ναι, λέμε στην σίγουρα κυρία, η οποία πάνω μου δημιουργήσει ανασφάλεια ψυχολογική.
1: Γιατί? Μόνο αυτό κάνω εγώ. Δεν έχει καταλάβει ότι είμαι εδώ για ψυχολογική ανασφάλεια.
0: Για αυτό πάνω μου
1: την καλλιεργώ.
0: Μου καλλιεργεί ένα κλίμα για να φοβηθώ, να πούμε εγώ τώρα.
3: Έτσι,
0: μέσα από ένα φόβο.
3: Ένα ρίγο μέσα.
0: Όχι ρίγο, όχι ρίγο. Φόβο, φόβο, φόβο. Λοιπόν, και μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Μπάμπης ένα μήνυμα. Του Μπάμπη είναι το κρέας, μου λέει, για τους πολιτικούς. Ξέρει, κατάλαβα, Μπάμπη, εντάξει. Το λέμε στην Πάτρα. Άστο.
1: Ναι, δεν κατάλαβα.
0: Μας ακούνε και στην Πάτρα, ξέρεις.
1: Στην Πάτρα.
0: Και οι
1: πατρινοί είμαστε,
0: καταλαβαίνουν τι τους λέω εγώ.
1: Αφού τα λες, εδώ πρέπει να ρίξω υπότιτλους για να καταλάβω.
0: Τι να ρίξει υπότιτλους? Έχει πετάξει. Μετά το Πορνιόκο πέρασε Ρουσούμπελι. Εγώ αντιβρώ τώρα, τι να κάνω. Έλα, λέγε.
1: Ένας ακροατής έχει πρόταση Μομφής.
0: Εναντίον μου. Εντάξει, και τι
1: λέει ότι δεν βάζεις Κάρλα τώρα τελευταία με κλαρίνα. Ήταν πέρυσι εμβληματικό κομμάτι της εκπομπής μας.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα δεν έχει τίποτα.
1: Φέτος είμαστε σε άλλη φάση.
0: Τώρα έχω τον άλλον εδώ,
2: το
0: Σέρβο. Φίλος μου ο Σέρβος αυτός είναι πολύ δυνατός. Τον πάω με χίλια έχει πέψει, έτσι. Στο λέω να το ξέρεις τάσο αυτό. Δεν θα το σβήσεις το κομμάτι αυτό.
2: Θα το γράψω σε
0: κάτι. Το αισθάνεσαι.
2: Το αισθάνομαι.
0: Το αισθάνεστε κι εσείς. Το αισθανόστε όλοι. Τι θες, παιδί?
3: Εγώ τίποτα. Δεν, εντάξει.
0: Ναι. Ήθελα. Καλά πάει το Πασόκ.
3: Εξαιρετικά. Ναι, γιατί. Εχθές είχαν.
0: Είδες ο Νίκος τώρα από Παπανδρέου. Αυτό που φωνάζω τόσο καιρό.
3: Μα αυτό είναι η κοινή λογική, το λέει. Απλώς η κοινή λογική δεν είναι κοινή για όλους.
0: Εντάξει. Έχουν να πούμε, μείνει εκεί. Δεν είσαι, ρε κύριε, διασκεδαστή στην πολιτική ζωή. Γιατί στο τέλος οι περισσότεροι από αυτούς διασκεδαστές θα γίνουν. Θα γελάμε με αυτά που λένε. Ναι, ναι, γιατί μερικά πράγματα δεν γίνονται από αυτά που λένε. Δεν το αισθάνεσαι, Τάσο?
2: Το αισθάνομαι.
3: Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
0: Το λέει και ο Αντώνης. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30 και έχουμε και ο Ανδρέας. Πού είναι ρε παιδιά, γιατί θα μας πει τώρα για τη μεγάλη επιτυχία της αριστεράς. Είχα και την κυρία Πετυπέρκα χθες στην εκπομπή μου. Ωραία τα είπε. Έχουν απόψεις, μόνο που δεν τις ακούει κανείς. Ναι, είναι και δεν το καταλαβαίνουν. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί ότι στην αριστερά έχουν ορισμένες απόψεις, τις οποίες είχαν, επειδή τότε έκατσε το κύμα και τους έβγαλε με το σερφ έξω.
1: Ναι, το νέο κύμα.
0: Το νέο κύμα. Και επιμένουν σε ορισμένες απόψεις, οι οποίες δεν έχουν πέρασμα στην κοινωνία. Δεν έχουν.
1: Μα αυτό δεν είναι το πρόβλημα της αριστεράς.
0: Δεν έχουν. Έλα, όχι, κύριε Ανδρέα.
1: Και της πολιτικής γενικότερα, ότι έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Έλα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι βλέπεις?
2: Γενικώς.
1: Ζέστη.
0: Και ειδικώς τι βλέπεις, και ειδικώς, στον αριστερά, στον χώρο που καλύπτεις ρεπορταζιακά.
2: Νομίζω, ξέρω εγώ, είναι ανάμεικτα τα πράγματα.
0: Ανάμεικτα το παγωτό είναι ανάμεικτο.
1: Σιγή στην αίθουσα.
3: Και το τόστ.
0: Για λέγε. Για λέγε.
2: Έχουν δημοσκοπήσεις καλές, από ό,τι φαίνεται.
0: Τι έχουνε?
2: Δημοσκοπήσεις.
0: Τι καλές, πού τις είδες καλές?
2: Μία χθες.
1: Για το δεύτερο κόμμα.
0: Αυτή η εταιρεία είναι κυπριακή εταιρεία, δεν ανήκει καν στο σύλλογο, είναι εκτός, δεν λογίζεται, είναι fake, δεν υπάρχει. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Α, είναι fake, εντάξει, όχι.
0: Αφού δεν είναι ούτε καν, δεν μπορεί να ξέρεις την αλήθεια αυτά που γράφει, όχι. Δεν ελέγχεται από πουθενά, είναι κυπριακή εταιρεία σου λέω. Και δεν είναι στο σύνδεσμο των εταιριών που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Αυτό σου λέει.
2: Είναι αλλού. Ναι, αλλά δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν το ξέρω.
0: Στο λέω εγώ γιατί είναι έτσι όπως το ακούσω.
2: Ναι.
0: Δεν εδρεύει στην Ελλάδα η εταιρεία αυτή.
3: Επίσης υπήρχε ερώτηση ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Ναι.
3: Αυτό το έχει ξαναδεί εσύ.
0: Όχι, μωρέ, έλα τώρα. Αστεία πράγματα.
3: Ποιος θα είναι δεύτερος, δηλαδή τι είναι.
0: Τι είναι ερώτηση αυτή.
3: Ναι.
0: Καταρχάς να σου πω κάτι.
3: Τι τσεκάρεις, τσεκάρεις τη διέστηση αυτών,
0: όχι,
3: που ρωτάς?
0: Εγώ πιστεύω.
3: Τσεκάρεις την ικανότητά τους να προβλέπουν λεπτομερώς τα αποτελέσματα.
0: Να σου πω την άποψή μου.
3: Ναι.
0: Και τη λέω, θέλω και ο Ανδρέας την γνώμη.
3: Αυτή η ερώτηση είναι.
0: Θέλω και το Ανδρέα την γνώμη. Εγώ πιστεύω την ώρα που θα προκηρυχθούν εκλογές δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Δεν υπάρχει. Για μένα. Εγώ την ώρα που προκηρύσουν οι εκλογές μπορεί να λένε οι δημοσκοπήσεις ό,τι θέλουν να λένε. Εγώ εκείνη την ώρα ξέρω ότι όλοι ξεκινάνε από το 0. Δεν υπάρχει κανένας που ξεκινάει από το 15, το 18, το 25. Ξεκινάνε από το 0. Και από εκεί και πέρα, μέσα στην προεκλογική περίοδο, ανάλογα με το ποιοι θα γοητεύσουν το κοινό και ποιοι όχι, θα πάει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που γίνεται. Και πρέπει να διευκρινίσω, μετά από πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ότι η δημοσκοπήση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία τάση. Και έχω πει χίλιες φορές, μην κοιτάτε το πρώτος δεύτερος. Θα κοιτάτε ένα νούμερο στις δημοσκοπήσεις, μόνο. Την παράσταση νίκης. Άμα κοιτάτε αυτό το νούμερο, θα καταλάβετε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε ένα επίπεδο, σε ένα βαθμό. Έτσι, ναι, όχι πάντα.
2: Η παράσταση νίκης είναι μια γενική πεποίθηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η γενική πεποίθηση είναι ότι είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν λέει αυτό η παράσταση νίκης. Δεν λέει ποιος είναι μπροστά. Λέει ποιος πιστεύεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Και επειδή πάντα ο κόσμος πάει με τον νικητή, αυτό
1: δημιουργεί
0: ένα ρεύμα, μια αίσθηση. Κατάλαβες? Δηλαδή, μπορεί να σου λέει στην έρευνα ότι εγώ θα ψηφίσω, ξέρω εγώ, Ανδρέα Πετρόπουλα, αλλά στο τέλος σου λέει, άσε, θα βγει η Νέα Δημοκρατία, εκεί θα πάω.
3: Αυτό
0: ή θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σαν ερώτηση, ανοιχνεύει το κλίμα. Έχει ένα νόημα, έτσι. Ανοιχνεύει. Όχι αν εσύ είσαι καλός στην πρόβλεψη, ανοιχνεύει ποιο αντιλαμβάνεις ότι είναι το κλίμα. Το να ρωτάς όμως ποιος πιστεύεις ότι θα βγει δεύτερος, είναι σαν να αναζητάς κάποιον ο οποίος να είναι καλός στη μαντεψιά.
1: Γιατί γίνεται? Γιατί
3: δεν υπάρχει αυτό σαν ερώτηση πουθενά. Αυτό το έχεις ακούσει ποτέ?
1: Γιατί το καταλληλότερο για πρωθυπουργό εμείς δεν το έχουμε βγάλει. Δεν ήταν τότε επισημήτη, δεν ήταν ελληνικό εφεύρημα. Έχει
3: είναι
1: περάσει.
3: Ελληνικό εφεύρημα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, ναι, για το ποιος. Ναι, ποιος, ναι, είναι πιο συμπαθής, με ποιον θα πήγαινες βόλτα, με ποιον θα εμπιστευόσουν.
1: Ναι. Επίσης, αυτό το ερώτημα, αν έχει τεθεί, δεν το είχα δει, αλλά αν έχει τεθεί, έχει να κάνει με την κόντρα που γίνεται για τη δεύτερη-τρίτη θέση. Είναι δηλαδή λίγο.
0: Δεν πάει έτσι, ρε παιδί μου.
1: Το ξέρω ότι δεν πάει έτσι. Αλλά
3: εμένα
1: είναι να... λαϊκίστικο, ρε παιδί μου. Είναι λάδι. Πώς το λένε, για να κλειστρήσει.
3: Ρωτάς εμένα να σου προβλέψω. Άλλο να με ρωτήσει και να σου πω τι, ποια πιστεύω ότι είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα και ποιος θα βγει στις εκλογές. Αυτό περιγράφει κάτι περισσότερο που πιστεύω.
1: Ναι, είναι πονηρό. Είναι, πώς να σου πω, είναι λάδι.
3: Λαδιάρικο
1: ερώτημα. Το ρίχνεις για να κλειστρήσει.
3: Αυτά εξετάζουν ποια είναι η συμπεριφορά σου. Έτσι. Η συμπεριφορά σου δεν έχει να κάνει με το ποιος θα βγει δεύτερο.
1: Όχι, αλλά επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο παρασκήνιο και στο ρεπορτάζ, πάνω στο εφημεριδίστικο περισσότερο. Δηλαδή, βλέπεις τώρα τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, τι σου λέει τώρα, ότι η πρώτη θέση έχει κρυθεί. Άρα, εδώ εσύ πας να δώσεις τώρα η αντιπολίτευση. Εκεί φτιάχνεται ένα ολόκληρο αφήγημα. Δηλαδή, ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή μπαίνει, θέλει να παίξει για την πρώτη θέση, αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί να τη χτυπήσει και θέλει να κατοχυρώσει τη δεύτερη, να περάσει στην τρίτη το Πασόκ.
0: Αυτά είναι παραμύθια, μου. Δηλαδή.
1: Παραμύθια, μα γι' αυτό.
0: Σου εξηγώ ότι όταν προκυρήσονται οι εκλογές, τα κόμματα στην αφετηρία είναι μαζί, όπως γίνεται στους αγώνες δρόμου στο στίβο. Θα κάτσουν σε μια αφετηρία και θα ξεκινήσουν. Κάποιοι είναι καλοί παίχτες, θα κερδίσουν. Και αυτό που λέω πάντα είναι το εξής. Λέει, βγήκαμε δεύτεροι και πήραμε, λέει, παραπάνω και νίκησαμε. Δεν νίκησες. Ο πρώτος νικάει.
3: Τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
0: Εσύ τι βλέπεις με τον Τσίπρα τώρα, Αντρέα?
2: Κοίταξε, φαίνεται ότι η δημοσκοπική άβρα, να το πω, που είχε καλές επιδόσεις, τέλος πάντων, φαίνεται να συνεχίζονται. Δηλαδή θα ακολουθήσουν, το λέω και χθες, θα ακολουθήσουν 4-5 δημοσκοπήσεις μέχρι Δευτέρα Τρίτη. Οι πληροφορίες λένε σε όλες ανεβαίνει κι άλλο. Λίγο-λίγο. Εντάξει. Έχω μία μικρή ένσταση για τη δεύτερη θέση. Επειδή γίνεται πολλής λόγος ποιος θα είναι ο δεύτερος εδώ και 1,5-2 μήνες, αν θα είναι το Πασόκ, αν θα είναι ο Τσίπρας, αν θα κάνει την έκθεση Καρισιανού, είναι περίεργος ερώτημα, αλλά μπορεί να τεθεί. Δηλαδή υπάρχει μια μάχη για τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Θα δούμε.
2: Πιστεύω,
0: δηλαδή. Όμως εγώ θα μείνω σε ένα θέμα που δεν αφορά αυτό ακριβώς που συζητάμε τώρα, διότι το μεγαλύτερο ζήτημα για τη χώρα μας αυτή την ώρα είναι η ρητορική του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν. Είπε, ήταν και ο Ρούμπιο εκεί, είπε ότι και του ΝΑΤΟ αυτός εκεί ο Ναβερίτσης, είπε ότι είναι φίλος μου ο Ερντογάν, έχει κάνει ό,τι του λέω, ό,τι του λέω το έχει κάνει, έτσι είπε ο ίδιος ο κύριος Τραμπ στη συνέντευξη που έδωσε. Είπε επίσης ότι θα τους ικανοποιήσω και θα τους δώσω κάτι που θα τους ευχαριστήσει πολύ. Προφανώς θα τους δώσει τους κινητήρες για τα αεροπλάνα που φτιάχνουν οι Τούρκοι, γιατί τώρα αυτά δεν μπορούν να πετάξουν χωρίς κινητήρα, εννοείται, και δεν είναι ανεμόπτερα. Και είχαν πετάξει με F-16 ένα πρώτο από αυτά, είχε πετάξει, που δεν κάνει αυτός ο κινητήρας για αυτά τα αεροπλάνα. Και ενδεχομένως να τους δώσει τους κινητήρες που χρειάζονται για να δώσουν. Τον πέρασε, μόνο γλωσσόφυλλα δεν είχε με τον Ερντογάν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Όπως σας το λέω, μην γελάτε καθόλου. Είναι απίστευτο το τι είπε για τον Ερντογάν. Δεν το έχει πει ούτε για τον αδερφό του αυτό, αν έχει. Είναι επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει στη γειτονιά μας. Μίλησε για το μεγαλύτερο στρατό που έχει η Τουρκία. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο τον ηγέτη της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, και όπως σας είπα, τον θεωρεί φίλο του και μάλιστα λέει, το επαναλαμβάνω, έχει κάνει ό,τι του έχω πει. Διότι το προσκύνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι όπως πάμε στα μοναστήρια και προσκυμάνε με την Παναγία, το ίδιο κάνει και ο Ερντογάν σε άλλο στήμα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα που συμβαίνουν στην περιοχή και δεν ξέρω πού θα εξελιχθούν και εύχομαι ποτέ να μην ανακατευτεί ο Τραμπ στη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Διότι είναι ικανός να σου πει, αλλά μόλις το Καστελόριζο δίπλα είναι, πάρτε το εσείς και πάρτε εσείς κάτι άλλο και πατσίσαμε. Αυτά τα φοβάμαι. Θα δείτε λοιπόν, και αυτό είναι ο φόβος στην ελληνική κυβέρνηση, μη θεωρήσουν ποτέ ότι έχουν κάνει συμφωνία με τους Τούρκους, το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ το δικό μας, η ελληνική κυβέρνηση με την τουρκική κυβέρνηση. Μη θεωρήσουν ότι έχουν κάνει συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία με τους Τούρκους. Το μόνο που μπορούμε να στηριχτούμε είναι στις διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογραφεί στο διεθνές δίκαιο, μόνο εκεί. Πουθενά αλλού με αυτούς δεν μπορούμε να πιαστούμε. Είναι επικίνδυνοι και ο Ερντογάν είναι εξόχως επικίνδυνος και αυτός. Θα πάει στην Άγκυρα. Θα μείνει στο παλάτι, εκεί στο Μέγαρο, θα μείνει. Μάλιστα για να δείτε τι γλύφτες είναι οι Τούρκοι, γιατί είναι τέτοιοι, είναι τέτοιος, τέτοιοι περίεργοι αυτοί. Έχουν βρει δύο πάρκα στα οποία θα μπορέσει ο ο Γάλλος πρόεδρος να κάνει τζόκινγκ, επειδή αυτός κάνει τζόκινγκ και τρέχει, και έχουν βρει δύο πάρκα ειδικά για να τον ικανοποιήσουν.
1: Με καλό χώμα κάτω.
0: Σε ποιο, δεν ξέρω τι χώμα θα έχει. Γιατί και στον τάφο μπαίνει το χώμα, αλλά δεν λέω αυτό. Λέω λοιπόν ότι έχουν βρει δύο αυτά για να του, να του δείξουν και να διαλέξει που θέλει να κάνει το σπορ που κάνει ο κύριος Δράξη.
1: Δικαίωμα να πω πάνω σε αυτό τον Ερντογάν. Να σου πω ότι υπήρξε.
0: Ναι.
1: Μια αιχμή από τον Νετανιάχου προς την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Όπου εκεί ενδέχομαι ο Νετανιάχου είναι απρόβλεπτος.
0: Και ο ρε παιδάκι μου, ο Τραμπ γύρισε και είπε ότι εγώ θα πολεμούσα και στο πλευρό του Ιράν. Τώρα εδώ μιλάμε για ζήτω η τρέλα τώρα.
1: Αυτό που υπονόησε ο Νετανιάχου όμως είναι ότι μπορεί να την πέσει στην Τουρκία. Γιατί θεωρεί ότι η Τουρκία παίζει παιχνίδι με οργανώσεις και τα λοιπά.
0: Αυτός θα δικαστεί για εγκληματίας πολέμου. Αυτός και πρέπει.
1: Άμα χάσει τις εκλογές.
0: Και πρέπει, γιατί έχει κάνει εγκλήματα. Και τα εγκλήματα είναι κυρίως εις βάρος, πέρα από τους Παλαιστίνιους που προφανώς έχει κάνει εγκλήματα, έχει κάνει εγκλήματα και εις βάρος του λαού του δικού του. Που έβαλε έναν λαό απέναντι στους υπόλοιπους λαούς του κόσμου.
3: 10 χρόνια είχαν, πρώτα απ' όλα είχαν ηρεμία.
0: Βέβαια.
3: Έτσι,
0: και ήρθε αυτός ο Ρεμπεσκές να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα,
1: έχουν εκλογές και οι εκλογές πάντα ξεσητώνουν.
0: Ρε παιδάκι μου, καταρχάς οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι βγαίνουν στον δρόμο και διαμαρτύρονται για αυτά που κάνει. Δεν είναι όλος ο εβραϊκός λαός έτσι.
3: Και έχει όρεξη όλος να πάει να.
0: Και ένας λαός που έχει περάσει αυτά που έχει περάσει.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Και το ολοκαύτωμα και. Εντάξει τώρα. Και
1: το ίδιο λέμε.
0: Τα απαξίωσε αυτός όλα.
1: Όταν λοιπόν αυτός έχει εκλογές και θα πάει για εκλογές για να χάσει, όχι. Άρα λοιπόν θέλει με κάποιο τρόπο να το πάρει το ακροατήριό του. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πέταξε μια μπηχτή προς την Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει.
3: Νομίζω ότι είναι λίγες ημέρες του. Βέβαια δεν ξέρω τώρα εκλογές με κάποιον που κινδυνεύει.
0: Τον κρατάνε με δικαστήρια, Φιλαϊδά.
3: Κινδυνεύει αυτό το η επόμενη μέρα, γι' αυτό είναι πολύ περίεργη. Να βάλω κάτι στο τραπέζι, αν θέλετε να αλλάξουμε θέμα.
0: Στον Αντρέα να τα πει.
3: Λοιπόν, όχι, εγώ θα κάνω μια παρατήρηση γενική. Λέμε πολλές φορές ότι μπορεί να συμφωνεί κάποιος με τον Τσίπρα, μπορεί να μην συμφωνεί, αλλά έχει χάρισμα επικοινωνιακό κτλ.
0: Καλά, δεν φτάνει.
3: Λοιπόν, περίμενα, σωστά.
0: Γιατί όταν έρχεσαι τα μνημόνια το πιστέψαμε με κάτι.
3: Σύμφωνοι.
0: Και τσακωνόμουν λέμε... εγώ με την τρελή στο Sky.
3: Παιδί μου, πήγε Τσίπρας και η σύζυγός του, η Μπέτη Μπαζιάννα, σε επιθεώρηση που τον σατυρίζει. Έτσι, και μάλιστα ήταν και ο Μακαλιάς, ο οποίος είχε έρθει και στην εκπομπή μου και είχε πει για τον Τσίπρα διάφορα. Και πήγε και το είδε. Κάθισε μπροστά και είδε να το κάνουν πλάκα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θα το έκανε αυτό ο Ανδρουλάκης?
1: Δύσκολο.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ. Αυτό ήθελα να πω.
1: Θεωρώ.
3: Γιατί
1: δύσκολο.
3: Νομίζουμε ότι το χάρισμα είναι κάτι ασαφές. Δεν είναι μόνο κάτι ασαφές. Είναι η ευκολία που έχεις στο να πας και να κάτσεις να δεις ένα θέατρο που το κάναν και παλιά οι πολιτικοί αυτό. Πάρα πολύ έντονα. Έτσι. Το κάναν αυτό πολιτικοί στο παρελθόν. Παπανδρέου. Ναι.
1: Δεν θυμάσαι τι γινόταν στο Δελφινάριο.
3: Πηγαίνανε. Λοιπόν, χαμός. Το να πας να κάτσεις να δεις αυτό και να έχεις την άνεση να γελάς, κάτι σημαίνει. Τώρα κάθεις έτσι και να λες, όχι, δεν θα πάω αυτό, μην τζαλακωθώ, μην κάνω, μην αυτό, θα είμαι κλεισμένος μέσα στην ασφάλειά μου.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω αν κάποιος του το είπε, έτσι.
0: Υπάρχει
1: πήγε,
0: Ανδρέας,
1: το δέχτηκε.
0: Εντάξει,
1: μάλιστα.
0: Σε ποια σειρά.
3: Ναι. Ανδρέα, το λέμε, δεν ξέρω, εσύ τώρα ξέρεις πιο καλά τα αυτά τα πρόσωπα.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Πώς να το πω. Έχει ένα στοιχείο. Όχι ακομπλεξάριστο, έχει ένα στοιχείο ο Τσίπρας.
1: Χιούμορ, αυτό σαρκασμό.
3: Μπορεί να μην είσαι ακομπλεξάριστος, αλλά να ξέρεις να διαχειριστείς τις καταστάσεις.
0: Έχει χιούμορ, δεν δύο διάλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει χιούμορ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο.
5: Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούτε Αλφα 989. Ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος τηλεφωνική μας γραμμή. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα? Εγώ ρώταγα και την κυρία Πέρκα χθες, Ανδρέα. Τι πρόκειται να κάνει η Νέα Αριστερά? Μου λέει θα κατέβουμε. Ξέρω εγώ, προσπαθούμε να βρούμε και κάποιες συνεργασίες. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Όχι με τον Τσίπρα, δεν πάνε με τον Τσίπρα. Εντάξει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα κατέβουν, ας πούμε, στις εκλογές. Όπως μπορούν, δηλαδή. Εντάξει.
2: Θα κατέβουν, ναι.
0: Ναι, οπότε αυτό είναι καλό, δηλαδή.
2: Καλό, κακό, αυτοί το κρίνουν. Οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν μια προσπάθεια ακόμα, θεωρώντας ότι και να μην μπουν, σου λέει, στη Βουλή, εμείς πρέπει να οικοδομήσουμε κάτι στα αριστερά της αριστεράς και το οποίο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο. Εντάξει. Ναι. Καλά κάνουν, εγώ πιστεύω καλά κάνουν, γιατί κάτι πρέπει να υπάρχει και από εκεί, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, αλίμονο, εντάξει, όχι.
2: Πολύ μειοψηφικό, δεν, αλίμονο, δεν
0: υπάρχει. Ξέρω στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά, αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία που δεν εξάγει πουθενά στον πλανήτη, ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο με 35%, με τον Καμένο βέβαια, με δεξιό κόμμα κυβέρνησε, για να ξέρουμε τι συζητάμε, αυτά τα δημοκρατικά και τα προοδευτικά, εντάξει, τα κούβερσε εγώ. Λοιπόν, το συμφέρον.
2: Αυτό το λέμε όμως για το Πασόκ, ότι συγκυβέρνησε με ένα δεξιό κόμμα.
0: Βέβαια. Δεν συγκυβέρνησε με την Νέα Δημοκρατία. Τι έκανε, με ένα συγκυβέρνησε.
2: Γιατί το πληρώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το πληρώνει αυτό. Το Πασόκ το πληρώνει.
0: Το Πασόκ, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Το Πασόκ το πλήρωσε.
1: Το Πασόκ το πληρώνει ακόμα.
0: Ο Καμένος ήταν προοδευτικός. Αριστερός είναι ο Πάνος.
2: Πάνος
0: είναι κομμουνιστής ο Πάνος.
2: Το λες, ναι, είναι σοσιαλδημοκράτη.
0: Τα απογεύματα.
1: Και ριζοσπάσεις.
0: Γιατί το πρωί είναι κανονικά δεξιός.
1: Το μεσημέρι ριζοσπάσεις.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι.
0: Σπάει ρίζες από τις ελιές. Άσε μ' αρέσει πρωί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακατεύουνε. Τι κάνουν αυτοί οι Ανδρέα? Τι σου λένε?
2: Δεν μου λένε κάτι εμένα. Αν μου λέγανε κάτι εμένα θα τους έλεγα και εγώ, αλλά...
0: Αλλά δεν σου λένε.
2: Από αυτά που μαθαίνω είναι, ή μάλλον δεν μαθαίνω και ιδιαίτερα πράγματα, αυτό που φαίνεται είναι ότι θα ξεκαθαριστεί το θέμα το Σεπτέμβριο.
0: Έχουν πολιτική γραμματεία.
2: Σήμερα έχουν πολιτική γραμματεία. Νομίζω ότι θα κερδίσει ο Φάμελος.
0: Αφού δεν έχει την πλειοψηφία, εντάξει.
2: Ναι. Οπότε το θέμα λύγει εδώ. Είμαστε τέλος Ιουνίου. Πολύ δύσκολα να κινηθούμε.
1: Όταν λέμε, συγγνώμη Αντρέα, όταν λέμε ότι θα κερδίσει ο Φάμελος, τι εννοείς?
0: Θα παραμείνουν observers.
2: Θα επαναλάβει την απόφαση πρόσφατα της Κεντρικής Επιτροπής. Όπου είπε ότι είμαστε ανοιχτοί, δεν μπορεί να είμαστε. Στόχος μας είναι όλος ο προοδευτικός κόσμος και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, τι ωραία λόγια. Τι ωραία λόγια, τι ωραία ελληνικά που μιλάει. Τι ωραία. Έχω συγκλονιστεί. Κάνανε την αριστερά ξεφθύλα, αυτό ξέρω εγώ. Γιατί αλλιώς την ξέραμε εμείς, αλλιώς έγινε. Γι' αυτό σου λέω, Αντρέα, έλα, αλλιώς έγινε. Γι' αυτό σου λέω, Αντρέα, έλα να σε βάλω στο κίνημα το τροτσκιστικό.

0: πάει εκεί να κάνει το κόμμα του και να γράψει απ' έξω Ελλάς αντί για ΣΥΡΙΖΑ. Τι μπορεί να γίνει, για πες το μου.
1: Δεν μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία.
0: Δεν είπα να μεταβιβαστεί, να νοικιάσει, σου είπα.
1: Δεν ενδιαφέρει το Τσίπρας για την αυγή και το κόκκινο.
2: Αφού το συμπαθούν τόσο πολύ, να του τα χαρίσουν.
0: Δεν γίνεται, δεν χαρίζονται αυτά.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτή, αν μείνει.
0: Το ξέρω. Το κόκκινο, αν σταματήσει να λειτουργεί με βάση τον νόμο και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση, επιστρέφει η συχνότητα στο κράτος. Φεύγει.
1: Α, για το κόκκινο. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αν μείνουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ και κρατήσουν το κόμμα, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τα μέσα και το κτίριο κτλ.
0: Να σου πω κάτι, ρε Αντρέα. Τώρα, ας πούμε, ειλικρινώς, τι θα κάνει ο Παύλος Πολάκης, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική από το κόμμα, τι θα κάνει η Ρένα Ιδρούλου, τι θα κάνει ο Νίκος Παπάς και άλλοι πολλοί, ο Αλεξιάδης που συχνά πυκνά βγαίνει εδώ και μας τα λέει, τι θα κάνουν αυτοί. Θα μείνουν σε ένα κόμμα αυρανής χωρίς να κατέβουν στις εκλογές. Δεν μπορεί.
1: Εγώ νομίζω ότι αν περάσει το κόμμα σε αυτή την πλευρά, θα κατέβουν στις εκλογές.
3: Με σημαία ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα κατέβουν σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν αλλάξει.
3: Και ο Φάμελος τι να κάνει.
1: Ορίστε.
3: Και ο Φάμελος.
0: Θα κάνει αίτηση να πάει στον Τσίπρα.
1: Μα λέμε ότι αν αλλάξουν οι σχεδιασμοί.
3: Με χαρτόσημο ή.
0: Παλιά υπήρχαν, Αντρέα, ξέρω τα θυμήθηκε εσύ, έξω από το Δημαρχείο, έξω από υπηρεσίες, υπήρχαν κάτι τραπεζάκια που κάνανε αιτήσεις. Τώρα ο Τσίπρας έχει βρει τραπεζάκια.
2: Αριθμός πρωτοκόλλου.
0: Όχι, όχι, κάνανε αιτήσεις.
2: Πριν φτάσει στο πρωτοκόλλο.
0: Τώρα έχει βάλει ο
3: Τσίπρας. Ήταν το πρώτο κέπ αυτό.
0: Ναι,
3: το πρώτο κέπ.
0: Και εγώ που πήγαινα και έκανα αυτά, πήγαινα στη Δημαρχία να πάρω ένα πιστοποιητικό, κάτσα να συμπληρώνω, του έλεγα αυτό, δίνα 5 ευρώ, 5 δραχμές τότε και μου έφτιαχνε το χαρτί. Τώρα ο Τσίπρας έχει βρει
2: τραπεζάκι.
0: Ναι, ο Μιχάλης ο Καλογύρου θα βάλει τραπεζάκι απ' έξω και θα φτιάξει τι αιτήσεις. Και θα μπαίνουν.
3: Συναμαλίας.
0: Θα, ναι, συμπλατεία. Για λέγε, για λέγε, για λέγε.
1: Αυτό ήταν η δήλωση του νόμου 105, αν θυμάσαι. Αυτό το χαρτί ήταν μια.
3: Άλλο υπέφυνη. Αυτό.
1: Αυτή ήταν, νομίζω.
0: Αυτή η δήλωση του νόμου 105, αλλά ήταν κι άλλη, ας πούμε. Στρατό είχαμε την 108 που χρεωνόμαστε τα πράγματα.
3: Στο στρατό, το χρεωστικό, το 108.
0: Αλλά εδώ μιλάμε, τι θα κάνει ο Φάμελος, ας πούμε, τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι που είναι αυτής της λογικής, observers λέγονται αυτοί, παρατηρητές δηλαδή του πολιτικού σκηνικού, γιατί αυτοί δεν κάνουν κάτι άλλο, είναι παρατηρητές. Δηλαδή κυρίως αυτοί είναι πώς είναι οι συλλέκτες πεταλούδας, ένα τέτοιο πράγμα ας πούμε, κατάλαβες, παρατηρούν που πάει η πεταλούδα, τσακ με να δείχνει την πιάνουν την πεταλούδα, την βαλσαμώνουν μετά, την βάλουν στη συλλογή τους. Είναι συλλέκτες πεταλούδων αυτοί. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι συλλέκτες τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν κατά τη γνώμη σου, πού θα στρίψουν.
1: Κοίταξε, το είπαμε προηγουμένως. Αν μετακινηθεί ένα κομμάτι θα πάει στο Τσίπρα, οι υπόλοιποι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβουν σε εκλογές. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι πονηρό τώρα. Ο Τσίπρας θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει σε εκλογές.
1: Νομίζω δεν έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι δεν θέλει.
2: Εγώ νομίζω ότι θέλει να το ευχαριστηθεί.
0: Θέλει. Έχει χιούμορ.
2: Όταν έχει άχτη κάτι.
0: Δεν έχει πρόβλημα. Λέει ο Τάσος που είναι speakerman, Mr. Speaker. Ο Τάσος λέει ότι.
4: Δεν έχει πρόβλημα γιατί στις δεύτερες εκλογές θα εξαφανιστεί.
0: Και, από τις πρώτες θα εξαφανιστεί, θέλω να πεις.
4: Θέλω να σου πω ότι και αυτοί που θα έχουν μείνει θα πάνε.
2: Πιστεύω πάντως ότι πρέπει να παίρνει άγρια χαρά όταν κοιτάζει τα ποσοστά
1: του. Σωστά το λέει ο Τάσος.
0: Ναι, σωστά.
1: Ωραία, κατεβαίνει και παίρνει δύο, εγώ σου λέω. Και έχουμε δεύτερη κάλπη.
0: Όχι, δεύτερη κάλπη δεν θα πάρει καθόλου. Τι δύο.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Ή μπορεί να πάρει 12.
1: Γιατί να έχει πρόβλημα στην πρώτη κάλπη, αν, αν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν είναι σημειολογία, είναι, δεν είναι θέμα ποσοστών. Είναι θέμα, σου λέει, έφυγα και διαλυθήκατε. Εγώ ήμουν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ρώτησα σε έναν καλεσμένο μου. Άρα, δηλαδή, έτσι που μου το λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Τσίπρας. Ποιος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Λέει, είμαστε πολλοί μαζί. Ναι, πολλοί, αλλά τώρα είσαστε ξεχωριστά οι πολλοί.
4: Τσίπρας ήταν η κόλλα.
3: Πολλοί, αλλά χώρια.
0: Τι ζούμε. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά, δεν τα έχω ξαναζήσει.
3: Ωραία είναι.
0: Εντάξει, αυτές οι εκλογές, Αντρέα μου, θα έχουν πολύ πλάκα.
1: Ναι.
0: Έχω αρχίσει και γελάω από τώρα. Το τι ακούω δεν μπορεί να φανταστείς. Το τι ακούω εντωμεταξύ, πολλοί που μιλάνε δεν ξέρουν κιόλας από πολιτική.

0: τι καινούργιοι που έχουν μπει μέσα. Δεν έχουν ιδέα.
1: Ποιος έλεγε ότι κάποιες από τις εμφανίσεις είναι ατυχείς.
2: Από ο Αθανασιάδης. Έκανα, είπε, 20 τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Έκανα 20 τηλεοπτικές εμφανίσεις. Πολλές από αυτές δεν ήταν οι καλύτερες.
0: Καλά, έτσι, είναι ο σοβαρός
2: αυτό. Ναι, ο άνθρωπος, ξέρεις, έχει γνώση. Δεν είναι...
1: Άλλο να έχεις γνώσεις και άλλο να έχεις. Είναι περίπου το αντίθετο.
2: Και άλλο πολιτικός. Τώρα καθηγητής και πολιτικός είναι λίγο ατυχηματική περίπτωση.
0: Γιατί με αυτούς θα βγάλουμε να μου υπορνιώκωσε λίγο με αυτά παντού.
2: Είναι ωραίο γιατί πέφτουν οι μάσκες. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Δεν πρόκειται για μάσκες. Εδώ εγώ πιστεύω ότι. Τι είπε προηγουμένως ο κύριος που βγάλαμε του πολιτισμού, ο κύριος
2: Μαυροβίτης.
1: Είπε ότι θέλει να ενισχυθεί η παιδεία.
0: Είπε κάτι άλλο χειρότερο.
1: Για πες.
0: Χειρότερο. Είπε ότι θέλει να γίνει
1: διαβούλευση.
0: Να διαβουλευτούμε δηλαδή ο πολιτισμός ή έχει πρόγραμμα ή δεν έχει. Τι να διαβουλευτούμε.
1: Δεν μπορεί να ανοίξουμε τώρα. Πολύ, ναι.
0: Η αριστερά αυτό την έφαγε. Χαθήκανε στη μετάφραση. Ναι. Διαβούλευση.
2: Μα εκεί είναι τώρα.
0: Και ο Ανδρέας της διαβούλευσης είναι. Συνέχεια αυτό γίνεται. Όλο διαβούλευση θέλει.
2: Άμα δεν θες, λέμε συμβουλή.
0: Για λέγει, κύριε Ανδρέα.
2: Άμα δεν θες να γίνεις κάτι, το πετά σε μια επιτροπή.
0: Τι είπες εσύ.
3: Γιατί.
0: Να συμφωνάς με,
1: είναι έτσι φτιαγμένος η φύση του Πετρόπουλου. Θέλει διαβούλευση. Εγώ δεν είπα καφένια.
3: Αν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, θα είχα αλλάξει και επάγγελμα. Να γίνω μεσολαβητής.
0: Ναι. Να σου πω, μια χαρά θα ήταν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα διαβούλευση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα πολύ καλό, πολύ ισχυρό. Να πεις, παιδιά, αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Θέλετε να με ψηφίσετε.
3: Όμως που αφορούν το χώρο τους. Εσύ το έχεις το πρόγραμμα. Αλλά θα έρθει σε μένα που έχω το θίασο, ας πούμε, που έχω το θέατρο, που έχω τους ηθοποιούς, το σύλλογο ηθοποιών και τα λοιπά, το σωματείο, δεν θα έρθει να κουβεντιάσει μαζί μου. Έχεις ένα πρόγραμμα.
2: Δεν εγώ να στο πω διαφορετικά.
0: Τι να πούμε δηλαδή να κουβεντιάσουμε, τι να πούμε.
3: Έρχομαι παιδιά να σας πω αυτά.
0: Τι δεν κατάλαβα. Εγώ δεν, όταν πάω να ψηφίσω εγώ, δεν ψηφίζω τους συνδικαλιστές. Ούτε τους αρμόδιους φορείς. Εγώ ψηφίζω κυβέρνηση.
3: Συγγνώμη, ο Μητσοτάκης ή ο Παπανδρέου παλιότερα δεν επισκέφτεται.
0: Λάθος.
3: Τι λάθος.
0: Είναι λάθη αυτά. Είναι λάθη, αρεστάγιν που είσαι. Είναι λάθη αυτά. Αυτά είναι λάθη.
3: Θα πούμε στο Μητσοτάκη ότι είναι λάθος να μιλάς με τους βιομήχανους, τους μικροεπιχειρηματίες.
0: Δεν θα μιλάει γενικά, να πας πέρα στο Σαββατοκύριακο, τι ζωοδείο. Είσαι αυτά, δεν είναι. Τι να μιλάει.
3: Εφαρμόσει μια πολιτική την οποία δεν έχει συζητήσει με κανέναν.
0: Γιατί να τη συζητήσει, ρε μεγάλε, με τη συζήτηση με τον ελληνικό λαό και είπε αυτό είναι το πρόγραμμά μου.
3: Ο ελληνικός λαός, παιδί μου. Ναι, ο ελληνικός λαός είναι ένα θέμα. Είναι το τελικό θέμα. Ενδιαμέσως όμως.
0: Ενδιαμέσως και ενδιαμέσως και ενδιαμέσως. Σας έφαγε. Το ενδιαμέσως σας έφαγε. Λοιπόν.
3: Ο
2: άνθρωπος αυτός δεν είναι μέσα από τον χώρο του πολιτισμού. Δεν ξέρει ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Άκου, συγγνώμη. Δεν ξέρει ποια προβλήματα.
0: Τελειώσαμε τώρα.
2: Τι θέλει διαβούλευση για το πρόβλημα. Το ξέρει το πρόβλημα.
0: Η ώρα είναι 11. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Αύριο.
1: Αύριο
0: η ώρα 9 θα είμαι εδώ να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Διαβούλευση θα γίνει.
0: Τώρα θα κάνουμε μια διαβούλευση, θα βγω έξω.
1: Ναι.
0: Για τις καλοκαιρινές άδειες θα δεις γέλιο που θα πέσει. Αλλά γεια σας.
4: Καλή. Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο ανατμήματα. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Βούλα από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιοφάλιρο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ σε διαδικτυακό ιστότοπο υπάρχουν αναφορές για 7.000 αγνοούμενους. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει τις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικούς πόρους και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Περιμένουμε να ακούσουμε δυσάρεστα νέα για επιπλέον νεκρούς και τραυματίες, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες της περιοχής με τους οποίους έχει επικοινωνήσει δεν βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ ανέφερε ότι γίνονται συνεχώς μετασεισμοί. Συνελήφθη ένας 17χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε συνομιλικό του στη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Το 17χρονο θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, όπου και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 13 προσαγωγές, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα αίτια του βίαιου επεισοδίου διερευνώνται. Πιθανό θεωρείται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο προσχεδιασμένου ραντεβού ή οργανωμένης επίθεσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δις ευρώ, εναντί στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,243 δις ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουάριου-Μαΐου του 2026. Την αναθεώρηση των άρθρων 56 και 57 του Συντάγματος που καθορίζουν τα κολλήματα εκλογιμότητας και ποια επαγγελματικά ή άλλα αξιώματα είναι συμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι τεχνικές ομάδες ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούς και η σταθερότητα των ενεργειακών εφοδιασμών αποτελούν κοινή ευθύνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11 απόψε για να μετρήσεις Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάου ακτή ελεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12 όπως κάθε πρωί. Και σήμερα, αυτό το ζεστό πρωινό, όπου βεβαίως σε περιοχές της Ελλάδας, εκεί στα βόρεια και δυτικά, έχουμε και στην Ήπειρο, έχουμε αρκετές καταστροφές από το μπουρίνι και τις χαλαζοπτώσεις, πάλι ζημιές στις καλλιέργειες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μας έρχεται και μας εδώ μια πάλι διαταραχή του καιρικού σκηνικού, με μπουρίνια, με ισχυρούς ανέμους. Το Σαββατοκύριακο θα μας το χαλάσει δηλαδή πάλι, εκεί που θέλαμε, εκεί που θέλαμε να πάμε για κανένα μπάνιο, σου λέει τώρα μπουρίνια κλπ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, το καλύτερο που μπορούμε. Η είδηση της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μας έρχεται από το μακρινό Καράκας, από την πολύ μακρινή σε εμάς Βενεζουέλα. Αυτοί οι δύο σεισμοί, οι οποίοι συγκλώνησαν τη χώρα, 7,2 και 7,5 βαθμοί, έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές, έχουν ισοπεδωθεί πόλεις. Η πρώτη επίσημη καταγραφή κάνει λόγο για 32 νεκρούς και κάποιες εκατοντάδες τραυματίες. Είναι απολύτως δεδομένο ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Οι Αμερικανοί κάνουν λόγο για δυναμική έως και 10.000 νεκρών. Πραγματικά συγκλονιστικό νούμερο, αν το σκεφτεί κανείς, ότι ένας άνθρωπος που καθόταν στα καλά καθούμενα, ήταν τώρα μέσα στο σπίτι του, βίωσε αυτή την ένταση του εγκέλαδου. Οι πληροφορίες που διαβάζουμε είναι για περίπου 7.000 αγνοούμενους. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι αριθμοί θα γίνουν χειρότεροι. Αυτό που έλεγα νωρίτερα είναι ότι το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, το USGS, προειδοποιεί ότι υπάρχει 44% πιθανότητα, δηλαδή περίπου μία στις δύο, ο τελικός αριθμός των θυμάτων να ξεπεράσει τους 10.000 ανθρώπους, γεγονός το οποίο βεβαίως αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Οι Αμερικανοί έχουν ήδη δηλώσει ετοιμότητα να βοηθήσουν, υπό την έννοια ότι για αυτούς η Βενεζουέλα πλέον είναι σχεδόν ένα προτεκτοράτο, από τότε που ο κύριος Τραμπ έκανε αυτή την επιχείρηση, την καταδρομική σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, και εγκατέστησε στην πραγματικότητα στην θέση αυτού την Ντέλσι Ροντρίγκες, την αντιπρόεδρο του Μαδούρου, η οποία απεδείχθη εξαιρετικά συνεργάσιμη και στο σκέλος του εφοδιασμού με πετρέλαιο. Τώρα, τι θα κάνει ο κύριος Τραμπ, μια άλλη ιστορία. Εδώ στα πολιτικά, στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μεγάλες ειδήσεις δεν έχουμε σήμερα, για να είμαι ειλικρινής. Εχθές το Πασόκ έκανε την κλασική εκδήλωση που κάνει στο Καλέτζι. Είχε έναν κόσμο εκεί πέρα με τον Γιώργο Παπανδρέου μαζί. Μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Ανδρέα Παπανδρέου, που συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την εκδημία του. Η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ ψάχνει να βρει στρατηγική ύπαρξης. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι στις δημοσκοπήσεις που θα βγουν το επόμενο διάστημα, το λέω σίγουρα για μία που τρέχει και γνωρίζω, θα εμφανίζει απευθείας μετακινήσεις προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Με βάση τη δημοσκόπηση που παρουσίασε εχθές η Real Polls στο Πρόταγκον, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει μια εκθετική αύξηση. Τώρα, το νούμερο μου φαίνεται κάπως, για να είμαι ειλικρινής, αλλά την δημοσιεύουν την έρευνα οι άνθρωποι, η Real Polls, με τον Πέτρο τον Αλληλόμη, τον τεχνικό της σύμβουλο, που και εδώ τον φιλοξενούμε από καιρούς καιρών, και το Πρόταγκον, το καλό μέσο με τους καλούς φίλους, την δημοσιεύουν. Αυτοί έχουν την ευθύνη της δημοσίευσης, τι να κάνω εγώ τώρα. Τα νούμερα είναι λίγο, εγώ νομίζω ότι είναι λίγο περίεργα, αλλά μπορεί να κάνω εγώ και λάθος, έτσι. Τη Νέα Δημοκρατία τη δίνουν στην εκτίμηση γύρω στο 28, τον Τσίπρα γύρω στο 21. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό από πολιτικής ανάγνωσης? Ότι όποιος δεν θέλει να πάει στο Μητσοτάκη, πάει στο Τσίπρα. Και αυτό είναι κακά μαντάτα για τον κύριο Ανδρουλάκη, που έχει απολέσει την ικανότητα, κατά τα φαινόμενα, το Πασόκ να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο του υποδοχέα της ψήφου δυσαρέσκειας και της ψήφου αλλαγής. Γιατί υπάρχουν πολλοί που θέλουν να αλλάξουν το Μητσοτάκη, και αυτοί κάπου θέλουν να πάνε.
Αρχίζει λοιπόν και διαμορφώνεται μία απάντηση που λέει ότι άμα θες να αλλάξεις το Μητσοτάκη, η μόνη πιθανή εναλλακτική, τώρα, σε δεύτερες εκλογές, σε τρία χρόνια, εν πάση περιπτώσει, είναι ο Τσίπρας. Δεν είναι ο Ανδρουλάκης οπωσδήποτε και δεν είναι το Πασόκ. Τώρα, θα δούμε, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές και εγώ διατηρώ ισχυρές αμφιβολίες, διότι τα πρώτα στελέχη του κυρίου Τσίπρα τα οποία έχουν εμφανιστεί δεν είναι και τίποτα το φοβερό, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ότι έχουν καταπλήξει τα πλήθη. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έχει ξανά μια θετική προσωπική δυναμική. Απευθύνεται σαφώς σε έναν κόσμο που τον ψήφισε το 2023 και δεν έχει πάρει διαζύγιο από αυτόν. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πάρει και άλλους οι οποίοι ενδέχεται κάποτε να τον είχαν ψηφίσει, να απομακρύνθηκαν από αυτόν για διάφορους λόγους. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 19 έγινε εξωματική αντιπολίτευση με 32%, όχι με 20% και με 18% που πήρε το 2023. Μπορεί να επαναπροσεγγίσει κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους? Να, ένα πολιτικό ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη απάντηση αυτή την ώρα. Ενδεχομένως και να μπορεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης πάντως έχει ένα δεδομένο πολιτικό πρόβλημα, το οποίο από ό,τι βλέπω δεν θα γίνει καλύτερο το επόμενο διάστημα, δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση. Θα παρακολουθήσουμε και τι έχει να πει απόψε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α, στον Αντώνη Σρόιτερ, κάπου εκεί μετά τις 7 η ώρα. Δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς τον έχουν προγραμματίσει οι καλοί συνάδελφοι να βγει στον αέρα. Νομίζω ότι μετά τις 7 η ώρα πάντως θα δώσει μια αναλυτική εφόλης της ύλης συνέντευξη. Θα είναι η πρώτη του συνέντευξη με την ιδιότητα του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το λέω γιατί η προηγούμενη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από σχεδόν δύο μήνες, είχε, σε εκείνη τη συνέντευξη είχε προαναγγείλει στην πραγματικότητα τη δημιουργία του κόμματος. Είχε περιγράψει αρκετά πράγματα, αλλά άλλο να προαναγγείλεις ένα κόμμα, άλλο να το έχεις κάνει και να μπαίνεις στην πολιτική κονίστρα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια και η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας, το 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Να σας πω ότι δίνουμε δώρο ένα ταξίδι στην Αλσατία. Η κλήρωση γίνεται την άλλη Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στην εκπομπή του Τάκη και της Αθηναίδος, Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Μαζί με το Versus Travel σας στέλνουμε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα όμορφα χωριά της Αλσατίας και στον Ρήνο, εκεί που τσουρουφλιούνται τώρα, γιατί έχει καύσωνα. Θα τα δούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Θα πάτε για 6 βράδια, 7 ημέρες. Πώς το διεκδικείτε αυτό το ταξίδι? Με ένα SMS στο 54301, γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας, η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Πάμε σε τραγούδι, επανέρχομαι αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι έχουμε δύο ειδήσεις από το μέτωπο της αγοράς, από το μέτωπο των τιμών. Με συνέλευξή του σήμερα στο πρώτο θέμα, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, προαναγγέλει δύο τινά, τρία τινά μάλλον θα έλεγα, ας τα πούμε δύο συν ένα. Νούμερο ένα, τελειώνει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα από τον Ιούλιο, γιατί τελειώνει μαζί και η επιδότηση στο diesel και το fuel pass. Η πτώση των διεθνών τιμών στα καύσιμα που έχει αρχίσει και αντανακλάται στις τιμές των πρατηρίων. Αν πάτε σήμερα να βάλετε βενζίνη, είναι σημαντικά μειωμένη η τιμή συγκριτικά με 10 μέρες πριν, και ομοίως και για τον ντίζελ κίνησης. Αυτό δημιουργεί το περιβάλλον απόσυρσης των κρατικών μέτρων που αφορούν τις τιμές των καυσίμων, τα οποία επηρεάζουν με τη σειρά τους και την αλυσίδα εφοδιασμού και τις τιμές στα προϊόντα. Από την άλλη, ο κύριος Θεοδωρικάκος στην ίδια συνέντευξη στο πρώτο θέμα δεν εμφανίζεται πολύ ζωηρός για απόσυρση του πλαφών στα τρόφιμα. Αυτό είναι προφανώς και ένα μέσο πίεσης προς τους σούπερ μαρκετάδες, προς την αγορά. Διαβάζω σήμερα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής και το επιβεβαίωσα, επειδή κάναμε μια συζήτηση εχθές με τον κύριο Θεοδωρικάκο για την προοπτική μιας συμφωνίας κυρίων, έτσι λέγεται δημοσιογραφικά, μεταξύ της κυβέρνησης και των σούπερ μαρκετάδων. Σε τι συνίσταται μια συμφωνία κυρίων? Παιδιά, κοιτάξτε, για να μην κοροϊδευόμαστε, μειώστε τις τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Γιατί έχουν εκλείψει λόγοι που οδηγούν σε ανατιμήσεις. Είναι προφανές ότι αν αυξάνεται το μεταφορικό κόστος και το κόστος παραγωγής, και ο λιανέμπορος έχει μικρά περιθώρια αντίστασης σε αυξητικές τάσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Δεν μπορεί να μειώνονται οι τιμές και να μην μειώνονται και οι τιμές στο ράφι. Μειώστε λοιπόν τις τιμές στο ράφι, για να είμαστε σοβαροί και να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να επανέλθει και η αγορά σε μια πιο λογική, σε ένα πιο λογικό καθεστώς λειτουργίας. Προς τούτο, το δημοσιεύει στην πρώτη τη σελίδα η Καθημερινή σήμερα, είναι και βασικό θέμα στην οικονομική έκδοση της Καλής Εφημερίδας. Μαξίμου Καλή, σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια προγραμματίζεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου του Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών του κ. Θοδωρόπουλου, του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και τη Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Επιδίωξη τη κυβέρνηση είναι η επίτευξη μια συμφωνία ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης, λέει η εφημερίδα, εμπεριέχει και έλλειμμα συμβολισμού, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα υψίστης προτεραιότητας για αυτήν, ειδικά μάλιστα, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Το έχει πει αρκετούς τόνους ο κ. Μητσοτάκης το προηγούμενο διάστημα, από τη στιγμή που προαναγγέλθηκε η πιθανότητα συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ήταν άμεσο το μήνυμα κυρίως προς τα σούπερ μάρκετ ότι μειώστε τις τιμές, αλλιώς, δεν ξέρω, αλλιώς θα κάνω ελέγχους. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το αλλιώς το οποίο περιλαμβάνει ο συλλογισμός του κυρίου Πρωθυπουργού. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι πηγαίνουμε για μια συμφωνία κυρίων, ας μην τη θεωρήσουμε δεδομένη, θα έλεγα εγώ. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες και υπάρχουν και αρκετές ενστάσεις και υπάρχουν και αρκετά ζητήματα τα οποία βάζει η αγορά η ίδια, έτσι. Τώρα, πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ με το 5G Wi-Fi, για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μαθαίνετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφω με την Τασούλα Παπα-Νικολάου, η οποία έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και για το ένταλμα των Βελγικών Αρχών, το οποίο έχει στα χέρια του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, το ένταλμα σύλληψης, και για την προσέγγιση του κυρίου Αβραμόπουλου, την νομική, ο οποίος προσανατολίζεται εν πρώτης στο να προσβάλλει το ίδιο το αίτημα. Πριν γίνει συνεδρίαση στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του, ο κύριος Αβραμόπουλος αναμένεται να προσφυγεί εναντίον της ισχύως, της βασιμότητας του ίδιου του εντάλματος των Βελγικών Αρχών. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία υπό την έννοια ότι δεν το έχουμε ξαναδεί. Εγώ δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά όλα αυτά θα μας τα πει αναλυτικότερα η Τασούλα σε πολύ λίγη ώρα.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready?
7: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίνκο.
7: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και πάμε να συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια, Ντασούλα Παπανικολάου, για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Καλημέρα, Ντασούλα μου.
1: Καλημέρα, γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, να θυμίσω.
0: Να πω πρώτα απ' όλα, για να είμαι και δίκαιος, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος υπέστη ένα πολιτικό άδειασμα εχθές από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όχι νομικό άδειασμα, για την ουσία της υπόθεσης, για αυτή την αναφορά που είπε στον Sky ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, βγήκε εχθές το βράδυ στο Άξιον 24 τηλεφωνικά, λέγοντας ότι δεν αναφερόταν στους Έλληνες εισαγγελίες τους οποίους σέβεται και εκτιμά κλπ. Μιλά, λέει, για χαμηλόβαθμους αστυνομικούς στο Βέλγιο, για τους οποίους γίνονται και έρευνες από ό,τι μαθαίνει στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται έφτιαξαν αυτό το ένταλμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Άρα εδώ ανοίγουν μια σειρά ζητημάτων πέρα από την διευκρίνηση που δίνει ο κύριος Αβραμόπουλος για τους κερατάδες. Για πάμε τώρα επί της ουσίας στο θέμα του κύριου Αβραμόπουλου. Τι θα κάνει?
1: Λοιπόν, καταρχάς θα προσφύγει εκεί που μπορεί νομικά, δηλαδή στην εισαγγελία των Αθηνών και στην εισαγγελία του Αριοπάγου, μέσω της νομικής του ομάδας, για να ακυρωθεί το ένταλμα. Mm. Προβάλλοντας συγκεκριμένα επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο, ότι δεν υπάρχει δίωξη, δεν μου λέτε γιατί με κατηγορείτε, γιατί με θέλετε να με συλλάβετε. Και επειδή έχω και εγώ και εσύ μια γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιλαμβάνει αυτό το ένταλμα, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, καταρχάς να πούμε ότι είναι υπογεγραμμένο από Βελγίδα ανακριτρία, να πούμε ότι σε αυτό γίνεται μια περιγραφή γεγονότων επί της ουσίας, χωρίς όμως να είναι παράδειγμα. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πήγε στο Κατάρ στις 15 Ιανουαρίου του 2025 και συναντήθηκε με αυτόν και ακούσαμε αυτό. Αναφέρονται γενικά σε δύο ταξίδια του στην Τόχα και στο Κατάρ το 20 και το 22, για να μην φορτώνουμε τον κόσμο με πολλές λεπτομέρειες. Σε SMS επί της ουσίας της Εύα Σκαϊλή, τα οποία μέσα στο κατηγορητήριο αυτή τη στιγμή, όπως το έχει ο ίδιος και το έχουν και οι ελληνικές αρχές, δεν αναφέρεται κάποιο μήνυμα.
0: Δηλαδή, άρα τι λέει, ότι επικοινώνησε με την Γκαϊλή?
1: Ναι, είναι ένα γενικό λόγο. Ότι πώς? Από τηλεφωνικές επικοινωνίες, ναι, υπάρχει μία σύνδεση, μία επικοινωνία της Γκαϊλή, του Τζόρτζη και του Αβραμόπουλου και κυρίως μέσω της Γκαϊλή με τον κύριο Αβραμόπουλο, τον οποίο προσκαλούν στην Τόχα, τον οποίο λένε για τη Γιώχανσον.
0: Ένα τώρα, για να μην πετάμε πράγματα που και ο κόσμος δεν ξέρει και που δεν παρακολουθεί.
1: Ναι,
0: το βασικό επίδικο στο ένταλμα αυτό, το βασικό αντικείμενο των Βέλγων είναι ότι ο Αβραμόπουλος επιχειρεί να ασκήσει αθέμητη επιρροή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ιδιότητα του πρώην Επιτρόπου, έτσι ώστε οι Καταριανοί, μάλλον να απελευθερωθεί η βίζα και για τους Καταριανούς. Διότι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που κάνανε αίτηση, αυτοί το πήρανε, οι Καταριανοί όμως δεν το είχαν πάρει και επέκειτο το Μουντιάλ του 22, το οποίο για αυτούς ήταν μεγάλο ενδιαφέροντος γεγονός.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό καταλογίζεται. Αλλά προσέξτε τώρα, έχουν στα χέρια τους μια περίληψη 3-4 σελίδων, χωρίς όμως να αναφέρουν συγκεκριμένα περιστατικά. Δηλαδή, επικοινωνίζει με την Εύα Καϊλή, ανταλλαγή μηνυμάτων. Τι λένε αυτά τα μηνύματα? Πώς μας βγάζεις κατηγορούμενο? Προσέξτε τώρα, έχει και άλλη σημασία η ιστορία. Εδώ τον Ιανουάριο του 2025, όντως τον καλούν οι Βέλγοι να πάει ως ύποπτος να δώσει εξηγήσεις.
0: Τον Ιανουάριο του 25.
1: Του 25, 30 Ιανουαρίου.
0: Δηλαδή, 1,5 χρόνο πίσω.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τον καλούν και του λένε, έλα να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος, του λένε για το Καταργκέιτ, του λένε τα τρία αδικήματα που ερευνούν, διαφθορά, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα. Δεν του λέω όμως κάτι παραπάνω. Απαντάει η πλευρά Αβραμόπουλου και λέει, κύριε, εμένα με καλείτε χωρίς να μου λέτε, να μου δώσετε έγγραφα, να μου πείτε γιατί είμαι ύποπτος, γιατί είμαι Έλληνας πολίτης, είμαι βουλευτής, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, δεν είναι τόσο απλό να έρθω. Έχει τελειώσει η ιστορία με το Καταργκέιτ σε ό,τι με αφορά. Να έρθω να καταθέσω βεβαίως, αλλά ως μάρτυρας. Να σας δώσω τη στοιχεία θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Η απάντηση δίνεται στις 6 Φεβρουαρίου του 2025. 6 μέρες μετά δηλαδή. Το 20.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το πρώτο αίτημα.
0: Ναι. Τι απάντηση λοιπόν, δίνει. Η απάντηση του Αβραμόπουλου δίνεται 6 Φεβρουαρίου του 25.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Κατά την πλευρά Αβραμόπουλου,
0: ναι,
1: σε αυτό που απαντά ο Αβραμόπουλος, οι Βέλγοι δεν του απαντάνε. Και ενδεχομένως να έχουν και δίκιο, αυτή μια μικρή τέτοια, γιατί τον Μάρτιο του 26 οι Βέλγοι επανέρχονται με νέο αίτημα.
0: Ένα χρόνο μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί ένα χρόνο μετά?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω για τους Βέλγους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εκεί πάλι δίνει την ίδια απάντηση. Γιατί με καλείτε? Και το Σάββατο, το περασμένο, μαθαίνει ότι υπάρχει ανταλμασία λήψης ευρωπαϊκών εναντίον του. Γι' αυτό και τη Δευτέρα το πρωί, πριν ακόμα το μάθουμε εμείς, έχει πάει στην εισαγγελία εφετών προκειμένου να ενημερωθεί. Προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν είχε φτάσει το ένταλμα ακόμα στην εισαγγελία εφετών. Δήλωσε ανάγνοια στην εισαγγελία. Το μεσημέρι πήγε. Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή ότι έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Ακούστε, σε κάθε περίπτωση ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα εξαντλήσει όλες τις νομικές πιθανότητες που έχει και τα εργαλεία, ακριβώς για να πάει, αν πάει στο ευέλικτο τελικά, να μην πάει με την ιδιότητα του κατηγορούμενου, γιατί το μιλάμε για κατηγορούμενο. Και κάνει μια πολύ σωστή ερώτηση στην πλευρά του και λέει: με έχετε καταδικάσει? Ερεμήνη μου, μου έχετε ασκήσει δίωξη και δεν το ξέρω? Ενημερώστε με. Okay. Αυτό είναι. Εγώ κάνω δικαστικό πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ως Έλληνες και οι ελληνικές δικαστικές αρχές δεν λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, συντάσσουν ένα κατηγορητήριο και λένε: στον ΑΠΚΠ σου λέω, γιατί μπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορητήριο Τασούλα Παπα-Νικολάου, διότι στις 5 Φεβρουαρίου του 2025 έκανε αυτό. Στις 6 Φεβρουαρίου έπαιρνε το άλλο. Στις 15 Ιανουαρίου πήρε 15.000 ευρώ. Mm-hmm. Έχει συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Και δεν σας λέω το κατηγορητήριο, μιλάω για την περίληψη, το ένταλμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για κάνε, περίμενε. Κάνε μία μικρή διακοπή, μία άνω τελεία. Να βάλουμε την αναγκαία σφήνα και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συζητάμε με την Τασούλα Παπα-Νικολάου εδώ στον Alpha Radio 989, τη δικαστική μας συντάκτρια. Συζητάμε για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, η οποία προκαλεί πολιτικές αναταράξεις. Είναι προφανές ότι έχει φέρει τη Νέα Δημοκρατία σε κάποια δύσκολη θέση. Δεν βλέπω ιδιαίτερη ένταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν βλέπω ιδιαίτερη ένταση από
1: Γιώργο,
0: το ΠΑΣΟΚ. Ίσως να έχει να κάνει με το ότι είναι κάπως, πώς να το πω, ελαφρύ νομικά αυτό το ένταλμα.
1: Όχι, θα σου πω γιατί. Ποια είναι η δικιά μου άποψη. Η ιστορία της Εύας Καηλή, χωρίς να θέλω να πω ποια είναι η ποινική διαδικασία, γιατί ακόμα κατηγορούμενη είναι και εκκρεμή η δίκη.
0: Εκκρεμή 4 χρόνια
1: η δίκη. Βέλγιο. Αυτό ακριβώς πήγα να σου πω. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι Βέλγοι στην υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ λίγο τα κάνανε, να το πω έτσι, μια προχειροδουλειά. Γι' αυτό και βγήκαν εκτός φυλακής πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε επί της ουσίας μία έρευνα που κρατάει 4 χρόνια. Ελέγχονται μετά από μηνύσεις των κατηγορουμένων, και αυτό πρέπει να το πούμε, οι αστυνομικοί που κάναν την έρευνα. Γιατί μηνύσεις, αν έχει σχηματιστεί σήμερα μια δικογραφία για τους Βέλγους αστυνομικούς που κάναν την έρευνα στο Κατάρ Γκέιτ, είναι γιατί όλοι οι κατηγορούμενοι, μηδενός εξαρτημένου, κάναν μηνύσεις.
0: Η Καηλή, ο Τζόρτζιο, ο Παντσέρη και αυτοί, λες τώρα.
1: Όλοι, ναι, αυτοί. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία έρευνα όπου επί της ουσίας 4 χρόνια μετά, λέμε για την ελληνική δικαιοσύνη. Ναι. Εδώ βλέπουμε και τι κάνει η βελγική δικαιοσύνη που 4 χρόνια μετά δεν έχει εισάγει την υπόθεση στο ακροατήριο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό είναι πρόβλημα της Βελγίας. Θα μου πεις, είναι πρόβλημα και του κατηγορουμένου. Που...
1: Όχι, είναι και πρόβλημα. Ακούστε,
0: τον κρατά όμοιρο στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Γιατί εγώ δεν θα πω αν είναι κάποιο ένοχο ή αθώος. Αυτό είναι δουλειά των νομικών, των συμπαραστατών και τη δικαιοσύνη ή τη βελγική.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ επί τη διαδικασία. Είναι προφανές ότι ο κύριος Αβραμόπουλος δεν θέλει να πάει στο Βέλγιο. Για τους δικούς του λόγους, δεν ξέρω δικονομικά τι
1: σκέφτεται. Το πιο απλό, δεν έχει εμπιστοσύνη στη βελγική δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι δικαίωμά του.
1: Είναι νομικό δικαίωμα, να ξέρει.
0: Είναι νομικό δικαίωμά του. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να συμφωνήσουμε με αυτό, αλλά είναι ένα νομικό δικαίωμά του. Έχει νομικό δικαίωμα ο Αβραμόπουλος να δικαστεί στην Ελλάδα, να αξιολογηθεί στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, εδώ τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα, διότι οι απόψεις δίστανται και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Κανονικά δεν πρέπει να δικαστεί στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προκειμένου η Ελλάδα και το Βέλγιο. Δηλαδή, μας τον ζητάει το Βέλγιο, έχουμε κάνει μια συμφωνία και λέμε ότι επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, η σωστή έκφραση δεν είναι σας τον εκδίδω, σας τον δικαστική συνδρομή είναι επί της ουσίας. Λοιπόν, δεν υπάρχει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης έκδοση πολίτη. Υπάρχει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράδειγμα δηλαδή στην Τουρκία. Λοιπόν, εδώ όμως μέχρι να φτάσουμε, Γιώργο, εκεί, για να το λύσουμε αυτό το γρίφο, θα πρέπει να λύσουμε ένα πολύ βασικό γρίφο στην αρχή, αυτό που θα δούμε αν ακυρωθεί ή όχι το ένταλμα. Διότι αν ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψης, αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη ότι αυτό το ένταλμα που το στείλατε είναι άκυρο, τότε οι Βέλγοι θα πρέπει να, αν θέλουν να πάνε κατηγορούμενοι τον κύριο Αβραμόπουλο, θα πρέπει να στείλουν ένα εμπεριστατωμένο κατηγορητήριο και ένα εμπεριστατωμένο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκ νέου. Προσέξτε τώρα πρακτικά. Ο κύριος Αβραμόπουλος, όσο είναι ενεργό αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν μπορεί να φύγει εκτός Ελλάδας, είναι προφανές αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ταξιδέψει.
0: Δεν μπορεί να φύγει εκτός Ελλάδας.
1: Όχι βέβαια. Αφού έχει. Αν φύγει. Εγώ σου λέω, πάει ο δικός του με κάποιο τρόπο φτάνει στη Γερμανία και θέλει να ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Ινδία. Δεν μπορεί να φύγει, γιατί το σύστημα θα δείξει ότι είχε ευρωπαϊκό ένταλμα.
0: Γιατί να φύγει από την Ελλάδα το καλοκαίρι, άλλωστε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Μην αφήσει, κάτσε εδώ πέρα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, εγώ από την εμπειρία που έχω, ναι, έχει θέματα αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Α τα βρούνε νομικά. Γι' αυτό το είδαν και οι δικηγόροι του.
0: Ωραία. Εγώ να δώσω κι εγώ μία είδηση τώρα εδώ πέρα. Γιατί εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, δεν κάνουμε.
1: Να δουλέψω. Ναι, τώρα δηλαδή θα μου χαλάσει τη μέρα, κατάλαβες.
0: Όχι, μία είδηση να δώσω, η οποία είναι πολιτική για τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν αφορά τη νομική διαδικασία. Αφορά με έναν τρόπο τη νομική διαδικασία.
1: Όχι,
0: θεωρώ απίθανο να γίνει την άλλη εβδομάδα Επιτροπή Δεοντολογίας στη Βουλή.
1: Όχι,
0: κάτσε να τελειώσω! Να τελειώσω, ρε Χρυσή μου!
1: Μη φωνάζεις!
0: Να τελειώσω! Μια πρόταση! Δεν μπορώ από χτες, είσαι σε ίστρο χτες με την υπόθεση.
1: Και εσύ φωνάζεις, δεν συμπέρασε.
0: Άσε με, ρε Χρυσή μου, να το πω σε αυτή τη ρήμαδο εκπομπή. Λοιπόν, επειδή ακούνε και άλλοι, ακούνε και συνάδελφοι, ακούνε και διάφοροι ακροατές οι οποίοι έχουν περιέργεια για τις διαδικασίες. Θυμίζω ότι εκ του νόμου, όταν ένα αίτημα για άρση ασυλίας ενός βουλευτή διαβιβάζεται στην Βουλή, υπάρχει ένα περιθώριο 3 μηνών για να γίνουν οι διαδικασίες. Ποιες είναι οι διαδικασίες? Να προγραμματιστεί η συνεδρίαση στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια θα γίνει η αντίστοιχη διαδικασία και με ψηφοφορία επί του όλου αριθμού των βουλευτών θα παραπεμφθεί ή μη στη δικαιοσύνη ο εγκαλούμενος, μάλλον θα αρθεί η ασυλία του εγκαλούμενου βουλευτή προκειμένου να δει και η δικαιοσύνη τι θα γίνει. Πληροφορούμε, επειδή υπάρχει βιασύνη από διάφορους, ότι αυτή η διαδικασία δεν θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί υπάρχουν άλλα αιτήματα τα οποία δεν έχουν προγραμματιστεί. Και νομίζω, γιατί υπάρχει διάθεση να δοθεί και στον κύριο Αβραμόπουλο η δυνατότητα, αυτή που περιέγραψες νωρίτερα, να αμφισβητήσει δικονομικά την τυπική ισχύ του εντάλματος. Κοινό να προσφύγει εναντίον του εντάλματος.
1: Θέλω να σου κάνω μια πρόβλεψη. Παρακαλώ, χρονικά.
0: Παρακαλώ.
1: Θα φάμε όλο το καλοκαίρι.
0: Σιγά μην ασχολούμαστε όλο το καλοκαίρι με το ένταλμα του Αβραμόπουλου.
1: Όχι, είναι τυπικό. Όχι, θα φάμε να τελειώσουν οι διαδικασίες. Αυτό εννοώ. Γιατί σου λέω αυτό. Ακούστε. Όταν θα δώσει το αίτημα για την ακύρωση, την προσφυγή, οι δικαστές δεν θα συνδυάσουν από το επόμενο λεπτό.
0: Ναι.
1: Θα συγκληθούν. Θα έχει μια διαδικασία.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα ρωτάει συνάδελφος και φίλος, στέλνει μήνυμα εδώ πέρα. Έτσι για
1: συνάδελφος
0: να τα...
1: και φίλος, ναι.
0: Συνάδελφος
1: ναι.
0: Και φίλος, και με αυτό θα κλείσουμε. Αν υπάρχει αναφορά άλλου πολιτικού προσώπου στη δικογραφία.
1: Ναι, είναι η απάντηση.
0: Ναι, είναι η απάντηση, είναι του κυρίου Σχοινά. Αλλά πρέπει να δούμε με ποια διάσταση γίνεται αυτή η αναφορά.
1: Εγώ από αυτή τη δικογραφία τώρα, έτσι πως τη διαβάζω, από αυτό που έχω στα χέρια μου, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια φράση, την οποία δεν θα την πω στον αέρα, η οποία δίνει και άλλα άτομα.
0: Έλληνες.
1: Λέει 4 άτομα, ονομαστικά, και λέει και άλλους, και λέει την ιδιότητα.
0: Μισό λεπτό.
1: Πολύ φοβάμαι, επειδή έχω μια εμπειρία χρόνια στο δικαστικό, φοβάμαι ότι στην περίληψη δεν αναφέρουν, γιατί προφανώς δεν αφορά την παρούσα δικογραφία με την έννοια την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου.
0: Ναι.
1: Μην δούμε και άλλα πρόσωπα, φοβάμαι. Το λένε.
0: Που να εμπλέκονται στην υπόθεση του Αβραμόπουλου.
1: Το λένε. Πέρα, δεν το ξέρω.
0: Πέραν λες τη Σκαϊλή, της Καϊλή, του Παντσέρη, του Τζόρτζη, του άντρα της Καϊλή και ενός κυρίου Έλληνα, ο οποίος είναι...
1: Ο οποίος είναι υπάλληλος στην Κομισιόν.
0: Είναι ανώτερος υπάλληλος της DG Home, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν, η οποία έχει το θέμα της βίζας στην πραγματικότητα και η οποία επιβλεπόταν από τον... Επιβλεπόταν από τον κύριο Σχοινά ως αντιπρόεδρος, όχι, ήταν μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος και είχε επίτροπο την κυρία Ήλβα Γιώχανσον που ήταν η διάδοχος του Αβραμόπουλου ως επίτροπος μετανάστευσης που είχε από κάτω της στην DG Home.
1: Ναι, τώρα ο κόσμος αυτά ξέρει, τους ακούει με τις ιδιότητες.
0: Ναι.
1: Είναι ένας Έλληνας της Κομισιόν, η κυρία Καϊλή, ο κύριος Διόρζη και ο Αβραμόπουλος. Αυτούς αναφέρεται.
0: Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, και λέει επίσης και άλλοι, δεν θα πω την ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Λέει και άλλοι.
0: Ναι.
1: Είναι μισά ψηλά γράμματα. Λοιπόν, δεν θα μου κάνει. Και τον κύριο Σχοινά, συγγνώμη, δεν είπα τον κύριο Σχοινά.
0: Για τον Σχοινά, πάντως λέει ότι κάποιος θα επιδιώξει μια επαφή με τον κύριο Σχοινά.
1: Σου λέω ότι αναφέρουν οι Βέλγοι. Αν θες την εμπειρία μου από την ιστορία της Εύας Καϊλή, η δικογραφία
0: ναι.
1: γενικά είναι, επειδή είναι τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεν έχουν πέρα τα λεφτά που έχουν βρει στο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγαλύτερο έρευνα είναι τηλεφωνικές επικοινωνίες.
0: Μάλιστα.
1: Η εμπειρία έχει δείξει και εδώ στην Ελλάδα, Γιώργο μου,
0: ναι.
1: ότι τηλεφωνικές επικοινωνίες, όταν στηρίζεται μια δικογραφία στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, με καλούς δικηγόρους, να το πω να καταλάβει ο κόσμος, στο ακροατήριο καταπέφτει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Είναι άλλο το επικοινωνιακό, άλλο το ηθικό και άλλο το νομικό.
0: Πολύ
1: ωραία. Για να μην τα μπερδεύουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Τασούλα μου, να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα. Η Τασούλα Πανικολάου, κυρίες και κύριοι, η δικαστική μας συντάκτρια. Με ρωτάει ο Σάκης αν η υπόθεση Αβραμόπουλου θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι είναι μια υπόθεση από μόνη της. Εγώ δεν βλέπω την υπόθεση Αβραμόπουλου να έχει τόσο φοβερή πολιτική βαρύτητα. Νομίζω είναι μια γενικότερη αίσθηση. Είναι μια γενικότερη αίσθηση, χωρίς ο πολίτης να μπαίνει σε πολύ λεπτομέρεια. Σου λέει, ο ΠΚΠ, λίγο η Ασημακοπούλου, λίγο ο Αβραμόπουλος. Μετά, αν πας και ρωτήσεις τι κάνανε και ποιο είναι το επίδικο, ο άλλος δεν το ξέρει και απόλυτα. Αλλά διαμορφώνεται μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που ταυτίζει τη Νέα Δημοκρατία με εστίες διαφθοράς, με διάφορα περίεργα κόλπα. Τώρα όταν ο κόσμος ακούει ΜΚΟ, λομπίστες, Βρυξέλλες, όταν βλέπει τον Αβραμόπουλο να λέει τι ήτανε, λέει 5.000 το μήνα. Τι 5.000 το μήνα, πού τα είχα δει εγώ γραμμένα τα 5.000 κύριε Αβραμόπουλε μου, πού τα είχα δει εγώ 5.000. Καλά και πες εγώ πάει στο διάλογο, μπορεί να τα είχα δει. Ο μέσος μισθωτός που κοιτάει την εφαρμογή του Θεοδωρικάκου για το πού θα βρει τα κεράσια πιο φθηνά, όταν το ακούει αυτό, κάπως λίγο ερεθίζεται. Οπότε, δεν είμαι μάντης, μπορώ να πω ότι το θέμα Αβραμόπουλου δεν βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εδώ που είμαστε, θα πάμε σε τραγούδι, διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, διότι εκεί οι άνθρωποι έχουν κυριολεκτικά λιώσει. Θα μιλήσουμε με την Κική Τησονίδου, έμπειρη γιατρό, πρόεδρο των Ελλήνων Επιστημόνων που έχει έδρα το Λονδίνο, να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δολογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Τώρα εδώ είμαστε και συζητάμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πω ότι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι το 212-214-800, το onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να σας πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το Magenta One Business. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης έχετε λογικά. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας. Όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σας και άλλα πολλά. Μπαίνετε στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμη περισσότερα. Το μεγάλο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι ο σεισμός στην Βενεζουέλα. Όσο περνούν οι ώρες, μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για αυτόν τον σεισμό. Διαβάζω εδώ ότι ήταν ο ισχυρότερος σεισμός στη χώρα εδώ και 126 χρόνια. 7,5 ρίχτερ η μεγαλύτερη δόνηση, 7,2. Η αμέσως προηγούμενη αυτή ήταν δύο σεισμοί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Έχουν επέλθει εικόνες αποκάλυψης, είναι προφανές ότι οι νεκροί θα είναι χιλιάδες. Τώρα είναι βράδυ στη Βενεζουέλα, είναι, σκεφτείτε, σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ξημερώματα μάλλον. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τα συνεργεία δουλεύουν πυρατωδώς, όμως το πρώτο φως της ημέρας θα αποκαλύψει το μέγεθος της καταστροφής. Το κακό είναι ότι οι σεισμοί αυτοί ήταν και επιφανειακοί. Δεν είναι ότι ήταν πολύ βαθιά, βέβαια θα μπήσαμε ότι ήταν βαθιά στη γη και είχαν προκαλέσει τέτοια καταστροφή, θα μιλούσαμε για τρομακτικό γεωλογικό φαινόμενο. Υπάρχει γενικώς μια πολύ μεγάλη διεθνής κινητοποίηση για την βοήθεια στην Βενεζουέλα, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από λίγο με tweet του ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν αλλά και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, ο κύριος Τζιακούν, εμφανίζονται διαθέσιμοι να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα χρειαστεί. Τώρα θα χρειαστεί. Θα γίνουν και μικρά θαύματα. Θα απεγκλωβιστούν άνθρωποι ζωντανοί από τα χαλάσματα. Όμως οι εκτιμήσεις του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου είναι ότι θα υπάρξουν χιλιάδες νεκροί και προφανώς και χιλιάδες τραυματίες οι οποίοι θα βγουν από τα χαλάσματα. Τώρα και στο Καράκας είναι σοβαρές οι ζημιές. Βλέπω όμως ότι η πιο ισοπεδωμένη, ας το πω έτσι, πόλη είναι αυτή η Λαγκουάιρα. Εκεί έχει γίνει η μεγάλη ζημιά και στο Καράκας βεβαίως είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές. Θα δούμε πώς θα εκβάνει αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά μια δυσάρεστη κατάσταση. Τώρα, θα αρχίσει μια συζήτηση εδώ πέρα, η οποία είναι και ο λίγον, πώς να το πω, είναι κάπως, αν μπορεί να γίνει τέτοιος σεισμός εδώ και στην Ελλάδα. Δεν είναι ο ελλαδικός χώρος, μπορεί να έχει δώσει ιστορικά κάποτε τόσο μεγάλες δονήσεις. Το πρόβλημα όμως, όταν προκάλεσαν αυτές οι δονήσεις πολύ μεγάλες ζημιές, ήταν ότι γίνανε σε μια περίοδο που τα κτίσματα ήταν πλήθυνα σχεδόν. Δεν υπήρχε καμία αντισεισμική προστασία και καμία αντισεισμική θωράκιση. Αυτό που περισσότερο ανησυχεί τους εδώ σεισμολόγους είναι να υπάρξει ένας μεγάλος σεισμός γεμάτο πεντάρι, άντε εξάρι. Εκεί είναι η ανησυχία, όχι να γίνει 7,5 ρίχτερ. Τώρα, αυτά εδώ πέρα δεν ξέρω καν αν υπάρχει η δυναμική στον ελλαδικό χώρο να δοθεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μένουμε σε διεθνές περιβάλλον, μένουμε τώρα ερχόμαστε στην Ευρώπη από την Αμερική, εκεί όπου δοκιμάζονται από τις ακραίες θερμοκρασίες, από το κύμα καύσωνα, σε πολλές

0: Ρος από το Λονδίνο, δραστηριοποιείται χρόνια εκεί. Μιλάμε ανά καιρούς μαζί της για διάφορα θέματα. Η Κική Σονίδου, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων. Καλημέρα, κυρία Σονίδου, από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Βιεννίδη. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στο κοινό.
0: Πώς πάτε, πώς την παλεύετε πρώτα απ' όλα να μας πείτε?
1: Με πολύ δυσκολία. Νομίζω χτες ήταν μία από τις χειρότερες μέρες που έχω βιώσει τα τελευταία 20 χρόνια στο Λονδίνο. Νομίζω ότι στην Ελλάδα επί καιρικών συνθήκων καύσωνα δεν είναι τόσο τραγικά, γιατί υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας.
0: Ναι. Φρικτό.
1: Πραγματικά. Ήταν 39 βαθμούς κατέγραψε το θερμόμετρο χτες το απόγευμα. 37 λέγανε επίσημα, 39 σε πάρα πολλά σημεία και του Λονδίνου και εν γέννη του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Νότια Ουαλία. Μόνο το Εδιμβούργο, η Σκωτία γλίτωσε.
0: Που είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Πριν λίγο. Είναι ψηλά γι' αυτό. Έχουν 25 βαθμούς που και
0: για αυτούς είναι πολύ
1: ζέστη. Γι' αυτούς είναι ζέστη.
0: Καλά, προφανώς είναι ζέστη γι' αυτούς, εντάξει. Το πρόβλημα είναι πάντα οι θερμοκρασίες, οι βραδινές κιόλας. Αν δεν αποφορτίζεται και λίγο η ζέστη να σπάσει, μετά είναι πολύ δύσκολο.
1: Έχουν βράσει τα σπίτια. Χτες το βράδυ φύσαγε, αλλά όταν έχει 27 βαθμούς στις 10.30 το βράδυ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να δροσιστείς, δεν μπορείς να αναπαυτείς. Τα σπίτια, όπως πολύ σωστά προείπατε, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι αυτές οι χώρες για τέτοιες καιρικές συνθήκες. Δεν έχουμε οι περισσότεροι κλιματιστικά, γιατί δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε καύσωνα μέχρι τώρα. Πολλά θέματα χτες. Τα λεωφορεία και το μετρό είναι αδιανόητο να μπεις μέσα. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Νομίζω θα λιποθυμήσεις. Μόνο τα πιο καινούργια τρένα. Ένα τρένο βέβαια χτες, επί 2 ώρες έμεινε εν μέσω διαδρομής και ήταν τραγικές οι εικόνες, δεν ξέρω αν τα είδατε κάπου. Κατέβαιναν τον κόσμο στις ράγες με προσοχή, το προσωπικό ασφαλείας, και τους έβγαλαν από το τρένο, γιατί 2 ώρες ήταν ακινητοποιημένοι και χωρίς κλιματισμό. Γιατί με την υπερθέρμανση από τη Δευτέρα έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά δρομολόγια τρένων, έχουν καεί καλώδια. Πέφτει συνέχεια το ίντερνετ, έχουμε διακοπές ρεύματος.
0: Αυτό το έβλεπα και στη Γαλλία, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση στα δίκτυα.
1: Ναι.
0: Οπότε προφανώς αυτό αντανακλάται και στην ηλεκτρική. Δεν ξέρω, οι διακοπές του ρεύματος είναι παρατεταμένες?
1: Φτάνουν και τις 2-3 ώρες αναπεριοχές. Βεβαίως. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο, δηλαδή, ούτε έναν ανεμιστήρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος. Φανταστείτε τα ψυγεία. Για εμάς τα ιατρία που έχουμε φάρμακα, ενέσιμα, εμβόλια, πόσα πράγματα φυλάμε σε κρύους χώρους. Ευτυχώς το ιατρείο που είμαι εγώ έχουμε κλιματισμό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο για τον κόσμο, γιατί τα παλιότερα σπίτια, γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια στο Λονδίνο, έχουν τρομερό πρόβλημα. Θερμοπληξίες πολλές, ηλικιωμένοι υποφέρουν. Στα σχολεία έχουν κλείσει πάνω από 100 σχολεία. Την ημέρα κλείνουν πάνω από 100 σχολεία που αρνούνται να ανοίξουν, γιατί φοβούνται τις επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών. Πώς να κρατήσεις μικρά παιδιά και να τους πεις μην βγείτε στον προαύλιο χώρο να παίξετε? Πώς να τα κρατήσεις ενυδατωμένα? Πώς να μην ζαλιστούν? Ακυρώνονται εκδρομές, ακυρώνονται λειτουργίες στις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες, δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους. Υπάρχει μία πρόληψη και σήμερα είπανε μέχρι αύριο είμαστε στο κόκκινο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε 31 βαθμούς, από την Κυριακή 25.
0: Αναμένεται. Καλά, άμα έχετε 31, εντάξει, πάει καλά. Ζέστη είναι και αυτό, αλλά αν μη τι άλλο το βράδυ κάπως το πράγμα αποφορτίζεται.
1: Σωστά. Αλλά είναι ασύνηθες και είναι συνθήκες που εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Είναι ένα φαινόμενο θερμοκηπίου, βράζουν τα πάντα, τρομερή δύσπνοια και χωρίς να έχει αναπνευστικά προβλήματα. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο φορτισμένη, γύρι, είναι η εποχή της αλλεργικής ρινίτιδας που ο κόσμος υποφέρει και από αυτό, και οι υψηλές θερμοκρασίες. Μιλάω συνέχεια με ασθενείς που δεν μπορούν να αναπνεύσουν, χρειάζονται δυσπνεώμενα, χρειάζονται αποσυμφορητικά, χρειάζονται αντισταμινικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους αυτούς και θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι έχουμε πάρα πολλές λοιμώξεις αναπνευστικό αυτό το διάστημα, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Σωστό. Α, ναι. Αυτό πώς εξηγείται?
1: Βεβαίως. Πιστεύω ότι οι υψηλές θερμοκρασίες βοηθούν πολλά μικρόβια να υποάσουν. Είναι οι κακές συνθήκες υγιεινής σε πολλά, ειδικά σε παιδάκια που βλέπω πολλές φορές στο ιατρείο. Ξέρετε, τα παιδιά δεν προσέχουν και πάρα πολύ. Παίζουν εκτεθειμένα, ή γενικά οι γονείς δεν τα προσέχουν. Έχω δει πάρα πολλές λοιμώξεις αναπνευστικού τις τελευταίες μέρες ή όπου γίνεται υπερβολή.

0: υπερβολική χρήση κλιματιστικού στο χώρο εργασίας ή σε ιδιωτικούς χώρους. Και αυτός θα μπορούσε να είναι ένας λόγος. Υδρώνεις υπερβολικά, κάθεσαι ένα κλιματιστικό ή μπαίνεις σε ένα τρένο που έχει πολύ δυνατά τον κλιματισμό για να μπορέσει να καλύψει όλο αυτόν τον κόσμο. Οι συνθήκες βέβαια στους σταθμούς, αν δείτε στο Houston εχθές, ήταν χιλιάδες κόσμος
1: ακινητοποιημένος. Την είδα την εικόνα αυτή, είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα.
0: Πώς να μην κολλήσεις μικρόβια όταν συγχρονίζεσαι με τόσους ανθρώπους, γιατί περιμένεις να πάρεις το τρένο να πας στον προορισμό.
1: Επίσης μάσκα δεν μπορείς να βάλεις, τι να κάνεις τώρα με τέτοια ζέστη.
0: Μπορείς. Μπορείς, αλλά την έχουμε ξεχάσει.
1: Μπορείς, αλλά άμα έχει τέτοια ακραία ζέστη, να το βάλεις και αυτό μπροστά στο πρόσωπό σου. Καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα, αλλά μπορώ να καταλάβω και την πολύ μεγάλη δυσκολία, να το πω έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι όπως τα λέτε.
1: Σας εύχομαι καλό κουράγιο, κυρία Σονίδου.
0: Ευχαριστώ.
1: Να δροσίσει.
0: Αναμένω να σας δω στο μεσημεριανό δελτίο, γιατί είναι φανατική, να ξέρετε.
1: Να είστε καλά, κυρία Σονίδου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετισμού στο Λονδίνο. Έχω καιρό να έρθω. Πρέπει να το κάνουμε.
0: Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, κυρία Σονίδου. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι λίγο να κλείσουμε. Επιστρέφω σε ένα λεπτάκι.

0: Χαίρετε. Είναι 12 η ώρα. Εγώ σας αποχαιρετώ. Bye bye. Κατά το κοινό λεγόμενον. Σας παραδίδω στα χέρια της Άννας Μαρίας Πάπα Κωνσταντίνου για τα περαιτέρω. Και αμέσως μετά στον Γιάννη Τριάντη, ο οποίος εδώ θα κάνει κέφι. Τώρα αρχίζει το κέφι. Θέλω πολύ να γνωρίσω αυτόν τον κύριο που πήγε έξω από το δωμάτιο της Μάρος Κοντού έχτες τώρα. Θαυμαστής, λέει, με ένα μαραμένο βασιλικό και ένα μαχαίρι, λέει, μια θλιβερή εικόνα. Εγώ θα πω τώρα, εντάξει, θα μου πεις το, πάνω από, άστο, καμιά φορά είναι καλύτερα να μην λες αυτό το οποίο σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, καλά να είναι η γυναίκα πρώτα απ' όλα. Τώρα αυτός, τι να πω, πραγματικά έχει τραλαθεί ο κόσμος, η ζέστη έχει αρχίσει και επενεργεί. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και τα λέμε αύριο για φινάλε εβδομάδας στις 11 εδώ στον Αλφα Radio 989. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα λόγω πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα στο ύψος της Ανθούσας. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη δεξιά λωρίδα. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από Κάντζα έως Ανθούσα. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Βούλα στο ύψος της Γλυφάδας και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη ανατμήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ σε διαδικτυακό ιστότοπο υπάρχουν αναφορές για 7.000 αγνοούμενους. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι ορισμένες σχολικές μονάδες θα μετατραπούν σε κέντρα έκτακτης βοήθειας και καταφύγια. Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει τις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικούς πόρους και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Περιμένουμε να ακούσουμε δυσάρεστα νέα για επιπλέον νεκρούς και τραυματίες, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες της περιοχής με τους οποίους έχει επικοινωνήσει δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. Συνελήφθη ένας 17χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε συνομήλικό του στη διάρκεια της αιματηρής εμπλοκής μεταξύ τουλάχιστον 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Το 17χρονο θύμα τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, όπου και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 13 προσαγωγές, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα αίτια του βίαιου επεισοδίου διερευνώνται. Πιθανό θεωρείται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο προσχεδιασμένου ραντεβού ή οργανωμένης επίθεσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δις ευρώ εναντί στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,243 δις ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Την αναθεώρηση των άρθρων 56 και 57 του Συντάγματος που καθορίζουν τα ακολλήματα εκλογιμότητας και ποια επαγγελματικά ή άλλα αξιώματα είναι ασυμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σήμερα μετά τη 1 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στον διεθνή χώρο και πάλι αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία λόγω του καύσωνα, καθώς συνεχίζονται οι θερμοκρασίες ρεκόρ. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι η ανακοίνωση οποιασδήποτε νέας ναυτιλιακής διαδρομής στα στενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό με το Ιράν είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη, υπογραμμίζοντας ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς είναι δυνατή μόνο μέσω των καθορισμένων και εγκεκριμένων διαδρομών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11 απόψε οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάου ακτή ηλεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές, μαζί σας μέχρι τη μία. Και η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Σήμερα ο νους μας σε αυτά που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Θα μου πεις τώρα, εμείς τα λέγαμε εδώ και καιρό ότι είναι επίφοβη κατάσταση, γιατί ο Τραμπ δεν λέει απλώς καλά λόγια για τον Ερντογάν. Προσπαθεί και να τον ρημουλκίσει έξω από το καράβι της Ρωσίας. Αυτό είναι δύσκολο, γιατί η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να άσκει μια τέτοια πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, ας δώσει ό,τι θέλει στην Τουρκία και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροπλάνα, τα μαχητικά και τα F-35 αν θέλετε, αλλά το θέμα είναι τι υπάρχει πιθανότητα να κάνει σε σχέση με εμάς, στα ελληνοτουρκικά δηλαδή. Και επαναλαμβάνω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι αυτός είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος και φόβος. Να δούμε. Πέρα από αυτά, υπάρχουν για την οικονομία την ελληνική και την οικονομία του Νότου, των χωρών του Νότου, υπάρχουν δύο αξιοσημείωτα άρθρα, το ένα από το Bloomberg και το άλλο από την εταιρεία Allianz. Θα πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Έχουμε τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Συγγνώμη. Εγώ περίμενα, βλέποντας ποια εταιρεία έχει κάνει τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, είδα ότι είναι πολύ φτωχό το 20-21%. Θα περίμενα να είναι 40-45. Και ονοείτο. Πάνω απ' όλα όμως, κυρίες και κύριοι, έχουμε αυτό το φρικόδες γεγονός στη Βενεζουέλα, τον σεισμό, με την πιθανότητα τα θύματα να είναι πάρα πολλά.

Η χώρα αυτή, με πληθυσμό γύρω στα 29 εκατομμύρια, δεν έχει προηγούμενο τέτοιων μεγάλων σεισμών. Είναι σεισμογενής η Λατινική Αμερική και θα μου πεις ποια περιοχή του κόσμου δεν είναι. Να, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ένας σεισμός 7,2 της κλίμακας Ρίχτερ έγινε και στην Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για καταστροφές ή για ανθρώπινα θύματα, αλλά αυτή η χώρα σε μια σημαντική θέση εκεί στη Λατινική Αμερική, η οποία είχε την πρόσφατη περιπέτεια με την γκαγκστερική παρέμβαση των ΗΠΑ και του Τραμπ, άρπαξε τον πρόεδρο της χώρας και έβαλε αυτή την κυρία. Μάλλον είχε συνεννοηθεί πριν γίνει το εγχείρημα των Αμερικανών. Τέλος πάντων, ταλανίζεται και βασανίζεται κυριολεκτικά και δεν της έφταναν όλα τα άλλα. Έχει και το σεισμό.

Αυτή είναι μια σύνθεση από τη λαϊκή της παράδοση της Βενεζουέλας, αλλά σκέφτηκα να απαλύνουμε λίγο τα πράγματα, να ακολουθήσουμε τον Χάρη Μπελαφόντε, ο οποίος σε μια παραλία της Βενεζουέλας είδε μια κοπέλα όμορφη να κρατάει ένα καλάθι στο κεφάλι της και αναρωτιόταν αν λέει πόσους εραστές έχει. Ένα ωραίο τραγούδι με αυτόν τον σπουδαίο Χάρη Μπελαφόντε, που έχει τραγουδήσει και αρκετά ελληνικά τραγούδια στα ελληνικά. Ας ακούσουμε αυτό για τη Βενεζουέλα.

Λοιπόν, πέρα από τον Τσίπρα και τη σκιώδη κυβέρνησή του, έχουμε αποχωρήσει από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί όσοι έσπευσαν να είναι μαζί της, καλά έκαναν οι άνθρωποι. Αυτό νόμισαν ότι συμφέρει την πατρίδα και τους ίδιους τους, το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν. Ο ένας, ο κύριος Κοκοτσάκης, ο κύριος Ξυλόλιο, και ένας ναύαρχος, αντιπτέραρχος, εν αποστρατεία επίσης, αποχώρησε, γιατί λέει εκεί είναι τα πράγματα από μια κλειστή ομάδα και δεν υπάρχουν και θέσεις για τα εθνικά θέματα. Καλά, όταν άκουσε την κυρία Καριστιανού να λέει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρέπει να κάνει διαβούλευση με την κοινωνία πριν πάει στον Ερντογάν. Έχει καιρό που το είπε αυτό η κυρία Καριστιανού. Δεν το άκουγε αυτό ο πτέραρχος να καταλάβει περί τίνος πρόκειται? Τέλος πάντων, εμείς θα επιμείνουμε σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και την Τουρκία, και γι' αυτό στις 12 και 20 θα έχουμε μια συνομιλία με τον Νίκο Μαρκοβίτη. Ο Νίκος είναι ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αλφα στην Τουρκία, είναι και διεθνολόγος. Να δούμε αν πανηγυρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ, πώς έχουν αντιδράσει τα πολιτικά κόμματα κτλ. Και στις 12 και μισή θα μιλήσουμε με τον Θωμά Μόσχο. Ίσως να θυμάστε, με συγχωρείτε, ο Θωμάς Μόσχος μαζί με τον αδερφό του και τον πατέρα τους έχουν μια καταπληκτική φάρμα στην Καστοριά, εκεί στα περίχωρα της Καστοριάς. Είναι ένα παιδί υπεπαιδευμένο, έχει σπουδάσει δηλαδή γαλακτοκομεία και τα λοιπά, και πέραν αυτών είχε πρωτοστατήσει και στις κινητοποιήσεις των αγροτών το χειμώνα, στην εκπομπή μας αλλά και στο ραδιόφωνο του Αλφα βγήκε αρκετές φορές με λόγο συγκροτημένο, οφείλω να πω, και ταυτόχρονα πάρα πολύ πετυχημένος στη δουλειά του, και αυτό έχει τεράστια σημασία. Ο Θωμάς Μόσχος λοιπόν επελέγει από τον Αλέξη Τσίπρα να τεθεί επικεφαλής τομεάρχης του τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας. Να δούμε τι θα μας πει σε αυτόν τον νέο του ρόλο, που αν ο Τσίπρας τώρα στις εκλογές, τα επόμενα χρόνια δεν ξέρω, γίνει κυβέρνηση, μπορεί να τον δούμε και υπουργό γεωργίας αγροτικής ανάπτυξης. Πάντως είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα και η συζήτηση που θα έχουμε μαζί του. Όμως, να, μετά τον Μπελαφόντε, να ακολουθήσουμε στα ταχνάρια του Δημήτρη Μητροπάνο και να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει, στις ψυχής, το παρακάτω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Νίκος Μαρκοβίτης από την πόλη την Κωνσταντινούπολη. Νίκο, που σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
11: Καλώς σας μεσημέρι, Κωνσταντινούπολη.
10: Για πες μου, τι αίσθηση δημιούργησε στην Τουρκία, αντιπολίτευση και στα ΜΜΕ αυτή η αναφορά του Τραμπ για πολλωστή φορά φιλικός, αδερφικός με τον Ερντογάν, αλλά και οι υποσχέσεις ότι θα δώσει κάτι καλό στην Τουρκία?
11: Τα πρώτα σημάδια, Γιάννη, αυτό που βλέπουμε και αυτό που παρουσιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι ένας ενθουσιασμός και μια χαρά για τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
10: Ναι.
11: Ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου που έγινε στο Λευκό Οίκο για το ποιο πώς θα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ σε λίγες μέρες στην Άγκυρα και τι περιμένουμε στην ουσία, τι περιμένει η Άγκυρα. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι τίτλοι των τουρκικών μέσων λένε ότι υπάρχει σημάδι από ό,τι είπα για τους κινητήρες, για τα μαχητικά καν, αλλά και επίσης γίνεται αυτό το ερώτημα, η συζήτηση για τα F-35.
10: Ναι.
11: Θα προχωρήσει η συζήτηση ή θα μείνουμε στην παρούσα κατάσταση?
10: Για τους κινητήρες της General Electric είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δοθούν για το τουρκικό μαχητικό, το καν. Είχε γραφτεί και πριν δηλαδή, μάλλον θα γίνει, αλλά για τα F-35 δεν ξέρω.
11: Μιλάμε για μια επένδυση περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα. Ενώ προηγουμένως, για να θυμίσουμε ότι πριν από καιρό, ο Υπουργός Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Χακάν Φιντάν, έλεγε ότι τα συγκεκριμένα μαχητικά δεν είναι τα ιδανικά, δεν είναι τόσο καλά. Οπότε τώρα βλέπουμε ότι λειτουργεί ως μια δίωδος, μια διέξοδος για την Τουρκία, για την συγκεκριμένη λύση.
10: Ναι. Να πάρουν τους κινητήρες δηλαδή και να αφήσουν λίγο στην άκρη τα F-35. Βέβαια, υπάρχει και το ελληνικό λόμπι και το αμερικανο-εβραϊκό στις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιδρά ειδικά για τα F-35.
11: Είδαμε τι είπαν και οι ελληνοαμερικανοί βουλευτές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε προς στιγμής είναι ότι περιμένουμε τις επίσημες αντιδράσεις, αλλά και στην τελική να δούμε ποια θα είναι στην πράξη, ποια θα κάνει στην πράξη ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γιατί υπάρχει μεγάλη απόκληση στις πράξεις και στα λόγια του Αμερικανού Πρόεδρου. Δηλαδή έχουμε δει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι συναλλακτικοί ηγέτες. Μπορεί τη μία μέρα να λένε Α, την επόμενη να λένε Β. Οπότε μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
10: Κανείς δεν ξέρει, επομένως, και σωστό είναι αυτό που λες. Να θυμίσουμε απλώς ότι στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, παρότι έλεγε καλά λόγια για τον ηγέτη της γείτονος, οικονομικά σχεδόν τη στραγγάλισε την Τουρκία.
11: Σωστό. Και οικονομικά αυτή η κατάσταση συνεχίζει να υπάρχει στην Τουρκία. Να σας πω ότι ο πληθωρισμός είναι αυξημένος, η οικονομική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και βλέπουμε ότι οι πιέσεις είναι πραγματικά πολυεπίπεδες στη χώρα. Οπότε θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε ποια θα είναι τα πραγματικά, με τι θα έρθει ο καλάθι του Αμερικανός Πρόεδρος στις επόμενες μέρες.
10: Σωστά. Πάντως, από αυτή την εκπομπή και συνομιλώντας και μαζί σου παλιότερα, είχαμε εκφράσει φόβο μήπως ο Τραμπ αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ πολύ πιθανό να το κάνει από την Άγκυρα, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί ο Τραμπ, αυτό τον του εξουσιαστή εν πάση περιπτώσει, να πει κοιτάξτε τώρα λύστε τα εκεί, χωρίστε τη θάλασσα, βγάλτε πετρέλαιο και τα λοιπά, πιο καστελόριζο και, δηλαδή μία συμπεριφορά η οποία νομίζω, αν υποτεθεί ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία εκ μέρους του, που για τη χώρα μας είναι επίφοβη, έχω την αίσθηση.
11: Όπως δήλωσε και ο Τούρκος Πρόεδρος, ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μια συνάντηση των δύο ανδρών. Τώρα στη συνάντηση είναι όντως ερωτηματικό το τι θα λεχθεί, αλλά όπως έχουμε δει και στην πράξη, ότι είναι και οι δυο τους απρόβλεπτοι. Δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε πραγματικά το οτιδήποτε. Αλλά επίσης, Γιάννη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος για τον Τούρκο Πρόεδρο, ότι τον παρομοίασε, το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, τον παρομοίασε με τον Κινέζο πρόεδρο, με τον Σι Τζινπίνγκ, με τον Ρώσο, και ότι όλοι συνεργάστηκαν στον τομέα του πολέμου στο Ιράν. Οπότε βλέπουμε μια παρομοίωση των ηγετών στα μάτια του Αμερικανού Πρόεδρου. Οπότε δεν είναι απίθανο να συζητηθούν και ελληνοτουρκικά ζητήματα εκτός από το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.
10: Πάντως αυτό ήταν αναβάθμιση του ρόλου του ίδιου του Ερντογάν, να είναι ισοϋψής με τον Σι Τζινπίνγκ ή τον Πούτιν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων τα συνηθίζει αυτά ο Τραμπ. Θα ήθελα να τελειώσουμε με κάτι άλλο. Εντάξει, οι υμνοδίες προς τον Ερντογάν και την Τουρκία, αλλά υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι σχέσεις, όχι απλώς τεταμένες αυτή τη στιγμή, Τουρκίας και Ισραήλ. Και δεν ξέρω ποια θα είναι και η αντίδραση του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική εν ώψη και της συνάντησης στην Άγκυρα.
11: Μέχρι στιγμής και με αυτά που έχουν λεχθεί είναι ότι βλέπουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι ένας πολύ καλός μου φίλος και ότι με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες στιγμές.
10: Ναι.
11: Άρα βλέπουμε ότι κάπως έχει ελεγχθεί αυτή η έξαρση, αυτή η ρητορική έξαρση, με συγχωρείτε, έναντι του Ισραήλ στην περίοδο του πολέμου. Οπότε ο παράγοντας Ισραήλ πραγματικά είναι πολύ σημαντικός και βλέπουμε ότι έχει σαν να έχει μπει μια ανάπαυλα, μια ανωτελεία.
10: Σωστά, σωστά.
11: Σε αυτή τη σχέση.
10: Να δούμε λοιπόν, εν ώψη της συνάντησης της διάσκεψης του ΝΑΤΟ, τη Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να δώσεις φιλιά στο Βόσπορο.
11: Εγώ να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
10: Λοιπόν, το σηματάκι του σταθμού και μετά θα έχουμε στην... Ελπίζω να έχουμε στη γραμμή μας τον Θωμά Μόσχο, ο οποίος είναι ο τομεάρχης στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ λέω. Βλέπεις, έχει συνηθίσει τόσα χρόνια τον Τσίπρα. Στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι τομεάρχης στον γεωργικό κτηνοτροφικό τομέα. Να δούμε τι θα μας πει αυτός ο πολύ ενδιαφέρον νέος άνθρωπος.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και περιμένουμε να βρούμε στη γραμμή τον Θωμά Μόσχο και εισαγωγικά να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Με αυτό θα τον υποδεχτούμε.

Θα έχουμε το Θωμά Μόσχο σε 10 λεπτά από ό,τι μας είπε, γιατί είναι απασχολημένος. Ελπίζω να ανταποκριθεί τελικά και να συζητήσουμε μαζί του ορισμένα πράγματα.

0: στομάχο. Αυτό είναι το Σαν Μιχέλε του Θανάση Παπακοσταντίνου, περιμένοντας το Θωμά Μόσχο. Μερικά άλλα θεματάκια. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που αντιδρά στο να γίνουν νέες ιδιωτικές νομικές σχολές. Επί της ουσίας, δεν έχουν άδικο είτε δημόσιες, τα δημόσια πανεπιστήμια, είτε ιδιωτικές νομικές σχολές. Τι παράγουν? Παράγουν ανθρώπους που θα τους ονόμαζα ένα δικηγορικό προλεταριάτο. Είναι πάρα πολύ. Βέβαια, όταν τελειώνεις τη νομική, μπορείς να πας στο δικαστικό σώμα, να γίνεις δημοσιογράφος. Καλή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα τεράστιο αυτό και συνδέεται και άμεσα, αν θέλετε, όχι ειδικά για τις νομικές σχολές, με την εξαγγελία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τις πανελλαδικές, ότι θα καταργηθούν κτλ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει επιτέλους η χώρα να δει ποιες σχολές παράγουν τι. Παράγουν εντός εισαγωγικών. Βγαίνουν πτυχιούχοι και τι κάνουν τα πτυχία? Τα κάνουν κορνίζα και οι άνθρωποι γίνονται, δουλεύουν στα εστιατόρια, δουλεύουν το καλοκαίρι για να βγάλουν τα προστοζήν. Ναι, οι άνθρωποι. Πρέπει να συνδεθεί, αν θέλετε, η μάθηση στα πανεπιστήμια και με την οικονομική δυναμική του τόπου. Περιμένοντας το Θωμά Μόσχο, που είναι ένας πετυχημένος κτηνοτρόφος, σας υπενθυμίζω κάτι που λέγαμε πριν από 2-3 μέρες για την κατάσταση στην Αυστρία, όπου υπάρχουν 70 σχολές σε όλη τη χώρα για παιδιά που θέλουν να γίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ένα παράδειγμα λέω, τι θα μπορούσε να σκεφτεί ένα κόμμα, τι να προγραμματίσει, αλλά όχι στον αέρα. Να πει δύο λόγια ο τάδε τομεάρχης του τάδε κόμματος, αλλά επί της ουσίας να είναι μια επεξεργασμένη πρόταση, και όχι μόνο για την γεωργία και την κτηνοτροφία, και για άλλες δουλειές. Υπήρξαν τα ΕΠΑΛ, υπάρχουν σχολές ιδιωτικές για φυσικοθεραπευτές και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να μπεις στο πανεπιστήμιο να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος ή πολιτικός μηχανικός σε κορεσμένα επαγγέλματα. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω. Στη διπλανή μας χώρα, την άλλη γείτονα, την Ιταλία, ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Σκάνδαλο, σάλος έγινε, μετά τις δηλώσεις του ανεκδίγητου εκείνου γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Ρούτε, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ και αποκάλυψε, ισχυρίστηκε μάλλον, ότι από την Ιταλία πένταξαν χιλιάδες αεροπλάνα πολεμικά των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν. Ενώ ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τη Μελόνη ότι δεν επέτρεψε στα αμερικάνικα αεροπλάνα να περάσουν από εκεί για να πάνε στον πόλεμο με το Ιράν. Βέβαια, η Μελόνη αντέδρασε σφοδρότατα και διέψευσε τον Ρούτε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να δουν επιτέλους τι γίνεται, να πούνε δηλαδή. Τέλος πάντων, το πιο σημαντικό για μας, να το ξαναπώ, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τώρα μέσα στον Ιούλιο, και να δούμε τι θα δώσει στην Τουρκία αυτός ο περίφημος Ντόναλντ Τραμπ και αν θα υπάρξει και νήξη στις κουβέντες που θα κάνει με τον Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά. Είναι μείζον θέμα και πρέπει η πολιτεία και εμείς να είμαστε σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση και σε ό,τι αφορά μερικές κουβέντες του αέρα, να το ξαναπώ, που λένε μερικοί εκπρόσωποι νέων κομμάτων, είτε αφορούν το κόμμα Τσίπρα, που είπανε για τη φορολογία του υπερπλούτου και τα λοιπά, με διάφορες ανοησίες που λέγανε και διαψεύστηκαν από άλλους μετά, εκπροσώπους του ίδιου κόμματος. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι δήλωσε ένα βράδυ ο κύριος Κώστας Αλεξάκος, δεν τον ξέρω προσωπικά, και είπε αφήστε τα, αυτά είναι σαν να μην υπόθηκαν. Δηλαδή, ό,τι έλεγε η Αντωνοπούλου και η Κουφονικολάκου, αφήστε τα, είναι σαν να μην υπόθηκαν. Εντάξει, αλλά είστε και καινούργια πρόσωπα, φρέσκα οι περισσότεροι, και δεν μπορεί να λέτε κουβέντες στον αέρα. Το ίδιο, καλά, για το κόμμα της Καριστιανού δεν το συζητώ, που βγήκε εκείνος ο Χρυσανθόπουλος, ο πρέσβης επί τιμή, και είπε ότι θα πάρουμε την Ήμβρο και την Τένεδο και σε ένα μήνα θα κάνουμε και το Κάζους Μπέλι. Έτσι, αστόχαστα, στον αέρα. Δεν ξέρω αν και αυτός μεθαύριο θα σηκωθεί να φύγει από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ή θα μείνει εκεί και θα έχει αυτή την άποψη. Τέλος πάντων, ο Θωμάς Μόσχος αργεί και εμείς δράτωμε της ευκαιρίας ή τον έχουμε. Κύριε Μόσχο, ναι.
1: Ναι, καλημέρα, καλησπέρα βασικά, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα σε λέω Θωμά, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων και αποκτήσαμε εκ του μακρόθεν, όχι εκ του, αποκτήσαμε μακρόθεν μια προσωπική έτσι συνάφεια, νομίζω, και μου επιτρέπεις, μια και είσαι και μικρότερος, να σε αποκαλώ Θωμά.
1: Εννοείται, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, καταρχήν να σε συγχαρώ για αυτή τη νέα θέση που είναι πάρα πολύ σημαντική, νευραλγική. Αλήθεια, πώς την υποδέχτηκες? Εσύ φαντάζομαι δεν έκανες καμία κίνηση, απλώς σε πήραν από την Αμαλία, ο ίδιος ο Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος, και σου πρότεινε τη συγκεκριμένη θέση.
1: Δεν έγινε έτσι ακριβώς. Υπήρξαν κάποιες επαφές πριν συνεργάτες του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Κάναμε κάποιες συζητήσεις για το αγροτικό και πώς πρέπει να είναι κτλ. Λόγω και της θεσμικής μου ιδιότητας που είμαι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο που συμμετέχουμε, μας ρώτησαν πώς θέλουμε να είναι μια αγροτική πολιτική κτλ. Κάναμε τις προτάσεις μας. Μας είπε, γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που συντελούμε σε αυτό, μας είπε ο κ. Τσίπρας να βρεθούμε από κοντά, συζητήσαμε.
0: Ναι.
1: Και μας έδωσε τη δυνατότητα, μας είπε: παιδιά, εδώ είμαστε. Άμα θέλετε και μπορείτε να το αναλάβετε και θεωρείτε ότι θα το λύσετε, αναλαμβάνετε το αγροτικό. Γράψτε αγροτική πολιτική για αγρότες, για τους αγρότες.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει αυτονοήτως ενδιαφέρον. Υπάρχει κάποια ομάδα που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα που θα συζητήσει με εσάς αναλυτικά? Γιατί το να κάνεις ένα πρόγραμμα για τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Θέλω να πω, θα ασχοληθείτε αναλυτικά, όχι μόνο εσείς και η ομάδα σας, αλλά και η ομάδα από το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εφεξής.
1: Ναι, στην ουσία είναι η ομάδα που υπήρχε εννοείται στον Ινστιτούτο,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: Αλέξη Τσίπρα. Έχει συνδιαμορφωθεί μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Με τεχνοκράτες και με ανθρώπους της παραγωγής από όλους τους κλάδους, και από την αγροτική, κτηνοτροφική, αλεία, μεταποίηση, εξαγωγές, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα συνδιαμορφώσουμε μαζί μια πολιτική, αλλά θα συμμετέχουμε πλέον ενεργά και εμείς οι αγρότες, δεν θα την έχει αναλάβει άλλος, και την ευθύνη αυτής της πολιτικής την έχουμε οι αγρότες, ας το πούμε έτσι, γιατί εγώ είμαι ο τομεάρχης.
0: Και δεν είσαι απλώς τομεάρχης, ήσουν και πριν και ενεργός συνδικαλιστής, αλλά ταυτόχρονα και βραβευμένος από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό για τη δουλειά σου, γιατί πέρα από τις κινητοποιήσεις και τις εξαγγελίες και τα λοιπά, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δουλειά στο χώρο τους, και ένας από αυτούς είσαι και εσύ με τον αδερφό σου, και ξεκίνησε όλη η ιστορία από τον πατέρα σου, αν δεν απατώμε.
1: Βασικά η πολιτική, αυτό με την πολιτική και με το συνδικαλισμό ξεκίνησε από τον πατέρα μου. Η φάσμα η δικιά μας έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, από τον προ-προ-πάπο.
0: Ναι.
1: Είμαστε πέμπτης γενιάς κτηνοτρόφοι εμείς.
0: Ναι.
1: Και βρήκαμε, ας το πούμε, μια κατάσταση από τον πατέρα μας. Δηλαδή βρήκαμε υποδομή, βρήκαμε παραγωγή, τα πάντα. Σπουδάσαμε πάνω στο αντικείμενο και μετά το εξελίξαμε όπως εξελίσσονταν και όλη η αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη.
0: Θέλω να μου πεις ειλικρινά, πέρασε από το μυαλό σου ότι αν κερδίσει ο Τσίπρας, δεν ξέρω, σε αυτές τις εκλογές μου φαίνεται δύσκολο, ή στις επόμενες, να είσαι και υπουργός Γεωργίας, πώς θα σου φαινόταν?
1: Σας είπα και πριν ότι ο σκοπός αυτός είναι στην ουσία, δηλαδή το Υπουργείο να διοικείται από αγρότες, να μην διοικείται από κάποιον που δεν έχει ιδέα από αγροτική παραγωγή και υποτίθεται ότι μας ακούει και υποτίθεται ότι μας καταλαβαίνει και υποτίθεται ότι μας στηρίζει. Και μία από τις απαιτήσεις μας κιόλας ήταν το Υπουργείο να φύγει από την Αθήνα, να μην έρθει εδώ την Αθήνα πλέον, να πάει κάπου αλλού.
0: Συμβολικά αυτό έχει σημασία. Ναι. Ομολογώ πως ναι.
1: Και συμβολικά και πρακτικά.
0: Και πρακτικά
1: έτσι, γιατί δεν μπορεί
0: πρακτικά
1: να κατεβαίνουν συνεχώς όλοι στην Αθήνα για μια συνάντηση. Θα πρέπει να είναι ή κάπου τιμές της Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάπου που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή της Ελλάδας, τέλος πάντων κοντά.
0: Κάτι τελευταίο, Θωμά Μόσχο. Να περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο, τον Ιούλιο ή το φθινόπωρο αναλυτικά το πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα, το πρόγραμμα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, να περιμένουμε, γιατί εντάξει, λέμε ορισμένα πράγματα, συζητήσατε κι εσείς, αλλά συγκεκριμένα τι μπορεί να γίνει?
1: Συγκεκριμένα δεν ξέρω να σας πω πότε θα έχουμε τα πρώτα δείγματα. Σιγά σιγά όσο τελειώνουμε τα σημεία, δηλαδή γράφουμε τα σημεία του προγράμματος και τελειώνουμε, θα βγαίνουν και κάποιες σχετικές ανακοινώσεις. Ολοκληρωμένο το πρόγραμμα θα είναι σίγουρα μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι πριν έρθεις, επειδή καθυστέρησε λίγο η επικοινωνία μας, σου είχαμε αφιερώσει το Σαν Μικέλε, το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, απλώς να το ξέρεις. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που είχαμε και νομίζω θα τα ξαναπούμε και εν το μέλλον. Γεια και χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης του κόμματος Τσίπρα, ένας νέος αγρότης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, το λέω για πολλωστή φορά, μαζί με τον αδερφό του και τον πατέρα του, έχουν μια πάρα πολύ καλή επιχείρηση στα αγροτικά κτηνοτροφικά και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ήταν και από τους ανθρώπους που ήταν πρωτεργάτης της κινητοποίησης των αγροτών. Το θέμα είναι όμως και το κόμμα Τσίπρα και τα υπόλοιπα και το κυβερνών, να δούμε, θα παρουσιάσουν κάτι σοβαρό για τον αγροτικό τομέα? Διότι όλοι λένε ο πρωτογενής τομέας και ο πρωτογενής τομέας και τα λοιπά. Να δούμε επί της ουσίας. Και ο κόσμος δεν είναι ανόητος, μπορεί να καταλάβει σε ποιο από τα προγράμματα διαλαμβάνονται σοβαρά πράγματα, ούτως ώστε να ανθίσει η μαραμένη περιφέρεια, να επιστρέψουν όσο γίνεται νέοι άνθρωποι και να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

βρήκαμε. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμη και το τραγούδι που ακούτε λέγεται «Της θάλασσας ο σάλος, ο θόρυβος, η ταραχή» και είναι στη διάλεκτο του Σαλέντο. Υπάρχει σε πάρα πολλές εκτελέσεις από ιταλικά συγκροτήματα, αλλά και αυτό που ακούμε είναι από ένα δικό μας συγκρότημα που λέγεται «Cantistoria».

Λοιπόν, αυτός είπαμε ο τίτλος του τραγουδιού της θάλασσας, ο Σάλος, η Ταραχή. Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα δύο ρεπορτάζ. Είναι του Bloomberg το ένα και το άλλο είναι της γνωστής εταιρείας Allianz, που μιλούν για το οικονομικό θαύμα του Νότου, της Νότιας Ευρώπης δηλαδή, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Ελλάδος,

τα τελευταία χρόνια στη μεγαλύτερη θετική έκπληξη της Ευρωζώνης, λέει το Allianz. Αφού σημειώνει διάφορα, ακούστε πως κλείνει. Η Νότια Ευρώπη έχει κερδίσει την τελευταία δεκαετία. Έχει κερδίσει, αλλά η επόμενη θα εξαρτηθεί από κάτι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Τα ίδια παλιά εμπόδια ορθώνονται για άλλη μια φορά στην πρόοδο του Νότου. Αυτά τα εμπόδια είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η μεγαλύτερη κοινοτομία, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η οικοδόμηση ανάπτυξης που θα εξαρτάται λιγότερο από τον τουρισμό, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια και τους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτά τονίζουν οι οικονομολόγοι της Allianz και προσθέτουν. Μένει να φανεί τότε αν θα μιλάμε για ένα πλήρως ενοποιημένο οικονομικό θαύμα, όπως είναι μέχρι στιγμής, και όχι για μια εκλεπτισμένη μακροοικονομική ψευδαίσθηση. Νομίζω είναι σοβαρές παρατηρήσεις και για την υπαρκτή πρόοδο των χωρών του Νότου, μεταξύ των οποίων και της χώρας μας, αλλά και για τους κινδύνους που εγκυμονούν. Επίσης, το Bloomberg σε ένα δικό του σημείωμα λέει: «Η άλλη όψη του success story της Ελλάδος, η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς». Συγκεκριμένα, γράφει το Bloomberg, «Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο προϋπολογισμός της είναι πλεονασματικός και μέχρι το 27 αναμένεται να μην είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης». Την ίδια στιγμή όμως, σημειώνει ο συντάκτης του Bloomberg, ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός, περίπου 18.000 ευρώ, ο μέσος ετήσιος, έτσι, είναι λιγότερο από το μισό του μέσου μισθού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας την Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ και την αγοραστική δύναμη, και με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή οικονομική περιθωριοποίηση. Αυτά δεν είναι λόγια του αέρα, είναι σωστές επισημάνσεις και θυμίζει αυτό που εν την ημέτρο, έτσι, που λεγόταν και παλιά ότι οι αριθμοί ευημερούν. Δεν είναι πλασματική, ούτε είναι κατασκεύασμα της σημερινής κυβέρνησης, αλλά οι άνθρωποι δεν ευημερούν τόσο όσο οι αριθμοί. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να αναφέρω κάτι πριν κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Χειμερινών Κολυμβητών για την θερμική άνεση στα γραφεία, τα επαγγελματικά, εδώ στο σταθμό, σε διάφορες εταιρείες κτλ. Διάβασα ένα ρεπορτάζ, γελάω, αλλά ότι η ρύθμιση των air conditioning στα γραφεία έχει υπάρξει επειδή ήταν ανδροκρατική επιταγή. Δηλαδή, επειδή παλιότερα, πολύ παλιά, οι άνδρες ερχόταν στα γραφεία με τις γραβάτες, τα κουστούμάκια τους κτλ. Γι' αυτό και ήταν στο full τα air conditioning το καλοκαίρι. Αυτοί δεν κρύωναν, αλλά πάγωναν οι γυναίκες, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Γελούσα όταν το διάβασα, αλλά αυτά γράφονται σοβαρά. Δηλαδή ότι και εδώ υπάρχει η ανδροκρατούμενη κοινωνία που επιβάλλει τους όρους της. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και πολύ σοβαρά πράγματα. Τα έχει τεινάξει στον αέρα όλα η πραγματικότητα. Γιατί και οι άντρες στα γραφεία ερχόμαστε με τα μπλουζάκια μας ή με τα πουκάμισα, και εξαρτάται από τον οργανισμό του καθένα αν κρυώνει ή όχι, και όχι από το αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Θα κλείσουμε με Χειμερινούς Κολυμβητές. Εσείς θα είστε εδώ, γιατί ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήλους και τα άλλα τα παιδιά. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Παιανίας, λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα σε φορτηγό. Προβλήματα και στις εξόδους για Λαμία, στην Αττική Οδό, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην παραλιακή προσβούλα στο ύψος της Γλυφάδας. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας στην ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλτσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι ορισμένες σχολικές μονάδες θα μετατραπούν σε κέντρα έκτακτης βοήθειας. Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει τις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικούς πόρους και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Περιμένουμε να ακούσουμε δυσάρεστα νέα για επιπλέον νεκρούς και τραυματίες, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες της περιοχής με τους οποίους έχει επικοινωνήσει δεν βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ ανέφερε ότι γίνονται συνεχώς μετασεισμοί. Οι ισχυροί μετασεισμοί δημιουργούν επιπλέον κινδύνους για τις πληγήσεις κοινότητες, αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός. Συνελήφθη ένας 17χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε συνομιλικό του στη διάρκεια της αιματηρής εμπλοκής μεταξύ τουλάχιστον 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Το 17χρονο θύμα τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου όπου και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 13 προσαγωγές, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα κίνητρα της επίθεσης διερευνώνται. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δις ευρώ εναντί στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,243 δις ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουάριου-Μαΐου 2026. Την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της Διεθνούς Διάσκεψης του Κλίματος, καταδίκασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο. Όπως τόνισε, η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια του τραμ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τη στάση ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του Ελληνικών Sports Park. Στον διεθνή χώρο αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απόλυτο χάος. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11 απόψε για να μετρήσει σε Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάου ακτήλε φαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πειραιώς. Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Πιστεύω στα γκάλοπ. Το τελευταίο γκάλοπ της interview έδωσε 28,1 στη Νέα Δημοκρατία, 14,5 στο Τζίπρα, 12,3 στο Πασόκ και 5,4 στην Καριστιανού. Πιστεύω στα γκάλοπ. Την ίδια ακριβώς περίοδο έγινε γκάλοπ από τη Real Pulse, η οποία έδωσε 28,3 στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είμαστε κοντά. Στο Τζίπρα 21,4. Οι προηγούμενοι είχαν δώσει 14,5. Στο Πασόκ 9,9. Οι προηγούμενοι είχαν δώσει 12,3. Και στην Καριστιανού 12%, ενώ οι προηγούμενοι 5,4. Όμως πιστεύουμε όλοι στα γκάλουπ. Τώρα θα μου πεις πως μπορεί να πιστεύεις τόσο αντιφατικές μετρήσεις. Πρέπει να πιστεύεις, γιατί αλλιώς σου κάνουν μήνυση. Εμείς είμαστε εδώ ήρεμοι, ήρεμοι, ο Σταμάτης Καρλούτσος, η Αφροδίτη Τσιμίτη, Χριστίνα Μούγια, ο Βαγγέλης Περής. Ο πρώτος ρυθμίζει τον ήχο, η δεύτερη έχει τη μουσική επιμέλεια, η τρίτη έχει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Για να σου πει ότι συνεχίζεται η επιδρομή των λαγοκέφαλων. Οι δαιμόνοι ρεπόρτερ πλέον τους ανακαλύπτουν παντού. Μετά το φανταστικό εκείνο λαγοκέφαλο που παρουσιάσαμε χτες, ο οποίος είχε δαγκώσει ένα φάντασμα στην ονειρική Βάρκιζα, έχουμε ένα νέο φανταστικό γεγονός. Μία κυρία, που δεν λένε όμως το όνομά της γιατί είναι διακριτική, επίσης πήγε σε ένα άγνωστο νοσοκομείο, γιατί έβαλε στο φανταστικό τηγάνι της ένα δράκο. Συγγνώμη, θέλω να πω ένα λαγοκέφαλο.
5: Ξέχασε να πει στην πεθερά του τι ψάρι έπιασε και εκείνη το μαγείρεψε και κατέληξε στο νοσοκομείο μαζί με την κόρη της και το εγγόνι της. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στην Κρήτη, αφού η πεθερά του ψαρά δεν ήξερε ότι μαγειρεύει τον τοξικό και επικίνδυνο για την υγεία λαγοκέφαλο. Ο γαμπρός της ηλικιωμένης είχε πιάσει τις προηγούμενες μέρες το ψάρι και το έβαλε στην κατάψυξη για να το στείλει κάποια στιγμή για εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως πρόκειται για το συγκεκριμένο είδος. Παρέλειψε όμως να ενημερώσει τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι, ανοίγοντας την κατάψυξη, η πεθερά του βρήκε το λαγοκέφαλο και σκέφτηκε πως ψαράκι για μεσημεριανό είναι ό,τι καλύτερο και ξεκίνησε να το μαγειρεύει. Όταν το φαγητό ήταν έτοιμο, κάθισε στο τραπέζι με την κόρη και το εγγονάκι της και φάγανε. Λίγο αργότερα, κατέληξαν στο παγνί.
4: Όλη αυτή η είδηση είναι, σας έλεγα, δράκος. Όχι λαγοκέφαλος. Ο καθένας βγαίνει τώρα και λέει μια τέτοια ιστορία, χωρίς καμία, μα καμία απόδειξη. Η απόδειξη που έχουμε είναι ένας λαγοκέφαλος που δαγκώνει μια κοκακόλα.
6: Ανοίξτε τα βιβλία, μαζί απόψε γράφουμε μαγειρίες.
4: Σε λίγο να δείτε, θα έχουμε μαγειρίες που θα λένε πώς να τηγανίσετε τον λαγοκέφαλο, πώς να το κάνετε ψαρόσουπα.

0: Έχετε δίκιο, ο Γιάννης Χαρούλης είναι. Βέβαια, ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνο πράγμα, έτσι. Και γι' αυτό κάναμε έρευνα, σοβαρή έρευνα. Βρήκαμε στο Instagram, σε όλα τα social, ανθρώπους που μιλάνε ως υπεύθυνοι για τους λαγοκέφαλους. Βάλαμε τον ένα δίπλα στον άλλο. Ειδού το αποτέλεσμα, τι μας λένε ότι είναι ο λαγοκέφαλος.
1: Το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, αν και δεν είναι τοξικό...
2: Είναι δηλητηριώδης ο τύπος. Τοξικός για την ακρίβεια.
3: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος.
4: Γύρω στα 50 μέτρα βάθος πηγαίνει.
3: Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λιώμενος.
4: Αυτό το ψάρι δεν πλησιάζει τους κολυμβητές.
3: Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά.
4: Μόλις νιώθει την ανθρώπινη παρουσία, εξαφανίζεται.
3: Η εκβάθυνση και η διεύρυνση της διόρυγας του Σουέζ του άνοιξαν την πόρτα.
2: Ζούσε στον ειδικό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Δεν κάνω μπάνιο φέτος, έχει λαγοκεφαλούς. Κάθομαι στην ξαπλώστρα και κοιτάω.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν μαζί και ταυτοχρόνως, έτσι.

0: ενώ εμείς θα είμαστε στην ξαπλώστρα, επειδή φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους, οι καρχαρίες της Ευρώπης επιτίθενται στους Έλληνες πολιτικούς και στον πιο εξέχοντα. Δηλαδή στον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν σέβονται τίποτα. Τον Αβραμόπουλο, ο οποίος ήταν και δήμαρχος, θυμάστε τι ωραία που είχε κάνει την Αθήνα μας καγκελάκια. Το δέντρο, εκείνο το δέντρο που ήταν 4 χιλιόμετρα ύψος, το μεγαλύτερο δέντρο της Ιφιλίου, δεν το σέβονται. Και έχει ξεκινήσει μια ιστορία να δούνε κάτι, λέει. Αηδίες. Όχι ακριβώς αηδίες. Πώς τα λέει ο ίδιος. Τα λέει ότι είναι μπούρδες, ναι. Και αυτοί που τολμήσανε να τον ψάξουν, τι είναι αυτοί. Παλιοκερατάδες.
1: Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο.
2: Το επομένως εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
1: Αυτό το δούμε. Τι θα κάνω
2: το
1: εγώ.
2: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
1: Προσέξτε το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πώς εκλέγομαι και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω. Και γιατί να μην είμαι.
3: Αυτή
1: να
3: τη χρονική στιγμή
1: να βοηθήσω.
3: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
1: Με τι.
3: Αυτό.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό.
3: Μάλιστα.
1: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
3: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
1: Και όχι και με στοιχεία.
3: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
3: Ναι,
1: και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
1: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσείς οι κερατάδες Ευρώπης δεν θα σύρετε το Δημήτρη μας στα δικαστήριά σας. Γιατί αρνιέται.

0: Έχετε να τριχιάσει κι εσείς. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα περάσουν, όπα σαράν. Σεβασμός στη χώρα μας. Στους εκπροσώπους της στην Ευρώπη. Είναι η χώρα που έχει προσφέρει τόσα πολλά. Το καρπούζι, ας πούμε, ποιος το έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ακούστε να σας πω τώρα κάτι πολύ συγκινητικό. Αμερική, Αμερική. Υπάρχει μια εκπομπή, Love Island, που θέλει να φέρει τους ανθρώπους σε επαφή. Κανονικά τι θα έπρεπε να μιλάνε, αμερικάνικα. Και αν θέλουν να πούνε για κάνα φρούτο, τι να πούνε, watermelon, ας πούμε. Ε, όχι κύριε, ακούστε.
1: Watermelon's good.
2: Do you know what watermelon is in Greek?
1: No.
2: Got pussy.
1: You're lying. Say it again.
2: Got pussy.
1: Got pussy.
3: Μία ελληνική λέξη ήταν αρκετή για να δημιουργήσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού Love Island με πρωταγωνιστές τον Ζακ Γεωργίου και την Κάι Νταμπούζ. Ο 26χρονος παίκτης, που έχει κυπριακές ρίζες, βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίσει τη συμπαίκτριά του χρησιμοποιώντας ελληνικά. Κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής συζήτησης ενώ έτρωγαν καρπούζι, τη ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται το συγκεκριμένο φρούτο στα ελληνικά. Όταν εκείνη απάντησε αρνητικά, ο Ζακ της είπε χαμογελώντας τη λέξη «καρπούζι», προκαλώντας γέλια και δημιουργώντας μια αυθόρμητη στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους τηλεθεατές. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά μέσα στη βίλα και το ζευγάρι απέκτησε γρήγορα δημοτικότητα με πολλούς θεατές να σχολιάζουν τη χημεία που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά ρε είναι θέματα. Στο Love Island της Αμερικής είπε κάποιος καρπούζι. Βλέπω μπροστά μου. Και νιώθουμε περήφανοι.

0: ακριβή και εξωτική.
1: Βλέπω μπροστά μου και ένα μήλο, ένα παλιό καλό μου φίλο. Τον λέγανε, θυμάμαι, Εσχυλό, και ήταν τράγανος πολύ.
0: Μα εγώ δεν θέλω άλλο φρούτο από το καρπούζι, να το δαγκώνω και ο ήλιος να μελούζει.

0: υπάρχει έκφραση που λέει μάπα το καρπούζι. Όχι, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μάπα το καρπούζι. Ετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που έχει μείνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, που αγαπήσαμε. Ετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, θα μας πει το πρόγραμμά του. Θα μας πει στο μεταξύ θα έχουν πάει στο Τζίπρα. Όχι! Γιατί ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς, ο γνωστός, ετοιμάζει σχέδια, ετοιμάζεται να ανηφορήσει. Ήδη έχει κλείσει δωμάτιο στην πλατεία Αριστοτέλους για να είναι κοντά στο λαό.
1: Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει το καλοκαίρι να πάει ο κόσμος διακοπές και να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Και εσείς δικαίως οι δημοσιογράφοι να ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται. Αν θα πάμε στη ΔΕΘ ή δεν θα πάμε κτλ. Λοιπόν, και στη ΔΕΘ θα πάμε και το πρόγραμμά μας πρέπει να παρουσιάσουμε και εύχομαι.
2: Και άμα δεν πάει ο Φάμελος.
1: Θα δούμε έναν τρόπο να πάμε. Αλλά δεν νομίζω.
3: Υπάρχει και άλλος τρόπος.
1: Να πάμε, να για να πάμε υπάρχουν χίλιοι τρόποι.
3: Μπορεί αυτό να πάτε και χωρίς το Φάμελο
1: αυτό
3: δηλαδή.
1: Αυτό που δεν
2: πάει
1: γίνεται.
2: Πάει πλειοψηφία και μειοψηφία.
1: Δεν γίνεται.
2: Μπορεί όχι, να πάει αντιπροσωπεία της μειοψηφίας.
1: Δεν θα έχει διπλή εκπροσωπήση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με το πρόγραμμά του. Και νομίζω ότι έχουμε και αύριο πολιτική γραμματεία.
3: Μπήκε όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα είναι με ποιον θα πει.
1: Μπήκε συνεδρίαση και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει.
3: Αν δεν θέλει ο Φάμελο να πάει.
1: Αυτό σημαίνει παραίτηση από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων, το με συγχωρείτε. Εάν ένας πρόεδρος κόμματος, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή αν ένας πρόεδρος πει εγώ δεν θέλω να πάω στη ΔΕΘ, δεν έχω να πω τίποτα στη ΔΕΘ, όπου είναι το βασικό πολιτικό οικονομικό γεγονός του έτους, έτσι δεν είναι.
0: Ετοιμάζεται να δείτε. Γιατί ο έρωτας με το λαό, όταν θες να λύσεις τις υποθέσεις που τον απασχολούν, ή αν λένε ο έρωτας με την καρέκλα, ή με το προεδρυλίκι. Ποτέ δεν σταματάει. Και επειδή είμαστε σε πανσατικό κλίμα λόγω παπά, θα το πούμε και στα ισπανικά. Εστούπιτο κουπίδο. Αλλά εδώ τα ακούμε και στα βραζιλιάνικα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Άντε πάλι δεν σας προλαβαίνω, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Προσπαθώ να το πω από το μυαλό μου, γιατί δεν μπορεί να τα χωρέσει εδώ πέρα η οθόνη. Είναι, λέει, μετά από όσα είπε ο παπάς, ότι ταιριάζει με χίλιους τρόπους του Οικονομόπουλου το να παίξει. Α, ταιριάζει ο παπάς με το χίλιους τρόπους του Οικονομόπουλου να παίξει. Ο Δημήτρης μας το είπε. Ο Σπυρίδωνας λέει να μαζευτούμε λιγάκι, γιατί η γυναίκα του θέλει all inclusive με αφορμή τους λογοκέφαλους. Είναι και αυτό ένα θέμα. Επίσης ο άλλος Παναγιώτης λέει: βάζετε ιδέες, κύριε Περί, στους πεθερόπληκτους. Αυτό με το που άφησε δίθεν ο άλλος χωρίς να το περιμένει στο ψυγείο το λογοκέφαλο. Ο Ηλίας μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Ακούστε παρακαλώ. Αν υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι που μας ακούνε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν, λέει ότι στην περιοχή του Πρακτορείου των Φορτηγών μεταξύ Πέτρου Ράλι, Ιεράς Οδού, Κηφισού και Κωνσταντινούπολεως, περνάνε σε δρόμους που έπρεπε να ήταν μονόδρομοι 5 μέτρων και το έχουν κάνει άνοδο-κάθοδο, περνάνε φορτηγά και αυτό είναι το κράτος. Ρε παιδιά, είμαστε 3 ώρες, δεν γίνεται τίποτα. Κάθε μέρα το ίδιο πρόβλημα, έλεος, ντροπή. Άντε να βρούμε μία λύση, μακάρι να βρεθεί μία λύση. Όσοι περνούν από εκεί και δυστυχώς περνάμε κι εμείς, το ξέρουμε ακριβώς το πρόβλημα. Θες και εσύ να μας πεις τον προβληματισμό σου, το πρόβλημά σου, οτιδήποτε. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. onerpapakialfaradio989.gr είναι το email και 6947-989-989 είναι το Viber. Και ετοιμάζει καινούργια ταινία ο αγαπημένος μας ο Γιάννης Μαραγδής. Θα έχει θέμα τον Κολοκοτρώνη. Είχε γλιτώσει ο Κολοκοτρώνης μέχρι τώρα, ενώ ότι δεν είχε συμπεριληφθεί μέσα στον προγραμματισμό. Ετοιμάζεται μεγάλη ταινία και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα πρωταγωνιστήσει. Προσφέρεται ο Γιώργος Λιάγκας.
5: Αν δεν ήμουν παρουσιαστής και αν ήμουν ηθοποιός ή αν είχα ταλέντο στην ηθοποιία, θα ήταν μεγάλη τιμή για αυτό που θα κάνει τον Κολοκοτρώνη. Μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους. Αν ρωτήσουμε δηλαδή, παλιά το έκανε ο Σκάι σε κάτι εκπομπές, και είναι 10 σπουδαιότεροι Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης ήταν μέσα στους 10. Άρα το να παίξει έναν από τους 10 σπουδαιότερους Έλληνες όλων των εποχών είναι πολύ τιμητικό για ένα ηθοποιό.
6: Και να παίξει άπαξ, μία φορά.
5: Δηλαδή, αν τώρα πέραν του τρολαρίσματος και της πλάκας, τι κάνει το ρουφιάνικο το AI, Γιώργος Λιάγκας Κολοκοτρώνης. Ωραίος όμως είμαι σε Κολοκοτρώνη.
7: Να σε ρωτήσω κάτι.
5: Πιο ωραίος είμαι σε Κολοκοτρώνη.
8: Πρώτη φορά στο
7: σώμα. Αν πίστευες ότι έχεις ταλέντο και είσαι ο Γιώργος Λιάγκας, που είσαι παρουσιαστής και τα λοιπά, δημοσιογράφος, θα έκανες τον Κολοκοτρώνη.
5: Για πλάκα.
7: Δηλαδή τώρα, αν σε πάρει ο Σμαραγδής και σου κάνει ένα casting και διότι το έχεις, κάνεις τον Κολοκοτρώνη.
5: Εύκολα.
9: Και πού θα βρεις τόσο χρόνο για γυρίσματα?
5: Θα έχω τον χρόνο του χρόνου.
7: Η άλλη στο πρακτικό κομμάτι πήγε γιόντα.
10: Και ποια θα ήθελες?
7: Περίμενε
10: ρε παιδί μου, και ποια θα ήθελες, Μπουμπουλίνα?
5: Τώρα, παιδιά, μην με τρολάρετε τόσο πολύ.
7: Όχι, ποια θα ήθελε.
5: Γιατί δεν το έχω σκεφτεί τώρα.
7: Δηλαδή, έχει σκεφτεί τον εαυτό σου κολοκοτρώνει και δεν έχει σκεφτεί τίποτα.
5: Εγώ βρήκα τον πρωταγωνιστή.
6: Μπορεί να κάνω τον γενναίο, τον γιο σου.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Τα μαντάτα έφτασαν ψηλά εκεί που βρίσκεται ο γέρος του Μοριά, ο Κολοκοτρώνης. Χάρηκε. Και φώναξε τη Σοφία Βέμπο και της λέει: «Ρε Σοφάκη, τραγούδησε ένα τραγούδι για τον Γιώργο Γιάγκα». Και εκείνη βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και είπε αυτό που νιώθουμε όλοι. Τα καλύτερα για τον Γιώργο, ή όπως θα το λέμε στο εξής, τον Γιώργο του Μοριά.

0: ξέρετε ότι ο Γιώργος Λιάκας έχει παίξει και ως ηθοποιός σε σύριαλ. Κάτι σαν ξενοδοχείο ήταν, κουβαλούσε κάτι βαλίτσες. Βέβαια. Ο καθένας λέει με την τρέλα του και ο Λιάκας με το τουφέκι του. Συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή, να είσαι καλά Νέλη. Έχουμε και παρεμβάσει για το θέμα του Αβραμόπουλου. Μας λένε ότι παλιά τον είχε πει ο Πάγκαλος. Ναι, τον είχε πει κύριο τίποτα. Καλά, και ο Πάγκαλος είχε σκίσει. Ο Πάγκαλος, όταν είπε Πασόκ. Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου. 30 χρόνια από το θάνατό του, η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου κατέθεσε στεφάνι και είπε το ιστορικό πλέον. Αχ, Ανδρέα, γιατί είναι ιστορικό, γι' αυτό.
1: Αυτός ο αναστεναγμός θες, κυρία Γιανακοπούλου, πάντως άφησε, έμεινε. Αυτό το αχ, Ανδρέα, γιατί το είπατε αυτό.
2: Καταρχάς.
1: Πώς σας βγήκε αυτό, έτσι αυθόρμητα.
2: Μου βγήκε αυθόρμητα. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω, πρέπει. Στην πολιτική.
1: Μας έκανε εντύπωση.
2: Γίνεται θέμα.
1: Έπαιξε παντού. Έγινε χαμός.
2: Αυτό είναι το οποίο κανονικά πρέπει να μας προξενεί εντύπωση. Το πώς πραγματικά ζητήματα τα οποία βγαίνουν. Τι να πω, ένας αναστεναγμός, κάτι αυθόρμητο, γίνεται θέμα.
1: Γίνεται θέμα γιατί. Εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά. Και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε αχ, Ανδρέα. Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
3: Ή που είσαι να μας δεις.
1: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
3: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες μας πήρε τη δεύτερη θέση.
2: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Τώρα,
1: το αφήνουμε εδώ λίγο αυτό. Εντάξει, όχι, το αφήνουμε εδώ. Δεν θέλουμε να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αλλά μόνο μια αυθόρμητη στιγμή ήταν, απλώς το συζητάμε. Γιατί εμείς τα πολιτικοποιούμε όλα, όπως ξέρετε, η δουλειά μας είναι αυτή.
2: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι δεν έχει και πολύ δισεογραφία, να πούμε την άλλη.
1: Να ξέρετε, τα τραβάμε όλα τώρα από τα μαλλιά. Τώρα σχέση με την κυβέρνηση.
0: Άσε ρε την κυβέρνηση τώρα, αφού μιλούσε για τον Ανδρέα. Αχ, Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Ανδρέα Παπανδρέα.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτη Καρλούτσε, τι κάνεις εδώ? Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, τι κάνεις εκεί? Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μόγιου, τα ηχητικά φροντίζει. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τι σας έπιασε σήμερα, ρε παιδιά? Λέει για το Δρυμιώτη. Είχε πει ότι έτσι και πάλι ο Τσίπρας πάνω από 12% θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Όλο βάζει στοιχήματα εδώ που τα λέμε, ναι. Και δύσκολα τα κερδίζει, αλλά μας κάνει και διασκεδάζουμε όπως όλοι οι δημοσκόποι. Ο Τίμος, Τίμο μην ανησυχείς, σε έχω βολέψει. Επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε... Δεν τα χάνω, συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Α, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δεν ήταν και πολύ σκληρός απέναντι στο λαό. Προσπαθώ να τα μαζέψω έτσι όπως μου τα βάζετε. Μπορώ να μιλήσω μόνο με αριθμούς, γιατί οι αριθμοί κυριολεκτούν. Θυμάσαι που το κόμμα το καινούργιο του Τσίπρα μας είχε πει ότι με τα 1500 αφημί θα έχουμε 4 δισεκατομμύρια εισπράξη, φόρους. Μετά το πήγανε στο 1,5 δισεκατομμύριο. Το ρίξαν ακόμα περισσότερο, ρε παιδιά.
4: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική
5: αναδιανομή. Άρα δεν το ξέρετε, δεν το έχετε κοστολογήσει αυτό.
4: Όχι, το έχουμε
5: πει. Θα φορολογήσουμε 1500 άφημοι και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
4: Όχι, αυτά είναι υπερβολές. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε οι πλούσιοι, οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν, να ελαφρυνθεί το βάρος. Να σας πω ένα συγκεκριμένο μέτρο. 1500 άφημοι δηλώνουν 900.000 ευρώ.
5: Ναι.
4: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
5: Από πού
4: προέρχονται? Από μερίσματα.
5: Κάνετε λάθος.
4: Τα μερίσματα αυτά, όχι, δεν κάνουμε καθόλου λάθος. Έχουμε κάνει περιστατωμένες και συγκεκριμένες.
6: Αφήστε να το πει, κυρία Ζούκου. ΕΝΑΤ, αφήστε
4: να το πει. Και σας λέω το εξής, ότι προέρχονται από μερίσματα.
6: Ναι.
4: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Είπε 465 εκατομμύρια. Όπως πάμε δεν θα βγάλουμε φράγκο. Και εκεί έχουμε επενδύσει όλες μας τις ελπίδες. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Τις παίρνουμε, αλλά δεν είναι αυτές που περιμέναμε.

0: Ο τραγουδιστής ονομάζεται Ανδρέας Βάσιος. Σήμερα ολοϊπονομούμε να είμαστε έτσι από τον Ανδρέα Παπανδρέου που πήγαμε στον Ανδρέα Βάσιο. Το πιάσατε. Και υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ονομάζεται Ρωμανός. Και είπε ότι διάφοροι κυκλοφορούν ότι είχα πάει στην Ανίτα και είχα τραγουδήσει. Είναι ψέματα, θα κάνω μηνύσεις. Είχε πάει ρε παιδιά στην Ανίτα ή δεν είχε πάει. Είχε τραγουδήσει ή δεν είχε τραγουδήσει. Βρήκαμε ένα απόσπασμα, δεν ξέρω. Τουλάχιστον δείχνει ότι ο άνθρωπος είχε καλή φωνή.
1: Όχι τούτο. Ένα λεπτό, περιμένετε παιδιά, περιμένετε, συγγνώμη. Γιατί το βλέπω.

Πήγαινα κάθε εβδομάδα σε ένα καραόκε που γινόταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά, τέλος πάντων, όπου πήγαινα με την παρέα μου και περνάγαμε καλά και τραγουδούσα κτλ.

0: αυτό το τραγούδι η κυρία, τέλος πάντων, που παρουσίαζε το καραόκε, φίλη μου τότε.
1: Τι κομμάτι, τι ξωτικό είναι αυτό που έχω βρει πάλι. Που όπου και να πάω, τι εκπομπή και να ξεκινήσω, το ξωτικό μου θα το έχω.
0: Μου λέει να σου κάνω ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο σε μια δισκογραφική όπου δούλευε παράλληλα. Λέω κάνε μου. Και τέλος πάντων μου πρότεινε αυτός να το βάλουμε, γιατί είχε κέφι, είχε χαβαλέ και μπήκε σε μια συλλογή αυτό το τραγούδι.
2: Θα μου πείτε, είναι κακό να τραγουδάει ένας άνθρωπος? Όχι. Είναι ο κύριος Ρωμανός, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και καλά κάνει και τραγουδάει. Και λέω να το προχωρήσουμε. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε και τον Μπούμπι, που έβγαινε επίσης στην Ανίτα και ήταν και αυτός ωραίος τύπος.

0: Άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του κύριου Ρωμανού που βάλαμε. Ο Τίμος που πρέπει να ξέρει από καλό τραγούδι λέει δεν είναι άσχημο, σωστό. Λοιπόν, είχαμε το Ρωμανό, Μπούμπι, ποιος λείπει για να συμπληρωθεί η τριάδα. Η Μπεζαντάκου, η Στέλλα Μπεζαντάκου, βεβαίως. Τι γίνεται τώρα με τη Στέλλα Μπεζαντάκου? Και έχει ένα θέμα με τη Μαρίνα Σάτι. Θα μου πεις τι δουλειά έχει η Μπεζαντάκου με τη Σάτι. Έχει και παραέχει. Γιατί η Σάτι ξεκινάει το δίσκο της βάζοντας ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη της Μπεζαντάκου. Το άκουσε Μπεζαντάκου και έγινε έξαλλη.
1: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για όλο αυτό που έγινε με τη Μαρίνα Σάτι. Κινηθήκατε νομικά εναντίον της.
2: Παιδιά, τα λέει όλα η αγωγή. Εμείς δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς μας εμπέζανε πολύ καιρό. Προχωρήσαμε σε ένα εξώδικο, δεν απάντησαν ποτέ. Και τώρα φτάσαμε στην αγωγή, η οποία η λύση θα δοθεί στα δικαστήρια, νομίζω πλέον.
3: Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι πριν το εξώδικο υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ της εταιρείας, η οποία υποσχότανε, ήταν πολλά υποσχόμενοι ως προς το πρόσωπο της Στέλλας Μπεζαντάκου.
2: Καλά, πολλά λέγανε. Τώρα το θέμα είναι ότι υπήρχαν, τέλος πάντων.
1: Ήταν να συνεργαστείτε και δεν συνεργαστήκατε, δηλαδή.
2: Θέλω να πω ότι εγώ ουδέποτε έχω ασχοληθεί και έχω ενοχλήσει άτομα. Ούτε ηθελημένα, ούτε και μη ηθελημένα. Και όπως εγώ δεν ασχολούμαι και δεν ενοχλώ κανέναν, δεν θέλω να ενοχλεί κανέναν και εμένα. Τώρα φτάσαμε εκεί γιατί είναι μια παράνομη πράξη η οποία πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Εσάς σας ενόχλησε γιατί δεν πήραν την άδεια τα.
2: Δεν θα αναλύσουμε για ποιο λόγο με ενόχλησε, είναι κάτι παράνομο.
3: Το κυριότερο θα το πω εγώ, η Στέλλα πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους, είχαν υποσχεθεί ότι στη συναυλία της Μαρίνα Σάτ θα ανοίξει το πρόγραμμα η Στέλλα, κάτι που δεν το τήρησαν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ ετοιμαζόμουν να βγάλω εισιτήριο. Αλλά μόλις έμαθα ότι δεν θα είναι Μπεζαντάκου, είπα όχι, δεν βγάζω εισιτήριο. Μπεζαντάκου, η επωνομαζόμενη και Νάση Σινάτρα της Ελλάδας. Γιατί φοράει και εκείνη μπότες.

0: Είναι η Νάνση Σινάτρα, κόρη του αείμνηστου, του Φρανκ, που έκανε διάσημες τις μποτούλες της. Η Κατερίνα Καινούργιου, επίσης ξανθιά, χαριτωμένη. Εντάξει, δεν χορεύει τόσο αισθαντικά όσο η Νάνση Σινάτρα, αλλά έχει εκείνη τον τρόπο της. Δεν έχει μπότες να κάνει διάσημες, εξάλλου δεν είναι και η εποχή τους. Αλλά έχει άλλα εξαρτήματα, τα οποία τα κάνει θέμα στην εκπομπή της.
1: Το ότι βγαίνω με crop top 2,5 μήνες μετά τη γέννα, έχω θράσος, εντάξει. Εντάξει.
2: Δεν ρουφιέσαι όμως, για να δεν βλέπουμε για το
1: θράσος, έχει σώμα και μπορεί.
3: Εγώ είμαι πολύ σε καλοκαιρινό μου, τα θέλω όλα πολύ χαλαρά. Πολύ ανάλαφρα, πολύ ωραία, χωρίς να προβληματιζόμαστε πολύ. Καταλαβαίνω ότι δεν μας βοηθάει η επικαιρότητα σε αυτό, αλλά μέσα από αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να σας χαλαρώσουμε και να σας ταξιδέψουμε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ όμορφη με το crop top, χωρίς να ρουφιέται. Το είπαμε όλο το πακέτο, μην τυχόν και ξεχάσατε μερικές εκφράσεις πολύ χρήσιμες.
5: Τα αστέρια τη μέρα πλένει στον ποταμό.
0: Αυτά κάνει το Κατερινάκι και έχει γίνει τραγούδι.
5: Τα άσπρα χέρια, μικρό λουλούδι με στο χωριό.
0: Είναι άσπρα ακόμα τα χεράκια της, αλλά θα πάει σε σολάριο να τα μαυρίσει. Θα το μάθουμε έτσι και πάει, μην ανησυχείτε.

Μοιάζει με τον Μητσιά. Δηλαδή, νομίζω ότι τον μιμείτε. Τοποθετεί τη φωνή του ακριβώς σαν τον Μανώλη Μητσιά, αλλά είναι ο Ζευγάς. Ή Μητσιάς, Μητσιάς, ή Ζευγάς, Ζευγάς.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Καλώς ήρθατε στον τελικό του πιο ανατρεπτικού του επαιτειακού MasterChef 10.
5: MasterChef, μεγάλος τελικός. Απόψε στις 9, στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου. Και καλοκαιράκι σημαίνει ταξίδι. Και θα πάμε στο μαγευτικό Ρήνο. Θα πάμε στην Αλσατία. Δηλαδή θα πάμε, εσείς θα πάτε. Εμείς απλώς το προωθούμε. Εμείς είμαστε ο Αλφα Radio 989. Και το Versus Travel το διοργανώνει αυτό το ταξιδάκι που σε περιμένει. Κλήρωση θα γίνει, ήρθε η ώρα, έτσι, τη Δευτέρα, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, της φιλενάδας μου και του φίλου μου, βεβαίως, πρέπει να λέμε. Και εσείς θα περάσετε υπέροχα, θα βγάλετε φωτογραφίες να μας στείλετε. Γεμάτη χρώματα θα είναι η μέρα σας. Το βράδυ επίσης θα περνάτε πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει και ωραία νυχτερινή ζωή. Θα είναι και μια κρουαζιέρα που θα κάνετε στο Ρήνο και θα δείτε και αμπελώνες. Γαλλική ατμόσφαιρα θα τη ζήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία θα πείτε. Επίσης θα γράψετε. Θα γράψετε 989. Αυτός είναι ο τρόπος συμμετοχής. Θα αφήσετε ένα κενό. Ταξίδι, όλα γιώτα, ελληνική χαρακτήρες παρακαλώ. Ονοματεπώνυμο, πάλι με ελληνικούς χαρακτήρες, που θα το στείλεις όλο αυτό στο 54301. Και πώς θα στοιχήσεις, το λέω, 0,34 ευρώ. Δηλαδή τίποτα, τσάμπα, 34, ούτε ένα μπουκαλάκι νερό δεν παίρνεις. Πάμε όμως τώρα σε μεγάλα θέματα, γιατί θυμάστε τον κύριο Παϊτέρη, το γνωστό πολιτικό άντρα που έχει περάσει από μερικά κόμματα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, το έχουν οι πολιτικοί, δεν είναι σταθεροί. Ο οποίος είχε πει διάφορα για την κυρία Λατινοπούλου. Είχε πει χειδαιότητες για την κυρία Λατινοπούλου. Ας μη φοβόμαστε τα λόγια. Όταν η χειδαιότητα είναι χειδαιότητα, άσχετα ποιος τη λέει ή που απευθύνεται, παραμένει ως τέτοια. Και πώς αντιδρά η Αφροδίτη, αντιδρά όπως ο καθένας μας.
2: Μισό λεπτάκι. Εδώ μιλάμε για μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου και δι' της μητέρας μου μια αισχρότητα με ισχρά και χυδαία υπονοούμενα εναντίον της μητέρας μου. Δεν υπάρχει καμία ούτε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Υπάρχει μια ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά. Και φυσικά και όχι μόνο αυτό, αλλάψει και υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο. Επειδή λοιπόν το ένα είναι χυδαίο και αφορά τη μητέρα μου και η μητέρα είναι ό,τι ιερότερο έχουμε και δεν σηκώνω κουβέντα γι' αυτό και ο κάθε νοήμων και ο κάθε ένας ο οποίος σέβεται τον εαυτό του προστατεύει τη μητέρα του, προστατεύει την τιμή και την υπόλοιψή του και την αξιοπρέπειά του, εξαιρούνται οι δίθεν αριστερούλιδες, ευαισιτούλιδες, οι οποίοι φυσικά κύχδε βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Εννοείται αυτό, δεν θα μιλήσει ποτέ κανένας γιατί είναι πληκτικά ευαίσθητοι. Και το δεύτερο, φυσικά, όταν αφήνει υπονοούμενα για κάτι τέτοιο για στελεχός μου και υποψήφιό μου, θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη, όπου και εκεί θα να έρθει να αποδείξει αυτά τα οποία λέει, γιατί δεν υπάρχουν.
1: Πάντως αυτή η διένεξη ή προσβολή, είπαμε να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια που μιλάνε για τσιγκάνους. Όπως αυτό που τραγουδάει ο Νικόλας από τον Μπάρι.

0: Για είναι ένας τσιγκάνος που πηγαίνει μέχρι να βρει το πιο πράσινο λιβάδι. Είναι ποιητικές αυτές οι εκφράσεις και μερικοί τώρα, εντάξει, κάνουν τους σκληρούς ότι αυτά είναι μπούρδες. Όπως είπε ο Αβραμόπουλος, ότι είναι μπούρδες αυτό που γίνεται εναντίον του. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Μαρινάκης, τι τραβάει κι αυτός. Θα πρέπει τώρα να κρατήσει και μια αξιοπρεπή στάση και να υπερασπιστεί τον Αβραμόπουλο. Δύσκολη ιστορία.
1: Άρα τώρα αποδοκιμάζεται για τον μπούρδες και κερατάς. Δεν μπορεί ένας βουλευτής να λέει ότι είναι κερατάς η βελγική δικαιοσύνη και μπούρδες ο Βέλγος αστυνομικός.
2: Καταρχάς, ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μια φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Πιστεύω ότι, όπως έχετε δει αντίστοιχες απαντήσεις από εμένα, γιατί όλα αυτά δεν τα λέω μόνος μου, είναι κατόπιν οδηγιών και του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση αυτή ούτε πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στη δικαιοσύνη, σε καμία αρχή, είτε αστυνομική είτε δικαστική, και ούτε πρόκειται ποτέ να βάλουμε απέναντι μια αρχή η οποία ερευνά κάτι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, λίγο τον αφήνουν ξεκρέμαστο, αλλά. Άντε να τα μαζέψει όλα αυτά, έχουν μαζευτεί και πολλά τον τελευταίο καιρό. Ήρθε και αυτό με τον Δημήτρη. Κάποιοι λένε ότι έτσι κλείνονται και τα σπίτια.

0: Ήταν εταίροι κάποτε η Ζωή και ο Αλέξης. Η Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας. Αλλά κάτι έχει συμβεί μεταξύ τους. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. Κάτι συμβαίνει. Δεν χάνει ευκαιρία η Ζωή να θυμηθεί αυτά που δεν τα έγραψε ούτε καν στο βιβλίο του.
1: Είναι 23 Ιουλίου του 2018. Έχει καεί ο κόσμος στο μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουν καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα στις 12 το βράδυ για 60 με 70 νεκρούς. Ξέρουν όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί και από τη δίκη για το μάτι που ήμουνα μάρτυρας εκεί και κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα. Και μπαίνουν μπροστά στα κανάλια με τις κάμερες σε ζωντανή μετάδοση και παριστάνουν οργανωμένα. Είναι η πιο κακοπαιγμένη παράσταση που μπορεί να δει κανείς, αλλά και ανατριχιαστική. Και παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή υπάρχει η μεγαλύτερη, είναι ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνη στο μάτι. Ξέρουν για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι όπως καθόμαστε εμείς και κοιτιούνται, δείτε το. Και λένε την Κινέτα, για την Κινέτα και για την Κινέτα και μετά λέει ο Τσίπρας και αυτή η φωτιά από το Βουτζά που κατέβηκε, τότε ξέρουν ότι υπάρχουν 60 με 70 νεκροί. Αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά, θέλει να τον ψηφίσει άνθρωπος. Θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μάλιστα, κυρία μου, θα τον εμπιστευτούμε. Πρώτη φορά θα ψηφίσουμε από τον καλλιτεχνικό χώρο.
3: Σημαίνει φως.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

0: Είναι ο Δημήτρης Χόρν που τραγουδάει.
1: Θα παίξεις μια...
0: Ξέρετε, όταν ακούω τη φωνή του Χόρν, το μυαλό μου πηγαίνει στη Λιάνα Κανέλη. Και εκείνη έχει μια θεατρικότητα και μιλάει πολύ ωραία ελληνικά και εκφέρει πολύ ωραία τα φωνήεντα. Ό,τι και να λέει. Να την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ακόμα και όταν μιλάει για τις μπανάνες, ας πούμε, ναι.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και εκεί που η μπανάνα έκανε 3 φράγκα, θα κάνει 23 φράγκα η μπανάνα. Αλλά η μπανάνα μετά θα σου λένε ότι είναι υγιεινή τροφή για αρρώστους, γέρους, ξεδοντιασμένους, μωρά παιδιά. Έχει ωμέγα 3, ωμέγα 23, ωμέγα 43.
3: Θα
2: σου κάνουν και μία προπαγάνδα για να πάρεις μπανάνα. Θα πέφτεις πάνω στις μπανάνες και θα αισθάνεσαι μαϊμού. Διότι η πολιτική είναι μαϊμού. Η πολιτική θα είναι μαϊμού. Τα προϊόντα θα είναι μαϊμού. Η αντίληψη ότι κάποιος σε νοιάζεται είναι μαϊμού. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που νοιάζεσαι για το λαό να νοιάζεσαι και για το κέρδος.
0: Γεια σου, Λιάνα, με τα ωραία σου. Ω, τι είναι αυτό.
2: Έρχεται.
0: Μια βάρκα φορτωμένη μπανάνες. Μπροστά της κρατάει το κουπί ο Χάρη Πελαφόντε.
4: Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. 3-2-1. Για να φτάσουμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Το άλογο της ενημέρωσης τρέχει και πηγαίνει παντού όπου βρίσκεται η είδηση. A beautiful bunch, a ripe banana. Συλλέγει τα καλύτερα, τα συνοδεύει με σχόλιο σωστό. Hide the deadly black tarantula. Και εδώ είμαστε.

Μετά του Χάρη Μπελαφόντε, τι θα λέγατε να αποδεχτούμε τη Λίδα Κλήτου. Ναι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Αύριο την ίδια ώρα θα τα πούμε με χαρά. Πρώτα Θεός δηλαδή. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Πυροσβεστικό αεροπλάνο κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ, συμμετέχοντας σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Γρεβενά. Σόι πιλότη. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, ο νεκρός ήταν 15,5 χρονών. Εντοπίστηκε ο δράστης και συνελήφθη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι και άλλοι τόσοι έχουν τραυματιστεί. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10,000. Ενώ σε διαδικτυακό ιστότοπο υπάρχουν αναφορές ήδη για 7,000 αγνοούμενους. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται παόριστον. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι ορισμένες σχολικές μονάδες θα μετατραπούν σε κέντρα έκτακτης βοήθειας και καταφύγια για τις οικογένειες που επλήγησαν από την καταστροφή. Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού.

0: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δισεκατομμύριων ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1 δισεκατομμυρίου 243 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της Διεθνούς Διάσκεψης του Κλίματος καταδίκασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο. Όπως τόνισε, η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026 στο The Hellenicon Sports Park. Από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια του τραμ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τη στάση ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του Hellenicon Sports Park. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Ένα τριχρονό παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το απόλυτο χάος. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας και ξεκινούμε από την είδηση ότι ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο κατέπεσε στην Τεχνητή Λίμνη. ΑΟΥ, σύνδεση με την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας είναι καθυστικαστικές, είναι για την τύχη του πληρώματος και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ευτυχώς οι δύο κυριστές είναι καλά στην υγεία τους και ήδη ξεκινάει η επιχείρηση διάσωση. Σύμφωνα με πηγές από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν άμεσα και βγήκαν από το πιλωτήριο, κατάφεραν να βγουν από το πιλωτήριο και βρίσκονται μέσα στη λίμνη και τους βλέπουν σε πραγματικό χρόνο από το κέντρο επιχειρήσεων. Ήδη καταφτάνουν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να τους παραλάβουν. Πρόκειται για ένα μισθωμένο ελικόπτερο τύπου Μπέλ, Λίνα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είχε απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων με προορισμό τη θέση Αυγό στα Γρεβενά, προκειμένου να συνδράμει στη μάχη με τις φλόγες. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου αποτελούνταν από δύο άτομα, έναν Έλληνα χειριστή και έναν αλλοπαπό, ο οποίος εκτελούσε θρέη συνδέσμο με τις επίγειες δυνάμεις. Για άγνωστη μέχρι στη βοηθητή Ελλήνα, το αεροσπάθος έφτασε ύψος και κατέπεσε στα νερά της Τεχνητής Λίμνης, στα όρια των ομών Ιωαννίνων και Γρεβενών. Αυτή την ώρα, όπως σου είπα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία περισυλλογής των δύο ανδρών από το σημείο της πτώσης, με την πρώτη εικόνα να επιβεβαιώνουν ότι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο η ζωή τους. Περιμένουμε να γίνει η διάσωση και θα ενημερώσουμε άμεσα τους
0: ακροατές. Ακριβώς. Τώρα πάμε στην είδηση που παίρνει πια μια σοκαριστική τροπή. Αναφέρομαι στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, καθώς οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον νεαρό που έπεσε νεκρός από μαχαιριά στο στήθος και πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Την ίδια ώρα ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται στα χέρια των νεκρών και έχει ξεκινήσει να καταθέτει με το κίνητρο της άγριας συμπλοκής να συνθέτει ένα σκηνικό τρόμου μεταξύ ανηλίκων. Δεν πρόκειται δηλαδή από ό,τι πληροφορούμε για οπαδική βία.
1: Είναι μεταξύ οπαδικής βίας και αυτή την τελευταία μόδα που έχουν οι νέοι με τις πλατείες. Διεκδικούν την πλάτη της πλατείας. Όχι, εγώ είμαι από την Καλλιθέα, εγώ από την Κηφισιά. Ένα περίεργο πράγμα που εδώ τα συζητάμε σχεδόν καθημερινά, Ελίνα. Να τώρα που έχουμε και έναν νεκρό. Και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η έρευνα για αυτή τη φωνική συμπλοκή που σημειώθηκε όπως πολύ σωστά ανέφερε στις 11.30 το βράδυ στην οδό Μεγαλοπόλεως εκεί στην Καλλιθέα. Με τις αρχές λοιπόν να προχωρούν σε αυτή την τραγική αποκάλυψη. Το θύμα λοιπόν της δολοφονικής επίθεσης ταυτοποιήθηκε ανήλικος, μόλις 15,5 ετών Ευαγγελίνα, κάτοικος Κηφισιάς. Αυτή την ώρα οι συγγενείς του Άττικου Εφήβου πηγαίνουν δυστυχώς στο νεκροδομείο για την οδυνηρή διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 15χρονος Λίνα έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, χωρίς ωστόσο να έχει εμπλακεί σε υποθέσεις αθλητικής βίας. Την ίδια στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε, ο φερόμενος ως δράστης δολοφονίας, ένας νεαρός που κι αυτός μόλις κλείνει τα 18 του χρόνια, ένα αμούστακο παιδί που έγινε δολοφόνος λίγο πριν κλείσει τα 18, ανήκουν στην ίδια ποδοσφαιρική ομάδα, έχει ξεκινήσει ήδη να περιγράφει στους αξιωματικούς της υποδιέθησης αντιμετώπισης αθλητικής βίας που κηρύζονται την υπόθεση, τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της μοιραίας νύχτας, προκειμένου θέλουν οι αστυνομικοί να ξετυλίξουν το κουβάρι αυτής της υπόθεσης και να δουν, γιατί λένε ότι ανάμεσα στο οπαδικό υπόβαθρο υπάρχει και αυτό το υπόβαθρο που σου ανέφερα, να έχει γίνει και η άγρια συμπληρωτή για τη διεκδίκηση της πλατείας. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, ήταν κάποια παιδάκια στην πλατεία. Περνούν κάποιοι, τους τραμπουκίζουν, να σας το πω έτσι λαϊκά, και αυτοί τηλεφωνούν στους άλλους, τους πιο μεγάλους, να έρθουν να καθαρίσουν. Και έφτασαν κάποιοι νεαροί με αυτοκίνητα στο σημείο, έγινε η συμπλοκή και αποτέλεσμα ποιο ήταν, Λίνα μου, να έχουμε έναν 15χρονο νεκρό και έναν 18χρονο να γίνεται δολοφόνος και να οδηγείται στις δικαστικές αρχές.
0: Ραντεβού θανάτου δηλαδή.
1: Ακριβώς όπως φαίνεται, ραντεβού θανάτου. Είχαν γίνει 14 προσαγωγές από το σημείο, τουλάχιστον 4 από αυτούς ενδεχομένως να οδηγηθούν και αυτοί στη δικαιοσύνη, να έχουν κάποια εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο, εννοών να τους έχουν προσάψει κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες οι αστυνομικοί και θα οδηγηθούν ενδεχομένως και αυτοί στις δικαστικές αρχές. Όσο εμείς μιλάμε, η ιστορία αυτή
0: βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Βεβαίως, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του μεσημεριανού μαγκαζίνου του Alpha Radio 989. Πάμε τώρα να δούμε όλα τα νέα από τη Βενεζουέλα, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τα ξημερώματα τη χώρα. Έχει ενδιαφέρον ότι το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ σε διαδικτυακό ιστότοπο υπάρχουν αναφορές για 7.000 αγνοούμενους, καθώς έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά κτίρια τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε άλλες περιοχές. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάρια, η οποία έχει υποστεί τις πλέον εκτεταμένες ζημιές. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και αναστέλλεται η λειτουργία του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Οι αρχές ανακοίνωσαν και την αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι ορισμένες σχολικές μονάδες θα μετατραπούν σε κέντρα έκτακτης βοήθειας και καταφύγια για τις οικογένειες που έχουν πληγεί από την καταστροφή. Ταυτόχρονα, προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα νησιωτικά γειτονικά νησιά εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει τις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικούς πόρους και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της χώρας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, μίλησε στον Alpha Radio 989 και στην εκπομπή των Τάκη Χατζή και Αθηναϊδας Νέγκα, περιγράφοντας μια πόλη που προσπαθεί ακόμα να αποτιμήσει το μέγεθος της καταστροφής και επισήμανε ότι πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.
2: Πέστε μου, ποια είναι η κατάσταση τώρα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα?
3: Τώρα, λόγω ώρας, έχουμε ησυχία, ο κόσμος έχει πάει στα σπίτια τους και εντάξει, μετασεισμούς γίνονται. Περιμένουμε τώρα, το πρωί σίγουρα θα ακούσουμε νέα, πολλά δυσάρεστα νέα, εννοώ για νεκρούς και τραυματίες, ναι, και καταστροφές μεγάλες, ναι.
2: Εκεί είστε περίπου 2.500 Έλληνες και οι οποίοι μένετε, από ό,τι ξέρω, στον Καράκας περισσότεροι και σε μεγάλες πόλεις, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι.
2: Έχετε εικόνα από τους Έλληνες που είναι εκεί? Έχετε επικοινωνήσει με κάποιους?
3: Έχουμε ρωτήσει, δεν έχουμε προβλήματα. Σίγουρα στα σπίτια έχουν γίνει ζημίες και τα λοιπά, αλλά οι Έλληνες δεν έχουν, μέχρι τώρα δεν έχουν πάθει τίποτα.
2: Ούτε εσείς μένετε στο 14ο όροφο από ό,τι μου είπανε, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Και δεν έχετε πρόβλημα, μου είπανε, στο σπίτι σας, είναι οκ, okay. Έχει κάποιες δρογμές.
3: Βέβαια, έχει πέσανε κάποια πράγματα,
2: ναι.
3: Εμείς στην υγεία μας είμαστε καλά. Δεν
2: ωραία, οι μετασεισμοί είναι μεγάλου μεγέθους.
3: Εγώ υπολογίζω 4 βαθμούς εκεί.
2: Βοήθεια το κράτος παρέχει, υπάρχουν σωστικά συνεργεία για τους ανθρώπους?
3: Βέβαια, είναι σε τη ανάγκη τώρα, δηλαδή έχει μεγάλη οργάνωση, ετοιμάζουν μεγάλες κινήσεις και ζητάνε βοήθεια από Αμερική, Μεξικό, Μεξικά, είναι σπεσιαλιτέ τους αυτά τα θέματα. Διεθνές βοήθεια περιμένουν, ναι.
2: Ωραία, πάντως στη χώρα τη δική σας εκεί, σεισμός τόσο μεγάλος για 50 χρόνια δεν έχει γίνει, δεν είναι όπως το Μεξικό ας πούμε ή άλλες περιοχές, η Χιλή, δεν ήταν προετοιμασμένη η χώρα, αυτό καταλαβαίνω.
3: Παρόλο που λένε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει μεγάλοι σεισμοί, το 1967 έγινε το πιο μεγάλο σεισμό που ήταν 6,5-6,7 εκεί.
2: Μέχρι
3: πολύ καιρό να δούμε τόσο μεγάλο σεισμό.
0: Συνεχίζουμε με μαρτυρίες Ελλήνων που κατοικούν στην χώρα που επλήγει από τον καταστροφικό σεισμό και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Ντίνα Ανδωνιάδη.
4: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μετά, τι να σας πω, ο τείχος.
2: Ναι.
4: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Los Palos Grandes, Τσακάο.
0: Να ακούσουμε και τον πατέρα Ευάγγελο.
5: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ήταν από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
0: Ακούσουμε και τις εκτιμήσεις των επιστημόνων. Πάμε να καταγράψουμε τι είπε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας.
6: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.

0: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου να μας πει όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία για την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται ώρα με την ώρα, λεπτό το λεπτό στη Βενεζουέλα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι διεθνείς πηγές μεταδίδουν συνεχώς νέα στοιχεία, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να καταγράφουν νεκρούς, τραυματίες και ανθρώπους που αγνοούνται ή δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Οι τελευταίες πληροφορίες, δηλαδή 5 λεπτά πριν συνδεθούμε στον αέρα, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και περισσότερους από 970 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς υπάρχουν δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια, χιλιάδες άνθρωποι που αγνοούνται από συγγενείς και φίλους. Όπως ανέφερες και εσύ, Λίνα, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών υπολογίζει ότι μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό υπάρχει πιθανότητα 44% οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000 και πιθανότητα 30% να υπερβούν τις 100.000. Ο εφιάλτης ξεκίνησε όταν δύο ισχυρότατοι σεισμοί χτύπησαν τη Βόρεια Βενεζουέλα μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Πρώτα σημειώθηκε ο σεισμός των 7,2 ρίχτερ σε βάθος 21,9 χιλιόμετρων, 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας, κοντά στο Σαν Φελίπε, πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούη, και 39 δευτερόλεπτα μετά ακολούθησε η δεύτερη ακόμη ισχυρότερη δόνηση των 7,5 ρίχτερ, με μικρότερο ακόμη εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιόμετρα, σε απόσταση 45 χιλιόμετρων στην περιοχή Γιουμάρε. Οι σεισμολόγοι χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σπάνιο το φαινόμενο των δύο τόσο μεγάλων σεισμών να εκδηλώνονται με τόσο μικρή χρονική διαφορά, ο γεγονός που πολλαπλασίασε τις καταστροφές. Από εκείνη την ώρα και μέχρι τώρα ακολούθησαν περισσότεροι από 30 μετασεισμοί, με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι να περάσουν τη νύχτα στους δρόμους, σε πλατείες, σε ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι φυσικά νέες καταρρεύσεις. Οι εικόνες που φτάνουν από το Καράκας και κυρίως από την Λαγκουάιρα είναι συγκλονιστικές. Πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δρόμοι γεμάτοι με συντρίμια. Σε αρκετές περιοχές ξέσπασαν και πυρκαγιές και οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές πανικού. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ που εξυπηρετεί το Καράκας, οι επιβάτες εγκατέλειπαν πανικόβλητοι τους χώρους του αεροσταθμού, την ώρα που τμήματα από τις οροφές και τις ψευδοροφές κατέρεαν. Πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές οι ζημιές στο αεροδρόμιο που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει τις πρώτες τους δηλώσεις, οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές. Όσοι βγήκαν ζωντανοί, περιγράφουν.
0: Ακούσαμε ήδη αρκετές, Ελένη Λαζάρου, και έχουμε. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Μόνο αυτό μπορώ να πω.
1: Είναι από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η χώρα και στο παρελθόν. Είχε ανάλογους σεισμούς στο παρελθόν, 7,7 και 6,5 βαθμούς το 1967. Είναι μια σεισμογενής περιοχή, μια με έντονη σεισμική δραστηριότητα, γιατί συναντιούνται δύο διαφορετικές τεκτονικές πλάκες και έχει δώσει μεγάλους σεισμούς και στο παρελθόν, δυστυχώς.
0: Ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθούν οι τόσο δυσμενείς προβλέψεις για τον αριθμό των νεκρών. Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο, στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και περνάμε σε ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Δεν υπάρχει επί της ουσίας πρόβλημα νομικό ή κάποιο άλλου είδους αναφορικά με το Δημήτρη Αβραμόπουλο, εκτιμούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εν τούτης στηρούν διακριτικές αποφάσεις για τον επικοινωνιακό τρόπο χειρισμού αυτής της υπόθεσης από τον πρώην υπουργό, ενώ στο ερώτημα ποιο είναι το πολιτικό μέλλον του κυρίου Αβραμόπουλου, η απάντηση ποια είναι, Γιώργο Ευγενίδη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια διτή προσέγγιση. Αφενός είναι το νομικό σκέλος, αφετέρου είναι το πολιτικό. Ας ξεκινήσουμε από το νομικό. Και πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι οι απαντήσεις του πρώην υπουργού και επιτρόπου φαίνονται πιστικές. Το αν ισχύουν ή όχι θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Ερωτηθείς αν έχει ζητήσει εξηγήσεις ο πρωθυπουργός από τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δώσει τις εξηγήσεις που έχει δώσει και δημοσίως επί της ουσίας της υπόθεσης. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν, το λέω με αφορμή το χθεσινό μπραντεφέρ του κυρίου Αβραμόπουλου με την ελληνική αστυνομία για την ταχύτητα διαβίβασης του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές. Έβαλε στο κάδρο και τον κύριο Χρυσοχοίδη, απάντησαν εχθές πηγές της ελληνικής αστυνομίας ότι δεν εμπλέκεται κάπου ο κύριος Χρυσοχοίδης και ότι όλες οι διαδικασίες οι οποίες έπρεπε να ακολουθούν ακολουθήθηκαν τυπικότατα, γι' αυτό και το ένταλμα έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Βουλή και πλέον το έχει πάρει στα χέρια του και ο κύριος Αβραμόπουλος και η νομική του ομάδα. Υπάρχει όμως και το πολιτικό σκέλος που αφορά τις δηλώσεις του κύριου Αβραμόπουλου ότι η υπόθεση είναι μπούρδες και ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Ερωτηθείς αν θα είναι στα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι έχει απαντήσει ότι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων στο τέλος ημέρας αποτελεί απόφαση του Πρωθυπουργού. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός λαμβάνει αποφάσεις, αυτές ανακοινώνονται. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη ανακοίνωση, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό ενδεχομένως να μπορούσε και να εκλειφθεί ένα ανοιχτό παράθυρο για το πολιτικό μέλλον του κυρίου Αβραμόπουλου. Πρέπει να πω ότι νωρίτερα ο κύριος Κερανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αναγνώρισε μιλώντας στο Open ότι η υπόθεση Αβραμόπουλου κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, όχι για την ουσία της υπόθεσης, όμως δημιουργείται μια ατμόσφαιρα η οποία δεν ευνοεί το κυβερνών κόμμα, αν προσθέσει κανείς την υπόθεση και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου και σε άλλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, οι οποίες μπορεί επί της ουσίας να μην έχουν αποδειχθεί όσο σημαντικές φαίνονταν στην αρχή και σε επίπεδο τίτλων, όμως πολιτικά γράφουν, ας πούμε, για το κυβερνών κόμμα.
0: Τώρα, σήμερα είχαμε μία από κοινού επίσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
7: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας πήγανε το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής και αμυντικής καινοτομίας. Παρακολούθησαν εκεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και drones που υλοποιείται σε συνεργασία με το κορυφαίο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο MIT. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας παρακολούθησαν την εκπαίδευση τελεχών των ενόπλων δυνάμεων και του λιμενικού σε τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τα μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα, τα αυτόνομα οχήματα και τα λεγόμενα mini drones, τα οποία βεβαίως είναι πλέον η νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μια εικόνα από το μέλλον, είναι μια εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων που αλλάζει δραματικά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να κρατήσει την πατρίδα ασφαλή και να είναι στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας, κάτι το οποίο διασφαλίζεται από τη συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα όπως το MIT. Με τη σειρά του ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε ότι για την πατρίδα είναι μοναδικό σεμινάριο από καθηγητές του MIT σε Έλληνες δοκίμους για τη δημιουργία σμήνους αυτόνομων drones στην θάλασσα και αλλού, εξηγώντας ότι φέρνουμε τους δοκίμους σε νέα επαφή με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα, κοινώς με τη νέα εποχή.
0: Γιώργο Ευγενίδης, ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
8: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη του Ναυτικού των Ενόπλων Δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας. Είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνι, αλλά και ως επιστήμονας.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια.
9: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Και οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Ελληνικό Ναυτικό, στην πατρίδα μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μένουμε στο θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου και πάμε να καλωσορίσουμε την Τάσουλα Παπα-Νικολάου να μας πει τι λέει το ένταλμα που έχει εκδοθεί εις βάρος του. Καλό μεσημέρι, Τάσουλα.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο έχει ως εισαγωγή τα εξής λόγια. Το ένταλμα αυτό έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική αρχή. Ζητούμε τη σύλληψη του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω, εν προκειμένου αναφέρεται το όνομα του κ. Αβραμόπουλου, και την παράδοσή του στις δικαστικές αρχές με σκοπό την διεξαγωγή ποινικής διαδικασίας στην εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας. Στη συνέχεια, αυτό το ένταλμα, το οποίο είναι, το έχω μπροστά μου, γύρω σε 6 σελίδες, φανταστείτε, με 8. Περισσότερο νομικά, λέει το παρόν ένταλμα αφορά συνολικά 3 αδικήματα. Η πληροφορία σχετικά με τη διάρκεια της ποινής είναι μέγιστη διάρκεια μέχρι και 10 χρόνια. Έχει εκδοθεί από το γαλλόφωνο πρωτοδικείο Βρυξελών και το όνομα του εκπροσώπου της, που είναι ανακρίτρια, είναι η Πασκάλ Μοντέιρο Μπαρέτο. Και δίνει και τα στοιχεία της συγκεκριμένης ανακριτικής αρχής. Και αυτό το ένταλμα, το ευρωπαϊκό, συνοδεύεται από ένα παράρτημα, το οποίο ονομάζεται ως περιγραφή γεγονότων και αναφέρει περιληπτικά, με γενικότητες, οφείλω να το πω αυτό, χωρίς να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία, συναντήσεις, μάλλον δύο ταξίδια του κυρίου Αβραμόπουλου στην Ντόχα και στο Κατάρ το 2020 και το 2022. Φέρει κάποια μηνύματα, χωρίς όμως να αναφέρει ποια είναι αυτά τα μηνύματα, σε αυτό που έχουμε στα χέρια τους ελληνικές αρχές μεταξύ της κυρίας Καϊλή και του κυρίου Αβραμόπουλου. Ποιο ήταν το ζητούμενο εδώ, να υπάρχει μια επικοινωνία με τους Καταριανούς για τη βίζα. Δεν ξεχνάει το 20, εν ώψη του Μουντιάλ του 22, οι Καταριανοί καίγονταν για τη βίζα.
0: Σωστά.
10: Ήταν σαφές αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ γίνονται διάφορες περιγραφές συναντήσεων. Ενομάζουν μέλη εγκληματικής οργάνωσης Καϊλή Παντσέρη Τζιόρτζη. Να θυμίσω ότι η υπόθεση στις Βρυξέλλες για τα τρία αυτά πρόσωπα παραμένει ανοιχτή, με την έννοια ότι εκκρεμεί μια δίκη, είναι κατηγορούμενοι, βεβαίως είναι ελεύθεροι. Θα πρέπει να πω επίσης ότι αυτό το ένταλμα κατά την πλευρά Αβραμόπουλου έχει πάρα πολλά κενά και είναι ανυπόστατο. Γι' αυτό και άμεσα θα ζητήσουν την ακύρωσή του.
0: Μάλιστα.
10: Εδώ θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτή είναι η νομική άμυνα από ό,τι καταλαβαίνω του κυρίου Αβραμόπουλου.
10: Ο κύριος Αβραμόπουλος, βλέποντας αυτό το κατηγορητήριο και με δεδομένο ότι ήδη έχει μιλήσει με τους Βέλγους δύο φορές, τον καλέσανε δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν τον Ιανουάριο του 2025. Τον καλούν ως ύποπτο για τρία αδικήματα, λέγοντας ότι είναι του Καταρκέι. Τους απαντάει ο κύριος Αβραμόπουλος 6 ημέρες μετά. Πείτε μου τι ακριβώς συμβαίνει, δώστε μου τα έγγραφα. Διότι εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, είμαι βουλευτής, θέλω να μάθω γιατί με ερευνάτε. Και λέει, βεβαίως να βοηθήσω την έρευνα που κάνετε. Για μένα το ζήτημα έχει κλείσει και με απόφαση των Ευρωπαίων, γιατί έχει γίνει και μια έρευνα, να θυμίσω. Δεν του απαντάνε κατά την πλευρά Αβραμόπουλου οι Βέλγοι την πρώτη φορά. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί τον ξανακαλούν το Μάρτιο του 26 πια.
0: Μάλιστα.
10: Άρα εδώ κάτι σημαίνει. Πάλι δίνει την ίδια απάντηση. Πείτε μου γιατί με καλείτε. Δώστε μου συγκεκριμένα έγγραφα. Πάλι δεν απαντούν και το περασμένο Σάββατο μαθαίνει ότι υπάρχει πληροφορία πια που τη μαθαίνει και ο ίδιος ότι έχει δοθεί σε βάρος πέντελμα σύλληψης.
0: Μάλιστα.
10: Θα το δούμε στην πορεία.
0: Θα το δούμε. Όπως είπες, στις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις. Σε ευχαριστώ, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Την ύμη του Ανδρέα Παπανδρέου τίμησε χθες το Πασόκ στο Καλέντζι Αχαΐας τη γενέτειρα του ηγέτη του κινήματος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η χθεσινή μέρα για το Πασόκ είχε έντονο πολιτικό συμβολισμό και διπλά πολιτικά μηνύματα. Η Χαριλάου Τρικούπη λοιπόν επιχείρησε να αναδείξει τη στρατηγική του Πασόκ για την επόμενη περίοδος, επαναφέροντας στο επίκεντρο όμως την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλει σε αυτά τα δύο να απευθυνθεί κυρίως, θα λέγαμε, και στο συναισθηματικό κομμάτι του ακροατηρίου του Πασόκ. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Καλέτζι, αλλά το βράδυ είχε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση. Το Πασόκ ανεβάζει γενικότερα τους τόνους στη μάχη για την κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς, στέλνοντας μηνύματα όσο προς την κυβέρνηση, όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο όμως δεν τον κατονομάζουν, δεν τον πιάνουν στο στόμα τους. Να ξεκινήσω από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη.
0: Γιατί τώρα αυτό έχει κάποιο σκεπτικό, για να μην τον γιγαντώσουν, ή γιατί διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η περίφημη σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων?
11: Όχι, θεωρώ ότι είναι περισσότερο στο να μην τον γιγαντώσουν, να μην διευρύνουν ακόμα περισσότερο την πολιτική διαφήμιση την οποία, όπως λένε, γίνεται. Μάλιστα, να σου ανοίξω μια παρένθεση σε ό,τι αφορά και τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας. Εκφράζουν την έκπληξή τους και πάλι, δεν τις αμφισβητούν όμως αυτή τη φορά, αλλά εκφράζουν την έκπληξή τους για τον τρόπο έτσι με τον οποίο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ανεβάσει τόσο πολύ τα ποσοστά του μέσα σε ένα μήνα περίπου από τη μέρα της ανακοίνωσής του. Τώρα, να σου πω ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε μεταξύ άλλων να απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο του νέου πολιτικού διπολισμού που πάει να στηθεί ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ έχει να κάνει και με τη λογική που αντιμετωπίζουν τις δημοσκοπήσεις. Όπως είπε ο πρόεδρος Πασόκ, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε τη χώρα πίσω σε περιόδους έντονης πόλωσης, τοξικότητας και αστάθειας, λέγοντας ταυτόχρονα ότι το Πασόκ είναι που αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί θεσμική λειτουργία, αξιοπιστία και πολιτική σταθερότητα. Και να πάμε τώρα στο Καλέτζι, εκεί στην εκδήλωση 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου τόσο η ηγεσία, ιστορικά στελέχη, αλλά και ο γιος του, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν εκεί. Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η δύναμη του Ανδρέα βρισκόταν στην εμπιστοσύνη του προς τους πολίτες. Και αυτός όμως άφησε αιχμές για όσους, όπως είπε, επιχείρησαν να μιμηθούν τη ρητορική του μέσα από συνθήματα και υποσχέσεις που διαψεύστηκαν στην πράξη. Να μου επιτραπεί εδώ ο αστερίσκος ότι και πάλι αυτό είναι ένα καρφί υπονοούμενο προς τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κώστας Κανταλίδης, ο οποίος χαρακτήρισε την νίκη του 81 πραγματική κοινωνική επανάσταση, απορρίπτοντας όμως με τη σειρά του παραλληλισμό με μεταγενέστερες πολιτικές εμπειρίες. Την εκδήλωση έκλεισε ο Νίκος Ανδουλάκης, που συνέδεσε το πολιτικό αποτύπωμα του Ανδρέα Παπανδρέου με τις έννοιες ανάλυση, δράση και υπέρβαση. Και τόνισε ότι το αίτημα της πολιτικής αλλαγής παραμένει ισχυρό και ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς. Τώρα, αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε με λίγα λόγια, το μήνυμα αυτό που θέλει να στείλει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι επιχείρησε να επαναδιεκδικήσει την πολιτική και ιδεολογική κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, θεωρώντας ότι αυτή δεν μπορεί να αναπαραχθεί με συνθήματα ή πολιτικές αντιγραφές, αλλά μέσα από ένα σύγχρονο σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο όπως υποστηρίζουν το έχουν στο ΠΑΣΟΚ. Να σου πω ότι κλείνοντας, έχουμε και τα πρώτα σχόλια του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου που λέγατε λίγο πριν, ναι, με την Κασούλα. Η Όλγα Μαρκογιαννάκη, σε μία από τις τηλεοπτικές παρεμβάσεις σήμερα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι είναι απαράδεκτο να μιλάει έτσι ο κύριος Αβραμόπουλος για τις βελγικές αρχές. Εμείς λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και δεν νοείται ένας βουλευτής Έλληνας να χαρακτηρίζει κερατάδες τις βελγικές αρχές. Υποστήριξε ότι υπάρχει πάντα τεκμήριο της αθωότητας, αλλά είπε με νόημα ότι εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια προβληματική κατάσταση. Και υπενθύμησε ότι το ΠΑΣΟΚ, στην αντίστοιχη περίπτωση με το ζήτημα της κυρίας Κάιλης, τα πρώτα δύο λεπτά που είχε ανακοινωθεί, είχε ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, αφού σε ευχαριστήσω, Αντώνη, ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη.
12: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών σε μία περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω χωρίς εξαρτήσει τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Επικριτικός για την αντιπολιτευτική τακτική που ακολούθησε στο πρόσφατο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου, εκτιμώντας ότι επικεντρώθηκε στην άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση και όχι στην επικοινωνία των δικών του προτάσεων. Όλα αυτά μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα.
13: Αυτό που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ και το έλεγα εδώ και χρόνια είναι να έχουμε όσο γίνεται θετική ατζέντα. Περνάνε οι προτάσεις μας, συμφωνεί ο κόσμος, αλλά δεν τις ξέρει. Είναι η θέση μου πέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ότι ο θετικός λόγος και έχουμε δει από εδώ και πέρα.
14: Θέλει όραμα ο κόσμος. Θέλει όραμα ο κόσμος.
13: Μπορούμε να αναπτυχθούμε στα παλιά του ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει να έχουμε τα καινούργια του ΠΑΣΟΚ.
14: Είναι ιδιαίτερα περήφανος που ο γιος του μεγάλου ηγέτη και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτά ενδεχόμενα για μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
13: Όχι, δεν είπαμε ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Έχουμε πει θα κατέβουμε αυτόνομη πορεία και μετά να συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ όλων τι θα κάνει. Και προφανώς το ΠΑΣΟΚ προτείνει προοδευτική συνεργασία. Ένας λόγος που βλέπουμε διάφορα περίεργα φαινόμενα άτομα που είναι αρχηγικά, αν θέλετε, είναι ότι αυτή η απαξίωση που έγινε του πολιτικού συστήματος το κάψει και την Βουλή. Και πληρώνουμε σήμερα την απαξίωση.
0: Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η εσωκομματική αντιπολίτευση στον Σοκράτη Φάμελο απαιτεί από τα αποτελέσματα και οδικό χάρτη για την διαπραγμάτευση που γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα, διαπραγμάτευση η οποία θα κρίνει και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Πλειοψηφίας για μία αυτόνομη κάθοδο στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει πώς θα χειριστεί αυτή την πίεση που θα δεχθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, να σημειώσουμε, έχει να αντιμετωπίσει και την πίεση των δημοσκοπικών ευρημάτων. Βέβαια. Που δείχνουν την απόλυτη πολιτική εξάχνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη συνεδρίαση για τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό όμως που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που έρχονται είναι ότι δεν θα γίνουμε σοφότεροι. Και τι θέλω να πω. Ο Σοκράτης Φάμελος πρόκειται να περιγράψει τον οδικό χάρτη που θα ακολουθηθεί, αλλά και τα βήματα που έχουν γίνει από τις 6 Ιουνίου, όπου είχαμε και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αυτό το θολό μήνυμα, όπως το μεταφράζουν οι περισσότεροι, για τη μη αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, με δεδομένο ότι ο Σοκράτης Φάμελος, σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση μελλοντική από την Κεντρική Επιτροπή, κάτι που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, για κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δηλαδή με δικό του ψηφοδέλτιο, δεν θα βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό λέω ένα θολό μήνυμα, αλλά το νόημα είναι ότι ο Σοκράτης Φάμελος αυτό που έχει περιγράψει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί μόνο μαζί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μην είναι απέναντι από το κόμμα Ελλάς, και μόνο μαζί με το συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ο οδικός χάρτης και τα βήματα, όπως είπα, που θα περιγράψει, θα έχουν να κάνουν από τις 6 Ιουνίου τις κινήσεις που έχει κάνει ο Σοκράτης Φάμελος. Και όταν ρωτάμε τι εννοούν για τις κινήσεις, αν δηλαδή υπάρχει κάποια επαφή, αναφέρονται στο τι κάνει για να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία. Δηλαδή τις παρεμβάσεις του στη Βουλή, τις συναντήσεις του, το γεγονός ότι δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά και στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι δεν θα δούμε, γι' αυτό είπα δεν θα γίνουμε σοφότεροι, δεν θα δούμε το Σοκράτη Φάμελο να δεσμεύεται ότι θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα επικοινωνήσω με τον Αλέξη Τσίπρα τα επόμενα 24 ώρα. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα σταλεί ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί θα πρέπει να δείξουμε ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει και η κοινωνία προς την πολιτική, και βάσει αυτού θα πορευτούμε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν θα ικανοποιήσει την ομάδα Πολάκη. Ήδη έχει συγκεντρώσει τις υπογραφές για μια κεντρική επιτροπή. Οπότε μένει να δούμε το πώς θα το αντιμετωπίσουν και στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Διότι εφόσον δεν υπάρχουν και συνταρακτικές αλλαγές, δεν υπάρχουν δηλαδή κάποια νέα δεδομένα σε αυτή τη συνεδρίαση, νομίζω ότι δεν θα αρκεστούν στο ότι θα ακούσουν τον Σοκράτη Φάμελο να περιγράφει απλώς τι σκοπεύει να κάνει. Από εκεί και πέρα, είχε ενδιαφέρον, απλώς νομίζω ότι είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορεί να βρει χώρο να επιβιώσει, με ποια έννοια, ότι υπήρχαν κάποια στελέχη τα οποία αναρωτήθηκαν από την Κομουνδούρου τι θα γίνει σε περίπτωση που λίγο πριν τις εκλογές ο Άριος Πάγος πει ότι το όνομα Ελλάς, το κόμμα Ελλάς ας πούμε, δεν μπορεί, διότι θυμίζει, είναι σαν την ελληνική αστυνομία ή οτιδήποτε το ακρονίμιο. Και εκεί λοιπόν κάποιοι αναφέρονται ότι θα μπορούσε τότε να είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και να τεθεί ως προσωρινός επικεφαλής και να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Άρα νομίζω ότι προσπαθούν να δείξουν με ποιον τρόπο ωφελείται ο Αλέξης Τσίπρας το να έχει κοντά του τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα μάλιστα
0: δείχνει
15: θα δώσει,
0: ότι δεν τον ενδιαφέρει.
15: Όχι, νομίζω απερίσπαστη η πορεία του, δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ασχολείται τουλάχιστον.
0: Ενδεχομένως να δοθούν και κάποιες απαντήσεις σήμερα στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει το βράδυ στην τηλεόραση του Α και στον Αντώνη Ρόιτερ, στο κεντρικό δελτίο.
15: Ακριβώς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι και η πρώτη του συνέντευξη και μετά και την ανακοίνωση του κόμματος. Σίγουρα θα ερωτηθεί από τον Αντώνη Ρόιτερ και για το κομμάτι του τι σκοπεύει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα εάν θα δώσει τις απαντήσεις, ενώ αν θα είναι ξεκάθαρες οι απαντήσεις και το μήνυμα που θα σταλεί, γιατί δείχνει ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πορεία της Ελλάς, του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και το πώς θα πάει το κόμμα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και είδαμε την οργανωτική δομή και γι' αυτό και βλέπουμε πολλά νέα πρόσωπα που μπορεί πολλοί να πούν ότι εφόσον πηγαίνει τόσο καλά, δεν ξέρω αν θα χωράνε και πολλά από τα παλιά στελέχη στο τέλος. Είναι και αυτός ένας φόβος.
0: Πάντως, όσο
15: και
0: οι δημοσκοπήσεις δίνουν αέρα στα πανιά του νεοσύστατου κόμματος, έχω την αίσθηση, αλλά προσωπική εκτίμηση εκφράζω, ότι απομακρύνεται η πιθανότητα αυτής της στρατηγικής συμμαχίας που επιδιώκουν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα.
15: Μα γι' αυτό και είπα ότι το γεγονός ότι πηγαίνει τόσο καλά η στρατηγική που είχε αποφασίσει αυτή τη στιγμή και το γεγονός ότι έχουμε 50 πρόσωπα που είναι οι τομεάρχες και αυτή η σκιώδης κυβέρνηση και μέσα σε αυτήν δεν υπάρχουν βουλευτές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα ή άλλα στελέχη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο αυτό μετά.
0: Ούτως ή άλλως αυτό που έχει σηματοδοτήσει ο κύριος Τσίπρας είναι η πρόθεσή του να απογαλακτιστεί πολιτικά από οτιδήποτε παραπέμπει στο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Συμφωνώ, πράγματι. Και αυτή δείχνει ότι είναι αυτή τη στρατηγική και αυτή την πορεία δείχνει ότι έχει υιοθετήσει. Όμως σίγουρα θα υπάρχουν πρόσωπα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μην το.
0: Μα ήδη υπάρχουν πρόσωπα.
15: Μα ήδη υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λιγότερα αυτό θέλω να πω. Θα δούμε πρόσωπα και από βουλευτές. Αυτό όμως είναι ακόμη νωρίς μετά
0: να
15: το. Μετά την ταύτιση με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όμως εκτιμώ ότι θα δούμε πρόσωπα πιο πολλά που θα πάνε και στον.
0: Και καθώς θα είμαστε και πιο κοντά στις εκλογές. Πάμε τώρα στο άλλο νεοσύστατο κόμμα, αυτό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, που βρίσκεται σε μια περιδίνηση, καθώς σημαντικά στελέχη αρχίζουν και αποχωρούν καταγγέλλοντας αδιαφάνεια, αυλή, έλλειψη οργανωτικής δομής, έλλειψη ξεκάθαρων θέσεων. Πώς αντιδρά η κυρία Καριστιανού σε αυτό?
15: Η κυρία Καριστιανού, καταρχάς να πούμε ότι αντιδρά και οργανωτικά, διότι θα ήθελα να σου πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι τις επόμενες ημέρες θα οριστεί το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο του κινήματος και κάποια υπόλοιπα κεντρικά όργανα. Και τα όργανα αυτά θα έχουν την ευθύνη για να δώσουν τις μάχες ώστε να οργανωθεί οι δημοκρατικές διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν με το πρώτο συνέδριο του κινήματος, να δοθούν οι μάχες στην κοινωνία. Όμως η κυρία Μαρία Καριστιανού σηκώνει το γάντι και στην ουσία αυτό που λέει είναι το κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς, δεν ανήκει σε επιτροπές, δεν ανήκει σε όσους έτυχε να βρεθούν πρώτοι στην αίθουσα. Αυτό το κίνημα ανήκει σε όλους. Το καταστατικό μας και τα όργανα μας θα προκύψουν από αυτούς τους πολίτες που έχουν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό. Ταυτόχρονα σημειώνει ότι την ίδια ακριβώς ημέρα που ο κύριος Κοκοτσάκης είδαμε ο τεχνικός σύμβουλος και ήταν και τεχνικός σύμβουλος και της οικογένειας της κυρίας Καριστιανού για τα θύματα, για την τραγωδία των Ντεμπών που αποχώρησε, ότι χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία συζήτηση δημοσιοποίησε παντού επιστολή αποχώρηση την οποία πέστειλε χθες το βράδυ. Σεβόμαστε το δικαίωμα να χαράζει το δικό του δρόμο. Οφείλουμε όμως να πούμε με ειλικρίνεια ότι οι αιτιάσεις είναι γενικές και ξεκάθαρα πρόωρες και άδικες, χωρίς ένα συγκεκριμένο γεγονός να τις στηρίζει και διατυπώνονται τη στιγμή ακριβώς που καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει. Μάλιστα, έχει υπάρξει και μια άλλη ακόμη ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού που έλεγε ότι υπάρχει μια προσπάθεια από κάποιους πρόθυμους να διασπάσουν και να σπάσουν, όπως έλεγε, το κόμμα, την ελπίδα για την δημοκρατία.
0: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Ο σκοπός είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να διοικείται από αγρότες, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του νεοσύστατου κόμματος Ελλάς, Θωμάς Μόσχος. Ερωτηθές για το αν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο σε περίπτωση εκλογικής νίκης του Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει καθήκοντα ως υπουργός.
16: Μας είπε ο κ. Τσίπρας να βρεθούμε από κοντά, συζητήσαμε και μας έδωσε τη δυνατότητα. Μας είπε, άμα θέλετε και μπορείτε να το αναλάβετε και θεωρείτε ότι θα το λύσετε, αναλαμβάνετε το αγροτικό, γράψτε αγροτική πολιτική ή αγρότες για τους αγρότες.
17: Πέρασε από το μυαλό σου ότι αν κερδίσει ο Τσίπρας, δεν ξέρω, σε αυτές τις εκλογές μου φαίνεται δύσκολο ή στις επόμενες, να είσαι και υπουργός γεωργίας, πώς θα σου φαινόταν?
16: Σας είπα και πριν ότι ο σκοπός αυτός είναι στην ουσία, δηλαδή το Υπουργείο να διοικείται από αγρότες. Να μην διοικείται από κάποιον που δεν έχει ιδέα από αγροτική παραγωγή και υποτίθεται ότι μας ακούει και υποτίθεται ότι μας καταλαβαίνει και υποτίθεται ότι μας στηρίζει. Και μία από τις απαιτήσεις μας κιόλας ήταν το Υπουργείο να φύγει από την Αθήνα, να μην έχει έδρα την Αθήνα πλέον, να πάει κάπου αλλού. Και συμβολικά και πρακτικά.
17: Και πρακτικά
16: γιατί δεν μπορεί
17: πρακτικά
16: να κατεβαίνουν συνεχώς όλοι στην Αθήνα για μια συνάντηση. Θα πρέπει να είναι ή κάπου στη μέση της Ελλάδας, ή θα πρέπει να είναι κάπου που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή της Ελλάδας, τέλος πάντων κοντά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
19: Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
22: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
21: Για μένα?
22: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
21: Ε, τότε δε στο κουλ.
22: Στην πόλη. Αποκλείεται.
21: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
22: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ώρα να περάσουμε σε ειδήσεις από το οικονομικό δελτίο.

0: διασταυρώσεων με στόχο να εντοπίσει αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων και σε όσα έχουν δηλωθεί στο ε9 και σας θυμίζω χρησιμοποιούνται και για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Ποιο είναι το σκεπτικό, ποια είναι η φιλοσοφία αυτών των νέων ελέγχων? Είναι απλή. Κάθε ακίνητο θα πρέπει να εμφανίζεται με τα πραγματικά χαρακτηριστικά του. Εάν διαπιστωθούν διαφορές, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με αναδρομική αναπροσαρμογή του φόρου, δηλαδή να πληρώσουν και για το παρελθόν που την είχαν γλιτώσει, αλλά και με διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και την παράβαση που θα διαπιστωθεί. Άρα θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Θα μου πεις, δεν με αφορά εμένα. Θα σου πω, πρέπει να το δεις αν σε αφορά ή όχι, γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι το ε9 είναι μια δήλωση που συμπληρώθηκε πριν από χρόνια και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, κάθε μεταβολή σε ένα κίνητο, από μια τακτοποίηση αυθαιρέτου για παράδειγμα, μέχρι μια αλλαγή στη χρήση ή στα τετραγωνικά, μπορεί να επηρεάσει και το ΕΝΦΙ, άρα ενδιαφέρει. Να πω ότι οι νέες διασταυρώσεις αναμένεται να αξιοποιήσουν στοιχεία από διαφορετικές βάσεις δεδομένων, δηλαδή από το κτηματολόγιο, από τις δηλώσεις αυθαιρέτων, από τις οικοδομικές άδειες, από τις ψηφιακές εφαρμογές του δημοσίου, από όπου μπορεί να αντλήσει πληροφορία ώστε να εντοπιστούν αποκλίσεις που μέχρι σήμερα περνούσαν απαρατήρητες. Και επειδή τα λάθη κοστίζουν, να πω ότι καλό είναι να προσέξουμε τα εξής. Πρώτον, τα τετραγωνικά μέτρα που έχουμε δηλώσει είναι σωστά? Μην αποκλείτε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να έχουμε δηλώσει ή να έχει ξεχαστεί δηλωμένο και κάτι παραπάνω από το λιγότερο, δηλαδή από αυτό που έχουμε πραγματικά. Άρα, τα τετραγωνικά μέτρα είναι σωστά? Έχουν δηλωθεί ορθά όλοι οι βοηθητικοί χώροι, βλέπε αποθήκες, θέσεις στάθμευσης? Έχουν καταχωρηθεί οι ημιτελείς κατασκευές που έχουν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού?
1: Σωστά.
0: Έχουν δηλωθεί σωστά τα εμπράγματα δικαιώματα, που σημαίνει έχω την πλήρη κυριότητα, έχω ψηλή κυριότητα, έχω επικαρπία, έχω ένα ποσοστό, τι έχω πάνω σε αυτό το πράγμα? Όλα αυτά επηρεάζουν το τι θα πληρώσει στο τέλος, καθώς βέβαια και αν έχουν περαστεί όλες οι μεταβολές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι με το πιστόλι στον κρόταφο. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διορθώσεις. Πιο εντατικά οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις θα ξεκινήσουν από το γύρισμα του χρόνου. Άρα έχουμε χρόνο να πάμε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα και να νοικοκυρέψουμε και το ε9 μας, αλλά και να γλιτώσουμε ενδεχομένως πρόστιμα και φόρους.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας στην ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Οι βαθμολογίες θα μας δείξουν την τάση των βάσεων, είπε στον Αλφα Radio 989 ο εκπαιδευτικός ερευνητής Χρήστος Κάτσικας, τονίζοντας ότι οι υποψήφοι πρέπει να κλείσουν τα μάτια τους στις βάσεις όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν πρώτα τις σχολές που θέλουν, ανέφερε μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και την Αμόσχου.
2: Όταν μάθουμε τις βαθμολογίες, θα μπορούμε περίπου να γνωρίζουμε ποια θα είναι η γενική τάση των βάσεων. Τα παιδιά με ποιο τρόπο θα επιλέξουν τις σχολές. Η εμπειρία μας δείχνει με ποιο τρόπο θα διαλέξουν. Δεν αλλάζει αυτό από χρόνο σε χρόνο. Άρα έχουμε την προηγούμενη εμπειρία. Mm-hmm. Εκεί που υπάρχει μια διαφοροποίηση και θα είναι φανερή, εκεί θα επηρεαστούν τα πράγματα. Είναι πρώτα-πρώτα στο μάθημα της οικονομίας που είχαμε τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων πολλών χρόνων. Υπάρχει το μάθημα της φυσικής που πέρσι δημιουργήθηκε σοβαρό ζήτημα με πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Φέτος μπήκανε ευκολότερα θέματα που σημαίνει ότι τα παιδιά γράψανε και ξέρουμε ότι γράψανε καλύτερα, που σημαίνει ότι αυτό θα επηρεάσει θετικά ορισμένες σχολές όπως είναι οι πολυτεχνικές. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το μάθημα της βιολογίας. Ήταν τα θέματα δυσκολότερα από τα τελευταία χρόνια. Αρκετά τμήματα, ίσως τα περισσότερα, θα βρεθούν σε μια κατάσταση μικρής πτώσης. Ίσως αυτό μάλλον δεν αφορά τα υψηλόβαθμα τμήματα και κυρίως τις νομικές σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βαλγραφείο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, σημείωσε πως η πιθανότητα

0: πως πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ευχαριστήσει τη χώρα και μίλησε με θερμά λόγια για το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών.
1: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βανς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
0: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σατραφίλιας.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλιο. Στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Σοκαριστικές οι εξελίξεις μετά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα μεταξύ τουλάχιστον 10 ατόμων. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον νεαρό που έπεσε νεκρός από μαχαιριά στο στήθος. Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Ενώπιον των αρχών καταθέτει ο φερόμενος ως δράστης με τα κίνητρα της επίθεσης να διερευνώνται. Έσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης κυβερνήτη και συγκυβερνήτη πυροσβεστικού αεροσκάφους που έπεσε στην τεχνητή λίμνη Αόου στο Μέτσοβο και τα δύο μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Το αεροσκάφος επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 3 οχήματα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 971 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ σε διαδικτυακό ιστότοπο υπάρχουν αναφορές για 7.000 αγνοούμενους. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε πως η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Στη Βενεζουέλα κατευθύνονται εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης υπό τον συντονισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια μεγάλη, γρήγορη και αποτελεσματική αμερικανική ανταπόκριση στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα υποσχέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας ανέφερε ότι θα δημιουργηθεί ένα αρχικό ταμείο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιώντας πόρους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ανοικοδόμηση υποδομών, νοσοκομείων και κατοικιών. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,243 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026 στο The Hellenicon Sports Park. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 7 θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια του τραμ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τις στάσεις Σεφ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του Hellenicon Sports Park. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Άνοντατοι Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι διέψευσαν την Πέμπτη ότι υπήρξε οποιαδήποτε αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από κατεχόμενα εδάφη στο Νότιο Λίβανο μετά από δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου ότι το Ισραήλ απέσυρε μέρος των στρατευμάτων του ως ένδειξη καλής θέλησης προς την κυβέρνηση του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αύριο θα μπορούσε να προκαλέσει απόλυτο χάος. Υπογράμμισε ότι αν επιβληθούν χρεώσεις για τη χρήση μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού, είναι πιθανόν η πρακτική αυτή να εφαρμοστεί και σε άλλα θαλάσσια περάσματα. Στις 11 το βράδυ απόψε οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Άρε, πόσο μείνανε, πόσες μέρες μείνανε να φύγει ο Ιούνιος?
1: Λίγες μέρες μείνανε, Δημήτρη.
0: Αύριο,
1: πέντε.
0: Αύριο,
1: ναι.
0: Τη Δευτέρα και την Τρίτη.
1: Ναι, σωστά.
0: Μη σου πω δεν πιάνει και αύριο.
1: Ούτε αύριο.
0: Γιατί αύριο
1: πιάνει.
0: Είμαστε του φεβιού.
1: Από σήμερα γενικά, το βράδυ, μη σου πω.
0: Γενικά είμαστε του φεβιού.
1: Γενικά, ναι, πες το και
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, είμαστε λίγο μέσα στην τρέλα μας.
1: Έχει φύγει το παιδί, θα λες. Έχει φύγει το παιδί. Θα σηκώσω το τηλέφωνο, έχει φύγει το παιδί. Θα πιάσω εγώ το νόημα.
0: Θα ήθελα να έχει φύγει, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα ήθελες.
0: Μα εμείς όλοι έχουν φύγει. Όταν τα παιδιά έχουν φύγει, τα δικά μας τα παιδιά έχουν βαρύδια, ήθελα να ξέρω.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, γίνεται. Μίλαγα με γνωστό σήμερα σε ναυτιλιακή εταιρεία που ασχολείται με εισιτήρια, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι, δεν υπάρχει αγιασμός?
0: Παιδιά, δεν υπάρχει ούτε εισιτήριο ούτε στο κατάστρωμα.
1: Μίλησε έτσι που δεν έχω κλείσει τίποτα ακόμα.
0: Έχω κλείσει τίποτα ακόμα. Σε έχω φάει, σε έχω φάει.
1: Πάρ' το φίλο σου, θα σου δώσω τις ημερομηνίες, μας κάνει λίγο. Θα στη μετρή μου. Εγώ δεν πιάνω χώρο.
0: Στην ανάγκη μου.
1: Μα πάντα στην ανάγκη σου, Δημήτρη Αλφιέρη, αλλά τι να κάνουμε. Εσύ δεν είσαι φίλο, είσαι αδερφό.
0: Ελληνί.
1: Δεν πιάνονται αυτά.
0: Τέτοια λες.
1: Έτσι είναι, όχι, δεν το πιστεύω αυτά τώρα.
0: Είσαι γνήσια Ελληνίδα πάντως.
1: Όχι, γιατί είμαι γνήσια Ελληνίδα.
0: Προσωπευτικό δείγμα.
1: Κακό είναι αυτό.
0: Τη τελευταία στιγμή εννοώ.
1: Αφού έχω κλείσει. Μόνο εισιτήρια.
0: Το σημαντικότερο.
1: Αφού είμαι δίπλα μου, ρε, δεν θα βρω.
0: Εκεί.
1: Θα πάω κοντά, δεν θα πάω Μύκονος.
0: Όπου και να πά, σου λέει.
1: Δεν πάω Μύκονος.
0: Καταλαβαίνεις, σου λέω.
1: Γίνεται μπακελιό παντού.
0: Ειδικά για αυτοκίνητο.
1: Για αυτοκίνητο, ναι, θα πάω και το αυτοκίνητο. Βάλω τα μπαγκάζια μου.
0: Μα γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν θα κουβαλά το δισάκι. Εγώ έχω πράγματα. Κορίτσι, πράγμα είμαι. Δεν πάρω ένα SSR.
0: Στα ντουζένια του.
1: Δεν πάρω ένα.
0: Έτσι.
1: Το κάτι τη μου. Μια ομπρέλα, ένα φυσερό, πού θα τα βάλω αυτά?
0: Η αλήθεια είναι, όταν φτιάχνουμε βαλίτσες σε μια οικογένεια.
1: Γελάω που το σκέφτομαι.
0: Του άντρα περιορίζονται στα αυτά τα θικάκια που έχει.
1: Τριμώχνονται κάπου.
0: Ναι, πάει και σε βάζει κάτι μπλουζάκια, κάτι μαγιό και αυτά στα θικάκια που έχει δεξιά-αριστερά. Αυτά που είναι. Έχουνε. Οι υπόλοιποι πιάσει τις βαλίτσες, όλα αυτά, να μην τσολαγωθεί τίποτα έτσι αλλιώς.
1: Πας
0: και εσύ με τα πραγματάκια σου, τα ελάχιστα που λες να μην αυτό. Έλα μου, δεν τα θες τόσα μπλουζάκια, τρία μπλουζάκια, αυτό το τέσσερα.
1: Καλά σου λένε τα κορίτσια, πόσα μπλουζάκια, πλήν ευάλαια είναι αυτά.
0: Σόβρακο, κοιμήσου με το μαγιό. Κατάλαβες.
1: Αλμύρα παντού.
0: Είμα.
1: Λοιπόν, όχι, εγώ με τα κορίτσια είμαι, να ξέρω.
0: Χωράνε όλων των άλλων και εσύ παίρνεις μια σακούλα σούπερ μάρκετ και τα βάζεις μέσα. Μου έχει τύχει, παιδιά, φίλο.
1: Εντάξει, σούπερ μάρκετ σκουπιδιών είναι πιο μεγάλη. Έχω αρέσει και τα μαγιά.
0: Και του είχε περισσέψει, παιδιά, του τα είχε βάλει.
1: Ναι.
0: Και καλά, λέγει, για να μην τσαλακωθούν, επειδή αυτό. Σε αυτές τις ισοθερμικές τις τσάντες.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Που τα έχουν λιώσει, που είναι, ξέρεις, οι ασημένιες.
1: Ναι, ναι, που είναι flat. Α, δεν το είχα σκεφτεί. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Του κακομοίρη.
1: Τι κακομοίρη, ωραία ιδέα, το κάνω και εγώ. Για πες, έχει κι άλλο κόσμο.
0: Γι' αυτό λοιπόν, απευθύνομαι στον ανδρικό πληθυσμό. Εσύ που θέλετε να πάτε για να περάσετε ωραία, τη βαλίτσουλα μόνη σας. Πάρτε και μια βαλίτσουλα για τον εαυτό σας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και κρύφτε την από την προηγούμενη μέρα κάπου στο αυτοκίνητο, να μην πολύ φαίνεται. Γιατί είναι ικανή να πει η δικιά σας δεν χωράει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Είναι ικανή να πάρουν και το κλουβί του πουλιού μαζί για να μην χωρέσει η βαλίτσα σας.
1: Σε καλό να μας βγει, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Εγώ τα λέω αυτά για να μην τα βρούμε μπροστά μας.
1: Είσαι παθών, Δημήτρη Αλφιέρη. Τον πόνο σου βγάζεις τώρα.
0: Και αυτό είναι το καλό σενάριο της προετοιμασίας.
1: Έχει κι άλλο. Για πες.
0: Είναι και το άλλο. Τότε, να πας και να ψάξεις να βρεις κάτι εκεί που έχει φτάσει και να δεις, ρε παιδί μου, πού είναι η μπλε μου η βερμούδα. Έλα μωρέ τώρα. Δικιά σου ήτανε.
1: Δικιά σου ήταν αυτή η μπλε.
0: Την έβγαλα γιατί δεν χώραγε. Να ήθελα να βάλω το σουτιέρι μου και δεν χώραγε.
1: Καταλάβει.
0: Χαλάκι. Δεν έκλεινε το φερμουάρτι αυτό και βγάλα τη βερμούδα σου. Καταλάβει. Ξεβράκοντο.
1: Αχ, καημένε μου.
0: Έτσι είναι, κυρία μου. Τι να κάνουμε
1: τώρα. Ναι, αλλά πα διακοπέ με τα κορίτσια τα ωραία και δεν σε νοιάζει και τίποτα.
0: Ναι, να μπορεί να σταθεί όμω την πα τα κορίτσια τα ωραία.
1: Εντάξει τώρα λεπτομέρειε. Μην χαλά μια λεπτομέρεια σου χαλά την ιστορία. Ναι. Λέω εγώ.
0: Όταν έρθει, όταν πάνε κάπου όμως, ο Δόλης σου λένε, μου δίνει λίγο μπαμπά την κάρτα, ή δώσε μου λίγο Δημήτρη την κάρτα. Για την κάρτα είμαστε μια χαρά. Γιατί κατά περίεργο τρόπο, να ξέρετε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, όταν είναι να πάμε κάπου να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε, όλοι έχουν ξεχάσει τις κάρτες τους, όλοι δεν έχουν πάνω τους λεφτά. Όλοι έλα με στο μαγιό, πού να τη βάλω. Ναι, αλλά και εγώ που ήθελα να πάρω τη βερμουδούλα μου να την έχω μέσα, δεν μου την πήρε τη βερμουδούλα μου.
1: Αφού έχεις την κάρτα, πάρε μια καινούρια, ρε Δημήτρη, όλο γκρίνια είσαι. Εγώ αυτό δεν σου έλεγα.
0: Καλά, καλά, είσαι πολύ large.
1: Είμαι πολύ μπροστά.
0: Γιατί άμα μπει στη διαδικασία να πα να ξοδέψει για σένα, θα πούνε πάλι 15 έχει. Πάλι και εδώ ήρθε ρε παιδί μου να ψωνίσει και να δω τι θα τα κάνει τόσα και α τα φέρνε και α έκανε. Και να δω που θα τα βάλει μετά και πώ θα τα πάρουμε.
1: Τώρα όλο αυτό που λες ωραίες διακοπές δεν το λέμε.
0: Πάντω παιδιά έτσι είναι.
1: Έτσι πάει.
0: Να το ξέρει, κάπω έτσι είναι. Okay. Και μην λέτε κι εσεί που διαφωνείτε με αυτά που ακούτε. Πείτε μου πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι, πόσα χρόνια έχετε σχέση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πώς πήγε.
0: Ναι, πώς πήγε.
1: Πώς πήγε μετά.
0: Αν ήρθε.
1: Αν έχει φύγει το παιδί.
0: Γιατί μπορεί να πάει. Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, συγγνώμη που γελάμε, αλλά έχουμε φάει τέτοια στεναχώρια σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Πρέπει να αποτοξινωθούμε λίγο. Μην το εκλάβετε ως...
0: Να πούμε και συγχαρητήρια στα παιδιά που
1: ανακοινώθηκαν
0: οι βαθμολογίες.
1: Μπράβο, παιδιά. Και μπράβο σε όλα.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Και αυτά που πέτυχαν και αυτά που θα πετύχουν στην επόμενη χρονιά, αν το θέλουν πολύ.
0: Που άκουνας, και σε αυτά που έχουν πείσμα να πετύχουν στη ζωή.
1: Αυτό.
0: Κάποιος ο οποίος σήμερα βλέπει ένα μεγάλο βαθμό, δεν σημαίνει απαραίτητος ότι έχει πετύχει στη ζωή.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλος που έχει μικρότερους βαθμούς και μπορεί να μην δει το όνομά του σε κάποιο πανεπιστήμιο, μπορεί να έχει τέτοιο πείσμα που να μεγαλουργήσει και να αφήσει μπουρμπουλήθρες πίσω του όλους τους άλλους. Λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση όμως, συγχαρητήρια, ένας αγώνας και ένα άγχος έλαβε τέλος σήμερα, που θα ολοκληρωθεί βέβαια και με την ανακοίνωση των βάσεων. Τον νέο μήνα Ιούλιο, δεν βγαίνουν αυτά.
1: Ναι, νομίζω ναι, αν θυμάμαι και εγώ καλά.
0: Γιατί μετά ξεκινάει το σαφάρι του να βρει σπίτι να...
1: Μετά αρχίζει άλλος Γολγοθάς, κυρίως για τους γονείς το... είναι αυτό, για την τσέπη τους, για το παιδί τους. Είναι ένα στάδιο και αυτό που περνάει κανείς. Όταν έχει παιδιά και φτάνουν σε μια ηλικία, πρέπει
0: άλλο,
1: να δώσει ακόμα περισσότερα. Ό,τι έχεις και δεν έχεις.
0: Να έχεις περάσει και να μην μπορείς να υποστηρίξεις τις σπουδές σου.
1: Λίγες φορές νομίζω συμβαίνει, Δημήτρη μου, αυτό.
0: Λίγες.
1: Πόσοι ακροατές πρώτα απ' όλα έρχονται και μας ενημερώνουν για κάτι τέτοιο κάθε χρόνο. Θυμάσαι τι γίνεται. Που αυτό το παιδί είναι εκεί και δεν μπορώ, και γιατί τα ενίκια έχουν πάει τόσο, μας ζητάνε τόσο, εμείς παίρνουμε τόσο, δεν βγαίνει. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή η ώρα, αλλά...
0: Δεν ξέρω αν είναι σωστή η ώρα ή όχι, πάντως βλέπω πολλούς που έχουν στείλει μηνυματάκια και συμφωνούν με τον προλαλήσαντα.
1: Παιδιά, δηλαδή. Αυτά τα έχει ζωή, τι παιδιά, να κάνω εγώ.
0: Και η ζωή, παιδιά, ό,τι γράφει δεν εξεγραφεί, σας το λέω, το ξέρετε.
1: Ισχύει, αλλά εντάξει, δεν συμβαίνουν και σε όλες τις οικογένειες. Απλά στις πολυπληθείς νομίζω ότι αυτό είναι ένα
0: γεια
1: φαινόμενο
0: σας,
1: συχνό.
0: Και καλό μεσημέρι, αυτό που έπαθα εγώ δεν το έχετε πάθει εσείς. Να γεμίσει το αυτοκίνητο με πράγματα και η καλή σας να έρθει με το λεωφορείο. Τον αφήνει μόνο του να πάει να κουβαλήσει τα πράγματα, να τα πάει.
1: Εντάξει, άμα δεν χωράνε και οι δυο, τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάλι καλά που δεν τον έστειλε αυτό με το λεωφορείο. Φίλε, δεν λες πάλι καλά.
1: Κορίτσια, κάντε λοιπόν, το σωστά.
0: Λοιπόν, να σου πω
1: καλά, μήπως δεν οδηγούσε. Μόνο αυτό το ελαφρυντικό δίνω.
0: Φίρε ο Θανάσης. Θανάση, λίρα χρυσή πατριωτική. Σαν που δεν σε έστειλε και εσένα μαζί με τα μπαγκάζια με το λεωφορείο και να πάει με το αυτοκίνητο μόνο.
1: Πώς θα γίνει, κάπως πρέπει να χωρέσουν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη λύση σκέφτηκε, αυτή τη λύση έδωσε. Εντάξει. Τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι που μου πρέπει να το πω.
0: Να το πεις και σε ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Εντάξει, λοιπόν, και μετά θα πάμε στο break, γιατί έχουμε και τα θέματα της επικαιρότητας που δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Κάναμε μια ευχάριστη εισαγωγή. Νομίζω θα κάνουμε και μια ευχάριστη λήξη. Όλο το υπόλοιπο, για το όλο το υπόλοιπο δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε, γιατί έχει και μια τραγική κίνηση πάλι. Πού πάτε όλοι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θα πω αυτό που πρέπει να πω Το οποίο είναι το εξής. Φέτος, η Πανσέληνος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά στο Regency Casino Montparnasse. Γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσέληνου, της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή. Εμπνευσμένες γεύσεις από τους σεφ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης και φυσικά ένα μοναδικό Full Moon Live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στο πιο δροσερό κήπο της Αθήνας. Στην κορυφή της Πάρνηθας, στο εστιατόριο 1055, μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-2421-055. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Να σου πω, το full moon είναι το πανσελινός.
1: Ναι, είναι full moon αγγλιστή, έτσι λέγεται.
0: Full moon. Γιατί δεν το λέτε πανσέληνο, είναι πιο εύηχο το full moon.
1: Έχει, το κείμενο έχει και τη λέξη πανσέληνος και full moon. Πρέπει να γίνεται μια ενέλεγη, να επαναλαμβανόμεθα.
0: Πάντως έξυπνος το που το γράψε, γιατί αν το είχε γράψει θα το σχολιάζαμε εμείς τώρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε κάτι έμεινε.
1: Έμανε.
0: Δεν καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Σου λέει να δούμε το full moon, κάτι θα... Κάτι ρόλο θα είναι.
1: Full moon,
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για το full moon.
0: Πολλά. Η αλήθεια είναι πολλά.
1: Πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν την ξέρεις τη φράση, δεν τη χάνεις.
0: Ναι.
1: Και να μην ξέρεις και πολλά πολλά αγγλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές.
0: Όταν έχεις σχέση και με το καράβι, μια χαρά.
1: Το καράβι, ναι. Το νου σου με το καράβι. Πρέπει να βρούμε στήρια, Δημήτρη. Θα βρω.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, να βλέπεις την πανσέληνο του καράβι αυτό.
1: Ναι. Α, τι ωραίο.
0: Όχι να τραβάει το καράβι.
1: Όχι.
0: Ναι,
1: ούτε να κουνάει το καράβι επίσης.
0: Ναι. Εξαρτάται. Αν πηγαίνει για γυρίσεις. Ρε Έλτσα, πώς σ' αγαπάω στο κομπί.
1: Και εγώ, Δημήτρη Καλιέρη, και εγώ. Κόμπορα, μισθά να από εδώ, έτσι.
0: Διαφημιστικό διαλύματα.
1: Πάμε να κλάψουμε λίγο από το γέλιο εμείς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: People have the power. People have the power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Καλώς ήρθατε στον τελικό του πιο ανατρεπτικού του επαιτειακού MasterChef 10.
9: MasterChef, μεγάλος τελικός. Απόψε στις 9, στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, όσο γελάσαμε, έλεσα γελάσαμε.
2: Ναι.
1: Εννοώ για τις επόμενες τώρα, γιατί η δισογραφία δυστυχώς δεν επιτρέπει και πολλά γέλια.
2: Δίκιο έχεις. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά συμβάντα σήμερα, ένα εκτός των τυχών και ένα εντός των τυχών, που όχι απλά δεν μπορείς να χαμογελάσεις, αλλά ίσα ίσα σκέφτεσαι τι τραγικά λάθη, τουλάχιστον για αυτό το εντός των τυχών, έχουμε κάνει ως κοινωνία και ως γονείς για να ακούμε τελικά τέτοια περιστατικά. Η Κατερίνα Μασταντονάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αστυνομική μας συντάκτρια. Όλοι έχετε ακούσει από νωρίς το πρωί για ένα περιστατικό με ένα νεκρό ανήλικο στην Καλλιθέα.
1: Μαχαιρωμένο.
2: Πριν από λίγο μάθαμε και κάποιες λεπτομέρειες. Το κάνουν ακόμα δυσκολότερο το πράγμα, ακόμα πιο τραγικό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Πες μας, τι ξέρουμε ως τώρα για αυτή την υπόθεση που μόνο θλίψη φέρνει.
3: Λοιπόν, μόνο θλίψη και είναι, παιδιά, κοινωνικό το θέμα. Δεν είναι αστυνομικό. Εγώ το λέω και επαναλαμβάνομαι πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για ένα κοινωνικό ζήτημα. Όλα ξεκινάνε από τα σπίτια μας, από τα σπίτια όλων μας. Πώς γίνεται ένα παιδί 15,5 χρονών να είναι σήμα και ένα παιδί που δεν έχει κλείσει τα 18 δολοφόνους. Και εδώ λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν πριν από λίγο στη διάθεσή μας, ο νεαρός που ομολόγησε, ο 18χρονος, ομολόγησε, είπε κατά τη διάρκεια, στις πρώτες κουβέντες στους αστυνομικούς, ότι το μαχαίρι το κρατούσε ο 15χρονος. Και λέει, προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και εκείνος το άρπαξε από τα χέρια του και σε θέση άμυνας βρέθηκε, δεν το ήθελα, και τον κάρφωσε, αλλά που τον κάρφωσε, παιδιά, σχεδόν ακριβώς πάνω στην καρδιά. Δηλαδή, το παιδί δεν είχε σωτηρία, δεν υπήρχε περίπτωση όσο γρήγορα και να μεταφερόταν στο νοσοκομείο.
1: Διαβάσαμε και περιγραφές μαρτύρων που βρέθηκαν στο σημείο.
3: Ναι,
1: που προσπαθούσαν να κάνουν κάρπα στο παιδί.
3: Ναι, ήταν το παιδί, ήταν κέριο το χτύπημα στην καρδιά, δυστυχώς, και ήταν, απέφερε σχεδόν αμέσως στο θάνατό του. Τώρα, ένα παιδί μόλις 15 μισό, έχει ξανασυλληφθεί στο παρελθόν σύμφωνα με πληροφορίες. Καθώς είχε βρεθεί στην κατοχή του, να έχει πάλι κάποια μαχαίρια, κάποια έτσι επικίνδυνα αντικείμενα τουλάχιστον δύο φορές. Είδα τώρα πως ένα παιδί στα 15 του χρόνια που εμπλέκεται με αυτές τις ιστορίες δεν προλαβαίνει να μεγαλώσει. Και όλα ξεκινούν, όπως αναφέραμε, από το σπίτι μας, παιδιά. Από το σπίτι μας ξεκινούν, σταματούν και ξεκινούν όλα. Τώρα περιμένουμε, πιθανότατα αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ο νεαρός, ο 18χρονος, και ακόμη 4 άτομα. Ακόμη 4 άτομα προκειμένου για συνέργεια στην δολοφονία.
2: Της παρέας, έτσι, αυτή που ήταν όλοι
3: συγκεντρωμένοι. Ναι.
2: Ναι. Τι να πεις τώρα, εδώ δεν χωράει καν σχολιασμός. Δυστυχώς.
3: Ναι.
2: Δυστυχώς.
3: Ναι.
2: Εγώ επαναλαμβάνω, το νου μας όλοι στα παιδιά. Μην τα έχουμε ασίδωτα. Μην είμαστε, δεν πειράζει. Αυτό το
1: Κατερίνα,
2: πράγμα είναι μάστιγα, ρε παιδί μου.
1: Γνώριμη στις διοκτικές αρχές.
3: Ναι, ναι.
1: Και ο ένας και ο άλλος. Αυτό κάτι σημαίνει, βέβαια, Κατερίνα.
3: Ναι, κάτι σημαίνει αυτό.
2: Λοιπόν, Κατερίνα, μας μη σε καθυστερούμε, γιατί ξέρουμε ότι έχεις υποχρεώσεις και στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
3: Παρακαλώ.
2: Τι να πεις εσύ τώρα, Δημήτρη, και εγώ, και τι να ξανασυζητήσουμε που έχουμε. Πόσο τακτικά ακούμε κάτι τέτοιο, Δημήτρη. Μικρά παιδιά να εμπλέκονται σε τέτοια πράγματα και να χάνουν τη ζωή τους.
1: Αυτό που είναι ασύλληπτο είναι οι ηλικίες.
2: Ναι.
1: Θύμα ένα παιδί 15 ετών, γιατί πρόκειται για ένα παιδί.
2: Τι είναι.
1: Παιδί 15 ετών.
2: Παιδί. Γυμνάσιο. 15 ετών. Και βάλτε τώρα φοιτής, στην ίδια πρόταση αυτό. 15 ετών, μαχαίρι, νεκρός, συμπλοκή. Και δεν είναι και το πρώτο. Αυτό είναι το χειρότερο. Να πεις ότι ήταν ένα ιδιαίτερο περιστατικό, μία στο εκατομμύριο, η κακιά, η ώρα, δεν ξέρω και εγώ τι λέμε τώρα. Άντε πάει. Και πάλι σοκαριστικό. Αλλά πάντως, εδώ αυτό το πράγμα, τι είναι να γίνει καθημερινό δελτίο, ας πούμε, στα αστυνομικά συμβάντα. Αυτό είναι που είναι σοκαριστικό.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε σχολιαστής, ούτε παραγωγός, ούτε δημοσιογράφος, ούτε για να έχεις άποψη. Εδώ, με την ιδιότητα του γονιού, νομίζω,
2: έτσι,
1: ότι πρέπει να πάρει ο καθένας από εμάς θέση. Θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Και αυτό το ότι δεν επιβάλλομαι στο παιδί μου. Τι δεν επιβάλλεσαι. Αν έχει λογικά επιχειρήματα, αν θες πραγματικά το καλό του, θα βρεις τρόπο να τον πείσεις, όχι να επιβληθείς, να τον πείσεις. Είτε να ξεκόψει από παρέες, είτε από συνήθειες, είτε από οτιδήποτε άλλο, απειλούν τη ζωή του. Γιατί είναι το παιδί σου.
2: Αυτό που έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα, Δημήτρη, και αυτό που αντιλαμβανόμαστε κι εμείς όταν μας γνωστοποιούνται τέτοια περιστατικά, είναι τελικά ότι όλο αυτό είναι και λίγο συνήθεια, είναι και λίγο μόδα, είναι και λίγο μαγκιά.
1: Όχι, δεν
2: μπορεί να το βλέψει εσύ, Δημήτρη, δύο φορές την εβδομάδα αυτό και να μην είναι κάτι τέτοιο.
1: Ξέρεις γιατί, Έλτσα.
2: Γιατί, πες μου.
1: Γιατί το κακό δεν έχει χτυπήσει την πόρτα σου γι' αυτό. Το ακούς ως είδηση και περνάει.
2: Όταν συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο,
1: γιατί
2: θα στη χτυπήσει την πόρτα, ρε φίλε,
1: όμως. Ποτέ το δικό σου παιδί, ο δικό σου άνθρωπος, που μπορεί να του έχει περισσότερο, λιγότερο εμπιστοσύνη, δεν θα φτάσει στο σημείο αυτό ή δεν θα πρωταγωνιστήσει ποτέ σε μια τέτοιου είδους είδηση. Όμως κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Ή παρατηρητής είσαι, ή είσαι εμπλεκόμενος, ή είσαι μέσα σε ομάδα, ή είσαι εκτός από ομάδα, ή είσαι πέριξ ομάδας, ή τέλος πάντων έχεις κοινά ενδιαφέροντα με κάποιους άλλους που προσπαθούν να σε φέρουν πιο κοντά τους.
2: Ναι.
1: Είσαι ένα υποψήφιο θύμα, δυστυχώς.
2: Επίσης.
1: Και έτσι πρέπει να λέμε και τα παιδιά μας για να προσέξουμε.
2: Ναι, σε αυτό που λες.
1: Να μάθουμε να μιλάμε με τα παιδιά μας, παιδιά. Να μάθουμε να μιλάμε.
2: Βλέπεις,
1: να
2: ρωτάς και ας
1: γίνουμε και αυστηροί, κακοί.
2: Πού ήσουν, φίλε μου, σήμερα? Ήμουνα στην πλατεία, μαμά, πολύ ωραία. Ποιοι ήσασταν στην πλατεία? Ο Δημήτρης, ο Μάρκος, ο Κώστας, πολύ ωραία. Εσύ καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου είναι μια μεγάλη παρέα σε έναν ανοιχτό χώρο. Ωραία, ωραία. Άκου τώρα τι γίνεται στις πλατείες για να μαθαίνεις και εσύ, γονέα που δεν ξέρεις, δεν ενδιαφέρεσαι. Δούλευες. Στις πλατείες. Σε πολλές πλατείες, σε ανοιχτούς χώρους, υπάρχει εξής μόδα τελευταία. Πάνε, ας πούμε, 10 άτομα παρέα, γιατί είναι τύπου αγέλη η φάση τώρα σε αυτές τις ηλικίες. Ο Κώστας, ο Μίτσος, ο Μάρκος και η Λύπη που λέγαμε νωρίτερα, κάθονται στο παγκάκι, τα λένε με τα κορίτσια, χωρίς τα κορίτσια κτλ. Σκάει η παρέα, άλλοι. Δεν την ξέρουν την παρέα την άλλη, δεν τους έχουν ξαναδεί. Θεωρούν ότι η πλατεία είναι τσιφλίκι τους. Από πού είσαι εσύ, σε μάγκα? Είμαι από την Κηφισιά. Και εκεί ξεκινάει η σύραξη. Γιατί θεωρούν ότι είναι ιδιοκτησία τους η περιοχή που κάθονται, το παγκάκι που κάθονται, την πλατεία που κάθονται. Αυτό το φαινόμενο που σας περιγράφω δεν είναι από τη φαντασία μου. Είναι μια καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί γονείς, ενδεχομένως και οι αστυνομικοί που καλούνται όταν τα πράγματα φτάνουν στο προχώρητο, να χωρίσουν παρέες ή να κάνουν κάτι για να τελειώσει η ιστορία. Γίνονται καθημερινά σειράξεις, θέλω να καταλήξω, μεταξύ ατόμων που είναι στις πλατείες και θεωρητικώς, τι είναι, σαν να πλήρωσαν το ενίκιο και μην μπαίνεις μέσα, και ρωτάνε τον άλλον από πού είμαι. Από όπου θέλω είμαι. Παλιά θυμάσαι, είχαμε το τι ομάδα είσαι. Τώρα είμαι το από πού είσαι. Μην τυχόν και είσαι κάτω από τα βλάκη που λέμε. Αυτή
1: δεν
2: είναι η μόδα.
1: Για όλους αυτό.
2: Ισχύει είναι πάρα πολύ. Είναι ευρέως δεδομένο αυτό που σου λέω, Δημήτρη.
1: Γιατί ο τρόπος με τον οποίο τώρα μετακινείται. Βέβαια, αν πεις ένα παιδί 15 ετών. Τη δουλειά
2: μπαίνει όπου θέλει. Και στα τραμ και στα μετρό και όπου θέλει μπαίνει. Και πάνε όπου θες. Καλά κάνουν και πάνε. Είμαστε ελεύθερη χώρα.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Και ελεύθεροι άνθρωποι. Ο άλλος που το έχει δει εκεί πέρα ότι, είναι, ότι έχει κάτι κοεδρεύσει και ότι είναι ο τσιφλικάς της περιοχής. Είναι μια νοοτροπία, αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι αυτή η νοοτροπία δεν ξέρω πού τη βρήκαν και τι μόδα είναι αυτή, αλλά φέρνει πολύ συχνά και τέτοια αποτελέσματα. Υπάρχει ένας αυταρχισμός, ένα πράγμα που εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική να το καταλάβω, ούτε καν να το εξηγήσω.
1: Λίγο του Κωνσταντίνου το μήνυμα. Καλησπέρα, λέει. Από τη στιγμή που δώσαμε δικαίωμα στα παιδιά μας, δικαίωμα να μας βάζουν φυλακή, τέλειωσαν όλα. Εξαρτάται γιατί σε βάζει
2: δεν ξέρω
1: φυλακή.
2: Τι εννοεί, Κωνσταντίνε. Θα βάλει δηλαδή, το παιδί σου σε ένα φυλακή για να σε βάλει φυλακή, κάτι έχει κάνει.
1: Αν ένα παιδί κακοποιείται, καλά θα κάνει και σε βάλει σε φυλακή. Έτσι. Αν ένα παιδί σε βάλει φυλακή ή πει ψέματα ότι το κακοποίησες γιατί δεν του έδωσε το κατοστάρικο που σου ζήτησε, εσύ το έχεις μεγαλώσει έτσι. Γιατί έχουμε δει.
2: Δεν
1: έχω
2: να προσθέσω
1: είδους
2: κάτι. Συμφωνώ με τον Δημήτρη απολύτως.
1: Απειλές. Αλλά
2: έχει ξεφύγει το πράγμα που κάθε παιδί πάρα πολύ. Πάρα
1: είναι,
2: πολύ.
1: Είναι δημιούργημά μας. Και όχι δημιούργημα της κοινωνίας, όπως λέει ο Νίκος, ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το COVID και μετά, όταν μας περιόρισαν.
2: Γιατί και αυτό γιατί το προ-COVID αυτές δεν είχαμε περιστατικά.
1: Έλατε.
2: Απλά ενδεχομένως δηλαδή κάποιος θα αναμεγενθεί.
1: Ψάχνουμε τώρα. Okay. Ναι, νιώθω ότι ψάχνουμε να βρούμε άλοθη. Δηλαδή, ωραία, και τι έγινε. με την ίδια λογική θα πρέπει όλοι να κυκλοφορούν με ένα μαχαίρι και ένα πιστόλι στα χέρια και στις τσέπες ή να είναι έτοιμοι για να πέσει σφαλιάρα. Αν έφταιγε η κλεισούρα του COVID. Λέω τώρα εγώ. Εδώ βλέπουμε όμως ότι. Γιατί ένα παιδί τώρα που είναι 15 ετών και ή 18 ή 16 ή 13.
2: Και κουβαλάει σιδηρογραφιές και μαχαίρια και δεν ξέρω τι. Τι είναι γι' αυτό άμυνα. Δεν το κουβαλάς. Όταν το κουβαλάς θα κάνεις χρήση. Όπως ισχύει με τα άλλα όπλα, ισχύει και γι' αυτά. Ό,τι παιδιά, κουβαλάς μαζί σου θα γίνει χρήση.
1: Εγώ να σου πω κάτι, Έλσα.
2: Μάλιστα.
1: Και να πάμε σε τίτλους.
2: Θα όχι, πάμε σε break. Ναι.
1: Συγγνώμη. Μερικές φορές θέλω να κορνάρω στον μπροστινό μου στο αυτοκίνητο.
2: Και το σκέφτεσαι.
1: Και το σκέφτομαι, ναι. Και θέλω να δω πρώτα τη φάτσα. Ή έχω τη διάθεση να δω ποιος οδηγεί για να καταλάβω και τι γίνεται.
2: Και βλέπεις κάτι. Τι να ψυχολογεί τον άλλο από τον καθρέφτη, μόνο Δημήτρη.
1: Όχι, γίνεται, όχι, γίνεται. Επειδή, όχι, βλέπεις κάτι πιτσιρικάντες λοιπόν. Που ενώ ξέρουν ότι δημιουργούν πρόβλημα, ξέρουν ότι η οδήγησή τους δεν είναι σωστή. Σε κοιτάνε με μια μαγκιά. Λες και έχει ζητήσει, ξέρω, κάτι υπερβολικό. Και λες, ρε παιδιά, είναι δυνατόν με αυτή τη μαγκιά, με αυτό
2: το
1: θράσος, ο άλλος να κυκλοφορεί.
2: Να σου πω με τη μαγκιά που έχει ο μπαμπάς του και η μαμά του και τα έχει δει, λέω.
1: Μου έχει τύχει σε γνωστό, έτσι, να έρθει, να κορνάρει μια κοπέλα, να κορνάρει. Έτσι, γιατί ήθελε να μιλάει στο τηλέφωνο, ήθελε να φιλιέται με την φιλενάδα του στη μέση του δρόμου, πράσινο το φανάρι.
2: Να το ξυπνήσουμε τον κύριο.
1: Και όταν
2: κάπως,
1: πήγε δίπλα εντάξει. Η κοπέλα να σφυρίξει, ξέρεις τι έκανε.
2: Τι έκανε?
1: Τη έριξε μια ροχάλα.
2: Πω. Τι πολιτισμός. Συγγνώμη που γελάω, αλλά. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Συμβαίνουν.
1: Παιδιά. Γιατί
2: έτσι έμαθα αυτός ο τύπος.
1: Αυτή η κοινωνία όμως, αυτή η κοινωνία είναι φτιαγμένη από εμάς.
2: Βέβαια. Αυτό λέω. Ότι, και αυτό που είπε και η Κατερίνα. Ότι είναι κοινωνικό το θέμα. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε, να κινητοποιηθούμε. Αυτό μόνο και χειρότερο θα γίνει να μεταφύσουμε.
1: Και να φοβάσαι να βρεις το δίκιο σου. Και αυτό είναι.
2: Ναι,
1: να φοβάσαι να βρεις το δίκιο. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να πρωταγωνιστούν ειδήσεις. Φωνικά, παραφωνικά, ξανά φωνικά, ξανά αγριότητα. Εδώ μιλάμε για πολύ μίσος, για πολύ.
2: Θυμός, δηλαδή, πολύ. Ναι.
1: Ναι.
2: Πολύ.
1: Ανεξέλεγκτος όμως. Mm-hmm. Δηλαδή και εγώ μπορώ να θυμώνω. Θα μετρήσω μέχρι το 10, θα πω και 10 πατερημά, θα κάνω τέλος πάντων αυτό, θα μου περάσει. Δεν θα πάω να πλακώσω το ξύλο των άλλων.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που θα το κάνουν αυτό.
1: Και παλιά δυστυχώς. Είχαμε διαφορές. Και παλιά θυμάσαι, τσακωνόμαστε καφενεία για τα.
2: Χαμός γινότανε. Και για τα.
1: Ειδικά εκλογές. Οι εκλογές εκεί γινόταν τη κακομοίρα.
2: Δεν παίρναμε και τα κουμπούρια.
1: Με τα οπαδικά τώρα. Έτσι όπως έχει γίνει.
2: Ναι, εντάξει. Τα οπαδικά είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Είναι και αυτό όμως μέσα. Στους νέους ανθρώπους είναι δυστυχώς και αυτός ένας παράγοντας.
2: Και αυτό πάρα πολύ διαδεδομένο σπόρο, να το πω έτσι. Αλλά άλλο να πας στο γήπεδο, να είσαι στην ομάδα σου. Αφού να κάνεις και λίγο καφριλίκι. Κοιτάξτε, παιδί μου, το γήπεδο είναι γήπεδο. Άλλο αυτό.
1: Και να
2: χτυπήσουν τα όπλα, ας πούμε.
1: Και το άλλο, να σου πω κάτι.
2: Να το μαυρίσει τον άλλο στο ξύλο.
1: Εμένα, όπως με μάθανε εμένα οι δικοί μου και μαθαίνουν και τα δικά μου παιδιά. Δηλαδή. Για αυτές τις ερωτικές αντιζηλίες, για τα μάτια μιας κοπέλας, για αυτό, για έτσι, για αλλιώς, για αλλιώτικα.
2: Ναι, ναι.
1: Να μαχαιρώ. Παιδιά, και αυτά δεν υπήρχαν. Εμένα με μάθανε, δεν σε θέλει μία, δεν τη θέλεις δέκα.
2: Δεν υπήρχαν σε τέτοιο βαθμό, εννοείται
1: ναι,
2: δεν υπήρχαν.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Γιατί υπήρχε ένας άλλος πολιτισμός στην περιφορά μας. Αυτό.
1: Να εμπλακείς, να δείρεις, να σκοτώσεις κάποιον για κάποια κοπέλα και τα μάτια μιας κοπέλας.
2: Αυτά τα
1: δηλαδή,
2: ζώδια.
1: Δηλαδή για το τίποτα.
2: Κάποιο τα έχει επικροτήσει, έχει πει μπράβο ρε το μάγκα. Δεν μπορεί να βγαίνουν έτσι αβίαστα από τα παιδιά. Και όχι μόνο από τα παιδιά, επιμένω. Αυτά είναι μιμητικές συμπεριφορές. Είτε από αυτά τα βίντεο που βλέπουν δεξιά-αριστερά και από αυτή τη μουσική που ακούν που περιγράφει κάτι τέτοια και μόνο, είτε από το σπίτι. Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο συνηθισμένη από την πρώτη. Για να είμαι και σωστή. Έτσι λένε και οι ειδικοί. Πρέπει να πάμε στο σφινάκι,
1: πάμε,
2: Δημήτρη.
1: Πάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, μου αρέσει που λέει η Ματίνα ότι είστε πιο χαρούμενοι εκπομπή και τα λοιπά. Το έχει στείλει το μήνυμα πριν, βέβαια, στα πρώτα που λέγαμε.
2: Ναι, έτσι εξηγείται. Δεκτών.
1: Σας το είχαμε προειδοποιήσει όμως για τη συνέχεια.
2: Επειδή είπαμε, θα ζωρίσει.
1: Ότι είναι μια
2: πράγμα.
1: Μέρα που έχει βαριά δυσάρεστη δημοσιογραφία και ειδήσεις που οφείλουμε να σχολιάζουμε. Διότι ξέρεις, αν δεν σχολιάσει μια τέτοιο είδους είδηση.
2: Αυτές οι ειδήσεις δεν πρέπει να πάρουν έναν ντούκο που λέμε.
1: Είσαι συμμέτοχος στη δημιουργία μιας κοινωνίας.
2: Συμφωνώ.
1: Που δημιουργεί αυτές τις φιγούρες.
2: Και απ' την άλλη έχουμε και μια δεύτερη πολύ τραγική είδηση. Πολύ μακριά από εδώ, ναι, βεβαίως. Αλλά έχουμε ένα διπλό σεισμό, ο οποίος έχει ισοπεδώσει μια πόλη στην ουσία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε πάνω από 10.000 ανθρώπους οι οποίοι είναι αγνοούμενοι. Και άρα καταλαβαίνουμε ότι πόσοι να έχουν επιζήσει.
1: Και δυστυχώς.
2: Γιατί έχουμε πολύ κακή εμπειρία από σεισμούς. Δηλαδή, 7,5 ρίχτερ είναι ούτε στο μυαλό σου δεν μπαίνει. Τι
1: διπλός,
2: μπορεί να έχει συμβεί μέσα σε ένα λεπτό να έχεις 7,2 και 7,5. Είναι ο Αρμαγεδόν, ο ίδιος αυτοπροσώπος, έτσι. Δεν θέλω να σας περιγράψω τι εικόνες έρχονται από τα ειδησιογραφικά πρακτορία τα διεθνή που είναι στα σημεία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι περιγραφές είναι αυτές που ακούμε. Είναι πραγματικά αυτό που πολλοί ένα εξακούσα περιγράφουν στην τέλεια του κόσμου. Για αυτούς τους ανθρώπους αυτό το πράγμα είναι έτσι. Και επειδή έγινε και νύχτα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ό,τι νεότερο έχουμε για αυτά τα στοιχεία της ειδησιογραφίας θα σας ενημερώνουμε. Προς το παρόν είμαστε σε μια διαδικασία καταγραφής και εμείς και εκείνοι που τα ζουν.
1: Και δυστυχώς περιμένουμε τον αριθμό των θυμάτων να αυξηθεί.
2: Που θα περάσουν μέρες μέχρι να δούμε τι και πώς, έτσι. Γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ φτωχή χώρα, για ανθρώπους που δεν ζούσαν και στα καλύτερα κτίρια που μπορείς να φανταστείς.
1: Σαν χάρτινη πύργη, λέει.
2: Τώρα το 7,5 χτύπα ξύλο. Σκέψου το στην Αθήνα το 7,5. Εγώ σου λέω τώρα σε μια περιοχή με προβληματικά κτίρια.
1: Ούτε να το μελετάς.
2: Στην Αθήνα.
1: Ούτε να το μελετάς.
2: Έτσι, μπράβο. Για να λοιπόν, μην το ισοπεδώνουμε.
1: Να σε πάω τώρα, πού να σε πάω,
2: για βουτιές.
1: Θα σε πάω για βουτιές, γιατί μιλάμε για την άσχημη πλευρά μιας σύγχρονης κοινωνίας. Καλό όμως είναι να θυμόμαστε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα πνεύμα αυτοθυσίας, είχαν μια αγωνιστικότητα. Οφείλουμε να τιμάμε τα πρόσωπα αυτά. Ένα τέτοιο πρόσωπο λοιπόν, ένα μεγάλο ναυμάχο θα τιμήσουν το Σαββατοκύριακο στην Ίδρα τα Μιαούλια παραδοσιακά. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στον μεγάλο Ναύαρχο, ένας Ναύαρχος ο οποίος αψήφισε κάθε μορφής κινδύνου, συστολής, φόβου, για να μπορέσει λοιπόν αυτή η χώρα να ζει ελεύθερη και εμείς να αναπνέουμε το οξυγόνο της δημοκρατίας. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Δήμαρχος της Ίδρας, ο Γιώργος Κουκουδάκης, να μας μιλήσει για αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις που ήδη είναι σε εξέλιξη και θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο αυτό, Δήμαρχε. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Όντως, συμπληρώνονται φέτος 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου της Ελληνικής Επανάστασης, του Ναυάρχου της Ίδρας, του Ανδρέα Μιαούλη, και ο Δήμος Ίδρας, όπως κάθε χρόνο, έχει καταρτήσει ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για να τιμήσει τη μνήμη αυτού του μεγάλου Έλληνα, που με την αυτοθυσία και την επιμονή του κατάφερε το ακατόρθωτο. Αξίζει να γίνει αναφορά ότι φέτος θυμόμενη πόλη στις εκδηλώσεις των Μιαολίων είναι η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, γιατί έχει και την επέτειό της 200 χρόνια από αυτή την ηρωική έξοδο, στην οποία στον αγώνα αυτής της πόλης ο Ανδρέας Μιαούλης ήταν δίπλα από την αρχή μέχρι το τέλος, προσπάθησε πολλές φορές με επιτυχία αρχικά να την ανεφοδιάζει και να την κρατήσει ζωντανή. και έχουμε ήδη αδερφοποιηθεί οι δύο Δήμοι και φέτος ουσιαστικά συνεορτάζουμε αυτή την επέτειο. Θα είναι εδώ ο Δήμαρχος της πόλης του Μεσολογγίου, εκλεκτή προσκεκλημένη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται αύριο, απόψε, με χορευτικά συγκροτήματα που θα πλαισιώσουν τις νυχτερινές δράσεις, και αύριο το βράδυ έχουμε μια μεγάλη συνευλία με την Έλενα Παπαρίζου στο λιμάνι του νησιού, και το Σάββατο το βράδυ έχουμε την αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Γέροντα, όπου θα κάψουμε ομοίωμα Οθωμανικής φρεγάτας έξω από το λιμάνι της Ίδρας, και θα πλαισιωθεί αυτή η γιορτή με την κάψη εντυπωσιακών πυροτεχνημάτων. Αξίζει επίσης να γίνει αναφορά ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν και διάφορες εκθέσεις σε όλο το νησί. Αξίζει να γίνει αναφορά στην έκθεση του Ιδρέου, του Μεσολογγίτη Σιλέφτη Νικολάου Λύρου, με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, όπου από την προσωπική του συλλογή εκτίθενται αντικείμενα φιλελληνισμού, οπλισμός αγωνιστών της φρουράς του Μεσολογγίου και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα αντικείμενα. Ήδη αυτή η έκθεση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών επισκεπτών και των κατοίκων της Ίδρας. Ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Καλό είναι όσοι επιθυμούν να έρθουν να το κάνουν, γιατί θα τιμήσουν την Ίδρα και την ιστορία της.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να έρθει κάποιος να μπορεί να μείνει και κάπου, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η φήμη των Μιαολίων ξεπερνάει τα περιορισμένα όρια της χώρας. Βλέπουμε ότι έρχονται πολλοί από την Ευρώπη, ακόμα και από την Αμερική, προκειμένου να παραβρεθούν σε αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις μνήμης. Και θέλω να μου πεις, αν κάποιος δεν έχει κλείσει ή δεν έχει, έτσι, είχε την πρόνοια να σκεφτεί πού θα μείνει, πού θα φάει κτλ., αξίζει να έρθει?
2: Τα βρήκα.
5: Αξίζει να έρθει. Αν θέλει να διανυκτερέψει το νησί, θα πρέπει πριν έρθει να εξασφαλίσει τη διαμονή, ίσως από κάποια ακύρωση. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να έρθει από τις απέναντι αχτές, είτε από τον Μετόχι είτε από την Ερμιόνη, να δει τη γιορτή και να φύγει το ίδιο βράδυ. Υπάρχουν δρομολόγια και μετά στις 12 τα μεσάνυχτα, από ό,τι έχω ενημερωθεί.
2: Α, οκ. Και αυτό θα είναι
5: για να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που δεν έχουν εξασφαλίσει διαμονή.
2: Ωραία σκέψη αυτό. Καλό είναι να το γνωρίζουν όσοι θέλουν να έρθουν και δεν προνόησαν. Και ας μείνουν.
1: Η αλήθεια είναι πάρα πολύ όμορφη η τελετή. Είναι αντίστοιχη με αυτή των σπετσών που γίνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε. Τα Μιαούλια λοιπόν έχουν μια πολύ μεγάλη φήμη και είναι φαντασμαγορική όλη η ατμόσφαιρα, αλλά και τα δρόμενα είναι πάρα πολύ όμορφα, Δήμαρχε.
5: Πολύ σωστά. Το δρόμενο φέτος των Μιαουλίων το είχε αναλάβει σκηνοθετικά ο Δημήτρης Κουρούμπαλης. Θα έχει έντονη αναφορά στο Μεσολόγγι. Νομίζω αυτό που θα παρουσιαστεί θα είναι κάτι ιδιαίτερα όμορφο, και για πρώτη φορά στα Μιαούλια τορμούμε και θα χρησιμοποιήσουμε και drones για να δώσουν μια νέα νότα στον εορτασμό.
2: Ωραίο, ναι, είναι μόδα τα drones και κάνουν και πάρα πολύ ωραίο εφέ. Δημαρχέ, ωραία σκέψη.
1: Ποιους περιμένετε από επισποιή? Άλλοτε ήταν και ο πρώτος Δημοκρατίας, θυμάμαι, είχατε έτσι...
5: Ναι, φέτος θα έχουμε και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων, περιφερειακούς βουλευτές, υπουργούς.
1: Και έχετε και ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, το οποίο...
5: Βεβαίως, το πολεμικό ναυτικό κάθε χρόνο τιμά τη μνήμη του Ναυάρχου, αποστέλει μονάδα του. Υπάρχει μπάντα του πολεμικού ναυτικού η οποία θα παιανίσει. Το Σάββατο θα συνοδέψουμε την ταριχευμένη καρδιά του Ναυάρχου μας, που βρίσκεται σε μια σημαίνια λύκηθρο στον Καθεδρικό Ναό. Και την Κυριακή από τον Καθεδρικό Ναό θα μεταβούμε στο κάστρο, που είναι ο Αδριάντας του, και θα γίνει επιμιμώς συνειδέηση και κατάσταση στεφάνων. Και έχει μια έντονη συναισθηματική φόρτιση όλο αυτό όταν βλέπεις τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ή τον εκπρόσωπό του να κρατά την ταριχευμένη καρδιά του Ναυάρχου μας Ανδρέα Μιαούλη σε όλη τη διάρκεια της πομπής. Νομίζω ο συμβολισμός είναι πολύ έντονος και διαχρονικός, γιατί ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός του δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως δεδομένα και πρέπει να επαγρυπνούμε ως κοινωνία αλλά και ως χώρα.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ ωραίο, γιατί ξέρεις, ο άλλος δεν έρχεται, Έλσα, για να δει μόνο ένα θέαμα. Ξέρει και πού πηγαίνει.
2: Ναι, εντάξει, φυσικά.
1: Και πού είναι αφιερωμένες αυτές οι εκδηλώσεις. Και νομίζω ότι είναι και εκδηλώσεις που κρατάνε ζωντανές τρίζες και τις παραδόσεις του τόπου μας.
2: Έτσι. Πολύ σωστά, Δημήτρη.
1: Δήμαρχε,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, κάτι που...
2: Ναι, να προσθέσουμε κάτι.
5: Εμείς σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Είναι μια
1: γιορτή. Θα έρθουμε να βγάλουμε από τις τελευταίες εκπομπές μας, θα σας κάνουμε ζωντανέ από την Ίδρα.
5: Μα νομίζω πρέπει. Είναι μια γιορτή που τιμά την Ίδρα και την ιστορία, τη μεγάλη συνεισφορά στον εθνικό απελευθερωτικό μας αγώνα. Και νομίζω και από αυτό το δρόμενο ο κόσμος θα μάθει ότι η επαναστατημένη Ίδρα ήταν παντού όπου τη ζητήθηκε βοήθεια, κυρίως στο Μεσολόγγι. Και μάλιστα από πρόσφατη έρευνά μου αποκαλύφθηκε ότι στα επαναστατικά αρχεία της Ίδρας ότι οι Ιδραίοι μαζί με τους Πετσιώτες έβαλαν το Μεσολόγγι στην Επανάσταση.
1: Να πούμε ότι ο Δήμαρχος είναι και πανεπιστημιακός, είναι συγγραφέας, έχει πάρα πολλά απονήματα, ενδιαφέροντα συγγράψει, και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και του πνεύματος και των γραμμάτων, και αυτό έτσι δημιουργεί ένα ωραίο μείγμα που έχει ωφελήσει πάρα πολύ τον νησί της Ίδρας. Και να συνεχίσει έτσι η Δημαρχία.
5: Να είστε καλά
2: και εσείς. Και εμείς.
5: Καλό στο απόγευμα.
2: Επίσης, Δημαρχία, να είστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε break και γυρνάμε γιατί έχουμε έκτακτη είδηση πάλι φωτιά. Έχουμε κίνηση, έχουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι έχουμε και έκτακτες ειδήσεις, όπως αυτή που θα σας πούμε τώρα αμέσως. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά που βλέπουμε ότι έχει ξεσπάσει στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε αποθήκη ξυλίας, εργοστάσιο αποθήκη ξυλίας. Η περιοχή λέγεται Λοφούπολη. Έχει εκδοθεί και 112 λόγω των πυκνών καπνών που βγαίνουν από την περιοχή, γιατί μας έχουν στείλει και εικόνες οι οποίες είναι πολύ απογοητευτικές. Η φωτιά, να πούμε ότι είναι και κοντά σε σπίτια. Έχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής από ό,τι μαθαίνουμε. 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και drones φυσικά, που πάντα το τελευταίο διάστημα συνδράμουν στο έργο για να δουν τι έχει συμβεί. Προφανώς θα πάει και εκεί στην περιοχή κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού για να δουν τις συνθήκες που έχουν συνηγορήσει, ναι, για να γίνει όλο αυτό. Το 112 προειδοποιεί που εκδόθηκε τους ανθρώπους και τους περίκους να κλείσουν πόρτες παράθυρα, γιατί οι καπνοί που βγαίνουν καταλαβαίνετε ότι είναι έως τοξικοί. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. 3 η ώρα ξεκίνησε αυτή η φωτιά, δηλαδή και οι 50 λεπτά όση ώρα μιλάμε εμείς στην εκπομπή. Μακάρι να πάει καλά, να σβήσει γρήγορα. Αν και καταλαβαίνετε, όταν ακούς αποθήκη ξυλίας, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Έχει πολύ υλικό. Έχει πολύ να κάψει. Έχω κι άλλο.
1: Από κίνηση.
2: Εσύ θα πεις κίνηση και εγώ θα πω αναφορά. Άντε.
1: Όχι, εσύ θα πεις κίνηση.
2: Και θα πω και αναφορά. Και θα πω και ένα τραγούδι μετά. Παιδιά, πρέπει λίγο.
1: Άξιος ο μισθός σου. Πρέπει λίγο να βγάζεις τα λεφτά σου, τέλος πάντων.
2: Είναι πιο άρτος εμπιούζε. Λοιπόν, άντε, ξεκινάω με κίνηση, γιατί δεν ξέρω πόσα τροχεία μετράω στον Κηφισό πάλι. Πραγματικά, τα περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Όχι ότι όσοι την κατηφορίζετε θα είσαστε χαρούμενοι. Έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η κάθοδος πιάνει ήδη από τη Λυκόβρηση και κατεβαίνει μέχρι το Εγάλεο. Μπορεί και λίγο πιο κάτω. Η άνοδος πιάνει από τον Αγιάννη το Ρέντι. Έχει πάρα πολλά τροχέα. Και τελειώνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι τα γνωστά σημεία. Πολλά χιλιόμετρα φυσικά και πάνω και κάτω.
1: Τα πέτα γνωστά σημεία.
2: Τα παιδιά κάθε μεσημέρι τα ίδια λέμε, μαλλιά στη γλώσσα μου. Δεν ανοίγει ο δρόμος αυτός.
1: Δύο μικρά σημεία.
2: Να ήρθε και τσετρεφίλια.
10: Ποιο δρόμος δεν ανοίγει?
2: Ο Κηφισός, ρε παιδί μου.
1: Ο δρόμος που οδηγεί στις διακοπές.
10: Συγγνώμη, δεν έβγαλες δελτίο ακινησίας? Πάλι κίνηση βγάζεις.
2: Τι είναι, το δελτίο ακινησίας?
10: Καλά, ακόμα κίνησαι.
2: Είμαι πίσω.
10: Δελτίο ακινησίας πρέπει να βγάλει.
2: Δελτίο ακινησίας, έτσι θα το λέμε.
10: Ηχογράφησε και τέτοιο τραγούδι.
2: Ποιο εσύ?
10: Ο Κωνσταντίνος Ωρέκα.
2: Α, αυτά είναι.
10: Κάτσε, αυτά τα λες.
2: Δεν κάνει διαφήμιση στον εαυτό
10: σου. Περιμένει εσένα. Δεν είναι για άλλου, θα πει για τον εαυτό σου.
1: Και καλά, ο Κωνσταντίνος το ηχογράφησε. Εσύ πώς το μάθες?
10: Έχει από τα social media. Έχει δικά του social media και το.
1: Πώς θα μα πει να μην μα πει να
2: μην
10: μα πει να ρεφρέν. Ένα ρεφρέν που το κομμάτι που το ηχογράφησε.
2: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, διαφήμιση.
10: Δεν υπάρχει. Α, δεν πήρε ρεφρέν. Δημήτρη να πει.
2: Εδώ δεν σε έδωσε.
10: Ότι πει ο Δημήτρη.
1: Να πει.
10: Να πει, να πει. Ένα στίχο.
2: Ορίστε.
1: Να πει.
10: Αφεντικό είπε να πει.
2: Ακαπέλα.
10: Ακαπέλα.
2: Εντάξει, ναι, δεν μπορεί να γίνεται αλλιώ εδώ. Δεν έχουμε και όργανα.
1: Α, βγάλει το όργανο του ο Γιώργος να παίξει την κιθάρα σου.
2: Έλα, πάμε.
1: Γιώργος να παίξει την κιθάρα σου.
2: Έλα, πάμε.
11: Γιατί έχω τα πάντα.

0: κυκλοφορήσει ακόμη.
1: Ωραία, μην όχι, αυτό είναι.
2: Και μας κάνουν καμιά ένσταση. Ναι.
1: Και έχουμε και 20.
2: Στο βίντεο κλιπ.
1: Φίλε, είναι αγαπημένη μου. Θέλω πρώτη καρέκλα, ε.
2: Στο βίντεο.
1: Ξέρεις φίλε τώρα σένα. Όπου να μιλάμε για μουσική.
2: Όχι, να πάτε ακούς τώρα και εσύ τον Κωνσταντίνο.
3: Τι λιόλιου θες εσύ να
1: πας. Εννοείται.
3: Πώς το ξέρω.
2: 28 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο.
1: Βεάκιο, 28 Σεπτεμβρίου θα έχει και καλό καιρό.
2: Πιστεύω, κανόνες να βρέκει.
1: Κάνω στα βρέκει.
2: Καλά, 10 μέρες πριν θα σε έχω πρίξει.
1: Με ποιον είναι μαζί, μαζί με τον...
2: Φακίνο.
1: Α, ναι, Φακίνο, ναι, Φακίνο.
2: Λένε τα μαλλιά μαζί και...
1: Να μην κάνει και ένα guest και ο Κωνσταντίνος.
2: Γιατί να μην κάνει, βεβαίως.
3: Τα κανόνεις όλα, έτσι, τραφίλια. Έχει μανατζέρ τα σύμπαντα.
2: Δεν με άφησε να τελειώσω. Στο βίντεο κλιπ που θα κάνει ο Κωνσταντίνος, θα πρωταγωνιστεί ο τραφίλιας και κομπάρσο θα είμαι εγώ.
1: Όχι, φίλε, δεν το δέχομαι.
3: Εντάξει, παιδιά, εγώ θα τα βρείτε, δεν σας έχω εμπιστοσύνη.
1: Εσύ θα πρωταγωνιστείς.
2: Εσύ που το...
1: Όχι. Εγώ
2: με... Σε βλέπω το ζήσω τραγούδι.
1: Η Έλσα.
3: Εγώ θα κάνω τη δεύτερη φωνή.
2: Και η Έλσα θα είναι δίπλα σου.
3: Εγώ θα κάνω τη δεύτερη φωνή, λέμε.
1: Με αυτή τη φωνή.
3: Με αυτή και με... Δεν σε καταλαβαίνω. Γιώργο Τσαντραφιλιά, για καλό σε φέραμε εδώ πέρα.
1: Μα εσύ εννοείται.
3: Ορίστε.
2: Φταίει η
3: Ρασία. Δεν θα το κρίνεις εσύ. Τι το κρίνεις.
1: Ότι θα έρθω σαν καλό παιδάκι, θα κάτσω από το καιρό και θα φύγω.
3: Αυτά μας κάνεις εδώ πέρα. Φταίει το
2: ερκοντήσιο. Το air conditioning φταίει.
3: Συγγνώμη, τι έχει η φωνή μου, θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο. Για πες. Είναι λίγο πιο μπάσα από ό,τι θα ήθελες. Είναι λίγο πιο φάλτσα από ό,τι θα ήθελες.
1: Άσχετο, επειδή είστε πολύ ενημερωμένοι. Μάθαμε γιατί έπεσε το ελικόπτερο.
3: Όχι, δεν μάθαμε ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
3: Αυτό το καλό σενάριο είναι ότι οι άνθρωποι είναι, είναι σόοι, όχι απλά ζωντανοί. Είναι μια χαρά.
1: Είναι μια χαρά το μεταξύ. Το είδε το πλάνο, ε,
3: το είδα το πλάνο να πέφτει το ελικόπτερο στο.
1: Όπω.
3: Είναι πολύ τρομακτικό. Είναι,
1: λοιπόν.
3: Λέμε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο που πέσε λίγο νωρίτερα και το ακούσατε και στις ειδήσεις μας.
1: Ναι.
3: Ήταν στη μάχη της κατάστασης. Έτσι πήγε να γεμίσει νερό και έγινε αυτό.
1: Λίμνη Άου στο Μέτσοβο, ε.
3: Στο Μέτσοβο.
1: Λοιπόν, εντάξει, άμα το δεις, κατεβαίνει και είναι εντάξει. Το ελέγχει, επειδή μου θα πάρει να φύγει.
3: Ναι, και χρακ κάπου βρίσκει νομίζω. Εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω
3: κάπου
2: ότι κάπου βρήκε.
3: Ναι. Δηλαδή από.
2: Κάπου ακούμπησε.
3: Κάτι ο Έλεκας πρέπει να βρήκε. Mm. Είναι και πολύ.
2: Να μετά να μας βάλει γύρω. Τα βραχιόλια σου βροντούν. Να τα περιώσουμε στην άλλη ψαρίδη.
3: Συγγνώμη ρε.
1: Καλό.
3: Έχει δίκιο, θα τα βγάλω.
2: Το έκανε και ξέρεις.
1: Παρτί μου, με πέθανε.
2: Έχει και μια δεκαργία.
1: Από Καζανάκι είναι αυτό.
3: Από Καζανάκι είναι, ναι. Το βρήκες. Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
1: Έχει ωραία τα χιόλια όμως που έχω να πω.
3: Μισό λεπτάκι.
2: Δεν θα μάθουμε τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο.
3: Περιμένετε. Θα σας πω κάτι πρώτα και μετά θα πούμε τον καιρό. Μπορώ. Ευχαριστώ. Φέτος το Ridges in Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Ridges in Casino Montparnasse η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One.
2: Ο απόλυτος συνδυασμός στα τραφιλιά.
3: Ας ακούσουμε και εδώ τώρα.
2: Και Moon Full και Mundial φάση.
3: Και Full Moon.
2: Και Full Moon.
1: Με ποιον είσαι.
2: Και όλα τα.
1: Με ποια ομάδα είσαι.
2: Με το Full Moon. Είμαι ρομαντικός.
3: Γιατί είναι και ρομαντικός.
2: Γιατί είμαι και ρομαντικός. Μ' αρέσει πανχέλινος εμένα. Έτσι.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Είσαι ο μόνος. Να πούμε και τον καιρό.
3: Άμα θες.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα και αύριο, παιδιά, θα έχουμε, που έχουμε ήδη αστάθεια. Είδατε χθες στο Καλέτζι στην Αχαΐα ένα ωραίο μπουρίνι.
3: Πολύ δυνατό.
1: Πολύ δυνατό.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε και τέτοια και τις επόμενες ώρες και στην Αχαΐα και στην Αρκαδία και στην Ήπειρο που ήδη έχει αρχίσει, έχει κάποιες βροχές έντονες.
3: Ναι.
1: Και στην Αρκαδία, για να σας πω, και στην Αχαΐα και γενικά στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό θα είναι το καιρικό μενού για σήμερα και αύριο. Σε αυτές τις περιοχές θα έχει κάποια τοπικά μπουρίνια και ίσως θα δούμε και πιθανές καλαζοπτώσεις. Στην Αθήνα, στην Αττική, όπως έχετε καταλάβει, ο καιρός είναι καλός. Έχει δροσίσει και λίγο.
3: Εγώ νομίζω ότι έχει τσιμπήσει ζέστη. Εσύ καταλαβαίνεις ότι έχει δροσίσει.
1: Έχει δροσίσει λίγο σε σχέση με πέρυσι. Αυτό δεν το θυμάμαι.
3: Α, με πέρσι.
1: Με πέρυσι είπα.
3: Ναι.
1: Α, καλά.
3: Με
2: χθες έχει ένα αεράκι σήμερα.
1: Έχει ένα αεράκι σήμερα.
3: Έχει, αλλά στον ήλιο το καταλαβαίνει.
1: Εντάξει.
2: Και εσύ μην κάνεις στον ήλιο.
3: Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, έχουμε μελτέμια τα οποία αρχίζουν και σιγά.

0: σιγά και ζωηρεύουν. Αύριο θα είναι ακόμα πιο έντονα, θα δροσίσει ακόμα περισσότερο αύριο. Βέβαια στη Δυτική Ελλάδα έχει 36-37 βαθμούς, θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί η Δυτική Ελλάδα τρώει τα απόνερα, ακούστε τώρα, η Δυτική Ελλάδα τρώει τα απόνερα του καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι, αυτά τα απόνερα
1: φτάνουν μέχρι και μόνο εκεί.
0: Φτάνουν μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και αποδυναμωμένα, έτσι. Και αποδυναμωμένα, δεν έχει 42.
1: Και πάλι έχει 37.
0: Έχει 37, εκεί μέχρι εκεί φτάνει.
1: Φαντάζομαι ότι θα γινόταν αν έρχονταν και παραπάνω.
0: Ναι, πραγματικά. Εντάξει, και τον καύσωνα της Ευρώπης τα έχουμε πει, θα συνεχίσει όλη την εβδομάδα. Να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ξεκινάω από αυτό, γιατί αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Θα έχουμε 8, ίσως και 9 μποφόρ μελτέμια.
1: Α, τόσο δυνατά.
0: Ναι, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Θα επηρεάσουν εκτοπλοεία.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, μέχρι.
0: Οριακά μέχρι να μην έχουν προβλήματα τα καράβια.
2: Το Αιγαίο θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Στο Αιγαίο, ναι, μελτέμια στα 8, ίσως και 9 μποφόρ δούμε ρηπές το Σαββατοκύριακο. Όπως καταλαβαίνετε, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε, θα είναι ευσταθής η ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι. Ο 29 έχουμε τη Δευτέρα, σωστά.
1: Ναι.
0: Ο Ιούλιος μέχρι τις 5 Ιουλίου φαίνεται ότι θα πάμε έτσι ήπια.
1: Μετά δεν ξέρουμε ή να μην πούμε ακόμα.
0: Μετά δεν ξέρουμε. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για μεταφορά ζέστης στην περιοχή μας μετά τις 5 Ιουλίου. Αλλά νομίζω ότι θέλω λίγο ακόμα για να το
1: επιβεβαιώσουμε.
0: Θα το δούμε λίγο ακόμα, ναι.
1: Okay. Ας μην επιβεβαιωθεί αυτό, θα πρότεινε και θα ευχόμουν. Okay. Εντάξει. Θες να μας πεις τίποτα άλλο ή να κλείσουμε τη σεμνή αυτή η
0: εκπομπή. Είδα μήνυμα από τον Κόβ και δεν είναι αδεισμήνυμα από τον Κόβ,
1: εντάξει.
0: Δεν είναι αδεισμήνυμα.
1: Όχι. Του
2: πιάνει μια ταχυπαλμία.
0: Ναι.
1: Φεύγουν δύο χτύποι μόνο τους. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε παιδιά, μπουρίνια σήμερα και αύριο, στα επιρροτικά κυρίως σε πιο ορεινά τμήματα, όχι στην Αττική, και Σαββατοκύριακο δροσιές και μελτέμι.
1: Μάλιστα.
2: Ωραίο πράγμα.
0: Θα τα πούμε και αύριο, έτσι.
1: Εννοείται, αύριο. Παρασκευή, λοιπόν.
0: Θα μαγειρέψουμε αύριο.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Άμα έχει παραγγελία, να μα την πει από τώρα. Μην ευνηδιάζει.
0: Θα κοιτάξω, θα έχουμε και κάτι καλό να έχω αύριο.
1: Θα ήθελα κι εγώ, γιατί έτσι να κλείσει η εβδομάδα.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
1: Με χωρατά.
0: Κεφαλονίτη, Λεξουριώτη.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο Τσατραφίλια. Να σε καλά.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Έλσα Ψαρίδη.
1: Και Δημητρία Αλφιέρη και Κωνσταντίνο Ρέκα, ταλεντάρα. Και Μαρία Καραουλάνη και Νίνα Ζαφυροπούλου και τώρα. Α, και Αφροδίτη Σιμίτη. Τι, τα λέω λείψα. Δεν είναι σωστό. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά.
2: Φωτεινή Πιπηλή. Μείνετε τώρα εδώ συντονισμένοι στον Α989. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Κηφισιά μέχρι το Εγάλιο ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλιμο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Σοκαριστικές οι εξελίξεις μετά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα μεταξύ τουλάχιστον 10 ατόμων. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον νεαρό που έπεσε νεκρός από μαχαίρια στο στήθος. Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Ενώπιον των αρχών καταθέτει ο φερόμενος ως δράστης, με τα κίνητρα της επίθεσης να διερευνώνται. Αστική πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλία στην περιοχή Λοφούπολη Ηρακλείου Κρήτης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο, όπως επίσης και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης κυβερνήτη και συγκυβερνήτη πυροσβεστικού αεροσκάφους που έπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στο Μέτσοβο. Και τα δύο μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Το αεροσκάφος επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά που έχει περιοριστεί αρκετά, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, στην ενδεδειγμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι νεκροί και 971 τραυματίες μετά τους απανωτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της Βενεζουέλας, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες. Ιστότοπος μάλιστα αναφέρει πάνω από 12.000 αγνοούμενους. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότητα θα ξεπεράσουν τους 10.000. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος ανακοίνωσε πως η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Στη Βενεζουέλα κατευθύνονται εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης υπό τον συντονισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια μεγάλη, γρήγορη και αποτελεσματική αμερικανική ανταπόκριση στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, υποσχέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η προσωρινή πρόεδρος ανέφερε ότι θα δημιουργηθεί ένα αρχικό ταμείο ύψους 200 εκατομμύριων δολαρίων, χρησιμοποιώντας πόρους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ανοικοδόμηση υποδομών, νοσοκομείων και κατοικιών. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026 στο The Linicon Sports Park. Από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια του τραμ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τις στάσεις ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του Ελληνικών Sports Park. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Άνοντατοι Ισραηλοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι διέψευσαν σήμερα ότι υπήρξε οποιαδήποτε αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από κατεχόμενα εδάφη στο Νότιο Λίβανο, μετά από δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου ότι το Ισραήλ απέσυρε μέρος των στρατευμάτων του ως ένδειξη καλής θέλησης προς την κυβέρνηση του Λιβάνου. Στις 11 το βράδυ απόψη οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Ακτήλε Φαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, οπωσδήποτε η πρώτη παγκόσμια είδηση είναι αυτός ο καταστροφικός, οι δύο καταστροφικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, αλλά πρόκειψε και ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, γι' αυτό και το προτάσω, αναφορικά με τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες απαντώντας σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου σχετικά με την επικείμενη άφιξή του στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μεγαλειώδης σύνοδος του ΝΑΤΟ, τον ρώτησε λοιπόν ακριβώς για τα σχέδιά του αναφορικά με το ταξίδι του στην Άγκυρα και για τους εξοπλισμούς που είναι το πάγιο αίτημα, τους εξοπλισμούς από το, για λογαριασμό της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Τούρκος δημοσιογράφος, και ο Ντόναλντ Τραμπ πάντα με αυτή τη χαριτομενιά που διακρίνει πάντα και τις επίσημες απαντήσεις του, είπε ότι να μην ανησυχείτε και θα δείτε ότι με την άφιξή μου εκεί και τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Ερντογάν θα κάνω πολύ χαρούμενους τους Τούρκους, οπότε έπεσε μια παγωμάρα τουλάχιστον από τους δημοσιογράφους των άλλων ευρωπαϊκών χωρών ή των αμερικανικών μέσων, με την έννοια ότι υπάρχει αυτή η πολύ σκληρή διαμάχη από την πλευρά του Κογκρέσου αναφορικά με την προμήθεια των περίφημων F-35 των Αμερικανικών στον τουρκικό εξοπλισμό. Ο Τραμπ διαπραγματεύεται να προσφέρει κινητήρες, γιατί είναι γνωστό ότι είναι πεπαλαιωμένο το αεροπορικό σύστημα της Τουρκίας, είναι παροπλισμένα πάρα πολλά παλαιάς τεχνολογίας αεροπλάνα. Γι' αυτό και παρακαλάει εδώ και πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια, και επί προεδρίας Τραμπ ακόμα πιο πολύ, για να μπορέσει να εφοδιαστεί τα περίφημα F-35. Όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, αυτό ήδη έχει απασχολήσει και τις ελληνικές αρχές, το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Το δεδομένο είναι, όπως το διαβάζουμε στον αμερικανικό τύπο, ότι έχει κυριολεκτικά στυλώσει τα πόδια το Κογκρέσο, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και οι ομογενείς βουλευτές μέλη του Κογκρέσου, αλλά και Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν βάλει βέτο στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική αναφορικά με τον εξοπλισμό των Τούρκων στα F-35, διότι ή θα υλοποιηθεί το αίτημα να ξοπεταχτεί όλος ο αεροπορικός εξοπλισμός που προμηθεύθηκε από τη Ρωσία ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία τον S-400, ή δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία συναλλαγή άλλου είδους με την Αμερικανική αεροπορική βιομηχανία. Αυτά θεώρησα σωστό να σας τα πω, γιατί είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε βέβαια Αλφα Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Μιχαλοπούλου, στη μουσική επιμέλεια η Αφροδίτη Σιμίτη, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800, το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr και ο αγαπημένος σας τρόπος επικοινωνίας, ο αριθμός Viber 6947-989-989. Και επειδή παρακολουθώ το σταθμό στην προηγούμενη εκπομπή, διαπίστωσα και ρώτησα και το επιβεβαίωσα από τον Κωνσταντίνο Ρέκα ότι δεν είχαμε καθόλου μουσική, γι' αυτό και σας καλησπερίζω μουσικά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Δυστυχώς λυπάμαι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Με ειδοποιεί η Έλσα Ψαρίδη ότι έχουμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπερίζουμε τον Γιώργο Καραντίνο, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου Κρήτης. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας στους ακροατές σας. Είμαι ο Γιώργος Καραντίνος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Είναι όντως μεγάλη πυρκαγιά, είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Γιάννη του Χωστού. Έχουμε συνδράμει σαν Δήμος Ηρακλείου με μηχανήματα έργου, υδροφόρες και όλη τοπική αυτοδιοίκηση και περιφέρεια. Συντονιστή γενικός είναι ο κύριος Ελληνατάκης, ο περιφερειακός της πυροσβεστικής, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος είναι στο πεδίο. Θα συγκαλέσουν ΠΕΣΟΠ και προχωρούμε με όλες τις δυνάμεις υπό τις οδηγίες της πυροσβεστικής για την κατάσταση της φωτιάς.
0: Αυτό που προέκει να μας πείτε είναι σε δασική έκταση ή σε οικιστική περιοχή?
1: Οικιστική περιοχή και μάλιστα μια ξυλαποθήκη που γυπνίαζε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια είναι μεγάλη και τεράστια. Το άλλο, αυτό που θέλω μόνο να πω μέσω της εκπομπής σας, είναι ότι οι οδηγοί να ακούνε τις οδηγίες της αστυνομίας και μόνο. Χρειάζεται ψυχραιμία. Έχουμε έμπειρο προσωπικό και θεωρούμε ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατόν καλύτερο υπό τέτοιες συνθήκες.
0: Δηλαδή κινδυνεύουν, κύριε Καραντινέ, σπίτια?
1: Και βέβαια, όταν είναι μέσα στον οικισμό, πιθανόν όχι κινδυνεύουν σπίτια, σίγουρα θα επηρεαστούν και σπίτια. Και 112 σημάναμε για το καπνό περισσότερο, τις οδηγίες για τις επαθείς ομάδες, άσμα, ηλικιωμένους που η τοξικότητα μπορεί να πειράσει την υγεία τους, με τις οδηγίες να έχουν κλειστά τα ζάμια και δροσερό μέρος.
0: Άρα είναι από τις διαφορετικές από ό,τι αυτή την περίοδο πυρκαγιές. Είναι βέβαια εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί όπως μας ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Καραντινός, δεν πρόκειται για δασική πυρκαγιά, πρόκειται για την πυρκαγιά σε ένα μεγάλο εργοστάσιο ξυλίας. Παίζουν ρόλο ας πούμε η ταχύτητα του ανέμου, για παράδειγμα, ή δεν σας απασχολεί αυτό?
1: Φαντάζομαι όλα παίζουν σημασία. Στην άπνοια θα ήταν ακόμη καλύτερα, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε φιελώδεις ανέμους. Έχω 5 με 6 μποφόρ, αν μπορώ να υπολογίσω έτσι με κλειστά τα μάτια.
0: Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλά αποτελέσματα, γιατί πραγματικά είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Πηγή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και τώρα να πάμε λίγο έτσι να σας φτιάξω το κέφι στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί χθες δεν προλαβαίναμε να τα σχολιάσουμε. Συνηθίζεται να λένε ότι αν μπλέξουν γυναίκες και τσακωθούν θα γίνει αυτό που λέμε μαλλί με μαλλί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε μαλλί με μαλλί. Αυτό που είναι μαθηματικά βέβαιο ότι είναι ότι κάτι τρέχει σε αυτό το περίφημο κόμμα Ελπίδα Μαρία Καριστιανού, διότι όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί υπήρξαν δύο ηχηρότατες αποχωρήσεις μεγατόνων για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του εμπειρογνώμονα που τον είχαμε γνωρίσει όλοι ως υπέρμαχο του Ξυλολίου και των χαμένων βαγονιών, τον κύριο Κοκοσάκη, ενός επίτιμου πτεράρχου, αντιπτεράρχου, κάτι της αεροπορίας σε πάση περιπτώσει, οι οποίοι πυρομαδών από χθες εναντίον τη σύνθεση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, κατηγόρησαν ότι πρόκειται περί μιας τριανδρίας. Τώρα το τριανδρία είναι, δεν είναι ακριβές, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι διγυναικονία, δηλαδή η κυρία Καριστιανού με την κυρία Γρατσία, που από ό,τι έχουμε καταλάβει αυτή είναι η γείτορος στην όλη ιστορία. Αν εμπλέκεται στην τριανδρία και κάποιος άνδρας, ο τριανδρίας σε εισαγωγικά, το επαναλαμβάνω, βλέπουμε λοιπόν να φιλορροπούν πριν καν εκτοξευθεί όπως περίμεναν αρχικά το κόμμα Μαρία Καριστιανού, Ελπίδα Μαρία Καριστιανού. Θα σας ενημερώνουμε, γιατί προβλέπω ότι θα υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις και άλλο μαλλί με μαλλί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δράκοντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
9: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να επαναλάβω τα τηλέφωνα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989, αναμένοντας τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, γιατί οπωσδήποτε αυτός ο τρομακτικός σεισμός στη Βενεζουέλα έφτασε και στη δική μας χώρα. Βέβαια εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά που θέλω να τη συζητήσω με τον κύριο Ευθύμη Λέκα, τον καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Υπάρχει μια διαφορά πολύ σημαντική από ό,τι έχουμε ήδη αντιληφθεί από τις πρώτες ανταποκρίσεις ως προς τη θωράκιση της δικής μας χώρας της Ελλάδας, που είναι σεισμογενής χώρα, το γνωρίζουμε όλοι από τη στιγμή που γεννιόμαστε, και της Βενεζουέλας που από ό,τι λένε μάλλον ήταν τελείως απροετοίμαστη. Αν και ένα κάτοικο που άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο είπε ότι είχε να κάνει μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα 50 χρόνια. Και γι' αυτό έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των Ελλήνων στη Βενεζουέλα, τον κύριο Θόδωρο Μαραγκεάλη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμάς είναι καλησπέρα, σε εσάς είναι καλημέρα.
10: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε τι έχετε περάσει, αλλά να ξεκινήσουμε από την είδηση και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών ότι εσείς εκεί έχετε περίπου 2 με 2.500 Έλληνες στην κοινότητα, ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία για κάτι δυσάρεστο στην κοινότητα των Ελλήνων. Σας ακούμε.
10: Μπρος ο παρόν, ναι, δεν έχουμε ακούσει τίποτα δυσάρεστο. Υπάρχουν 2 οικογένειες που ζουν σε μια πολιτεία που λέγεται Λαγκουάιρα, που είναι κοντά σε εμάς, δηλαδή πειράχτηκε πάρα πολύ, και θέλω να ερευνήσω, να ρωτήσω τι γίνανε με αυτές τις οικογένειες, αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουμε ακούσει τίποτα δυσάρεστο.
0: Εσείς ζείτε στο Καράκας, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.
10: Καράκας. Ναι,
0: το Καράκας έχει παρουσιάσει σημαντικότατες ζημιές ή μόνο αυτή η περιοχή που ήδη έχει ανακοινωθεί ότι έχουν καταρρεύσει ολόκληρα οικοδομικά συγκροτήματα?
10: Όχι, και εδώ στο Καράκας, σε συγκεκριμένα σημεία, ναι, έχουν επιρρεχτεί και επίσης έχουν καταρρευτεί πάρα πολλά. Δεν έχω αριθμούς ακόμα πληροφορίες από πόσα κτίρια, αλλά ναι. Και υπάρχουν, και δυστυχώς υπάρχουν και νεκρούς, υπάρχουν και Εντάξει, υπάρχει. Ακόμα είναι πάνω στο, είμαστε πάνω στο, στη φωτιά που λέμε. Βλέπουμε τι έχει γίνει, ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει.
0: Αυτό περιμένατε, σας είχαν ενημερώσει, είχατε βιώσει αυτά που ζούμε οι Έλληνες που ήμασταν να πάση στιγμή έτοιμοι για μεγάλο ζυμνό, σεισμό, ή όχι. Βρεθήκατε τελείως απροετοίμαστοι, κύριε Μαραγγέλη?
10: Απροετοίμαστοι, εντελώς απροετοίμαστοι, γιατί εδώ δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα για σεισμούς. Αυτό που, όπως καλά λέγατε πριν, το προηγούμενο, το, αυτό που είχε γίνει μεγάλο σεισμό, είχε γίνει το 1967.
0: Πάρα πολύ.
10: Μιλάμε πόσα, ναι. Σχεδόν 60 χρόνια. Ναι. Και πριν από αυτό, ούτε το 1800 τόσο είχε γίνει μεγάλο σεισμό. Μεγάλο. Μιλάμε σαν και αυτό που έγινε. Δηλαδή τότε ούτε καταγραφή υπάρχει από πότε έγινε. Και δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα εδώ πέρα για προετοιμασίες, για σεισμό. Ναι. Και το μόνο καλό που... τα κτίρια, τα μεγάλα τα κτίρια, επειδή είναι η Βενεζουέλα είναι πάνω σε σεισμική, πώς λένε,
0: ναι.
10: Και υπάρχουν προετοιμασίες, τα μεγάλα τα κτίρια υποχρεωτικά πρέπει να είναι προετοιμασμένα, και αυτά που υποφέραν και πάθανε ζημίες είναι τα πιο παλιά τα κτίρια που δεν ήταν προετοιμασμένα.
0: Και πώς υπάρχει η οργάνωση από την πλευρά? Η Βενεζουέλα είναι μια ταλαιπωρημένη χώρα για πάρα πολλά πράγματα. Βλέπετε ότι υπάρχει αντίδραση κρατικής αρρωγής ή περιμένετε, για παράδειγμα, την ξένη αποστολή που ήδη ετοιμάζεται να έρθει να προστρέξει στη βοήθεια και στην ανακούφιση ειδικά των ανθρώπων που έχουν πληγεί, αλλά και στην ανέβρεση τυχών παγιδευμένων, κύριε Μαραγγέλη?
10: Ναι. Η αλήθεια, να πούμε την αλήθεια, είναι ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι στα χέρια του, ό,τι μπορεί. Και όπως καλά είπατε, ναι, θα περιμένει και βοήθεια από το εξωτερικό. Τουλάχιστον 3-4 χώρες θα στείλουν βοήθεια.
0: Καλά, οπωσδήποτε η Αμερική έκανε δηλώσεις αυτής αμέσως ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, γιατί έχετε και μια ειδική σχέση λόγω των γεγονότων με την στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον να έχετε ένα πάρα πολύ γερό βοηθό σε αυτή την προσπάθειά σας. Τρομάξατε φρικτά, το καταλαβαίνω. Το 7,2 και 7,5 είναι ασύλληπτο ακόμα και για τους πιο μαθημένους Σαντορίνη.
10: Έτσι, ναι. Σωστά λέτε, σωστά.
0: Και τι ώρα συνέβη ό,τι συνέβη?
10: Ήταν το απόγευμα, εχθές κατά τις 6 και 10 εκεί το απόγευμα.
0: Προηγήθηκε αυτό σοβαρή σαχώς ή ήρθε τελείως ξαφνικά το ταρακούνημα και μόνο?
10: Ξαφνικά μας ήρθε. Δηλαδή ξεκίνησε, κράτησε 40 δευτερόλεπτα όλη η διάρκεια, όλη και τους δύο σεισμούς μέσα στα 40 δευτερόλεπτα.
0: Α, έκανε συνεχόμενα τους σεισμούς, δηλαδή και οι δύο...
10: Συνεχόμενα.
0: Πω.
10: Ναι. Δηλαδή μπορώ να πω ότι σταμάτησε για ένα δευτερόλεπτο και ξεκίνησε το άλλο, κάτι τέτοιο, πολύ γρήγορο. Και δεν το περιμέναμε. Εγώ στην αρχή καθόμουν εκεί στη κουζίνα, στο σπίτι μου κτλ. Και άρχισα να κατάλαβα που γινόταν σεισμός. Στην αρχή, επειδή δεν το περιμέναμε, έμεινα καθιστός εκεί, αλλά έβλεπα που όσο περνούσε πιο ισχυρό γινόταν, και σηκώθηκα και ήρθα να βρω τη σύζυγό μου, και μέχρι να φτάσω στο δωμάτιο έπρεπε να πιαστώ από τους τοίχους
0: του
10: διαδρόμου. Ναι, και αρχίσαν να πέσανε εκεί πέρα, ξέρετε τώρα τα πιάτα.
0: Ναι. Αυτό είναι το λιγότερο, βέβαια, εδώ πέσαν κτίρια.
10: Ναι, αλλά
0: από μετασεισμούς πώς πάτε, κύριε Μαραγγέλη?
10: Από μετασεισμούς τώρα δεν έχουμε νιώσει. Σήμερα εγώ δεν έχω νιώσει τίποτα. Αλλά εχθές, ναι. Και όπως έχω ακούσει, έχουν γίνει μέχρι τώρα καμία 20 μετασεισμούς. Αλλά όσο πάει, λιγοστεύει. Δηλαδή χαμηλώνει, πώς το λένε, δεν είναι τόσο ισχυρός όπως είναι.
0: Σας ακούω με ψυχραιμία, αλλά πιστεύω ότι σε άλλες περιοχές δεν θα υπάρχει αυτή η ψυχραιμία, γιατί υπάρχει το σκηνικό της τραγωδίας, κύριε Μαραγγέλη.
10: Έτσι, ναι. Επειδή στην περιοχή που είμαι εγώ, στην πόλη, δεν γίνανε ζημίες. Έχουν γίνει σε άλλα σημεία. Και εντάξει, από εδώ είμαστε ήσυχα και είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στο σπίτι και δεν πρόκειται να βγούμε. Και, αλλά σε άλλα μέρη ναι, είναι, έχει τρεχάματα. Έχουν,
0: ναι. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Επικοινωνήσαμε με Καράκας Βενεζουέλας, με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη. Υπενθυμίζω ότι διαβιούν στη Βενεζουέλα μεταξύ 2.000 με 2.500 Έλληνες, οι οποίοι δεν είναι μόνο από παλιά εκεί, είναι και με την παγκοσμιοποίηση έχουν πάει και άλλοι για να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Να είστε καλά.
0: Και πριν περάσουμε στην επόμενη συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, καλό είναι να ακούσουμε λίγο μουσική.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και επειδή μέσα στον καταιγισμό επικαιρότητας εντοπίας και διεθνούς υπάρχουν μερικά πράγματα που τα συζητούσαμε στο παρελθόν πάρα πολύ έντονα και τώρα μοιάζουν να είναι ξεχασμένα, ενώ υπάρχει γενεσιουργός αιτία για να μην είναι ξεχασμένα. Είχα κάτι μηνύματα που μου λέγανε γιατί δεν αναφέρεστε καθόλου στη δίκη των Ντεμπών και λέω μα δεν έχουμε πληροφόρηση και παρακάλεσα τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Δασούλα Παπα-Νικολάου, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και ξαφνικά δεν ακούμε σχεδόν τίποτα για τα Ντέμπη. Καλησπέρα, Δασούλα.
1: Καλησπέρα. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Συμβαίνει σε όλες τις δίκες, δεν είναι μόνο στα Ντέμπη. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά τα οποία. Ναι, είναι κάποια διαδικαστικά, δηλαδή όπως για παράδειγμα αν υποβάλω εγώ ένα αίτημα. Αν απορρίπτεται το αίτημα. Ας πούμε το αίτημα που έχει υποβάλει η κυρία Κωνσταντοπούλου και επανήλθε αυτό το αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, το οποίο απορρίφθηκε. Ή το αίτημα να έχουν αυτοπρόσωποι παρουσία οι κατηγορούμενοι και αυτό απορρίφθηκε, γιατί είναι κατεστημένο δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Ο κατηγορούμενος μπορεί να εκπροσωπείται από τον δικηγόρο του. Σε μια δίκη, προσέξτε, δεν θα είναι μια δίκη η οποία θα κρατήσει ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι δημοσιογραφικά ορισμένα πράγματα είναι πολύ διαδικαστικό, δηλαδή αυτή τη στιγμή η διαδικασία δεν έχει μπει στην ουσία της. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι από τις 23 Μαρτίου που έχουμε ξεκινήσει, έχουμε φτάσει 25 Ιουνίου και ακόμα δεν έχουμε μπει στην ουσία της υπόθεσης.
0: Είναι αυτό συμβαίνει στις μεγάλες. Καλά, η δίκη των Ντεμπών είναι τεράστια δίκη. Συμβαίνει και σε άλλες μεγάλες δίκες, στα Σούλα.
1: Συμβαίνει σε πολλές δίκες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι. Βεβαίως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με την έννοια ότι είμαστε ήδη στους 3-4 μήνες που ξεκινήσει η δίκη. Να θυμίσω υπήρχαν προβλήματα με την αίθουσα. Δεν περιμένει σε μια τέτοια δίκη, όταν ξεκινάει με το καλημέρα σας, περιμένει τα πράγματα να είναι στρωμένα,
0: ναι.
1: Τουλάχιστον στα διαδικαστικά. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί συνήγοροι, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα. Ναι, υπάρχει δυσφορία το γεγονός ότι δεν προσέρχονται οι κατηγορούμενοι. Γιατί σου λένε οι συγγενείς, σκοτώσατε τα παιδιά μας, αυτό λένε. Κατηγορήστε για αυτό το λόγο και δεν είστε καν εδώ. Όμως ο νόμος είναι νόμος. Θέλω να πω δηλαδή ότι αντιλαμβάνομαι τον κόσμο που ρωτάει, αλλά εμείς που έχουμε την εμπειρία των δικών και των μεγάλων δικών, θα σας πω ότι πολλές φορές μια δίκη μπορεί να κρατήσει, θα σας πω ένα παράδειγμα, η υπόθεση της Πυρίγκου. Κράτησε 14 μήνες. Δεν προβάλαμε κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα δεν έχει ένα ενδιαφέρον
0: υλικό.
1: Με τον κόσμο. Υλικό. Δεν έχει ενδιαφέρον πάντα. Μία δίκη θα πάει σε διαδικαστικά θέματα, θα πάει σε αιτήματα, θα πάει σε αναγνωστέ.
0: Και αν έχει συνήγορο μάλιστα και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταλαβαίνουμε ότι προστίθεται αξία σε αυτά,
1: ναι,
0: που λες.
1: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια δύσκολη δίκη, να το πω έτσι. Είναι μια δύσκολη δίκη, είναι πολλοί οι συνήγοροι, πολλοί οι κατηγορούμενοι, πολλοί οι συγγενείς. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα. Φανταστείτε, έχει 250 δικηγόρους και τις δύο πλευρές. Δύο να κάνουν αιτήματα μία φορά τη μέρα.
0: Τελείωσε.
1: Σας λέω τώρα το πρακτικό του πράγματος σε κάθε περίπτωση. Θα τη δούμε αυτή τη δίκη. Δηλαδή θα είναι μια δίκη που θα τη συζητάμε πάρα πολύ. Στην ουσία, εγώ πάντως μπαίνω σε μια διαδικασία και λέω ότι αυτή τη στιγμή στην ουσία της μια τόσο μεγάλη υπόθεση που πλήγωσε την Ελλάδα, που μας πληγώνει όλους ακόμα, δεν έχει μπει. Δεν έχει μπει στην ουσία της. Να αρχίσουν να καταθέτουν οι μάρτυρες δηλαδή.
0: Και όχι τίποτα άλλο, έρχεται σιγά σιγά και ο Αύγουστος,
1: Ναι, τώρα μου σου τελειώνω η δικαστήρια.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Και κλείνουνε.
0: Από ό,τι διαφαίνεται, η ουσία θα αρχίσει από Σεπτέμβρη, πρώτο Θεός.
1: Προφανώς, ναι.
0: Προφανώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τασούλα, γιατί είναι, σας λέω, αίτημα ακροατών. Γιατί δεν ασχολείστε με τη δίκη των Ντεμπών, σας τα εξήγησε η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Τώρα πάλι μουσική σύνδεση μέχρι τον επόμενο καλεσμένο, που είναι ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο κύριος Ευθύμης Λέκας. Αλφα Radio 989.

Σκέφτομαι το εξής, κυρίες και κύριοι, πριν από 4-5 χρόνια, πρώτη είδηση πάνω και από τους σεισμούς, πάνω και από το οτιδήποτε, θα ήταν αυτό το φρικόδες έγκλημα το χθεσινό, τη δολοφονία ενός μόλις 15 ετών από έναν μόλις 17 χρονών με κίνητρο το ποιος κυριαρχεί στην πλατεία. Θα είχε γίνει σεισμός πολιτικός, αστυνομικός, κοινωνικός, σεισμός κυριολεκτικός. Βλέπετε όμως, φτάσαμε στο σημείο να την προσπερνάμε ακόμα και αυτή την περίπτωση σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή είναι ανατριχιαστικό. Μετρήστε τις ηλικίες 15 ετών το θύμα, 17 ετών ο δράστης που τον κάρφωσε και αυτός με μαχαίρι κατευθείαν στην καρδιά. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν θα έπρεπε να είχε συνεγείρει την κοινωνία, αλλά επειδή συμβαίνουν συνεχώς αντίστοιχα τραγικά περιστατικά, είναι σαν να έχουμε πλέον τόσο πολύ συνηθίσει να το ακούμε και δυστυχώς να το προσπερνάμε.

0: Καταλαβαίνετε λόγω των συνθηκών ότι έχει βαρύ πρόγραμμα ο κύριος Ευθύμης Λέκας και θα καθυστερήσει η συζήτηση μαζί του, αλλά έχουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας φτιάξει λίγο το κέφι, διότι έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Βλέπουμε πράγματα, βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε να φεύγουμε, βλέπουμε να μπαίνουν σε διάφορα κόμματα και έτσι αμφιλεγόμενες κιόλα προσωπικότητες, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ο καημένος έχει φτάσει στο 0,5% σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, Αντώνη Αντωνόπουλε.
1: Να σου ξεκινήσω με μια τελευταία έτσι ειδησούλα στο Best Yes.
0: Να, Best Yes, ναι.
1: Ναι, ο Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτός μπορεί να θεωρηθεί μια σοβαρή υποψηφιότητα τώρα, συγγνώμη δηλαδή, γιατί τουλάχιστον γνωρίσει την πρώτη Αθηνών ο Γιάννης Γουρός.
1: Α, μπράβο λοιπόν. Είναι μια κίνηση πάνω στη σκακέρα. Τώρα ισοκομματικά τι θα συμβεί αυτό, εντάξει, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό. Ανεβάζει τον πύχη. Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι. Αλλά είναι καλή επιλογή. Να τα λέμε και αυτά.
1: Έμπειρος, ναι. Έμπειρος αυτοδιοικητικός. Ναι. Έχει διάφορα περάσματα σε διάφορους χώρους, κυρίως στον αθλητισμό και στην αυτοδιοίκηση. Με καλό αποτύπωμα. Οπότε ξέρεις, είναι ένα. Μια κίνηση πάνω στη σκακέρα. Τώρα εκεί να ξέρεις ότι...
0: Αρκεί να επιτρέψει ο Χάρης Δούκας να μπει κάποιος στην πρώτη Αθηνών πλην του εαυτού του.
1: Ο Χάρης Δούκας δεν θα κατέβει υποψήφιος.
0: Δεν θα κατέβει υποψήφιος με αυτό το κόμμα το οποίο επιχειρεί και να το διαλύσει, να τα λέμε και αυτά.
1: Ξέρεις κάτι...
0: Όχι, από τις κινήσεις. Πολιτικό όν είμαι, εσύ πολιτική εμπειρία και δημοσιογραφία έχουμε και οι δύο. Κατανοούμε ότι συμβάλλει τα μάλα για να διαλύσει το κόμμα με την αρχηγία του Νικόλα Ανδρουλάκη. Δεν πιστεύω να θέλει και ο Νικόλας Φαραντούρης να γίνει αρχηγός, γιατί προηγείται ο Χάρης Δούκας, αν τον αφήσει ο Παύλος Γερουλάνος και φυσικά η Πανάξια Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Έχω την εντύπωση όμως ότι ο Δημήτρης Κερίδης έχει κάνει το καλύτερο δώρο στο ΠΑΣΟΚ και στο Χάρη Δούκα, διότι με την επιθετική και αυτά που του λέει εδώ και 3-4 μέρες συνέχεια για το Δούκα, τον έχει φέρει στην αγκαλιά του ΠΑΣΟΚ και πάλι.
0: Το Χάρη Δούκα. Ο Χάρης Δούκας όμως τι θέλει, την αγκαλιά του ΠΑΣΟΚ, μήπως βλέπει στην αγκαλιά του Αλέξη Τσίπρα?
1: Μπα, τώρα προς το παρόν νομίζω ότι έχουν τραβηχτεί αυτά. Τώρα έχω την εντύπωση ότι αυτά έχουν πάει στην άκρη. Εχθές είχε Καλέτζη.
0: Αχαΐα, πατρίδα. Πατρίδα Ανδρέο Παπανδρεϊσμού, Γιώργο Παπανδρεϊσμού, νέου Γιώργιο Παπανδρεϊσμού και βλέπουμε.
1: Ήταν το όλο ΠΑΣΟΚ εκεί.
0: Έχω πάει στο Καλέτζη εγώ. Εσύ έχεις πάει?
1: Φυσικά και έχω πάει. Τώρα είναι δυνατόν.
0: Και έχω πάει και στην Αλεπότρυπα. Εγώ έχω ανέβει και στην Αλεπότρυπα και στη λίμνη Ρακίτα, παγκοσμίως άγνωστη η λίμνη Ρακίτα.
1: Όχι, όχι, την ξέρω.
0: Α, την ξέρεις και τη λίμνη Ρακίτα, υπέροχο τοπίο.
1: Εξαιρετικό.
0: Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κάνουν την επανεκκίνηση. Λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι προσπαθούν να βάλουν διαχωριστικές γραμμές, να μην αφήσουν να δημιουργηθεί ένα δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, έτσι όπως τίνει να γίνει δημοσκοπικά, και να κόψουν τη φόρα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρεμπιπτόντως δίνει συνέντευξη στον Άλφα σήμερα.
0: Μισό λεπτό, περίμενε, διαφημίσεις, επανερχόμεθα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζω με τον δημοσιογράφο, κοινοβουλευτικό και πολιτικό συντάκτη της τηλεόρασης του Σταρ και του ραδιοφώνου Αλφα, τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το Πασόκ ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βάλει τις διαχωριστικές του γραμμές και να κόψει τη φόρα του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να μην δημιουργηθεί το δίπολο που τίνει να γίνει από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ένα ντέρμπι, ένα μπραντεφέρ, να το έλεγα, ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θέλει να δώσει αυτό το έδαφος. Θέλει να το πάρει πίσω και δημοσκοπικά. Δεν του έχει πιάσει πανικός, να ξέρεις. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό που λένε νίκη έστω και με μία ψήφο, αλλά εστιάζουν στο πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι τώρα το πλαίσιο. Ποντάρουν στη στρατηγική της διεύρυνσης. Είπαμε πριν, να θυμίσουμε ότι ανακοινώθηκε πριν από πολύ λίγα λεπτά ότι ο Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος.
0: Δεν είναι διεύρυνση, είναι καθαρό όμως Πασόκο ο Γιάννης Γουρός, δεν είναι διεύρυνση.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά μια και μια σου λέω για διεύρυνση, εκείνο που είναι στο προθάλαμο ναι. Είναι η Νίνα Κασιμάτη, ο Θάνος Μωραΐτης,
0: ναι,
1: και ο Ευάγγελος Αποστολάτης, επίσης και η Θοδώρα Τζάκρη. Εδώ βάζουμε έναν αστερίσκο, αν και εγώ θεωρώ ότι είναι κλειδωμένα όλα, αλλά είναι εκεί. Μένει ο χρόνος, το timing, να το πω σε καλά ελληνικά, που θα κρίνουν ότι θα πρέπει να ανακοινωθεί. Αν θα ανακοινωθεί μέσα στον Ιούλιο, αν θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα είναι θέμα στρατηγικής και το πώς θα κρίνουν ότι μπορεί να προσφέρει.
0: Και σε αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις δεν μπορεί κανείς να μιλάει για διεύρυνση. Απλώς είναι μία άκομψη για πολλούς επιστροφή πολιτικών, ναι, ειδικά της Νίνας Κασιμάτη και της Θεοδώρας Τζάκρη, οι οποίες έχουν εξτομίσει τα μύρια όσα, ειδικότερα η Νίνα Κασιμάτη που είχε ευχηθεί στην Βοστόνη να είχε σκοτωθεί ο τότε πρόεδρος του Πασόκο Γιώργος Παπανδρέου. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί στο σοβαρό κόσμο του Πασόκο ένα προβληματισμό, γιατί κανονικά η διεύρυνση πρέπει να συμπεριλαμβάνει ονόματα της κοινωνίας φρέσκα και κάτι που με επιτυχία προς το παρόν επιδεικνύει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, τώρα να πάμε ναι, σε αυτό που λες. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή τι κάνει. Έχει φτιάξει μια ομάδα στελεχών η οποία δεν ήταν σε πρώτο πλάνο μέχρι τώρα.
0: Ούτε σε τελευταίο.
1: Εντάξει.
0: Εννοώ στην κοινωνία, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν ήταν. Δεν είναι,
0: κομματικά, δεν είχαν... κομματικά. Κομματικά.
1: Δεν έχουν αυτή την κομματήλα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε και γι' αυτό, ξέρεις, έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Έχουν μέχρι στιγμής αυτό που λέμε μια ευκαιρίες. Δεν είναι τόσο αυστηρό το ξέρεις, ούτε εμείς δηλαδή αυστηροί απέναντί τους. Τους δίνουμε μια περίοδο χάριτος, την έχουν αυτοί. Έχουν ακούσει λίγο περίεργες τοποθετήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, είναι κάτι καινούριο, το βλέπεις. το βλέπεις. Και αυτό ξέρεις, θέλει το χρόνο του κιόλας να οριμάσει. Δηλαδή τώρα θα έχουν το, αύριο μεθαύριο θα έχουν το, τα πρώτα τους όργανα, τα κομματικά τις πρώτες τους συνελεύσεις και το πάνε βήμα-βήμα. Θα το δούμε. Πάντως είναι, ξέρεις, κάθε τι νέο έχει, το, έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως... Ξέρεις,
0: υπάρχει το νέο. Να πάμε όμως στο παλιό τώρα. Στο παλιό του Αλέξη Τσίπρα, το πολύ παλιό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λοιπόν έχει κρίσιμη κεντρική επιτροπή.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι, έχουν πνιγήσει μετάφραση, νομίζω. Έχουν παλιδεχθεί στη μετάφραση. Υπάρχει από τη μία είναι ο Σοκράτης Πάμελος, ο οποίος αυτός δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει να κάνει.
0: Ναι.
1: Από τη μία σου λέει δεν θέλω να πάω απέναντι στον Τσίπρα. Από την άλλη, τι θέλω να κάνω. Δηλαδή, είναι σαν να σου τσιπάω το κουδούνι, να είσαι μέσα, να ξέρω τι είσαι μέσα και να μου ανοίγει την πόρτα και εγώ να κάθομαι απ' έξω.
0: Ναι, και να παρακαλάω. Αντώνη, άρα, επειδή ακόμα δεν έχει αρχίσει η Κεντρική Επιτροπή, θα τα πούμε από Δευτέρα γιατί θα έχει πολύ υλικό, υποψιάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλό απόγευμα.
0: Και πάμε κατευθείαν στον κύριο Λέκα, γιατί λόγω αυτών που συνέβησαν στη Βενεζουέλα ο άνθρωπος πραγματικά πρέπει να εξηγεί τα όσα συνέβησαν εκεί. Τον καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Καλησπέρα κύριε Λέκα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Εσείς επειδή έχετε ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο, με τη Βενεζουέλα επιστημονικά είχατε ποτέ ασχοληθεί ή πέσατε από τα σύννεφα που λένε?
8: Όχι, είχα ασχοληθεί. Βέβαια, ξέρουμε τι γίνεται σε όλη τη γη από σεισμικότητας και από άποψη γεωδυναμικών διεργασιών.
0: Ναι.
8: Είχα όμως ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη Βενεζουέλα, την Κολομβία και την Κεντρική Αμερική το 1994, όταν πέρασα από την περιοχή και από τα νησιά, τα παρακείμενα, Αρούπα και τα λοιπά. Έχω έτσι εικόνες που μου έχουν παραμείνει στη μνήμη μου από την περιοχή, αλλά βέβαια εξετάζοντας και όλα τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία έρχονται στο φως. Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σπάνιο φαινόμενο, με μια κορυφαία καταστροφή, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Το σπάνιο φαινόμενο ποιο είναι, είναι ότι έχουμε δύο σεισμούς μέσα σε 39 δευτερόλεπτα.
0: Αυτό.
8: Και πριν ακόμα έγινε ο πρώτος σεισμός με 7,2, κατέστρεψε κυρίως μικρές κατασκευές, γιατί ήταν σε μικρό βάθος και σε κοντινή απόσταση, και γίνεται ο δεύτερος σεισμός μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Και ακόμα πριν πάψει η πρώτη δόνηση, έρχεται ο δεύτερος σεισμός, ο οποίος ήταν 30 χιλιόμετρα μακριά από τον πρώτο, και στόχευσε ουσιαστικά τα ψηλά κτίρια, τα μεγάλου όγκου κτίρια. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ευρύ φάσμα καταστροφών σε όλους τους τύπους των κτιρίων. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο είναι κυρίαρχο σε αυτό το γεγονός. Το δεύτερο είναι ότι τα σεισμικά ρήγματα τα οποία διέρχονται από την περιοχή έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν κοιλάδες μεγάλες. Μέσα σε αυτές τις κοιλάδες, με επιμήκες κοιλάδες, με μια διεύθυνση ανατολή-δύση, μέσα στις κοιλάδες αυτές είναι και οι μεγαλύτερες πόλεις. Μέσα στις κοιλάδες αυτές είναι και οι μεγαλύτερες πόλεις. Και εκεί ακριβώς έγινε.

0: αλλά είναι πολύ αμφίβολα αν τηρούνται οι αντισημιτικές κατασκευές.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Επειδή έχετε επισκεφθεί την περιοχή πολύ παλιά, επειδή έχει παρουσιάζει προβλήματα που πήγατε εσείς ως ειδικός επιστήμον να τα παρακολουθήσετε εκ του σύνεγγης. Υπήρχε προετοιμασία στη χώρα της Βενεζουέλας για επικείμενο μεγάλο σεισμό? Εννοώ νομοθετική, πολεοδομική, ενημερωτική.
0: Ναι. Είχε γίνει το 1999 ο κανονισμός τους, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο εφαρμόζεται και αν είναι επαρκής.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι σε μια χώρα η οποία ταλανίζεται από διάφορες κρίσεις την τελευταία 15 ετία, με ένα καθεστώς το οποίο ήταν περίεργο, δεν ξέρω κατά πόσο είχε δοθεί βάρος στην αντισημιτική θωράκιση και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αλλά όμως σε τέτοιες μεγάλες καταστροφές κάθε σχεδιασμός, τολμώ να πω ότι ακυρώνεται, ειδικά σε αυτά τα κράτη.
1: Γιατί?
0: Γιατί ουσιαστικά καταστρέφονται οι ίδιες οι δομές του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κρίσιμη στιγμή. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα.
1: Σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Ελλάδα, που αν μη τι άλλο σε αυτό είναι θωρακισμένη και η δημόσια διοίκηση, πιστεύω δηλαδή.
0: Ακριβώς, και η δημόσια διοίκηση, έχουν γίνει την τελευταία πενταετία πολλά βήματα, ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, σύγχρονα όργανα, με πολύ καλό εξοπλισμό, δεν υπάρχει κανένα θέμα συσχέτισης μεταξύ Ελλάδας και Βενεζουέλας. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι επειδή ο σεισμός έγινε αργά το απόγευμα, τοπική ώρα, τη νύχτα όλη δεν υπήρχε η πληροφόρηση και δεν υπήρχε η εικόνα. Βέβαια είχε καταστραφεί και το ίντερνετ και τα μέσα επικοινωνίας κτλ. Και τώρα ουσιαστικά φαίνονται οι εικόνες αποκάλυψης, δηλαδή με το ξημέρωμα που έγινε πριν 4 ώρες περίπου. Τώρα έχουν αρχίσει να φαίνονται οι επιπτώσεις του σεισμού στην επιφάνεια. Είναι ένα θέμα αυτό και τις αμέσως επόμενες ώρες θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε μία εικόνα τουλάχιστον προκαταρτική για να δούμε ακριβώς το τι έχει συμβεί, το τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, τολμώ να πω από το παράδειγμα της Τουρκίας ότι όσες διασωστικές αποστολές και να πάνε στην περιοχή, όταν υπάρχουν χιλιάδες δεν επαρκούν. Δεν είναι δηλαδή πολύ στοχευμένα γίνονται οι διασώσεις και οι επεμβάσεις.
1: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα ρω ότι θα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και κυρίως με το θέμα των διασώσεων και το θέμα των προσπαθειών που γίνονται για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την κρίση.
1: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη, γιατί είστε υπεύθυνος του πιο αρμόδιου για τα θέματα σεισμών κρατικού φορέα του περίφημου ΟΑΣΠ. Και καταλαβαίνω το φόρτο εργασίας και το πώς και η Ελλάδα μπορεί, πέρα από τη συναισθηματική φόρτιση που οι Έλληνες μπορούμε να επιδείξουμε, αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά, γιατί είναι και μια πάρα πολύ, μα πάρα πολύ μακρινή χώρα.
0: Ακριβώς, δεν είναι μια Τουρκία που σε 3 ώρες με 130 φτάνει κανένας ή μια παρακείμενη χώρα. Εδώ χρειάζεται ένα 24ωρο με κανονικά αεροσκάφη να πάει κανένας.
1: Σας ευχαριστώ
0: και
1: πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Θέμα είναι, και το θέμα είναι, ναι, και πού θα προσγειωθούν, γιατί τα αεροδρόμια έχουν καταστραφεί στην περιοχή. Δηλαδή το κοντινότερο αεροδρόμιο από μια έρευνα που έκανα είναι περίπου 400 χιλιόμετρα την περιοχή. Το αεροδρόμιο του Καράκας έχει καταστραφεί και σαν κτίριο αλλά και σαν διάδρομος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολη η πρόσβαση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και μετά αμέσως ο Βίκτορ Σαμοήλ. Εσύ μπαίνεις και πιο νωρίς στο στούντιο. Μπράβο σου. Βάλε έτσι ένα τζιγκλάκι μουσικό για να προϋπαντήσουμε το δελτίο ειδήσεων των 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάθεδο από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, όπως και στο ύψος του Περιστερίου. Στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Ηράκλειο Κρήτη σε αποθήκη ξυλία στην περιοχή Λοφούπολη. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, όπως και ένα ελικόπτερο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Προηγουμένως ήξερε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Την ίδια ώρα, Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχόμενο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης κυβερνήτη και συγκυβερνήτη πυροσβεστικού αεροσκάφους που έπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ στο Μέτσοβο και τα 2 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Σοκαριστικές οι εξελίξεις μετά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα μεταξύ τουλάχιστον 10 ατόμων. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον νεαρό που έπεσε νεκρός από μαχαιριά στο στήθος. Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Ενώπιον των αρχών καταθέτει ο φερόμενος ως δράστης με τα κίνητρα της επίθεσης να είναι υποδιερεύνηση. Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τους 2 απανωτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 164 άνθρωποι είναι νεκροί και 1,000 έχουν τραυματιστεί. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες ανακοίνωσε πως η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Στη Βενεζουέλα κατευθύνονται και εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης υπό τον συντονισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια μεγάλη, γρήγορη και αποτελεσματική αμερικανική ανταπόκριση στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς υποσχέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Διεθνή στήριξη προς τον λαό της Βενεζουέλας με μια σειρά χωρών να δηλώνει έτοιμη να συνδράμει με διασώστες στο πεδίο, όπως η Γαλλία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Τσεχία, το Ιράν και η Τουρκία. Ακόμη βλέπουμε τι έχει γίνει, ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι. Στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει κουλτούρα για τους σεισμούς, είπε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόφορος Μαραγγέλης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,243 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της επαιρετικής διαδρομής του Eco Rally Acropolis 2026 στο The Ellinikon Sports Park. Από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια του τραμ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τις στάσεις ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του Ellinikon Sports Park. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Στις 11 απόψε αναμετρήσεις Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο ακτή φαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μικρόφωνο και πάλι στη Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειους 7 μποφόρους στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Όσο θα έρχονται οι πληροφορίες από τη Βενεζουέλα, η κατάσταση και η δική μας που μπορούμε να μπούμε στη θέση τους θα γίνεται ακόμη χειρότερη, κυρίες και κύριοι, γιατί είδατε πως ο κύριος Λέκας, ο οποίος προσέχει πάντα τα λεγόμενά του, μίλησε για καταστροφή και μου έκανε εντύπωση, δεν τον διέκοψα βέβαια, που δείχνει, επειδή έχει την τεράστια εμπειρία, ότι έχει σχηματίσει ήδη την εικόνα της τεράστιας καταστροφής, και πάντα μια τεράστια καταστροφή φέρνει και πάρα πολλά χιλιάδες θύματα. Εν πάση περιπτώσει, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας υπενθυμίσω ότι λίγη την Παρασκευή 3 Ιουλίου αυτός ο ωραίος διαγωνισμός από κοινού Alpha Radio και Versus Travel, που σας δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψετε στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο, πρόκειται για ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αξία συνολικά περίπου 2.500 ευρώ. Είναι για δύο άτομα, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, εκτός από το να διαθέτετε τύχη, είναι να στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι μόλις 0,34 ευρώ το μήνυμα. Και τώρα θα υποδεχθώ τον επόμενο καλεσμένο, να δω αν είναι και πολύ διαβασμένος στο μουσικό άκουσμα, με κάτι που συνδυάζεται με το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, γιατί πρόκειται πάλι να ταξιδέψουμε με τρένο νοερά. Κάποιοι άνθρωποι το έχουν πάρει μια ομάδα, δυναμική ομάδα και πολυπληθής ομάδα, πάρα πολύ ζεστά. Το θέμα να ξαναγεννηθεί το τρένο στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε παρουσιάσει και συμπαραστεκόμεθα στον αγώνα με θέρμη μεγάλη. Έχουμε παρουσιάσει ανάλογες εκδηλώσεις που έχουν γίνει στην Καλαμάτα, έχουν γίνει στον Άφλιο. Και γι' αυτό το Σαββατοκυριακό, θα μας πει τις λεπτομέρειες, για το επόμενο δηλαδή Σαββατοκυριακό, έχουμε εκδήλωση για το τρένο στον σταθμό Φυγαλίας, όπου υποδέχομαι τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι από τις κορυφαίους στην προσπάθεια αυτή, τον διδάκτορα στη Σχολή Καλών Τεχνών, οικαστικό Τζίμι Ευθυμίου. Καλησπέρα, κύριε Ευθυμίου.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή, όχι ακριβώς διδάκτορας, διδάσκων, δηλαδή διδάσκω. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
0: Εντάξει, έχετε και εμπειρία, θα είστε και διδάκτορ. Το θέμα μας είναι ότι μόλις βάλαμε στον οδηγό το θέμα, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, αφού το πάρτι για την αναγέννηση του τρένου στη Δυτική Πελοπόννησο, αυτή την πλευρά, θα γίνει στον ιστορικό σταθμό Φυγαλία Παύλα Θολό. Θα διαλέξω εγώ το κομμάτι που θα ακουστεί και σας το αφιερώνω, και να δω αν είστε διαβασμένος, γιατί το διάλεξα.
2: Αλφα Radio 989.

0: ρωτώ, καταλάβαμε κύριε Ευθυμίου, ποια είναι αυτή η εκπληκτική φωνή στο ιστορικό τραγούδι.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι η Χαρούλα Λαμπράκη και γιατί το διάλεξα. Η Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Είναι Πρόδρομος Τσαουσάκη μαζί.
0: Ναι, αλλά η Χαρούλα Λαμπράκη γεννήθηκε στον προηγούμενο της Φυγαλίας σταθμό, στον Κακόβατο. Είναι τόσο απλό.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Επειδή ασχολείστε.
1: Εντάξει. Σοπαλία δεν θα έλεγα, κέρδισες. Πραγματικά είναι καταπληκτικό τραγούδι και είναι μια αισιοδοξία που τη χάνουμε αυτές τις εποχές. Καλό είναι να τα ακούμε αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, και σας λέω, γεννήθηκε και μεγάλωσε και είναι γραμμένο επίσημα και στη βιογραφία της Χαρούλα Λαμπράκη που διέπρευσε, ακούσατε τι υπέροχη φωνή διέθετε, είναι από τον Κακόβατο και είναι ένας ή δύο σταθμούς πριν τη Φυγαλία που θα γιορτάσετε στο σταθμό της. Να πούμε ότι είναι και δίπλα στη θάλασσα όλοι αυτοί οι σταθμοί. Είχανε και αυτό το μοναδικό, κύριε Ευθυμίου.
1: Είναι καταπληκτικά μέρη. Είναι η φύση στα καλύτερά της. Και βέβαια μαζί με το σταθμό που θα έχουμε έκθεση φωτογραφίες από την παλιά εμπειρία των τρένων, από συναυλίες και DJ set την Κυριακή 28, και η κλασική έκθεση των εικαστικών μας που ταξιδεύουν με το φανταστικό τρένο πάνω στο χωριό της Φυγαλίας, της Νέας Φυγαλίας, την αίθουσα τέχνης επικουρίους Απόλλων. Θα κρατήσει μια εβδομάδα, είναι μια καλή αφορμή για ταξίδι.
0: Πείτε μου κάτι, τουλάχιστον με όλες αυτές τις πολύ επιτυχημένες από την πλευρά σας και από τη συμμετοχή του κόσμου εκδηλώσεις, υπάρχει ελπίδα ότι κάποια στιγμή όντως θα μπει στο σχεδιασμό η επαναφορά του τρένου, με, ειδικά στην Πελοπόννησο που υπάρχει το δίκτυο. Το δίκτυο είναι ακέραιο, οι σιδερένιες ράγκες δηλαδή, τα πέτρινα ιστορικά γεφύρια παραμένουν όρθια. Τι βλέπετε δηλαδή, ή θα τελειώσει κάποια στιγμή η περιοδία σας και μετά πάλι με το αυτοκίνητο αναγκαστικά?
1: Κοίταξε, και να μην υπήρχε ελπίδα θα έπρεπε να την εφεύρουμε, θα έπρεπε να την επινοήσουμε. Αυτό έχει γίνει και άλλες φορές στην ιστορία μας και εγώ με μια μικρή χαρά και καθόλου ψευδεστήσεις έχω δει ότι σε 3 μήνες που εμείς έχουμε τρέξει αυτό το project ήδη το θέμα κουβεντιάζεται από τα χωριά μέχρι τα κεντρικά.
0: Τα κεντρικά μας ενδιαφέρουν.
1: Αυτά μετράνε. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε κάποιες υποσχέσεις από κυβερνητικά στόματα. Βέβαια άλλαξε ο υπουργός, οπότε δεν ξέρουμε οι υποσχέσεις αν έχουν μεταβιβαστεί με την ατζέντα.
0: Η νοοτροπία όμως πιστεύω ότι παραμένει η ίδια. Δηλαδή και ο καινούργιος υπουργός συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα, η οποία μόνο όφελος μπορεί να συνεισφέρει στην περιοχή. Στις περιοχές γενικά αυτές που υπάρχει το δίκτυο του τρένου, αυτό εννοώ.
1: Πραγματικά και τον πρώτο καιρό που συζήταγα με κόσμο, μου λέγαμε δεν γίνεται και όλα αυτά. Σιγά σιγά έχει φανεί ότι υπάρχουν και επενδυτικά σχέδια. Υπάρχουν και προτάσεις από τη μεριά της ιστορικής μνήμης και πραγμάτων που έχουν να κάνουν τον πολιτισμό. Πλέον αρχίζει και φαίνεται. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το ταξίδι αυτό έχει και άλλο σκοπό, να ξυπνήσει αυτά τα υπέροχα αρχιτεκτονικά μνημεία του σταθμού και να δείξουμε ότι είναι κρίμα να ερυπώνουν και ο καθήλυνα αρμόδιος είναι ο πολιτισμός, δηλαδή η συνάντηση και η γιορτή.
0: Πότε γίνεται αυτό η εβδομάδα για το τρένο στη δυτική περιοχή με σταθμό κεντρικό τη Φυγαλία?
1: Ξεκινάει το Σάββατο 27 του μήνα. Συνεχίζεται στη Φυγαλία μέχρι τις 2 Ιουλίου και την άλλη μέρα μετακομίζει στην Ολυμπία, στον κεντρικό σταθμό της Ολυμπίας, όπου
0: ο οποίος παραμένει κούκλα, γερός και δυνατός.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Θα μείνει 2 μέρες εκεί σε συνδυασμό με το τοπικό φεστιβάλ τροφίμων και ποτών και μετά θα ταξιδέψει με τη γραμμή που υπάρχει ακόμα στο κατάκολλο που έπεται το επόμενο επεισόδιο, ο επόμενος σταθμός. Και βέβαια πρέπει να το πω αυτό, κουβέντες και συζητήσεις γίνεται αυτή τη στιγμή με Καλάβιδα και Διακοφτό, όπου τόσο άδικα έχει ναι. διακοπεί ο
0: δρόμος. Υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ένα τρενάκι μπορούσαμε έτσι εύκολα να απολαύσουμε, αλλά υπάρχουν αυτά τα τεχνικά, οι τεχνικές δυσκολίες, συνεχείς κατολιστήσεις κλπ. Κύριε Ευθυμίου,
1: σας πω όμως, επί Τρικούπου και επί Βενιζέλου δεν υπήρχαν αυτές οι κατολιστήσεις.
0: Δεν είμαι τεχνικός. Δεν είμαι τεχνικός, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Ούτε εγώ.
0: Να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη και για μια ακόμα φορά συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, καλές ανταμώσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να πάμε στις διαφημίσεις. Καλύτερα να πάμε στις διαφημίσεις, γιατί μετά έχουμε έναν άλλο καλεσμένο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο ενημερώθηκα από πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Άι Εφημερίδα του εξαιρετικού έτσι του Κωνσταντίνου Τσάβαλου, όπου λέει, θα σου πω τον τίτλο μόνο, «Τα χωριά που κατέστρεψε η προβολή και ο υπερτουρισμός, ποια μέρη ζητούν να διαγραφούν από τη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO». Τρελάθηκα όταν το διάβασα και λέω, για να μιλήσουμε έναν πολύ έμπειρο στο θέμα αυτό, τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών και Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μεσητών Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Πεπιλή.
0: Το να φτάσει ο υπερτουρισμός να πιέσει τόσο πολύ τους ντόπιους να αποποιηθούν αυτόν τον τίτλο που διεκδικούν χιλιάδες άλλες περιοχές του μνημείου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σημαίνει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικώς, έτσι?
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί πάρα πολύ από τον υπερβολικό τουρισμό. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμος και είναι πράγματι, γιατί μας φέρνει σημαντικά εισοδήματα. Αλλά δεν είναι μόνο τα εισοδήματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας τοπικής κοινωνίας. Καταλαβαίνετε αυτό. Υπάρχουν πολλές τοπικές κοινωνίες οι οποίες αντιδρούν. Παλιότερα είχαμε και στην Ελλάδα πολλές τέτοιες κοινωνίες. Τώρα τελευταία βέβαια είμαστε περισσότερο πιο ανοιχτοί προς τον τουρισμό.
0: Είμαστε πιο ανοιχτοί. Βέβαια υπάρχει η αγωνία για το κύμα του υπερτουρισμού. Δηλαδή ειδικότερα οι κεντροαθηναίοι αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα πρόβλημα που είναι ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν καλά-καλά. Οι κάτοικοι δηλαδή εκεί στην Πλάκα υποφέρουν κυριολεκτικά και δεν υποφέρουν μόνο από την ηχορύπανση για παράδειγμα, διότι μέχρι τα ξημερώματα καταλαβαίνετε τι γίνεται, υποφέρουν γιατί δεν μπορούν καν με τα πόδια να διαπεράσουν τα σοκάκια της Πλάκας.
1: Τώρα, κυρία Πεπιλή, πραγματικά αξίζεται μια πολύ βαθιά πληγή, γιατί ξέρετε και εγώ κατοικώ εκεί στη Μακρυγιάννη και ειδικά τώρα αυτή την καλοκαιρινή περίοδο η γειτονιά μεταμορφώνεται πλήρως. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσεις και να λειτουργήσεις σαν γειτονιά και σαν κάτοικος γειτονιάς. Αν υπάρχει, δηλαδή ο υπερτουρισμός, ξέρετε, είναι και λίγο βέβαια καραμέλα, αλλά αν υπάρχει πραγματικά θέμα υπερτουρισμού κάπου στην Ελλάδα, είμαστε νομίζω η νούμερο ένα υποψήφια, ενδεχομένως μαζί με τη Σαντορίνη, τις περιόδους του πολύ υψηλού τουρισμού.
0: Στη Σαντορίνη είδατε, έχουμε δει σκηνές απείρου κάλους, όπου συγκεντρώνονται καμιά δεκαπενταριά τουρίστες με τις φωτογραφικές μηχανές για να δουν το περίφημο, περίφημη Δύση. Και τελικά είναι τόσο αστείο το θέαμα που μας θυμίζει Ιαπωνέζους μέσα στο μετρό του Τόκιο.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί στην Ία και ηλιοβασίλεμα σε υψηλή σεζόν. Είναι πραγματικά εμπειρία. Και όχι καλή εμπειρία.
0: Αυτό εννοώ.
1: Επειδή μου έχει τύχει, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να. Δηλαδή, δεν μπορείς να, κυριολεκτικά δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν μπορείς να προχωρήσεις πέντε βήματα, όχι να πας στην άκρη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και δεν μπορείς καν να ανασάνεις καθαρό αέρα, γιατί καθόλου καθαρός αέρας δεν επικρατεί με τη συγκέντρωση τόσο πολλών ατόμων.
1: Ξέρετε τι μου θυμήσατε, είχαμε μία από τις φορές, γιατί στη Σαντορίνη πηγαίνω πολλές φορές λόγω επαγγέλματος, καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά κίνητα τα οποία είναι και φιλέτα. Και θυμάμαι σε μία από τις πρώτες φορές που είχα πάει που γινόταν αυτός ο χαμός, γιατί τώρα έχω μάθει και δεν πηγαίνω τώρα στα πολυτουριστικά, καταλαβαίνετε. Και είχε υπάρξει και λιποθυμία. Και τρέχαμε και λεφτά, γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Από το συνωστισμό, ναι. Είναι λογικό. Όταν έχεις μεγάλο συνωστισμό, προφανώς θα έχεις και λιποθυμίες, έτσι.
0: Αυτό που ανέφερα από το εξαίρετο ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Τσάβαλου από το Άι Εφημερίδα είναι οι τοπικές κοινότητες σε Σλοβακία, κοντά μας δηλαδή, και στη μακρινή Τανζανία, που αντιδρούν στην ένταξη των περιοχών τους στη λίστα της UNESCO και πυροδοτούνται πλέον εντάσεις και αιτήματα απομάκρυνσης, και είναι κάτι που απασχολεί και την διοίκηση της UNESCO, που μέχρι τώρα θεωρούσε ότι είναι το μεγαλύτερο παράσημο το να σε συμπεριλάβει στη λίστα των μνημείων ιδιαιτέρου φυσικού και πολιτισμικού κράτους, και έχει προβληματιστεί και η ίδια η UNESCO. Άρα αυτό πρέπει σιγά σιγά και ειδικά στην Ευρώπη να αντιμετωπιστεί, γιατί θα δημιουργηθούν, ξέρετε, εντάσεις μεταξύ του επιχειρηματικού κομματιού που σωστά αναφέρατε, αλλά και της ανάγκης των ντόπιων κατοίκων να ζουν στον τόπο τους, κύριε Θοδωρίδη.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και σας ξαναλέω, κύριε Βιβλή, φαντάζομαι το θυμάστε, γιατί είναι βέβαια μια παλιότερη τάση που υπήρχε. Υπήρχαν παλιότερα ολόκληρα νησιά τα οποία είχαν άρνηση στον τουρισμό. Σας θυμίζω την Άνδρος, σας θυμίζω την
0: Άνδρος, ναι, ακόμα η Άνδρος το ελέγχει.
1: Η Άνδρος αντιστέκεται ακόμα. Η Νάξος όχι τόσο πια. Αλλά θυμάστε, εκεί που υπήρχαν δυναμικές τοπικές κοινωνίες με δημογραφικό φρίγκο και ούτω καθεξής, ή που είχαν παραγωγή, είχαν δηλαδή άλλα πράγματα να απασχοληθούν, οι άνθρωποι ήταν πολύ αρνητικοί με τον τουρισμό. Και προϊόντος του χρόνου, και βλέποντας βέβαια κάποια παραδείγματα, γιατί κατά ψέματα τώρα η Μύκονος και η Σαντορίνη έχουν προϋπολογισμό μικρού κράτους πλέον, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια σε αυτά τα δύο νησιά, και σιγά σιγά και οι νεότερες γενιές, ακούγοντας έτσι, ας πούμε, τις ειρήνες του τουρισμού, υπέκυψαν και έχουν αναπτύσσονται τουριστικά και αυτά τα νησιά. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται μια ισορροπία. Mm-hmm. Δηλαδή, και τούτο ποιήν, κακίνο μία φιένα. Και δηλαδή να μπορέσουν να βιοποριστούν οι τοπικές κοινωνίες, γιατί σας θυμίζω επίσης, να μην το ξεχνάμε αυτό, η Σαντορίνη είναι ένα από τα νησιά που έχουν πολύ καλό δημογραφικό προφίλ. Ακριβώς γιατί είναι πλούσιο νησί, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος μένει εκεί και κάνει παιδιά, κάνει οικογένειες. Πρέπει όλα αυτά να τα σταθμίσουμε. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι απολύτως βέβαιο και το έχουμε σε κάποιο βαθμό και εμείς στην περίπτωση της Μυκόνου, είναι ότι όταν υπεραναπτύσσεται τουριστικά ένας προορισμός, αρχίζει και χάνει αξία.
0: Α, μπράβο, για πείτε το
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Βέβαια, η Μύκονος τώρα τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνετε, επειδή αναπτύχθηκε πάρα πολύ, αλλά όσοι από εμάς έχουν, και νομίζω ότι και εσείς έχετε εμπειρία, δηλαδή πηγαίνει στο αεροδρόμιο στην υψηλή σεζόν και μέχρι να φτάσει με το αυτοκίνητο στον προορισμό σου μπορεί να δεις και μια μισή ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Για ένα νησί το οποίο είναι πολύ μικρό.
0: Χώρια που σκοτώνονται.
1: Θα σου συμβεί δύο, θα σου συμβεί τρεις, μετά θα ξαναπάς.
0: Χώρια που σκοτώνονται και όλα, μην το ξεχνάμε. Ακριβώς επειδή συσσωρεύονται εκατοντάδες αυτοκίνητα, υπάρχει και η κατανάλωση αλκοόλ. Έχουμε πάντα και τραγικά γεγονότα, γιατί τα στενά δεν επαρκούν, κύριε Θοδωρίδη.
1: Δεν έχει δρόμο στο νησί. Δηλαδή έχει τι ξερολιθιέ, αυτό το κλασικό των Κυκλάδων. Δεν μπορεί να κάνει και υποδομέ. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ένα δρόμο ταχεία κυκλοφορία στην Μύκονο. Πώ το κάνει. Δεν γίνονται αυτά. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Υπάρχει βέβαια, γιατί δεν ξεχνάμε ότι είμαστε, βγαίνουμε από μια χρεοκοπία. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τώρα να διαλέγουμε και ότι να απαγορεύσουμε ολόκληρε δραστηριότητε, να το πω έτσι. Αλλά χρειάζεται σίγουρα να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ του καλού των τοπικών κοινωνιών, της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και της ευχαρίστησης που παίρνει κάποιος τουρίστας. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι μπορεί να αποταμιεύουν μια ζωή για να έρθουν να δουν μια φορά την Ακρόπολη, για να πάνε μια φορά στη Μύκονο. Σας το λέω ειλικρινά, κυρία Βιπηλή. Μου έχει τύχει πολλές φορές να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι μου λένε: εγώ μαζεύω λεφτά για 3-4 χρόνια για να έρθω μια φορά στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Γιατί τελικά μπορεί να πάνε στη Μύκονο και να μην δούνε το φυσικό τοπίο, αυτό το μαγευτικό της Μυκόνου, να βλέπουν συνέχεια ομοιόμορφα σπίτια, πισίνες, τζιποειδή.
1: Ναι. Έχω ένα φίλο που τα λέει sugar cube houses, δηλαδή
0: σαν κύβους του καφέ, ακριβώς. Επίσης αυτό κινδυνεύει πλέον, ήδη έχει μπει στο χορό η Πάρος, αλλά ήθελα εσείς με την εμπειρία που έχετε, που γυρίζετε συνέχεια όλο τον κόσμο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πολύ νέα, όπου αποφάσισα να εξερευνήσω την Νότια Ισπανία για να δούμε αυτές τις τρομερές που περιέγραφαν οι ελληνικές εφημερίδες περιοχές που αναπτύσσεται τρελά ο τουρισμός και έχει τεράστια ξενοδοχεία, και πήγα και αυτοκτόνησα από τότε, Τώρα έχουν αυτοκτονήσει και οι κάτοικοι, δηλαδή κάτι περιοχές εκεί ξακουστές παλιά. Τι γίνεται στη Νότια Ισπανία? Πληρώνει το κόστος του υπερτουρισμού?
1: Ξεκάθαρα ναι. Δηλαδή εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση από κανέναν. Άμα δείτε πώς έχουν αναπτυχθεί κάποιες από τις ακτές της Ισπανίας, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Έχουν βέβαια οικονομική ευρωστία γιατί κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά τελικά να σας πω κάτι, δεν ξέρω και αν αυτό το πάρα πολλοί κόσμος είναι τελικά ζητούμενο. Είναι ένα μοντέλο από το οποίο εμείς γνωρίζοντας τα λάθη των άλλων θα πρέπει να απομακρυνθούμε. Απ' την άλλη, να πω κιόλας ότι επειδή τώρα είχαμε το ετήσιο συνεδριό μας στη Μάλαγα, η Μάλαγα, η οποία ήταν μια πόλη με τα βιομηχανική παρατημένη και ούτω καθεξής, χάρη σε ένα πολύ δυναμικό δήμαρχο, ο οποίος είναι μάλιστα και από το Συντηρητικό Κόμμα και το συζητούσαμε ιδιαίτερα αυτό, έχει αλλάξει τελείως μορφή. Έχει γίνει μια ωραία πόλη. Έχει ακόμα κάποια χαρακτηριστικά με τα βιομηχανικά, βλέπεις ας πούμε κάτι τσιμεντόμιλο στο λιμάνι, κάτι τέτοια, αλλά ακόμα και αυτά τα έχουν εστρεφήσει και είναι πια ενσωματωμένα στην εικόνα μιας ωραίας πόλης. Βγαίνοντας λίγο προς τα έξω, αν πας προς το Τορεμολίνος, προς εκείνα τα μέρη, εκεί που είναι και ξέρετε οι μοντερνοχτισμένες πόλεις που λέμε, δηλαδή αυτές οι μοντερνιές με τα τσιμέντα και αυτά, εκεί είναι λίγο ασφυκτικά. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θα ζήσει ευχάριστα εκεί, θα μετικήσει για να ζήσει επί τούτου, εκτός αν έχει κάποια δουλειά για να κάνει. Είναι η αντιστοιχία σε αυτό που λέγαμε, αν σκεφτείτε πως ήταν παλιά η χώρα της Μυκόνου, που ήταν ένα γραφικό στολίδι,
0: ναι.
1: Και τώρα με αυτή την υπερεπέκταση αυτών των άστρων κύβων παντού,
0: μπράβο.
1: Που λες ρε παιδί μου, αυτό ας πούμε δεν ταιριάζει, δηλαδή κάτι σου κλωτσάει. Σκεφτείτε το επί 100 αυτό στην Ισπανία, γιατί εκεί έχουν και υψηλά κτίρια, έχουν ξενοδοχεία των χιλίων κλινών, δηλαδή είναι ασφυκτικά τα πράγματα. Αντίστοιχα, σε πολύ μικρότερο βαθμό βέβαια, συναντάμε σε νησιά δικά μας όπως η Ρόδος, που έχει κάποια μια ακτή με πάρα πολλά ξενοδοχεία σε ένα δίπλα στο άλλο.
0: Είχε ξεκινήσει από την περίοδο της Χούντας.
1: Ναι, αυτά είναι τη δικτατορία όλα. Ήταν δηλαδή, γιατί παίρνανε ειδικούς όρους και δόμησης και τα λοιπά.
0: Και δάνεια.
1: Και δάνεια.
0: Που
1: και
0: δεν αποπληρώθηκαν. Έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα από κάποιον κύριο που μάλλον είναι πολύ ταξιδεμένο σαν και εσάς, κύριε Θεοδωρίδη. Ο Ιωάννης λέει, επίσης το πρόβλημα της Μυκόνου είναι η εγκληματικότητα και ο υπόκοσμος που είναι ανεξέλεγκτα. Δείτε τι έχει πάθει το Ακαπούλκο.
1: Ελπίζω να μην γίνω σαν το Ακαπούλκο, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ βαριά, έτσι. Έχει όμως δίκιο ο ακροατής σας. Είναι ένα θέμα αυτό στην Μύκονο, γιατί και οπουδήποτε υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Και μπορείς να κάνεις λεφτά πάρα πολύ γρήγορα, καταλαβαίνετε ότι και στις νόμιμες δραστηριότητες, δηλαδή ο αέρας που πρέπει να πληρώσει, η άλλη αξία που λέμε, για να μπει ένας επιχειρηματίας στην Μύκονο, ο οποίος δεν σταμάτησε ούτε μέσα στην κρίση. Δηλαδή στα μαγαζιά, ας πούμε, γενικά εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ο αέρας είχε μηδενιστεί. Μπορούσε να μπει σε πιάτες όπως η Ερμού χωρίς αέρα. Στη Μύκονο πάντα υπήρχε ο αέρας και τώρα αρχίζει και επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, επειδή υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, τις οποίες τις γνωρίζετε γιατί απασχολούνται στο αστυνομικό ρεπορτάζ κατά καιρούς, που έχουν να κάνουν και με ψυχοτρόπες ουσίες, έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα εκεί πέρα, τύπου συμμοριών και τέτοια. Όλα αυτά δημιουργούν ερωτηματικά. Και νομίζω, για να πούμε όμως και την άλλη πλευρά, ότι σωστά έκανε η κυβέρνηση πριν από 2-3 χρόνια, πότε ήταν, που είπε εδώ σταματάμε και έβαλε κάποια όρια πολύ σοβαρά και στα πολυοδομικά που γινόταν ένα χαμός εκεί πέρα. Και σε όλα τα υπόλοιπα. Χρειάζεται να τραβάμε και κόκκινες γραμμές, γιατί αλλιώς και το Ακαπούλκο κάποτε ήταν παράδεισος. Απλώς τώρα σκοτώνονται οι συμμορίες μεταξύ τους.
0: Όπως σκοτώνονται στην Αθήνα, ειδικά οι Τουρκικές. Τώρα με τη συζήτηση, τι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Είναι θέμα αυτό, αλλά και πολύ κρίσιμο. Και καλά κάνετε και το φύγετε.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι έχετε και ιδιαίτερη ευαισθησία στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε εδώ, έτσι.
0: Πολύ έντονα. Λοιπόν, τι μου θυμίσατε τώρα. Το σοκ που είχα πάθει, λοιπόν, νεαροί όταν πήγαν να δω τον περίφημη τουριστική ανάπτυξη στην Ισπανία και έφυγα τρέχοντας. Όπως άκουγα σε όλη μου τη ζωή για το τολό. Το τολό. Πριν από μερικά χρόνια, λοιπόν, λέω, δεν πάω να δω. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Στο τολό δεν είχα πάει. Πάω λοιπόν με ένα φίλο μου από τον Άφλιο να δω το περίφημο τολό. Και έπαθα όχι πολιτισμικό σοκ. Είπα, Χριστέ μου, αυτοί οι άνθρωποι αυτοχειριάστηκαν. Αυτό τον υπέροχο Κολπίσκο που έχει και ένα νησάκι απέναντι πολύ κοντά που πας και κολυμπώντας. Τι πήγανε και κάνανε ρε οι αθεόφοβοι. Πήγανε και βάλανε κάτι σαν ημιαφαίρετες τσιμεντένιες κατασκευές επάνω στην παραλία όπου κρύβεις, δηλαδή πας, βλέπεις έναν όγκο απέσιο και μετά για να δεις τη θάλασσα πρέπει να πας γύρω-γύρω από τον όγκο για να βγεις. Και λέω, πώς αυτοκτόνησε αυτή η περιοχή, κύριε Θοδωρίδη?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι, να σας πω, έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στην Ελλάδα. Και είπαμε για τη Μύκονο, αλλά η Μύκονο στην πραγματικότητα κρατάει πολύ καλά σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως είναι το Τολό, όπως είναι τον Ιδρύ.
0: Μπράβο.
1: Κάποτε ήταν επίσης ένας παράδεισος, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είναι η Λούτσα εδώ, η Αρτέμιδα.
0: Ναι.
1: Τώρα μην το συζητάμε. Δηλαδή αυτά, ή όπως είναι. Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα δεν θέλω να φανεί ότι κατηγορώ περιοχές, γιατί κάθε περιοχή έχει προφανώς την ομορφιά της και την αξία της. Αλλά εφόσον δεν υπήρχε, και δυστυχώς όλα αυτά πηγαίνουν πίσω στην δικτατορία, όπως σωστά επισημάνατε. Γιατί δεν υπήρχε τότε η Μέριμνα για να υπάρχει ένας ιστορικός χαρακτήρας, να διατηρηθεί ένας αρχιτεκτονικός χαρακτήρας, ο οποίος, έχοντας πει όσα έχουμε πει για τις Κυκλάδες και για τη Μύκονο, εκεί υπήρξε Μέριμνα. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα sugar cube houses,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ακολουθούν τα, την ίδια αρχιτεκτονική.
1: Ακολουθούν μια, ναι, δηλαδή δεν είναι ότι θα δεις ξαφνικά ένα διόροφο που από κάτω είναι άφθιστο και από πάνω έχει αναμονές που τα βρίσκει στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Το πάνω σήκωμα που λένε για την πρίκα της
1: κόρης. Σήκωμα, το πρικό της κόρης, βέβαια.
0: Το θυμάστε το πάνω. Το πάνω σήκωμα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κύριε Θοδωρίδη, θα τα ξαναπούμε γιατί είναι ανεξάρτητο το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα, με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
9: Καλώς ήρθατε στον τελικό του πιο ανατρεπτικού, του επαιτειακού MasterChef 10.
10: MasterChef, μεγάλος τελικός. Απόψε στις 9, στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν βέβαια και οι έξυπνοι, οι οποίοι της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι ξέρουν πώς θα αποφύγουν τον υπερτουρισμό, αλλά πώς θα αναπτύξουν ταυτόχρονα και την περιοχή τους. Θα ασχοληθούμε με ένα πάρα πολύ έτσι αισιόδοξο θέμα που καλύπτει ακριβώς αυτά που σας είπα, ότι τουρισμό μπορεί να έχεις που να μην σου δημιουργεί κανένα πρόβλημα, που να προσφέρει θέσεις εργασίας, αλλά πάνω απ' όλα που να αφήνει τον επισκέπτη απόλυτα ικανοποιημένο, και μάλιστα έναν επισκέπτη που μπορεί και να μην τον δεις, γιατί αυτός ο επισκέπτης έρχεται, εκεί που θα πάμε σε λίγο, έρχεται, δεν θα τον δεις, γιατί αυτός παίρνει τα ειδικά τα σύνεργα, τις στολές και όλα αυτά, γιατί θέλει να εξερευνήσει τη θάλασσα. Αλλά πριν πάμε στο Δήμο Δεσφίνας, υπέροχη περιοχή, υπέροχη, υπερτονίζω, να σας θυμίσω ότι όσοι θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με μόλις 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες προφορίες στο day.gr/fiber. Πάμε λοιπόν στον πρωτοπόρο δήμαρχο Δελφών, τον κύριο Παναγιώτη Ταγκαλή, που μαζί με συνεργάτες του θα μας πει λεπτομέρειες, αναπτύσσει στον Άγιο Μινά Δεσφίνας το υποβρύχιο αξιοθέατο του Δήμου Δελφών. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι ωραία ιδέα. Για πείτε μας, κύριε Ταγκαλή.
2: Πολύ ωραία εισήγηση. Πολύ ωραία εισαγωγική.
1: Ναι, το ξέρω. Είχα προηγουμένως καλεσμένο που μιλάγαμε για την επικινδυνότητα του υπερτουρισμού και είστε το λαμπρό παράδειγμα που μπορείτε να αξιοποιήσετε τον τόπο σας και να είναι μία μαγεία και για τους ντόπιους και για τις θέσεις εργασίας και για την οικονομία και κυρίως για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Αυτό είναι σημαντικό έτσι όπως το θέτετε, γιατί τουριστικό μέρος υψηλού τουρισμού έχουμε τους Δελφούς. Αυτά όμως που είναι τα ζητούμενα για μας είναι και οι ειδικές μορφές τουρισμού, μία εκ των οποίων είναι και ο καταδυτικός. Mm-hmm. Στα πλαίσια του καταδυτικού, εμείς έχουμε υποβάλει δύο προτάσεις. Το ένα αφορά το υποβρύχιο αξιοθέατο, το οποίο πολύ σωστά περιγράψατε και το οποίο το έχουμε χωροθετήσει στην περιοχή του Αγίου Μινά. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, μια από τις καλύτερες του Δήμου μας, που ανήκει στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Δεσφίνας και νυν Δημοτικής Ενότητας. Το τεχνητό αξιοθέατο ουσιαστικά είναι μια πρόσκληση που εκμεταλλευτήκαμε του Υπουργείου Τουρισμού. Υποβάλαμε πρόταση και χρηματοδοτηθήκαμε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπόνησης των μελετών. Υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και για την υλοποίηση και το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από ένα συνοθήλευμα, από ένα σύμπλεγμα τεχνητών τσιμεντένιων κατασκευών, οι οποίες θα βυθιστούν στη συγκεκριμένη τοποθεσία για την οποία ήδη έχει γίνει η ανάλογη χαρτογράφηση, προκειμένου να υπάρξει ένα υπόγειο αξιοθέατο, ένα υποβρύχιο αξιοθέατο, το οποίο θα αυξήσει την ιχθυοπανίδα της περιοχής και θα προσελκύσει και μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον καταδυτικό τουρισμό.
1: Η οποία είναι φοβερά δυνατή και πολυπληθής, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε την αντίστοιχη προσπάθεια του συναδέλφου σας στην Κρήτη, που βάλανε μέσα δύο παλιές έτσι, δεν θυμάμαι τώρα, φρεγάτες, μικρές φρεγάτες ιστορικές που ήταν παροπλισμένες ακριβώς με τον ίδιο σκοπό, και είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα γίνεται της τρελής από επισκεψιμότητα.
2: Δεν σας κρύβω ότι αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν από το Σύλλογο Αυτοδητών. Τον Κρυσαίο και τον Τάσο Δροσόπουλο και την παρέα του. Εγώ από τότε που ανέλαβα ως δήμαρχος από το 2019 και μετά είδαμε το παράδειγμα του αποκόρωνα της Κρήτης.
1: Το γνωρίζατε, μπράβο.
2: Βέβαια. Ξεκινήσαμε τότε την προσπάθεια τέλος του 2019 να προχωρήσουμε στις μελέτες για καταδυτικό πάρκο, όχι τεχνητό ύφαλο, καταδυτικό πάρκο, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουμε χωροθετήσει καταδυτικό πάρκο στην περιοχή του Γαλαξιδίου. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα με όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία έχει κρατήσει αρκετά χρόνια, γιατί οι εγκρίσεις είναι πολλές και δεδαλώδεις πραγματικά.
1: Καλά, ναι. Μπλέκονται και πάρα πολύ, έτσι.
2: Πάρα πολύ, πολύ, πολλά συναρμόδια υπουργεία. Εμείς είμαστε στην τελική φάση για να πάρουμε το ΦΕΚ της χωροθέτησης. Όμως, στο ενδιάμεσο όλης αυτής της χρονοβόρας διαδικασίας, βρήκαμε μία πρόσκληση του Υπουργείου Τουρισμού, όπως σας προανέφερα, και υποβάλαμε μία δεύτερη πρόταση για το τεχνητό έφαρο, την οποία και αυτή έχουμε σε εξέλιξη. Άρα, έχουμε δύο σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή μας, τα μοναδικά ουσιαστικά στον Κορινθιακό κόλπο. Το ένα είναι χωροθετημένο στον Άγιο Μινά, στη αυτή την πολύ ωραία παραλία. Το τεχνητό έφαλο και το καταδυτικό πάρκο το έχουμε χωροθετήσει στα νησάκια έξω από το Γαλαξίδι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή. Και τι θυμήθηκα, κύριε Δήμαρχε, τώρα οι ακροατές μπορεί να μην καταλάβουν, κύριε Ταγκαλή. Ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους, ανοιχνεύοντας τον υδάτινο κυρίως πλούτο της Ελλάδας, θυμάμαι ξαφνικά φεύγοντας από το Γαλαξίδι, πηγαίνοντας προς πέρα από τη Φωκίδα, πήγαινα για τις λίμνες της Αιτωλοακαρνανίας, όπου ξαφνικά βλέπω στο δεξί μου χέρι μία λίμνη. Ρωτάω λοιπόν τον οδηγό, του λέω, να σου πω, Νίκο, έχει λίμνη εδώ η περιοχή? Τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο, ήμασταν με τους χάρτες της road, τους θυμάστε, έτσι,
2: τους τόμους.
1: Μου λέει ο Νίκος, δεν ξέρω εγώ, μου λέει, να έχει καμία λίμνη. Εσύ, του λέω, κατεβαίνω λοιπόν, βάζω τρυπόδια, στείνω φωτογραφικές μηχανές. Ήταν πουλιά, μια υπέροχη φύση. Ούτε ήξερα που ήμουνα. Το μόνο που είδα, μία ταμπέλα που έλεγε Δεσφίνα. Λοιπόν, φωτογραφίζω τη λίμνη εγώ κανονικά, περιχαρής. Τότε συνεργαζόμουν με πολύ στενά για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ήμουν υπεύθυνη, ήμουν εγώ η δημιουργός στο Καθαρές Θάλασσες και Ακτές, με τον Κώστα Λαλιώτη, υπουργό ΠΕΧΟΔΕ, όπου ενθουσιασμένη τυπώνω τις φωτογραφίες και πάω στο Λαλιώτη και του λέω, κοίτα να δεις, του λέω, είναι μία λίμνη που δεν είναι γνωστή. Φωνάζει λοιπόν κάτι τοπογράφους εκεί πέρα ο υπουργός στο γραφείο. Του λένε, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει στο γραφείο. Του λένε, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει στη Δεσφίνα λίμνη. Απλώς έβρεξε.

0: Οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν πρόσφορες για κάτι τέτοιο στην ευρύτερη περιοχή, και επειδή και ο Δήμος Δελφών διατηρεί τεράστιες εκτάσεις εκατοντάδων χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων στρεμάτων, ιδιόκτητες.
1: Δικές σας, του Δήμου.
0: Τελεσίδικες δικές μας, είναι εκεί, είναι μια περιοχή όπου εντάξει, είναι σημαντικό να έχεις μεγάλες εκτάσεις για να μπορείς να τις αξιοποιήσεις. Βέβαια, η αλήθεια δεν προχώρησε, αλλά γενικότερα προσελκύει ενδιαφέρον επενδυτών όταν υπάρχει φτηνή γη.
1: Ωραία, οπότε έχει και μια εξτρά λίμνη.
0: Έτσι, έτσι. Ναι,
1: άρα εγώ ήμουν τυχερή που την πέτυχα. Σας ευχαριστώ έτσι πάρα πολύ, κύριε Ταγκαλή. Και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και καλή επιτυχία. Εύχομαι. Εσείς βέβαια τι ανάγκη έχετε. Έχετε τον ομφαλό της γης, παρακαλώ πολύ, να κουμαντάρετε.
0: Πάντα έχουμε ανάγκες. Πάντα έχουμε ανάγκες η αυτοδιοίκηση. Πάντα η αυτοδιοίκηση.
1: Να είστε καλά, κύριε Ταγκαλή. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Δελφών, τον κύριο Ταγκαλή. Και τώρα σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε, αν μας επιτρέπει η κυρία Μαρία Καραουλάνη. Μας επιτρέπει, κυρία Μαρία Καραουλάνη, μας επιτρέπετε? Μας επιτρέπετε. Γιατί θα ακούσετε μουσική διαχειρός που λέει και ο Γιώργος Ευγενίδης της Αφροδίτη Σιμίτη. Και ακολουθεί ο Βίκτρος Σαμουήλ για το Δελτίο της 6. Αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
2: Αλφα Radio 989. One, two, three, four.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Νέα Ερυθρέα μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας.

0: Και στην άλλη μου κατεχάλκη προς Καρέα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε ύφεση φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης σε αποθήκη ξυλία στην περιοχή Λοφούπολη. Προηγουμένως είχε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση των ορχόμενων Βιωτίας. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα και εθελοντές. Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης κυβερνήτη και συγκυβερνήτη πυροσβεστικού αεροσκάφους που έπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ στο Μέτσοβο και τα 2 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Σοκαριστικές οι εξελίξεις μετά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα μεταξύ τουλάχιστον 10 ατόμων. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον νεαρό που έπεσε νεκρός από μαχαιριά στο στήθος. Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Έχουν συλληφθεί 5 άτομα για την υπόθεση, ένας εκ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τους 2 απανωτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 164 άνθρωποι είναι νεκροί και 1,000 τραυματίες. Το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας. Μια μεγάλη, γρήγορη και αποτελεσματική αμερικανική ανταπόκριση στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα υποσχέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Διεθνή στήριξη προς το λαό της Βενεζουέλας με μια σειρά χωρών να δηλώνει έτοιμη να συνδράμει με διασώστες στο πεδίο όπως η Γαλλία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Τσεχία, το Ιράν και η Τουρκία. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στο λαό της Βενεζουέλας, αναφέρει στο ΕΚΣ, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στεκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν πληγεί, τονίζεται στην ανάρτηση. Ακόμα βλέπουμε τι έχει γίνει. Ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι. Στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει κουλτούρα για τους σεισμούς, είπε στον Αλφα Ρέιντιο 989 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Acropolis 2026 στο The Lincoln Sports Park. Από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια του τραμ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από το ΣΕΦ και την Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του The Lincoln Sports Park. Ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά πολύ τα φυσιολογικά για την εποχή όρια. Στην Ιταλία ο καύσωνας έχει στοιχήσει τη ζωή σε 5 ανθρώπους σε λιγότερο από 24 ώρες καθώς οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 41 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε την πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια η κυβέρνηση του Λιβάνου μιλάει ευθέως με την Ισραηλινή κυβέρνηση, είπε ο Ρούμπιο. Στις 11 απόψη οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Βλέπεις και για μπαλκόνια, τα σοκάκια και για αλόνια, για ανόγια και κατόγια.
4: Καλησπέρα, 6 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή Απογευματινή ξεκινάει τώρα και πάμε γρήγορα γιατί έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη και μια φωτιά στον Ορχομενό. Έχουμε τον Δήμαρχο Λιβαδέων, τον κύριο Δημήτρη Καραμάνη, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Καραμάνη. Βλέπουμε τα στοιχεία. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Για πέστε μας.
5: Κοιτάξτε, είναι στα όρια του Δήμου Λεβαδέν και του Δήμου Ορχομενού η φωτιά αυτή, μέσα σε μια αδύσβατη περιοχή με χαμηλή βλάστηση όμως. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν κοντά κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πετάνε 2 καναντέρ και 4 ελικόπτερα. Έχουμε ένα πεζοπόρο τμήμα από την ΕΜΟΔΕ 36 πυροσβεστών και ένα πεζοπόρο από τους εθελοντές στην Ελληνική Ομάδα Έρευνα και Διάσωσης. Τις υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου και τις περιφέρειες διαθέσιμα. Θεωρούμε ότι μέχρι το βράδυ θα καταφέρουμε να την ελέγξουμε.
4: Μακάρι, μακάρι. Πώς μπήκε η φωτιά?
5: Δεν ξέρουμε και χθες το περίεργο είναι ότι στο ίδιο σημείο λίγο πιο νότια είχαμε και άλλη φωτιά την οποία την ελέγξαμε πλήρως και σήμερα είχαμε νέα εστία λίγο παραπάνω, λίγο βορειότερα.
4: Γιατί αν είναι ακατοίκητες περιοχές εκεί, δεν υπάρχουν σπίτια κτλ. Είναι, πώς θα το πω, είναι γεννάει ερωτήματα.
5: Ναι, γεννάει ερωτήματα. Εμείς δεν σπέβδουμε να βγάλουμε συμπεράσματα αμέσως, γιατί υπάρχουν και τα κλιμάκια, όπως ξέρετε, της πυροσβεστικής που κάνουν τις αυτοψίες και τις εκθέσεις τους. Αλλά δεν παραμένει το γεγονός ότι είναι περίεργο δύο μέρες συναπτές στο ίδιο σχεδόν σημείο να μπαίνει φωτιά και, όπως είπατε, σε μια περιοχή που δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα ιδιαίτερη.
4: Μάλιστα. Και την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε πάλι φωτιά, ή κάνω λάθος?
5: Χθες την ίδια ώρα είχαμε φωτιά σε ένα σημείο πάρα πολύ κοντινό σε αυτό που αναφέρεστε.
4: Μάλιστα. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να το ξεπεράσετε μέχρι το βράδυ αυτό το πρόβλημα και να μην έχουμε ούτε ζημιές ούτε τίποτα. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
5: Προσοχή από όλους μας.
4: Προσοχή από όλους μας. Ναι, και θέλει και επιτήρηση, κύριε Δήμαρχε.
5: Το προσπαθούμε με όσες δυνάμεις έχουμε.
4: Το ξέρω. Το ξέρω και δεν έχετε πολλές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, ναι. Να είστε καλά. Έτσι. Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά.
4: Γεια σας. Ξεκίνησε για τα καλά το καλοκαίρι, ξεκίνησαν και φωτιές, μία μόνιμη κατάσταση, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές και ευρωπαϊκές χώρες, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, χώρες με πιο θερμό κλίμα και βέβαια το θερμό κλίμα λόγω και της κλιματικής αλλαγής γίνεται ζεματιστό, πώς να το πω, και οι πυρκαγιές ακόμα και χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση ή παράγοντες που μπορούν να τις προκαλέσουν μπορούν να μπουν από διάφορες αιτίες που παλιότερα θα έλεγα ότι ήταν, δεν μπορούσε να σκεφτεί κάποιος.

Λοιπόν, ας δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Είναι πολλά και σήμερα, αλλά θα ξεκινήσω με ένα άκρος καλοκαιρινό θέμα. Επικηρύχθηκε ο Λαγοκέφαλος τώρα πριν από λίγο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επικηρύχθηκε στα 5,33 το ευρώ το κιλό θα μπορούν οι αλλοιείς, θα έχουν αποζημίωση, να ψαρεύουν λαγοκέφαλους. Καλά, για το λαγοκέφαλο κινητοποιήθηκα πολύ γρήγορα, για την ευλογιά δεν θυμάμαι τέτοια κινητοποίηση. Τώρα στα πιο πολιτικά να πάμε. Πρώτον, συνεδριάζει όπου να είναι, έχει ξεκινήσει μάλλον συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, να δούμε τι θα βγάλει αν κλωτσίσουν το ντενακεδάκι πιο κάτω, δηλαδή προς το Σεπτέμβριο, γιατί μέσα στον Ιούλη, αν η πλειοψηφία επικρατήσει, δεν προβλέπεται να γίνει κάτι, Ιούλιο και Αύγουστο. Αν όμως δεν επικρατήσει, θα έχουμε μέσα στον Ιούλιο πολύ σοβαρές εξελίξεις.

Συνεχίζουν τα προβλήματα. Προβλήματα προφανώς στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Μετά τις δύο αποχωρήσεις του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτέραρχου Θανάση Παπανικολάου, δύο ακόμα στελέχη από την Κρήτη ανακοίνωσαν ότι φεύγουν. Πρόκειται για τον κύριο Αχιλλέα Ρομπογιαννάκη από τις Μοίρες Ηρακλείου και την Αγγελική Λενακάκη από το Τυμπάκι, που ήταν και μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης και σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα από την ίδρυσή του.

Αν μεγαλώνει ο πονοκέφαλος για την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της, νομίζω υπάρχει και ένας πονοκέφαλος στην κυβέρνηση με την ιστορία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ το Δημήτρη Αβραμόπουλο στα τόσα χρόνια που είναι στο πολιτικό προσκήνιο να μιλάει με τέτοιο τρόπο, πώς να το πω, με τέτοιους χαρακτηρισμούς, δείχνει δηλαδή σε μια κατάσταση που δεν είχαμε συνηθίσει ποτέ. Έχουμε μια απάντηση της Κομισιόν που λέει ότι το 2023 εμείς κάναμε εσωτερικό έλεγχο και όχι έρευνα. Την έρευνα που κατέληξε αυτήν την απόφαση την έχει κάνει η βέλγικη αστυνομία.

Και βέβαια από το πρωί τα μάτια μας και τα αυτιά μας είναι στην πολύπαθη Βενεζουέλα με το λεγόμενο σεισμικό ζεύγος που χτύπησε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε εκατοντάδες θύματα, ακόμα δεν ξέρουμε και τον ακριβή αριθμό. Μιλάμε για ένα σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών και ακολούθησε ένα ακόμα ισχυρότερο σεισμό, τον πρώτο που ήταν 7,5, μόλις σε διάστημα 40 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλον. Διαβάζω το BBC ότι δεν είναι μια συνηθισμένη σεισμική ακολουθία, όπου ένας μεγάλος σεισμός ακολουθείται από πολύ μικρότερους μετασεισμούς. Εδώ είχαμε την εμφάνιση δύο πολύ ισχυρών σεισμών μέσα σε τόσο μικρή χρονική διαφορά, που είναι ιδιαίτερα συνήθιστο αυτό το φαινόμενο. Και όπως λένε, αυτές οι λεγόμενες σεισμικές ντουμπλέτες δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο σε αυτή την περιοχή του κόσμου.

Έχουμε και την αγωνία των μαθητών και των νέων ανθρώπων για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγοι αριστούχοι, σε πολλά μαθήματα οι εξεταζόμενοι αυτή τη φορά γράψαν κάτω από τη βάση, ειδικά στις φιλολογικές σχολές, να το πω. Πολύ χαμηλή βαθμή στην έκθεση, στην ιστορία και στα αρχαία.

Έχουμε και μια διαφωνία στην κυβέρνηση. Ο κύριος Μηταράκης δήλωσε ότι διαφωνεί με τον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για ανσυμβίβαστο υπουργών βουλευτών. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η διαφωνία είναι και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που θα μας απασχολήσει στις επόμενες μέρες.

Τώρα, αν σας είχαν λείψει οι εντάσεις στη Βουλή, είχαμε νέα κόντρα Κωνσταντοπούλου και Οργαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Πραγματικά είχαμε πολύ καιρό έτσι, να έχουμε τέτοια επεισόδια. Μπορεί να μας τα πει και ο Αντώνης Αντωνόπουλος που θα έχουμε κατά τις 7 παρατέταρτο να συζητήσουμε και για άλλα θέματα και για τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει και για την ιστορία του Δημήτρη Αβραμόπουλου που επισημάναμε ότι δεν είναι και πολύ ευχαριστημένη στην κυβέρνηση με τη στάση που έχει κρατήσει.

Έχουμε και μια είδηση από το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, και σωστά το λέω. Ο κύριος Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές στην Αλφα Αθήνας και συναντήθηκε πριν από λίγο και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη.

0: Έχουμε και μια σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση, με αφορμή και την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Τα πιάσε όλα μαζί και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές και τις πολεοδομίες. Έκανε αναφορά και στην κυρία Ασημακοπούλου, λέγοντας ότι όλα αυτά τα φαινόμενα δεν, παρόλα αυτά τα φαινόμενα δεν άνοιξε μύτη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και το μόνο που τους νοιάζει είναι να διατηρήσουν τη συνοχή τους παρά τα διαδοτικά επεισόδια διαφθοράς, όπως τα ονομάζει. Λοιπόν, φτάσαμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, να τα ακούσουμε, θα είμαστε σε δύο λεπτά μαζί. Πρώτον, με τον Δημήτρη Αλμπάνη, συγγνώμη, τον Γιάννη Αλμπάνη, τον πολύ καλό συνάδελφο και δημοσιογράφο. Αργότερα θα ακούσουμε τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, θα τον έχουμε εδώ πέρα και περιμένουμε έτσι με αγωνία και τον Μιχάλη τον Ψήλο να μας ξεδιπλώσει όλη αυτή την ιστορία με τον Ερντογάν και τον Τραμπ.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έξι και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα κάνουμε μια πολιτική ανασκόπηση και των προηγούμενων και των επόμενων με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Αλμπάνη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα από την Κουμουνδούρο εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι άλλη μια κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Δεν ξέρω αν θα κλωτσίσουν τον Τενακεδάκη πιο κάτω προς το Σεπτέμβριο με την πλειοψηφία να κερδίζει ή θα έχουμε ανατροπές κατά καλό καιρό.
7: Δέχεται αυτό που δεν ξέρω τώρα το κρίσιμο, το έχουμε κάνει, έχουμε καταχραστεί τη λέξη με το,
0: ναι,
7: τη λέξη κρίσιμο με το ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεδριάση των οργάνων του. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι ο Σωκράτης Φαμέλος έχει δεχτεί σφοδρή επίθεση από την σοκομματική αντιπολίτευση, Παπάς, Δούρου και κύριος Πολάκης. Κατατίθεται κείμενο υπογραφών για να συγκληθεί εκ νέου Κεντρική Επιτροπή τις επόμενες μέρες. Και για πρώτη φορά έχουμε και διαφοροποιήσεις και από άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτικής Γραμματείας, όπως ο Θανάσης ο Θεοχαρόπουλος.
0: Mm-hmm.
7: Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ένα κλίμα, έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα πολύ δύσκολο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από τη στιγμή που η Ελλάς δεν διαπραγματεύεται με κόμματα και δεν διαπραγματεύεται πολύ περισσότερο με το ΣΥΡΙΖΑ την όποια συνεργασία σε συλλογικό επίπεδο, Έχει πολύ μεγάλη δυσκολία υλοποίησης η γραμμή που χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη κεντρική του επιτροπή. Δηλαδή στήριξη της Ελλάς, αλλά συνέχιση της λειτουργίας του κόμματος.
0: Ναι. Γιάννη, μου φαίνεται εύλογες οι προσχωρήσεις στους διαφωνούντες και άλλων στελεχών, γιατί πια η κατάσταση φαίνεται να έχει γίνει αφόρητη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατρακυλάει στο 1% στις δημοσιοποίησεις.
7: Και ήταν η γραμμή αυτή που λες, το 1% ήταν η γραμμή όλης της σοκαματικής αντιπολίτευσης που επιτέθηκαν στον Φάμλε και του είπαν πήρες το κόμμα στο 10% και το έχεις πάει στο 1.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό. Μόνο που ξέρεις, αν θα ήθελε κάποιος να το διαβάσει και λίγο ανάποδα, ξέρεις, οι συσχετισμοί θα μπορούσαν να είναι και ανάποδοι. Αναλόγως ποιοι θεωρούν ότι μπορούν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ποιοι δεν μπορούν.
7: Προφανώς είναι αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί έχει προηγηθεί το μπλόκο του Τσίπρα σε όσους έχουν αποτελέσει την εσωκομματική αντιπολίτευση και τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι πιο πιστοί του σύμμαχοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχει ένα πραγματικό θέμα, ότι τα μηνύματα που εκπέμπει η Ελλάς προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα προοδευτικά κόμματα, τα άλλα αριστερά κόμματα, είναι αρνητικά για να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Δηλαδή, πέρα από ότι δεν δέχονται συλλογική διαπραγμάτευση και τους καλούν όλους να προσέλθουν ατομικά και μάλιστα βουλευτές να παραιτηθούν, έχουμε και μια εξέλιξη σημαντική με τη συγκρότηση της λεγόμενης δυσκιώδους κυβέρνησης του Τσίπρα.
0: Κλείσαν οι θέσεις.
7: Η οποία αποτελείται με να έχει πολλά στελέχη που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ενταχθεί, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως γενικούς γραμματείς, αλλά και πρώην βουλευτές κτλ. Αλλά δεν έχουμε κανέναν από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τον Κώστα Γαβρόπουλο, που έχει ένα γενικό συντονισμό. Επομένως, είναι μια εικόνα, ο Τσίπρας φροντίζει με κάθε κίνησή του να εκπέμπει το μήνυμα, να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάς δεν είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ 2.0, δεν είναι μια συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι καινούριο. Και δείχνει με τον τρόπο που το κάνει ότι και από τους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από τα στελέχη στην επόμενη φάση από το φθινόπωρο και μετά θα πάρει στην Ελλάς όσο δυνατόν, όσους λιγότερους μπορεί. Δηλαδή θα παίρνει εκεί που έχει προβλήματα σε περιφέρειες ή που θέλει να καλύψει ανθρώπους που έχουν, να καλύψει και να με ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο στάτους πολιτικό και κοινωνικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, εδώ στην Ελλάδα πια διαμορφώθηκε, έχει διαμορφωθεί μια ηγετική ομάδα, μια νέα ηγετική ομάδα σε πολλά επίπεδα, η οποία αφήνει τους παλιούς συντρόφους του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ να παίξουν.
0: Σωστά. Σωστά. Και η μόνη, πώς να το πω έτσι, πιθανότητα πια είναι αν ενταχθεί κάποιος σε ένα ψηφοδέλτιο.
7: Ναι. Και στην πορεία, κοιτάξτε, αν αργήσουν οι εκλογές, αν πάνε το 27.
0: Την άνοιξη, σωστά.
7: Να ενταχθούν κάποιοι στην πορεία και εκεί κάπως να αποκτήσουν ρόλους. Αλλά πια δεν είναι τίποτα σίγουρο. Και αυτό που λέει ο Τσίπρας, εγώ δεν διαπραγματεύομαι, δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Όντως δεν διαπραγματεύεται, γιατί το ξέρουμε όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό και από τις δύο μεριές, δηλαδή και από την Αμαλίας και από τους άλλους, ότι ουδής έχει πάρει εγγυήσεις ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια ή ότι και πολύ περισσότερο ότι θα έχει ρόλο.
0: Σωστά. Και όσο ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας, γιατί φαίνεται να ανεβαίνει και στις επόμενες που έρχονται, η πληροφορία είναι ότι τσιμπάει ακόμα.
7: Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι άλλες. Έχουμε κάποιους που βγαίνουν. Το κλίμα είναι υπέρ του. Πρέπει βέβαια να δούμε και πώς ακριβώς είναι το κλίμα, τι κλίμα είναι αυτό που διαμορφώνεται, γιατί ξέρεις, είναι άλλο το τσίπισα μισή μονάδα και άλλο το τσίπισα δυόμιση μονάδες, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια.
7: Πρέπει να προσδιορίσουμε και το που βρίσκεται.
0: Ναι.
7: Αλλά αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας είναι από θέση ισχύως και δεν έχει λόγο να διαπραγματευτεί.
0: Και
7: βεβαίως
0: και
7: να πω το εξής, ότι υπάρχει όμως εδώ και ένας κίνδυνος αλαζονίας και να εκπέμψει η Ελλάς ένα μήνυμα απρέπειας προς τους παλιούς ανθρώπους ή απαξίωσης των ανθρώπων που συμπορεύτηκαν επί χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή ο Γιάννης Λαγαστάκης που μου έδωσε μια συνέντευξη για την προπαγάνδα που έχουμε σήμερα λέει ότι εγώ καταλαβαίνω τι κάνει ο Τσίπρας, θέλει να δώσει ένα μήνυμα ανανέωσης, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικός ρατσισμός απέναντι σε αυτούς που στρατεύτηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
7: Ας το κρατήσουμε το μήνυμα αυτό του Δραγασάκη με τη βαρύτητα που έχει.
0: Βέβαια. Γιατί θα κάνω μια ελεύθερη μετάφραση. Δεν είναι για πέταμα αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Περίπου.
7: Και μπορεί κάποιος να τους συμπαθεί ή να μην τους συμπαθεί ή να τους θέλει ή να μην τους θέλει. Αλλά είναι άλλο τι λέμε εμείς, εγώ και εσύ, όταν λέμε τη γνώμη μας, και άλλο είναι μια, όταν έχεις μια πορεία ετών με κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει ένα λεπτό όριο από το ικανοποιό, το αίτημα της κοινωνίας για ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, με το ότι
0: απαξιώνω,
7: απαξιώνω τους ανθρώπους
0: όλους
7: χρόνια.
0: Ναι. Σωστά
7: δηλαδή
0: το λες.
7: Θέλει εκεί ένα πράγμα και το, να το πούμε τώρα, γιατί ξέρετε, όταν ένα κόμμα ανεβαίνει και, και μια πολιτική προσωπικότητα όπως Τσίπρας επιστρέφει, τι γίνεται? Συνήθως, επειδή όλοι θέλουν να πάνε με τον νικητή και ειδικά οι δημοσιογράφοι, την ξεχνάμε την κριτική. Ναι. Αν την κάνουμε λίγο στην πάντα. Mm-hmm. Είμαστε, είναι εύκολη κριτική σε αυτόν που είναι σε δύσκολη θέση, σε μια ανεκτική θέση. Είναι πάντα πιο δύσκολη κριτική σε αυτόν που έχει ισχύει. Και αυτό ισχύει και για τον Πρωθυπουργό και για, για τους ισχυρούς πολιτικούς αρχηγούς και ισχύει και για όλους.
0: Και έχεις δίκιο. Και όπως ακούω τώρα, να κάνω έτσι ένα λογοπαίγνιο. Πήγαμε από τον εξώστη, έχει κλείσει και η είσοδος. Πια.
7: Εδώ ναι, έχει κλείσει και ο εξώστης, έτσι.
0: Έχει κλείσει και ο εξώστης.
7: Ούτε... Νομίζω είναι, είναι σαφή τα μηνύματα και νομίζω ότι δεν είναι μόνο ο εξώστης που ήταν η πρωτοκλασάτη. Κλείνει το πράγμα και για τους άλλους και για τους βουλευτές, ας πούμε, της περιφέρειας. Διότι αν βάλω, ξέρω εγώ, τον Τάδε που έχει γίνει τομεάρχη σε μια περιοχή, που είναι τομεάρχη κάτι, σε μια περιφέρεια, επομένως είναι ο άνθρωπος του Τσίπρα. Αυτός. Ξέρουμε πώς ψηφίζει ο κόσμος, πώς είναι η Σταυρή. Αυτός έχει ένα σοβαρό προβάδισμα σε σχέση με τον άλλον, τον παλιό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ακόμα στην απέξω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιάννη, ακριβώς 20 δεύτερα για το σήμα μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Αλμπάνη. Γιάννη, θα σου έλεγα, υπάρχουν όμως αστερίσκες σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, λέω τώρα, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ εκτός σχήματος, του νέου σχήματος του Τσίπρα, την κυρία Άλογα Κεροβασίλη, για παράδειγμα.
7: Όχι, νομίζω ότι εγώ, νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο με πολύ μεγάλη σιγουριά θα πούμε ότι θα ενταχθεί στην Ελλάδα, είναι όντως η Όλγα Γεροβασίλη που έχει ταυτίσει την πορεία της με την πορεία, την πολιτική της πορεία με την πορεία του Τσίπρα. Και θα... Αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπουμε, και η Όλγα Γεροβασίλη παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί με βάζει εδώ και μέρες σε μια σκέψη, ότι λογικά υπάρχει μια επαφή του φάμελου με τον Τσίπρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν μιλάνε, δεν είναι ότι δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους και ένα σχεδιασμός για το Σεπτέμβριο. Χωρίς να αλλάζει το κατά μόνας ή ότι εγώ δεν μπορεί να πάω σε μια συλλογική διαπραγμάτευση, συνεργασία μετά κτλ.
7: Ναι, τον ρώτησα στην πολιτική γραμμή, τον ρώτησε ο Νίκος ο Παπάς στο φάμελο, αν υπάρχει επαφή και συμφωνία με τον Τσίπρα, δεν πήρε απάντηση. Εγώ θα κρατήσω μια επιφύλαξη, αν έχει κάνει οποιαδήποτε συμφωνία ο Τσίπρας.
0: Όχι, ότι υπάρχει επαφή. Εγώ δεν ξέρω αν έχει κάνει συμφωνία.
7: Επικοινωνίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Σοκράτης, ότι δεν μπορεί να το ξέρω,
0: όμως
7: θα κρατήσουμε εφημολία. Η εκτίμηση μου είναι ότι ο Τσίπρας τα κρατάει όλα τα χαρτιά κλειστά, τα δικά του χαρτιά, και περιμένει να τα εμφανίσει ανάλογα με τη συνθήκη κατά το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα.
7: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάποια παραχώρηση στο φάμελο. Και αν είναι οι δημοσιοποιήσεις, συνεχίσουν οι δημοσιοποιήσεις έτσι όπως εμφανίζονται τώρα, δεν νομίζω ότι έχει και λόγο να κάνει κάποια παραχώρηση.
0: Σωστά. Τελευταίο στο θέμα, θα έβαζα στα πρόσωπα μάλλον και την Έφη Αξιόγλου. Δεν θεωρώ την κίνησή της να παραιτηθεί και από βουλευτής τυχαία, και ξέρω και αρκετά ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που μάλλον θα ήθελε ο Τσίπρας δίπλα του.
7: Κοιτάξτε, η Αχτιόλ ακολούθησε τον οδικό χάρτη του Τσίπρα
0: κατά γράμμα. Ναι.
7: Δηλαδή έφυγε από την μία αριστερά, παραιτήθηκε από βουλεύτρια, έφυγε στη διάθεση του νέου κόμματος. Δεν ξέρω αν έχει εγγραφεί στην ψηφιακή
0: πλατφόρμα.
7: Οι κινήσεις της λένε, και επίσης οι κινήσεις της σε συνδυασμό με τις δηλώσεις της αιώνης της Κούφου Νικολάκου, της προσώπου της Ελλάδας, που ήταν επενετικές για το πρόσωπο της Εύης Αξιόγλου, μας οδηγούν στην εκτίμηση ναι. ότι θα συμπεριληφθεί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
7: Στις λίστες της Ελλάς. Το ερώτημα, εγώ θα βάλω ένα ερώτημα, πού ακριβώς, σε ποια περιφέρεια θα ενταχθεί η κυρία Αξιόγλου, αλλά αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι στη δυτική Αθήνα που κατέβει, στο δυτικό τομέα που κατέβει mm-hmm. στις προηγούμενες εκλογές και, ή mm-hmm. θα πάει στη Βόρεια Ελλάδα, στη Γεννητσά, στην γενέτειρά της.
0: Σωστά, σωστά. Θέλω για λίγο ακόμα να σταθούμε και στα υπόλοιπα, εκτός αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Υπάρχει ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, πότε θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές. Θα αποφασίσει τώρα, για το Σεπτέμβριο εννοώ, να κυκλώσει το 27 Σεπτέμβριο, όπως ακούγεται, θα πάει την Άνοιξη. Με βάση την εικόνα που έχουμε τώρα και τη δημοσκοπική, αλλά και γενικότερα την πολιτική εικόνα, τι θεωρείς πιθανό, αν θεωρείς κάτι? Εκτίμηση.
7: Ότι είναι και τα δύο πιθανά, έχουν επιχειρήματα υπέρ και εναντίον mm-hmm. και δύο χρόνοι. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του, θα τις πάρει τον Αύγουστο και τέλη Αυγούστου και Σεπτέμβρη και αναλόγως με τις δημοσκοπήσεις. Εκεί βαρύνουν δύο, θα ζυγίσει τι τον συμφέρει. Από τη μια μεριά έχουμε τη φθορά, τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησης λόγω της ακρίβειας και των σκανδάλων. Από την άλλη μπορεί να έχουμε την που συνηγορήσουν ότι πρέπει να γίνουν εκλογές γρήγορα το φθινόπωρο. Από την άλλη έχουμε την προοπτική της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που θα έχει σαν κύριο αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Άμυνα που είναι ατζέντα θετική για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό. Και μπορεί να έχουμε και μια εκτίμηση ότι η Ελλάδα του Τσίπρα μπορεί να ξεφουσκώσει την πορεία.
0: Ναι.
7: Νομίζω ότι θα τα μετρήσουν, δεν είναι σίγουρο τι θα γίνει. Πάντως είναι βέβαιο ότι κλείνουν όλες τις εκκρεμότητες νομοθετικές, θα τις κλείσουμε στο καλοκαίρι. Και επίσης αυτό αν κάτι λέει, ότι και όλοι οι νοδημοκράτες βουλευτές έχουν στήσει καμπάνιες. Δηλαδή,
0: όλοι στην Πελοπόννησο πήγανε σε δύο μέρες, χτενίζουν.
7: Αυτό το βασικό είναι ότι προσλαμβάνουν κόσμο, κάνουν έρευνες. Ανοικιάζουν γραφεία, ετοιμάζονται.
0: Μάλιστα.
7: Ετοιμάζονται όλοι δηλαδή για το ενδεχόμενο του φθινόπωρου. Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο τι θα συμβεί.
0: Εγώ θα πω τώρα περισσότερο μάλλον προς την Άνοιξη, γιατί έπιασα την κουβέντα που λες ότι προφανώς κάποια στιγμή θα έχουμε μια σταθεροποίηση Τσίπρα και ενδεχομένως να έχουμε ένα ξεφούσκωμα. Δεν ξέρουμε, από Σεπτέμβρη ενδεχομένως, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διάστημα αν πάμε σε εκλογές την Άνοιξη. Ενώ τώρα είναι πιο ζεστά τα πράγματα, πιο ζεστός ο κόσμος δείχνει, πώς να το πω.
7: Αυτό είναι μια εκδοχή mm-hmm. που είναι ακούγεται ισχυρή στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Υπάρχει το επιχείρημα ότι αν γράψει τώρα ο Τσίπρας, αρχίζει να γράφει
0: δύο
7: μπροστά.
0: Ή να ρίχνει στο 7-8 την απόσταση.
7: Αυτό αποκτά μια δυναμική καινούργια που φεύγει από το. Δεν θα μιλάμε πια για τη συσπήρωση του χώρου ΣΥΡΙΖΑ, των ψηφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώην Πρωθυπουργό. Θα μιλάμε για άλλο πράγμα, για άλλη κατάσταση.
0: Προφανώς θα υπάρχουν μετακινήσεις άλλες που θα του δίνουν αυτό το κεκτημένο.
7: Αλλά αυτό θα το δούμε. Θα περιμένουμε αυτόν τον κύκλο των μετρήσεων του Ιουλίου και μετά.
0: Έπεσε η γραμμή. Μπορεί να τον έχουμε σε ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτάκι θα ήθελα να τον ρωτήσω και κάτι για το Πασόκ, το Γιάννη.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη ακόμα στη γραμμή. Γιάννη, ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο. Αν έχει κριθεί κατά τη γνώμη σου η δεύτερη θέση σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και αν αυτή η τριγμή που βλέπουμε στο κόμμα Καρισιανού θα την οδηγήσουν σε χαμηλότερα ποσοστά.
1: Νομίζω δύο παρατηρήσεις. Το ένα είναι ότι δημοσιοκοπικά βάσει ας πούμε την επιστημονική μεθοδολογία πρέπει να περιμένουμε και τις μετρήσεις του Σεπτέμβρη για να πούμε ποιος είναι δεύτερος. Μπορούμε να πούμε πολιτικά εκτιμώντας την κατάσταση και τη δυναμική των πραγμάτων και τη διαφορά που έχει καταγραφεί ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη, δηλαδή ότι δεν θα αμφισβητηθεί αυτό που έχουμε δει στην πρώτη δημοσκοπή.
0: Ίσως είναι και δύσκολο ανατρέψιμο τώρα πια.
1: Ναι, αλλά ας περιμένουμε και τους Σεπτέμβριους.
0: Σωστά. Πολλά έχουν δει.
1: Αλλά λέω πολιτικά αυτή η εικόνα, την εικόνα δεν είναι μόνο δημοσκοπική, είναι και μια πολιτική εικόνα. Ποιος έχει την αυτοπεποίθηση, ποιος έχει τον αέρα, ποιος δεν έχει τον αέρα. Αλλά λέω ότι η γενική εικόνα τι μάλλον είναι ο Τσίπρας δεύτερος. Τώρα, η γκρίνια η εσωτερική του κόμματος Καρισιανού οφείλεται στην πτώση στη δημοσκοπική και με την σειρά της την ενισχύει. Δεν είναι καλές ειδήσεις και κυρίως το γεγονός ότι έχουμε κάποιες αποχωρήσεις, έστω και λίγες, λίγων ανθρώπων, οι οποίοι όμως μιλάνε για μια σοκοματική κατάσταση που δεν προσυδειάζει σε κάτι καινούριο ή σε κάτι που ανανοητικό για την πολιτική ζωή του τόπου, είναι αρνητικό. Δηλαδή αυτά που περιγράφονται, για να είμαστε δίκαιοι, συμβαίνουν σε όλα τα κόμματα.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή υπάρχει ο αρχηγός και με κάτι γύρω του εκεί πέρα τα αποφασίζει και δεν ρωτάει, αλλά υποτίθεται ότι η Καρισιανού ήταν κόμιζε κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Α, δούμε βέβαια. Εγώ λέω πάντως ότι είναι ένα πρόσωπο, παραμένει ένα πρόσωπο δημοφιλές και αγαπητό η Μαρία Καρισιανού.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα δούμε και στις επόμενες μετρήσεις πώς πηγαίνει.
0: Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και για το ρεπορτάζ και για όλα και για τις εκτιμήσεις σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Συζήτησαμε με τον Γιάννη τον Αλμπάνη, μας έδωσε μία εικόνα. Πρώτα μας έδωσε ένα ρεπορτάζ, θα έλεγα, πολύ καλό. Το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρα, τώρα που μιλάμε δηλαδή. Έχουμε τη σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Έχουμε διαφοροποιήσεις και από ανθρώπους που ήταν κοντά του, όπως ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Και όλα είναι ανοιχτά πια, μπορεί να οδηγηθούμε σε νέα κεντρική επιτροπή. Αν αλλάξουν οι σχετισμοί θα έχουμε εντελώς άλλη εικόνα μετά.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο να πούμε και λίγο ρεπορτάζ και από τη Βουλή, να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Να πάρουμε όμως μια μικρή μουσική ανάσα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Καλησπέρα στον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή για τη φωτιά στο Ηράκλειο, είναι επίγον. Καλησπέρα σας κύριε Καλοκαιρινέ, είναι ο δήμαρχος. Καλησπέρα, μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή? Είδαμε ότι κάποιες επιχειρήσεις επλήγησαν.
1: Η εικόνα είναι η εικόνα που μπορώ να σας δώσω μέχρι πριν από μισή ώρα. Έχω επιστρέψει στο γραφείο μου, αλλά πέρασα αρκετές ώρες εκεί. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2:30 σε βιοτεχνία, σε αποθήκη για την ακρίβεια, με έφλεκτα υλικά, χαρτικά κυρίως και ξυλία. Επεκτάθηκε σε γειτονική βιοτεχνική εγκατάσταση με ηλεκτρολογικό υλικό. Πρόκειται για μια περιοχή στην περίμετρο του, την αστική περίμετρο του Ηρακλείου, η οποία έχει κατοικίες, έχει και βιοτεχνίες, υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης εκεί. Ωστόσο, η πολύ έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής με μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή δεκάδες οχήματα, τριψήφιος αριθμός ανδρών, μαζί με την συνδρομή του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης και ιδιαίτερα τη χρήση εναέριων μέσων, έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
0: Ήταν εντός
1: υπήρξε κίνδυνος για σπίτια, υπάρχουν ζημιές σε σπίτια.
0: Ήταν εντός οικισμού δηλαδή οι περιπτώσεις αυτές?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι μια περιοχή που είναι μέσα στον ευρύτερο αστικό ιστό του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Ούτε...
1: Η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο όταν εγώ έφυγα από το σημείο αυτό. Σας λέω, αυτό ήταν πριν από περίπου 30-40 λεπτά. Βεβαίως
0: υπάρχουν υλικές ζημιές κυρίως.
1: Όπως καταλαβαίνετε, προκλήθηκε μια μεγάλη αναστάτωση και ακόμα και κυκλοφοριακή, και βέβαια αναστάτωση στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής. Αλλά θεωρώ ότι η επέμβαση έτσι όπως εξελίχθηκε αποσόβησε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε τα πράγματα να τελειώσουν ομαλά παρά τις υλικές ζημιές που υπάρχουν. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αλφα Radio 989.
7: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 10 λεπτά πριν από τις 7 έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άντωνη τον Αντωνόπουλο, πολιτικό συντάκτης και κοινοβουλευτικός συντάκτης και στο ΣΤΑΡ και εδώ στο ραδιόφωνο του Αλφα. Αντώνη, καλησπέρα. Ξεκίνησα, δηλαδή, πώς να το πω, βάζω τις ειδήσεις στη Βουλή και βλέπω πρώτη είδηση το επεισόδιο Γιωργαντά Κωνσταντοπούλου και λέω μας έλειψε, είχαμε καιρό.
8: Εντάξει. Ναι, ήταν μέσα στη διάσκεψη των Προέδρων. Νομίζω ότι είναι μια αντιπαράθεση που έχει παρελθόν. Νομίζω ότι θα έχει και μέλλον, δεν θα τελειώσει έτσι.
0: Εντάξει,
8: ναι.
0: Ωραία.
8: Νομίζω ότι... ναι.
0: Δεν δίνει
8: ναι.
0: μεγαλύτερη έκταση γιατί έχουμε και άλλα θέματα σοβαρά. Τώρα, είχαμε και τους πολιτικούς αρχηγούς να παρεμβαίνουν σήμερα στη Βουλή και τον... μάλλον... Και χθες τα είχαμε όλα αυτά.
8: Ναι.
0: Για τον νόμο Κατσέλη. Για την εφαρμογή του νόμου. Τώρα τι έχει την αναθεώρηση.
8: Όχι. Είναι το νομοσχέδιο του Λιβάνου που είναι η κωδικοποίηση για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
8: Και είναι
0: και είδα και μια παρέμβαση της κυρίας Αποστολάκης αυτό.
8: Ναι, θα μιλήσει αύριο και ο Ανδρουλάκης. Γιατί έχουν γραφτεί. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει μεγάλες αλλαγές στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πολύ σοβαρό νομοσχέδιο. Είναι μεταρρύθμιση. Το θέμα είναι βέβαια το πώς είναι πολυδέδαλο, αλλά...
0: Το κρίσιμο, Αντώνη, είναι πώς θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες.
8: Ναι.
0: Για πες το μας λίγο αυτό.
8: Κοίτα, τώρα με ποιαν θα προετοίμασω. Είναι πολυδέδαλο, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Όχι, θέλω να πω το εξής, αν γνωρίζεις. Θα μπορεί κάποιος να, αν πάρει 42-43% να βγαίνει από την πρώτη Κυριακή.
8: Θα μπορεί αυτό να γίνει.
0: Ναι.
8: Αυτό θα γίνει, αλλά είναι με αλγόριθμους και είναι πολύ, πολύ ειδικό.
0: Σύνθετο, ναι.
8: Ναι, είναι, σου λέω τώρα κάτσα το δούμε στο τέλος πώς θα ψηφιστεί, να έχει περισσότερη μελέτη, είναι πολύ, ξέρεις, έχει ρε παιδί μου, έχει ζουμί.
0: Ναι.
8: Τώρα, ναι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
8: Αλλά έχουν γραφτεί 80 ομιλητές, να ξέρεις.
0: Ναι.
8: Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και θα ψηφιστεί αύριο. Ναι, ήταν να πάει για σήμερα, τελικά θα πάει διήμερο.
0: Ναι.
8: Λοιπόν.
0: Πάντως, είναι ένα νομοσχέδιο κεντρικό για την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό.
8: Θα τα πάρω κάτω.
0: Βέβαια. Τελείως.
8: Δεν τα πάρω κάτω. Δηλαδή δεν είναι τώρα κάτι απλό.
0: Και είχα διαβάσει και μια πολύ σκληρή τοποθέτηση του Δημάρχου του Αθηνών, του κύριου Δούκα.
8: Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι όλοι όμως.
0: Όχι όλοι, ναι.
8: Όχι όλοι. Γιατί έχει και θετικά στοιχεία, αλλά ουσιαστικά τι κάνει. Σε βολεύει, δημιουργεί ένα νέο πεδίο. Τώρα έχει τα βασικότερα τώρα πώς να σου πω τώρα μέσα σε αυτό το σκηνικό είναι περίπου 10 αλλαγές. Δηλαδή καταρχάς να σου πάρω δηλαδή να το τολμήσω. Λοιπόν, οι περιφέρειες της χώρας μετά από 15 χρόνια τώρα δεν είχαν αποκτήσει ένα ενιαίο, να το πω έτσι, νομοθετικό πλαίσιο. Λοιπόν, αυτό τελειώνει με αυτή τη θεσμοθέτηση του ενιαίου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και για δήμους και για περιφέρειες. Το ένα είναι μετά, έχει τη συμμετοχή πολιτών, συνοργάνωση και συνδράση των δήμων. Θεσμοθέτηση διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία, θεσμικές εγγυήσεις για τη διεξαγωγή.
0: Αντώνη, μπορεί να έχει και καινοτομίες αρκετές και τα λοιπά. Νομίζω το ζουμί και εκεί που θα γίνει αντιπαράθεση θα είναι για το ποσοστό της πρώτης Κυριακής.
8: Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα.
0: Τώρα,
8: αλλά σου λέω, εκεί τι γίνεται. Αλλάζει ο τρόπος εκλογής των αυτοδιοικητικών αρχών. Δηλαδή, με κατάργηση του δεύτερου γύρου και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα, έτσι. Εκεί, αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, και αυτό το σκεπτικό που λέει το Υπουργείο είναι ότι ναι, ενισχυθεί η νομιμοποίηση των αιρετών και η συμμετοχή των δημοτών. Γιατί με την ηλεκτρονική, όπως καταλαβαίνει, θα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Τουλάχιστον αυτό λένε.
0: Αντώνη, κάτι τελευταίο τώρα. Υπάρχει ή στο μυαλό το δικό μου είναι ότι οι εντυπώσεις δικές μου είναι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια με το θέμα Αβραμόπουλου στην κυβέρνηση.
8: Υπάρχει δυσφορία. Υπάρχει μια δυσφορία, μια εφέρπουσα δυσφορία. Βέβαια υπάρχει και μια σήμερα στο briefing ο Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε αν θα συμμετάσχει στα ψηφοδελτία. Είπε ότι αυτό είναι προνόμιο του, αυτό ο Πρωθυπουργός το αποφασίζει.
0: Ναι.
8: Υπήρξε ένα, ερμηνεύτηκε, ξέρεις, μια αποστροφή ότι θεωρήθηκε ένα ψηλό άδειασμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Γενικώς υπάρχει προσοχή.
0: Ναι.
8: Αυτό που έχει μια σημασία είναι ότι ενώ αυτή η υπόθεση είναι 2-3 μέρες τώρα στον αέρα, σήμερα είχαμε τις πρώτες έτσι τροχιοδεικτικές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Τσουκαλάς και η Όλγα Μαρκογιαννάκη.
0: Ναι.
8: Τις παρεμβάσεις.
0: Το διάβασε τον κύριο Τσουκαλά, ναι, ήταν δρυμύτατος.
8: Ναι.
0: Το διάβασε τον κύριο Τσουκαλά, ναι, ήταν δρυμύτατος.
8: Ναι, η Όλγα Μαρκογιαννάκη ήταν πιο έτσι.

0: δύο εικόνες η κυβερνητική στάση. Ένα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το άλλο είναι στο ρεπορτάζ, στο παρασκήνιο, δηλαδή στο ρεπορτάζ, ότι σου λέει ότι η υπόθεση μπορεί να εκλειφθεί και ως αστεία σε πρώτη φάση. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που έχει προκαλέσει, αν θες, αυτού του τύπου δυσφορία, είναι η αντιμετώπιση που είχε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος σε αυτό, ο χειρισμός που έχει κάνει. Δηλαδή όταν βγήκε και είπε οι κερατάδες που με κυνηγάνε.
1: Ναι, πρωτοφανείς εκφράσεις, δεν τις περίμενε κάποιος.
0: Ναι, ήταν χτύψασμα αυτό. Είχε σαν συνέπεια να βγει και χθες το βράδυ και να δώσει διευκρίνηση σε τηλεοπτική εκπομπή, έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε τηλεφωνικά και σου λέει ότι εγώ δεν εννοούσα, λέει, τις ελληνικές αρχές, τις αγγελικές. Εννοούσα, λέει, κάποιους χαμηλόβαθμους, πόσο είπε, χωροφύλακες, κάτι Βέλγους, ξέρεις, από εκεί.
1: Ναι, φύλακες. Με τη Βέλγια αστυνομία τα έχει βάλει, αλλά εντάξει, τώρα ήσουν και επίτροπος, είσαι τόσα χρόνια πολιτικός, δεν τα λες αυτά έτσι. Λέω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα ναι, ήταν μέσα στην αγανάκτησή του, μέσα στο χειρισμό. Τώρα ξέρεις αυτά. Τώρα ήταν στο θυμικό, του βγήκε.
1: Ξέρεις, τότε... κοίταξε, να σου πω κάτι. Καλά, το προσωπικό θέμα. Αλλά δεν κάνει για καλό στην κυβέρνηση, νομίζω.
0: Δεν είναι ότι καλύτερο τώρα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι καλύτερο. Και είναι σωστά. Τώρα ένα στέλεχος τώρα του Βεληνικού του Αβραμόπουλου. Δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, τώρα πας να φτιάξεις εικόνα, προσπαθείς να ξεπεράσεις κάβους άλλου τύπου από ο ΠΚΕΠΕ, από ξέρεις, οτιδήποτε, και σου στέκει ξαφνικά άλλο ένα. Γιατί, ξέρεις, τώρα το θέμα είναι, εγώ σου λέω τώρα, παίρνω το, όχι απλώς το τεκμήριο της αθωότητας, εγώ να σου πω ότι είναι, δηλαδή,
1: και εγώ το έτσι το βλέπω, ό,τι και να έχει γίνει.
0: Ναι, όταν βγαίνει όμως, είναι τρεις μέρες στον αέρα και θα συνεχίσει.
1: Ναι.
0: Δημιουργεί εντυπώσεις.
1: Και σου δημιουργεί πρόβλημα.
0: Σου δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, δεν σου δημιουργεί τις καλύτερες εντυπώσεις. Εντάξει τώρα.
1: Σωστά. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων, δεν μπορώ να το συνηθίσω το απόγευμα. Τον ακούω το πρωί και λέω ότι δουλεύει πρωί βράδυ αυτό το παιδί. Λοιπόν, για το Δελτίο Ειδήσεων των 7, εμείς σε πολύ λίγο μαζί.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερή αυτή την κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Εγάλαιο. Προβλήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στη Λεφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισή. Σε ύφεση παραμένει φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης, σε αποθήκη ξυλία στην περιοχή Λοφούπολη. Επιχείρουν 75 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, που μίλησε στον Alfa Radio 989, προκλήθηκαν ζημιές σε ορισμένα σπίτια. Την ίδια ώρα, περαιτέρω ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τους δύο απανοτούς σεισμούς 7,2 και 7,5.

0: 5 ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 164 άνθρωποι είναι νεκροί και 1000 έχουν τραυματιστεί. Το γραφείο του Ηνωμένων Εθνών για το συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας. Μια μεγάλη, γρήγορη και αποτελεσματική αμερικανική ανταπόκριση στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς υποσχέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Διεθνή στήριξη προς τον λαό της Βενεζουέλας με μια σειρά χωρών να δηλώνει έτοιμη να συνδράμει με διασώστες στο πεδίο. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στο λαό της Βενεζουέλας, αναφέρει στο ΕΚΣ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στεκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν πληγεί, τονίζει σε ανάρτηση. Ακόμη βλέπουμε τι έχει γίνει. Ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι. Στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει κουλτούρα για τους σεισμούς, είπε στον Αλφα Ρέιντιο 989 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Στην επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό, προχωράει η κυβέρνηση σε ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλίων που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν 7 παρεμβάσεις για τη στήριξη του κλάδου με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την προστασία του εισοδήματος και τη διαμόρφωση ενός σταθερότερου πλαισίου λειτουργίας. Σοκαριστικές οι εξελίξεις μετά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα μεταξύ τουλάχιστον 10 ατόμων. Οι αρχές ταυτοποίησαν το νεαρό που έπεσε νεκρός από μαχαιριά στο στήθος. Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Έχουν συλληφθεί 5 άτομα για την υπόθεση, ένας εκ των οποίων και ο φερόμενος δράστης. Αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού έως τις 10 το βράδυ λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Acropolis 2026 στο The Ellinikon Sports Park. Ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά πολύ τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Ιταλία, ο καύσωνας έχει στοιχήσει τη ζωή σε 5 ανθρώπους σε λιγότερο από 24 ώρες, καθώς οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 41 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σήμερα το Βέλγιο κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για αύριο Παρασκευή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα, ανέφερε την πρόοδο που σημειώνονται στις συνομιλίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια η κυβέρνηση του Λιβάνου μιλάει ευθέως με την Ισραηλινή κυβέρνηση, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στις 11 απόψη αναμετρήσεις Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάου ακτή ελεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειους 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή, μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Σε λίγο θα κουβεντιάσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Ψήλο, γιατί από αυτά που ακούσαμε από τον Τραμπ, εδώ τον έχει ανακηρύξει τον Ερντογάν σουλτάνο κανονικό. Έπλεξε το εγκόμιο, αποθέωσε τον Ερντογάν, ο Τραμπ, όλα αυτά. Θα μου πεις, εντάξει, μπορεί αύριο μεθαύριο να πει τα ανάποδα. Νομίζω ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται για μια κεντρική στρατηγική του Τραμπ. Το δώρο του προφανώς θα είναι τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και κρατάω αυτό που είπε ειλικρινά Λιάνο, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν ήταν ο οικοδεσπότης της συνόδου του ΝΑΤΟ, μάλλον δεν θα συμμετείχα. Είναι έτοιμο να του παραχωρήσει και το ΝΑΤΟ του Ερντογάν. Να θυμηθούμε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 είχαν αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, γιατί η Τουρκία τότε είχε αποκτήσει συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από τη Ρωσία. Αν πως έτσι γίνονται οι δουλειές. Ψωνίζεις από εμάς, είσαι καλός και είσαι εδώ. Δεν ψωνίζεις από εμάς, δεν είσαι καλός. Μπορούμε εμείς να ψωνίσουμε όμως ανάλογα με την Τουρκία? Δύσκολο πολύ. Στην Τουρκία και να είναι εξαθλειωμένος ο μισός πληθυσμός, για τον Ερντογάν δεν τρέχει τίποτα.

Λοιπόν, πριν το Μιχάλη τον Ψήλου, θα το έχουμε σε ένα λεπτά μαζί, να σας πω την πολύ καλή είδηση ημέρας για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών. Από τη ΔΕΗ που διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Λοιπόν, υπάρχει νέα υπηρεσία που λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις της ΔΕΗ και του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με μόλις 4 ευρώ το μήνα.

Ενδιαμέσως διαβάζω και κάποια ρεπορτάζ που δίνουν συνέχεια μια ροή ρεπορτάζ και ειδήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα πραγματικά είναι στο κόκκινο.

Στη Βενεζουέλα τώρα οι νεκροί έχουν ανέβει στους 164, αλλά είναι πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι.

0: Λοιπόν, 7 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον Μιχάλη τον Ψήλιο από τον Ναυτεμπορική GR και διευθυντή της Ναυτεμπορική GR. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα στους ακροατές σου.
0: Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το χρήζει απλώς Σουλτάνο τον Ερντογάν ο Τραμπ, αλλά μπορεί να του παραχωρήσει, το λέω έτσι λίγο περιπαικτικά, αλλά μπορεί να έχει και δώσει αλήθειας, και το συντονισμό του ΝΑΤΟ έτσι πως πάει.
1: Είπε χαρακτηριστικά χτες ο κύριος Τραμπ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Μαρκ Ρούτε, ότι ο λόγος που πάει στην Τουρκία, που θα γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα, 7-8 Ιουλίου, είναι ότι ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης. Και άρχισε να επενεύει τον Ερντογάν, είπε μάλιστα θα του κάνει και ένα δώρο, το οποίο θα τον κάνει πολύ ικανοποιημένο, και αυτό το είπε σε απάντηση ερωτήσεων εάν θα δοθούν F-35 στην Τουρκία. Να πούμε στους ακροατές ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το 2019,
0: όταν πήρε τα ρώσικα,
1: από το να πάρει F-35, γιατί έχει πάρει τα αντιπυραυλικά ρωσικά συστήματα S-400. Τώρα αυτά βέβαια για να γίνει και να πάρει τα F-35 η Τουρκία, αλλά κυρίως να πάρει και μια εκατοστή με κινητήρες, τη General Electric, για τα δικά της τα τουρκικά αεροσκάφη τύπου ΚΑΝ, αυτό πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Μάλιστα το υπενήχθηκε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Βάνς, λέγοντας ότι το Κογκρέσο έχει τον τελευταίο λόγο. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται λοιπόν ότι για τον πρόεδρο Τραμπ, ο Ερντογάν προσωπικά και η Τουρκία κατά δεύτερο λόγο είναι ο βασικός εκπρόσωπος προώθησης των αμερικανικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπάρχει βέβαια το αγκάθιτο Ισραήλ, γιατί και το Ισραήλ θέλει να παίξει και παίζει εδώ και πολλά χρόνια αυτόν τον ρόλο, αλλά ο Ερντογάν και η Τουρκία ως μουσουλμάνοι Σουνίτες έχουν καταφέρει και έχουν συμπήξει ένα μέτωπο αυτή τη στιγμή και με τη Σαουδική υπέρ και με τη Σαουδική Αραβία και με το Κατάρ και με το Πακιστάν. Μην ξεχνάμε το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη. Ενώ από την άλλη πλευρά το Ισραήλ φαίνεται να έχει απομονωθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν. Μόνο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει καλή σχέση. Άρα λοιπόν θα παίξει ο κύριος Τραμπ με τον Ερντογάν, ο οποίος ηρίστερ παρόλο ο Ερντογάν το τελευταίο διάστημα έχει απλώσει τα δίχτυα του και τα θέλγητρά του σε εισαγωγικά και στην Αίγυπτο. Έχει καταφέρει να αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο, με τον πρόεδρο Σίση, που όλα αυτά δημιουργούν ένα πάτρι καινούριο, όπου ο Τραμπ φαίνεται να ενισχύει με κάθε τρόπο και μέσον τον Ερντογάν. Μάλιστα την ώρα όλα αυτά που στην Τουρκία, πρέπει να το πούμε στους ακροατές μας, η δημοκρατία περνάει τα πάνδυνα. Πρόσφατα το δικαστήριο, άκουσον, ακύρωσε το συνέδριο που είχε κάνει πριν 3 χρόνια η αντιπολίτευση, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, και εξέλεξε τότε ως πρόεδρο έναν πολύ ταλαντούχο πολιτικό, τον κύριο Γιουροζέλ. Ακύρωσε το συνέδριο, το δικαστήριο, ακύρωσε την εκλογή του κύριου Ζέλ. Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή προωθείται από τον Ερντογάν πια και από, από την ελεγχόμενη δικαιοσύνη να αναλάβει και πάλι την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του Κεμαλικού Κόμματος, να καταλάβουν οι διακροατές μας, ο κύριος Κιλιτσντάρογλου, ένας ας πούμε γυραιός πολιτικός χωρίς πολύ μεγάλη επιρροή, ο οποίος έχει χάσει 13 φορές σε 13 εκλογικές αναμετρήσεις από τον Ερντογάν.
0: Αντώνη, να μην το πολύ βασανίζουμε που λένε, δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία. Ό,τι θέλει.
1: Ναι, είναι σαφές. Είναι ένα καθεστώς πια, ελέγχει πλήρως η δικαιοσύνη. Ναι. Ελέγχει, Αντρέα, το 90% των μέσων ενημέρωσης του Ερντογάν. Ναι. Και αυτή τη στιγμή πάει να αλλάξει με έναν τρόπο και το Σύνταγμα, όλο να παραβιάσει το Σύνταγμα. Και ενώ το Σύνταγμα του απαγορεύει να έχει τρίτη θητεία εκλεγμένη στην Προεδρία της χώρας, βρήκε ένα άρθρο του Συντάγματος που λέει ότι εάν η Βουλή διαλυθεί προώρα, δεν μετράει η θητεία αυτή που διανύει τώρα ως δεύτερη. Άρα λοιπόν μπορεί να έχει και μια τρίτη θητεία στις εκλογές όποτε και αν γίνουν. έχει κάνει την Τουρκία, την λεγόμενη δημοκρατία αλλά Τούρκα, αλλά Ερντογάν καλύτερα, με βάση τα δικά του σχέδια, και δυστυχώς φαίνεται ότι ο Τραμπ ενισχύει με κάθε τρόπο τη μετατροπή του Ερντογάν σε σουλτάνο που δεν θα ελέγχεται από κανέναν.
0: Μάλιστα. Ευθέως, αυτή η νέα κατάσταση, αν διαμορφωθεί έτσι όπως την ακούμε, τι σημαίνει για μας, για τη χώρα?
1: Σημαίνει καταρχήν ότι όσο είναι ο πρόεδρος Τραμπ στην Προεδρία της ΗΠΑ, θα παίζει με βάση τα δικά του συμφέροντα και τα συμφέροντα του Ερντογάν. Mm-hmm. Δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα να κριθούν ζητήματα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, ευρύτερα στην περιοχή, είναι βέβαιο πια ότι θα βαρύνει πολύ στο τι θα αποφασίσει ο Τραμπ η προσωπική σχέση που έχει με αυτόν τον αυταρχικό γείτονα, τον κύριο Ερντογάν, σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και φαίνεται τέλος πάντων ότι φοβάμαι ότι εάν ασχοληθεί ο Τραμπ με τα θέματα του Αιγαίου, φοβάμαι τη λογική του επιχειρηματία, δηλαδή Αιγαίο στη μέση. Φυσικά ένας πολιτικός μπορεί να αποδεχτεί κάτι τέτοιο, να απεμποληθούν κυριαρχικά εθνικά δικαιώματα, αλλά μου φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν ασχολείται πολύ με τα δικαιώματα των άλλων χωρών, το έχει δείξει άλλωστε επανειλημμένα στις πολιτικές που ακολουθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ενδιαφέρεται να λειτουργήσει ως επιχειρηματίας περισσότερο παρά ως πρόεδρος μιας δημοκρατικής χώρας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ, δεν ξέρω, ίσως είναι εύθραυστη η εκεχηρία παύλα συμφωνία που έχουμε με το Ιράν, και νομίζω ότι δεν είναι άσχετα μεταξύ τους, δηλαδή το άνοιγμα που πάει να κάνει προς την Τουρκία αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, έχω άδικο?
1: Καθόλου άδικο. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ προσπαθεί να απεγκλωβιστεί με κάθε τρόπο, κάθε μέσο από έναν πόλεμο ο οποίος ουδείς κατάλαβε γιατί έγινε, γιατί το καθεστώς της Τεχεράνης παραμένει ουσιαστικά αλόβητο, και μάλιστα θα έλεγα ότι επιβάλλει τους όρους που ήθελε ή που θέλουν οι μουλάδες, την διαπραγμάτευση που διεξάγεται για την ειρήνη. Ήδη έχουν ανοίξει εισαγωγικά τα στενά του Ορμούς σε ό,τι αφορά το ιρανικό πετρέλαιο, εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου στο εξωτερικό, κάτι που μέχρι τώρα γινόταν ουσιαστικά παράνομα με βάση τις κυρώσεις που έχει επιβάλει ο Τραμπ στο Ιράν. Επίσης έχουν, θα έλεγα, ξεπαγώσει αρκετά δισεκατομμύρια, κάπου 15 ή 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τις παγωμένες καταθέσεις που είχε το Ιράν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Η συζήτηση που γίνεται για τις επόμενες 60 ημέρες, τι είναι? Να υπάρξει ένας τρόπος να βρεθεί ένας έλεγχος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και δεύτερον και κυρίαρχο, να σταματήσει το Ισραήλ να επιτίθεται στο Νότιο Λίβανο. Αυτά είναι τα δύο αγκάθια που υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι αυτά τα αγκάθια δεν θα σταματήσουν τον Τραμπ από τον απεγκλωβισμό, την επιχείρηση απεγκλωβισμού του από τον βάλτο του κόλπου.
0: Ναι, για φαντάσου όμως τώρα να κλείνουν, λέω, τα στενά του Ορμούς, επειδή το Ισραήλ παρακάμπτει, να το πω έτσι, τη σπάει τη συμφωνία και συνεχίζει να επιτίθεται στο Λίβανο.
1: Ναι, είναι αυτό πραγματικά το αγκάθι. Η κυβέρνηση Νετανιάχου και κυρίως η ακροδεξή υπουργή που έχει στους κόλπους της, ο Υπουργός Ασφάλειας ο κ. Μπεν-Γκβίρ και ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Σμότριτς, δεν θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος. Θεωρούν, και δικαίως θα έλεγα, ότι ό,τι στόχους είχε βάλει το Ισραήλ δεν έχουν επιτευχθεί από την αρχή του πολέμου. Αυτό το καταλογίζουν και στον Νετανιάχου και η αντιπολίτευση, η οποία του λέει τι κάναμε 2-3-4 μήνες, δεν πετύχαμε τίποτα. Άρα λοιπόν φοβάμαι ότι παρά τις πιέσεις του Τραμπ, το Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου για την ακρίβεια, θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο μαρτυρικό Λίβανο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι συνεχίζονται και πολλές επιθέσεις καθημερινά σχεδόν την κατεχόμενη Δυτική Όχθη εναντίον των Παλαιστινίων από Εβραίους εθνικούς. Mm-hmm. Και επίσης στη Γάζα, η Γάζα παραμένει ένα τεράστιο κατεστραμμένο οικόπεδο, με το Ισραήλ να ελέγχει σχεδόν το 60% του εδάφους και περίπου 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας να προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε δύσκολες συνθήκες το υπόλοιπο 40%. Mm. Χωρίς νερό, χωρίς υγειονομική περίθαλψη, χωρίς πολλά πράγματα που θα έλεγα καθιστούν αβίωτη τη ζωή αυτών των ανθρώπων και κυρίως των παιδιών στη Γάζα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Αντώνη. Είναι πρωτοφανής εικόνα. Βλέπαμε
1: κάτι. Άλλη μελέτη τελευταία, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι. Δώσε μου ένα λεπτάκι διαφημιστικά, μας επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτη, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώς ήρθατε στον τελικό του πιο ανατρεπτικού του επαιτειακού MasterChef 10.
7: MasterChef. Μεγάλος τελικός. Απόψε στις 9. Στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον Μιχάλη τον Ψήλο, διευθυντή του ναυτεπορική.gr. Μιχάλη, να το μαζεύαμε λίγο. Πρώτον, όσον αφορά το θέμα Τραμπ-Ερντογάν. Επιτρέπει όλη αυτή η κατάσταση στον Ερντογάν να κάνει αυτό που λέμε νέα οθωμανικά όνειρα, μάλλον να μπαίνει στο μυαλό του ότι ό,τι έχει πει και ό,τι έχει εκτοξεύσει ως απειλές και για γαλάζιες πατρίδες και τα λοιπά, υπάρχει δυνατότητα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών να το κάνει?
2: Αν δεν τον εμποδίσει κάποιος, ο Ερντογάν δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο Ερντογάν λειτουργεί πια ως αδίστακτος περιφερειακός ηγέτης, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει τις πλάτες του Προέδρου, τη στήριξη του Προέδρου Τραμπ, θα συνεχίσει αυτή την πολιτική, η νεοοθωμανική πολιτική, τι σημαίνει ουσιαστικά να έχει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της Συρίας, έχει να έχει απλώς τα δίκτυα του προς την Αρμενία, προς το Αζερβαϊτζάν, προς τις αρκετές τουρκόφωνες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και από την άλλη πλευρά την Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά να προσπαθεί να ελέγξει με τη γαλάζια πατρίδα ολόκληρη την περιοχή. Ναι. Είναι σαφές, το βλέπουμε καθημερινά, ότι όταν πάμε να ασκήσουμε κυριαρχικά εθνικά δικαιώματα, πάντοτε θα βρούμε μια τουρκική φρεγάτα ή παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας. Οτιδήποτε δηλαδή προσπαθεί και μπορεί να κάνει ο Ερντογάν. Το ερώτημα είναι γιατί τα κάνει. Τα κάνει γιατί δυστυχώς βρίσκει την ευκαιρία και όχι μόνο από τους Αμερικανούς του Τραμπ, αλλά δυστυχώς και από την Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη, όταν έχουμε κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος τη Βόρεια Κύπρο, να συμπεριφέρεται στον Ερντογάν σαν να μην τρέχει τίποτα και όχι μόνο, αλλά να τον παρακαλάει να βοηθήσει την άμυνα της Ευρώπης, δίνοντάς του μάλιστα χρήματα, με πολύ φτηνό δάνειο δηλαδή, από το λεγόμενο πρόγραμμα SAFE για να αναπτύξει αμυντικά συστήματα. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να αντιμετωπίζει τον Ερντογάν σαν ισότιμο εταίρο, κλείνοντας τα μάτια στο γεγονός ότι απειλεί συχνά μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και κατέχει η Τουρκία εδώ και μισό αιώνα το 37% εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν τα βρίσκει και τα κάνει ο Ερντογάν. Είναι σαφές αυτό. Αν η Ευρώπη ήθελε να πιέσει την Τουρκία, θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε την Ευρώπη να παρακαλάει τον Ερντογάν να αναλάβει την αμυντική της θωράκης.
1: Mm-hmm. Τελευταίο τώρα. Πώς μετά πόσα έχουν γίνει στην κόντρα της Τουρκίας με το Ισραήλ, τι ρόλο θα παίξουν οι Αμερικάνοι τώρα? Δηλαδή, ξαφνικά οι Αμερικάνοι αποστασιοποιούνται από το Ισραήλ και αγκαλιάζουν ένα άλλο περιφερειακό παίχτη, ο οποίος έχει διαχρονικές αντιθέσεις με το Ισραήλ.
2: Νομίζω ότι οι Αμερικανοί και ο Τραμπ αρχίζουν να αποστασιοποιούνται από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει χάσει ο Νετανιάχου τα στηρίγματα που είχε, παρά το ισχυρό εβραϊκό λόμπι που έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει χάσει όμως τα βασικά στηρίγματα την αμερικανική διοίκηση. Βλέπει ο Τραμπ ότι ο Νετανιάχου ουσιαστικά βρίσκεται σε προσωπική αντιπαράθεση με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν τον χαρακτηρίζει Χίτλερ τον Νετανιάχου και από την άλλη πλευρά ο Νετανιάχου τύρανο και δικτάτορα τον λέει τον Ερντογάν. Άρα οι δύο αυτοί δεν μπορούν να συμβιώσουν. Το σχέδιο των ΗΠΑ είναι βέβαια να τα βρουν κάποια στιγμή και θα τα βρουν, το πιστεύω αυτό, η Τουρκία και το Ισραήλ, αλλά χωρίς τον Νετανιάχου. Θα δούμε αν από την άλλη πλευρά θα είναι ο Ερντογάν. Αλλά φαίνεται ότι ο Ερντογάν έχει πιο πολλά χαρτιά στα χέρια του από ότι ο Νετανιάχου σήμερα, ο οποίος Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις θα τις χάσει, ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός πια, γιατί φαίνεται ότι η αντιπολίτευση και ένας καινούριος παίκτης, ο στρατηγός Άιζενκοτ, είναι αυτός που προβάλλει σαν νέος ηγέτης του Ισραήλ. Νομίζω ότι αν αλλάξουν τα πρόσημα στο Ισραήλ, θα είναι πιο εύκολο και για την Τουρκία να βρει ένα νέο μόντους βιβέντι με το Ισραήλ. Αυτή νομίζω είναι η γνώμη μου. Ο Τραμπ θέλει να έχει δύο σοβαρούς συμμάχους, το Ισραήλ και την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, να δούμε αν θα το επιτύχει ή αν οι λαοί έχουν διαφορετική άποψη και γνώμη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Όλη αυτή η στρατηγική του Τραμπ ή μέρος τουλάχιστον αυτής μπορεί να ανατραπεί στις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο.
2: Ναι, είναι δύσκολο. Φαίνεται ότι στις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, μάλλον τη Βουλή, πιο δύσκολο την Γερουσία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δυσκολευτεί το έργο του Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί θα προσανατολιστούν να πιέσουν τον Τραμπ ακόμα να βρουν και πλειοψηφίες να τον παραπέμψουν σε ειδικό δικαστήριο για το γεγονός ότι έχει κάνει πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αλλά και όσα άλλα του καταμαρτυρούν. Σε κάθε περίπτωση όμως και οι Δημοκρατικοί παραδοσιακά έχουν πολύ ισχυρές σχέσεις, στενές σχέσεις με το Ισραήλ. Άρα δεν πιστεύω ότι συνολικά θα αλλάξει πολιτική η Αμερική. Αυτό που βλέπω, και το, νομίζω το βλέπουν οι περισσότεροι αναλυτές, είναι ότι αν αλλάξει η ηγεσία στο Ισραήλ, θα είναι πιο εύκολο και για τους Δημοκρατικούς ουσιαστικά να στηρίξουν αυτή τη χώρα που, μην ξεχνάμε, είναι παραδοσιακός του σύλλογος εδώ και πάνω από μισό αιώνα.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήσουν αρκετά αναλυτικός και κατανοητός για μια σειρά θέματα. Και κυρίως
2: δύσκολα θέματα.
1: Έτσι είναι.
2: Κατά πόσο φέρνουμε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά κάθε περίπτωση εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι επιτέλους το πετρέλαιο έχει πέσει κάτω από τα 73 δολάρια τον Brent και μένει να το δούμε και πιο θαραλέα και στα πρατήρια της αντλίας της τα βενζινάδικα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό
1: Μιχάλη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και εσύ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά φτάνει στο τέλος της, από ό,τι βλέπω εδώ στην τηλεόραση απέναντι, η συνέντευξη του Τσίπρα στον συνάδελφο στην τηλεόραση του Αλφα, στον Αντώνη Στρόιτερ, και έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα, τα έχουν καταγράψει εδώ συνάδελφοι και αφορούν και το ΣΥΡΙΖΑ και το πρώην κόμμα του δηλαδή, και το τι θα κάνει και αν πιστεύει ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε μια υπεροχή. Σταχυολογώ τα πιο βασικά. Ξεκινώ από το καυτό θέμα, γιατί συνεδριάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τη συνεργασία δηλαδή της Ελλάς με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, δεν κάνω πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου. Κάνουμε μια νέα αρχή με την κοινωνία, για την κοινωνία. Σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός με δύο όρους. Η προσπάθεια αυτή δεν ξεκινά από τη Βουλή. Δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Επίσης, για τις δημοσκοπήσεις, λέει ότι ο πρώτος κύκλος των δημοσκοπήσεων δείχνει πως μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Η ψαλίδα σήμερα κλείνει. Βλέπουμε επίσης πως πάμε σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων. Σημειώστε αυτό. Νομίζω για πρώτη φορά το λέει. Λέει ότι η ανακοίνωση της Κιόδους κυβέρνησης που έκανε προχθές είναι μια δήλωση ετοιμότητας του κόμματος και του ίδιου. Επίσης, τώρα νομίζω τα πιο βασικά στα είπα από τη μέχρι τώρα, γιατί συνεχίζει τη συνέντευξη στον Αντώνη Στρόιτερ στον Αλφα. Για τα δημοσιονομικά είπε ορισμένα πράγματα. Πρώτη μας προτεραιότητα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η αύξηση της πίτας για να μοιραστεί σε όλους. Ανάγκη για αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία. Και λέει πως αυτό θα γίνει από μια πατριωτική εισφορά που θα αφορά το 1%, είναι η λεγόμενη φορολογία στα υψηλά εισοδήματα και στους πλούσιους, έτσι όπως το λέμε. Λέει ο Τσίπρας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις ενίσχυτης κοινωνίας χωρίς φορολόγηση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Έχει προσθέσει κάτι πολύ ενδεικτικό τώρα μόλις, επανερχόμενος μάλλον στο θέμα Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ. Λέει όχι σε συνεργασία, συγγνώμη, με δυνάμεις που έκλεισαν τον κύκλο τους. Λοιπόν, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε μία απάντηση της Κομισιόν στον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, το λέω και στην αρχή, με την Κομισιόν να λέει ότι το 2023 κάναμε εσωτερικό έλεγχο, όχι έρευνα. Η έρευνα έγινε από τη Βέλγικη αστυνομία. Θα το δούμε και παρακάτω αυτό το θέμα και τις επόμενες μέρες, θέλω να πω. Λοιπόν, τώρα μία αστεία είδηση, τις βλέπω μπροστά μου και δεν μπορώ να μην σας την πω. Κληρικοί ξεκίνησαν δεήσεις και αγιασμούς σε εκκλησίες για τους λογοκέφαλους, και δεν είναι αστείο, παιδιά, έχει γίνει αυτό για να κοπάσει, λέει, το κοπάδι σε Αττική και Εύβοια που έχει παρατηρηθεί πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ούτε δεήσεις χρειάζονται για να φύγουν οι λογοκέφαλοι, ούτε τίποτα άλλο. Βέβαια, λέει, θα έχουμε άλλες συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές της Βραβρώνας και του Μαραθώνα, και οι θρησκευτικές αυτές εκδηλώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το προσεχές διάσημα, καθώς έχουν προγραμματιστεί νέες δεήσεις και αγιασμοί. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, που λένε. Ναι, και άλλες ειδήσεις. Α, ναι. Έρχονται από τη συνέντευξη, θα τις πούμε και πιο μετά αυτές. Έχουμε την αγωνία στη Βενεζουέλα, σας είπα και προηγουμένως, μιλάμε για 30.000 αγνοούμενους, και θα σας πω μία, το θυμόμουν από την αρχή, αλλά μπλέξαμε τα υπόλοιπα. Έκανε σε μία στην ομιλία του μάλλον, στο Καλέτζι, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε κάτι που μπορεί, θα έλεγα, να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Και τι είπε? Ότι σε περίπτωση που δεν θα είναι ισχυρό το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, σε περίπτωση που δεν θα είναι ισχυρό, μπορεί, είπε, να έχουμε μια αναβίωση ενός χρεοκοπημένου διπολισμού. Προσέξτε τώρα. υποτίθεται το Πασόκ έχει ακόμα πει κεντρική του γραμμή, να το πω έτσι, είναι η πρώτη θέση, ο στόχος του είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Όταν κάνεις αυτή την τοποθέτηση, πρώτον, απομακρύνεσαι από οικειοθελώς, υποχωρείς να το πω πιο κανονικά, από αυτό το στόχο. Δεύτερον, αναγνωρίζεις ότι είναι πιθανό να πάμε σε ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, Μητσοτάκη, Τσίπρα. Νομίζω ή του ξέφυγε, δεν ξέρω, η διατύπωση είναι ακριβώς έτσι πως σας τη λέω και την είπε στο Καλέτζι Κορινθίας. Μισή μουσική ανάσα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο και έχουμε και τα διαφημιστικά μαζί. Βέβαια.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε 1 τέταρτο μάλλον πριν τις 8. Επειδή είπαμε τα του Τσίπρα και τη συνέντευξή του στον Αντώνη τον Στρόιτερ, να πούμε και ορισμένα σημεία από την εισήγηση του Φάμελου, ο οποίος τόνισε ακριβώς ότι στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάς. Δεν νοείται κάποιοι να κάνουν ότι δεν καταλάβαν τι αποφασίσαμε. Αυτή ήταν η βασική δήλωσή του και εμπεριέχεται φυσικά και στην ομιλία του, δηλαδή ότι επανέλαβε ότι την απόφαση την πήραμε πριν από 2 εβδομάδες και στην Κεντρική Επιτροπή και αργότερα στην, και στην Πολιτική Γραμματεία και αργότερα στην Κεντρική Επιτροπή. Και αυτή είναι και δεν αλλάζει. Βέβαια τώρα να δούμε αν σήμερα θα έχουμε καμία εξέλιξη που θα ανατρέψει τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα είπε ότι το αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή είναι πάνδημο και γι' αυτό έχουμε πει πως απαιτείται να φύγει η κυβέρνηση. Το συντομότερο, την 6η Ιουνίου πήραμε μια ιστορική, ξεκάθαρη και τολμηρή απόφαση. Θέλω να επιβεβαιώσω τη βαθιά πεποίθησή μου για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης, αλλά και την υλοποίησή της. Η συλλογική μας απόφαση είναι συντεταγμένη, υλοποιήσιμη και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργία του κόμματος, είπε ο κύριος Φάμελος. Να πάμε λίγο στις εξετάσεις. Έχουμε καινούργια στοιχεία για τα παιδιά και τις εξετάσεις που δώσανε. Προσέξτε τώρα, φέτος έγινε μια σφαγή, όπως λένε, στο μάθημα των αρχαίων και υπήρχαν πολύ μεγάλες εκπλήξεις και στα 2 μαθήματα ακόμα, και στη φυσική και στην έκθεση. Η εικόνα τώρα των βαθμολογιών των υποψηφίων στις πανελλαδικές δείχνει περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, έχουν πέσει δηλαδή οι βάσεις, αλλά ορισμένες παραμένουν υψηλά σε ορισμένες σχολές, οι υπόλοιπες είναι κάτω από τη βάση κυριολεκτικά. Τώρα υπάρχουν κάποια στατιστικά που έδωσε η δημοσιότητα του Υπουργείου Παιδείας και λέει συνολικά 89.032 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και από αυτούς 75.000 ήταν υποψήφοι προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια, 13.923 από τα ΕΠΑΛ, και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία φέτος είναι περιορισμένα τα ποσοστά, όπως είπα, αριστούχων, και έχουμε μεγάλες εκπλήσεις. Το μεγαλό ποσοστό αριστούχων είναι στη φυσική, έσκησαν δηλαδή τα παιδιά στη φυσική. Υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση όμως του 10. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν τα ποσοστά αριστούχων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας των αρχαίων, όπως είπαμε, ενώ σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι ήταν και τα γραπτά όσον αφορά την οικονομία, τη βιολογία, και σε αντίθετη όμως κατεύθυνση άριστα έγραψαν στο μάθημα των μαθηματικών ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στην ιστορία, τη χημεία και την πληροφορική. Να ευχηθούμε τώρα όλα τα παιδιά, είτε περάσουν είτε δεν περάσουν, να βρουν τον δρόμο τους. Άκουγα ερχόμενος και στην τηλεόραση χθες, νομίζω, τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, που έλεγε ότι το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων έχει κάνει τον κύκλο του πια. Ότι είναι πολλές δεκαετίες, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρές αλλαγές και πρέπει ακόμα να σκεφτούμε να αφήσουμε τις εξετάσεις να διαμορφώνουν όλο αυτό το πλαίσιο, δηλαδή να είναι το καταλυτικό σημείο του συστήματος οι εξετάσεις με τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Μακάρι να το σκεφτούν και μακάρι να το σκεφτούν για πάρα πολλούς λόγους, από την οικονομική αιμορραγία που έχουν και οι οικογένειες, αλλά κυρίως ότι το Λύκειο έχει χάσει, και το χαρακτήρα που είχε, δεν παράγει το εκπαιδευτικό έργο που θα έπρεπε. Τα παιδιά προσανατολίζονται από την τρίτη γυμνασίου, την πρώτη Λυκείου, στα φροντιστήρια, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά το Λύκειο ως εξεταστικό κέντρο και τίποτε άλλο.

0: Λοιπόν, νεότερα τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε ο Παύλος Πολάκης. Θα μάθουμε αμέσως τι έγινε. Ψάχνω να βρω τις πληροφορίες. Η είδηση είναι αυτή, ότι επικράτησε πολύ μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μεταξύ του Σοκράτη Φάμελ, του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης προανήγγειλε σε δηλώσεις του, αποχωρώντας από τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, στην κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δυστυχώς, λέει, επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και τα λοιπά με την ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι μακροσυγκλήση δήλωση, δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι ο κύριος Πολάκης αποχώρησε, λέγοντας μάλιστα ότι θα υπάρξουν υπογραφές. Έχει σημασία η τοποθέτηση του κύριου Θανάση Θεοχαρόπουλου, που θεωρεί το πολύ κοντά στον κύριο Φάμελο. Έχει κάνει μια διαφορετική προσέγγιση. Λέει, προσφέρει με κριτική στήριξη στην Ελλάδα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Και μεταξύ άλλων τονίζεται ότι η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Τα ίδια πάνω κάτω είπε και η κυρία Δούρου, διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη, και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε και άλλες ειδήσεις από αυτόν τον πολιτικό χώρο και να δούμε πώς θα πάει. Δεν έχω διαβάσει κανένα μήνυμα, είναι πολλά, διαβάζω όσα θα προλάβουμε τώρα. Αισθάνομαι ότι τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζουν σαν νέοι πολίτες με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και όχι σαν απρόσωπο μη υπολογίσιμο μέγεθος, γράφει εδώ ο Γιάννης. Ο Αντώνης προηγουμένως άκουγε τον Μιχάλη τον Ψήλο, λέει, έλεγχος των ανώτατων δικαστηρίων, το ΜΜΕ, και κάνει αλλαγή συντάγματος. Για ποιο κράτος μιλούσε ο κύριος Ψήλος? Το πιάσαμε το υπομονούμενο, Αντώνη. Εντάξει, το πιάσαμε. Αλλά να σου πω κάτι, είναι τελείως διαφορετική. Όσες αντιρρήσεις και να έχεις, είναι άλλη κατάσταση στην Τουρκία. Είναι, πώς να το πω, το έχουν τερματίσει που λένε. Σε λίγο θα φωνάξει και ο Γεωργιάδης, ζει το Ελλάς και θα αρχίσουν τα κανάλια μέρα νύχτα, πώς το είπε και πώς το τόνισε και γιατί. Μεγάλη φαντασία ο Πάτροκλος. Ο Αντώνης, όχι, ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, η ατέρμονη μου, λέει, προσπάθεια να αναζωογονηθεί για να διασωθεί συνολικά το χρεοκοπημένο ελληνικό πολιτικό σύστημα και οι καρικατούρες που το αποτελούν, που μου αρέσει, είναι πολυβόλο ο Ηρακλής. Μοιάζει με την προσπάθεια του Αυλονίτη να παντρέψει πάθη θυσία την αδελφή του Γεωργία Βασιλιάδου στην ταινία «Η γαμπρή της ευτυχίας». Καλό, καλό. Έχεις και χιούμορ. Λοιπόν, άσχετα να συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με τη θέση σου, εντάξει, μια χαρά είναι. Κάποιοι κυβερνητικοί λένε στα πάνελ ότι ο Τσίπρας δεν θα πρέπει να επιστρέψει γιατί δοκιμάστηκε. Ο Μητσοτάκης, που και αυτός δοκιμάστηκε και απέτυχε, γιατί θέλει και τρίτη τετραετία? Να το ρωτήσουμε κάποια στιγμή, ρε εσύ, φίλε ποιντή, όπου τον βρούμε, να το ρωτήσουμε. Θα το έχω υπόψη μου αυτό που λες. Ο Γιάννης μιλάει για το πρόβλημα της Μυκόνου, που είναι η εγκληματικότητα και ο υπόκοσμος που είναι ανεξέλεκτος. Δείτε τι έχει πάθει το Ακαπούλκο. Είναι, πώς να το πω, την ώρα που έμπαινε αυτό το μήνυμα μπορεί να αφορούσε την προηγούμενη εκπομπή της κυρίας Πιπίλη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω, να σας θυμίσω την πολύ καλή προσφορά του ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη λειτουργία. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Και να σας θυμίσω και το μεγάλο ταξίδι που σας δίνουμε εδώ. Ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Εσείς οι ακροατές θα στείλετε μηνύματα στο 54301 γράφοντας 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. 4 λεπτά θέλουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε επιλέξει ένα πολύ ωραίο τραγούδι εδώ, η Poppy Magica. Έτσι έβαλε τα δυνατά της και βρήκε κάτι πολύ ωραίο. Παλιό μεν, αλλά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, εμβληματικό της ελληνικής μουσικής. Να είστε καλά, αύριο 6 και 5 να είστε εδώ, καλό βράδυ. Έρχεται λοιπόν δελτίο ειδήσεων σε 3-4 λεπτά και με τον Βίκτορα Σαμουήλ και ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην καθοδό του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο, ανατμήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Αργυρούπολης. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της Λεωφόρου Κίμης λόγω σύγκρουσης Γ.Χ. με μοτοσυκλέτα. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης, σε αποθήκη ξυλία στην περιοχή Λοφούπολη. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, που μίλησε στον Alpha Radio 989, έχουν προκληθεί ορισμένες ζημιές σε σπίτια. Την ίδια ώρα, περαιτέρω ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αχαροδοδασκή έκταση στον ερχομενό Βιωτίας, έχοντας ωστόσο την κατάσταση να παραμένει με διασπαρμένα μέτωπα και χωρίς ενεργό. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας, ανέφερε στο κεντρικό δελτίο.

0: ειδήσεων της τηλεόρασης του Αλφα με τον Αντρόνις Ρόιτερ, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ερωτηθείς για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, απάντησε: «Γεννηθήκαμε για να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους». Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τους δύο απανοτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 164 άνθρωποι είναι νεκροί και 1.000 τραυματίες. Το γραφείο του ΟΗΕ για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας. Διεθνής στήριξη προς το λαό της Βενεζουέλας με μια σειρά χωρών να δηλώνει έτοιμη να συνδράμει. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στο λαό της Βενεζουέλας, αναφέρει στο ΕΚΣ, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στεκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν πληγεί, τονίζεται στην ανάρτηση. Στην επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή τους στα 5,33 ευρώ το κιλό, προχωράει η κυβέρνηση σε ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλλίων που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν 7 παρεμβάσεις για τη στήριξη του κλάδου με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την προστασία του εισοδήματος και τη διαμόρφωση ενός σταθερότερου πλαισίου λειτουργίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα και η προανάκριση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την ανθρωποκτονία του 15χρονου χθες αργά το βράδυ στην Καλλιθέα. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα για την υπόθεση από τα συνολικά 17 που έχουν ταυτοποιηθεί, ένας εκ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού έως τις 10 το βράδυ λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Acropolis 2026 στο The Hellenicon Sports Park. Ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά πολύ τα φυσιολογικά όρια για την εποχή. Στην Ιταλία, ο καύσωνας έχει στοιχήσει τη ζωή σε 5 ανθρώπους σε λιγότερο από 24 ώρες, καθώς οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 41 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σήμερα το Βέλγιο κατάγραψε την πιο ζεστή μέρα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για αύριο Παρασκευή. Ρεκόρ ζέστης με 38 βαθμούς Κελσίου κατέριψε η Ελβετία για το μήνα Ιούνιο. Αντίστοιχες θερμοκρασίες το ίδιο διάστημα είχαν καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια. Στις 11 το βράδυ απόψε, οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάου-Ακτήλε Φαντοστού, στις 2 τη νύχτα η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία και στις 5 το πρωί Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην κολύμβηση.
3: Κολύμβηση,
2: ναι.
3: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι, εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κολύμβι?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Όπα, έλα, ένα, δύο, τρία. Τώρα μαθαίνει το κοριτσάκι, δε. Δείξτε λίγη κατανόηση. Πρώτη φορά σε στούντιο. Α989, 8 και 8. 8 και 9 τώρα μιλάμε. Καλό απόγευμα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Πάλι ανορθόδοξα θα ξεκινήσω, γιατί σας έχουμε πει αυτές τις κάμερες που βλέπουμε και παρακολουθούμε την Αθήνα, τι γίνεται, που είναι πολύ ωραίο, και είπαμε ότι δεν είναι κάτι, δεν είναι Predator, είναι και εσείς μπορείτε να το κάνετε. Σήμερα λοιπόν, τώρα, πριν λίγο, με αυτή την κάμερα που βλέπουμε φάτσα τη Βουλή, πρέπει να είναι πάνω στην Ερμού σε ξενοδοχείο. Είναι αυτό το λόγο κάτω, είναι ξενοδοχείου. Δεν ξέρω πού την έχουν βάλει την κάμερα, αλλά ένας δύσμυρος τουρίστας δεν είχε ιδέα ότι έχει κάμερα εκεί. Και πριν λίγο είμαστε με τον Κωνσταντίνο και τον είδαμε με ελάχιστα ρούχα, σχεδόν καθόλου, δηλαδή δεν μπορώ να σας το περιγράψω αλλιώς. Και είχε βγάλει και το χέρι έξω από το παράθυρο. Εγώ νομίζω ότι κάπνιζε, που δεν επιτρέπεται. Αφού είχε το χέρι απ' έξω από το παράθυρο, τι το έκανε το χέρι, να δει θερμοκρασία, λες. Τέλος πάντων, το κρέμασε. Χάζεψε λίγο το παράθυρο, τον χαζέψαμε. Και... πώς μπορείς να την πατήσεις στην εποχή της κάμερας, παντού. Οπότε είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι. Αν δεν θέλουμε να κυκλοφορούν φωτογραφίες μας παντού με λίγα ρούχα ή και καθόλου. Τα νέα σας. Περίεργη μέρα, βαριές ειδήσεις, αλλά και δύο, και χαρά πολύ και στεναχώρια απογοήτευση απ' την άλλη. Βγήκαν οι βαθμοί των Πανελληνίων. Πολλοί είναι αυτοί όμως που κυρίως μπήκαν, αυτό μας νοιάζει, είναι περισσότεροι από αυτούς που έμειναν απ' έξω. Και αυτοί που έμειναν απ' έξω σας έγινε, όπως λέμε πάντα, για καλό. Τώρα δεν το βλέπεις, θα το δεις μετά, εντάξει, γιαγιά ντακ. 8 και 10, ως τις 10 θα είμαστε μαζί, στο σβήσιμο αυτής της Πέμπτης, 25ης μέρας του Ιουνίου. Πότε έφυγε, τι έγινε, πρώτη συμβαίνει. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Καραβλάνη σας περιμένει εκεί. 694-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Mail στο neo@alpharadio989.gr. Και πάντα μας ακούτε ζωντανά από το site μας, χωρίς παράσιτα, alpharadio989.gr, εκεί που βρίσκεται και όλες τις εκπομπές on demand. Συνεχίζω λίγη φλιαρία, γιατί δεν μπορώ να μην το πω αυτό, μου το στείλει κλέλια. Σήμερα είναι η Global Beatles Day, το οποίο κάθε χρόνο κάπως έτσι το θυμάμαι και μετά το ξεχνάω. Η μέρα επιλέχθηκε καθώς αν σήμερα το 1967 οι John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr μπήκαν στο Studio One, τον Abbey Road Studios, για να συμμετάσχουν στην πρώτη διεθνή τηλεοπτική μετάδοση στην ιστορία του All You Need Is Love. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που μία ιδέα που γεννήθηκε από μία κοινότητα θαυμαστών αναγνωρίστηκε χρόνια αργότερα από τον οργανισμό που εκπροσωπεί το συγκρότημα. Και επειδή ζούμε εκτός από την εποχή της κάμερας και την εποχή των κοινοτήτων, όλες αυτές οι τσουκουτσούκου μικρές κοινότητες αυτών που, των ανθρώπων που μαζεύονται, γιατί κάτι τους ενώνει, που μπορεί να είναι η μουσική, μπορεί να είναι το μπάντμιντον, μπορεί να είναι το πάντελ, μπορεί να είναι οι Beatles, οτιδήποτε, έχουν πολύ δύναμη και νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολεί στα επόμενα χρόνια, οι κοινότητες.

από την καινούργια σοβιά είναι αυτό, Kevin Morby, και να το στείλω σε τρία κορίτσια. Μαμά και δύο καθόλου μικρές πια, ενήλικες, φοιτητρίες, που είναι στο αυτοκίνητο και βολτάρουν. Στέλλα, Θεοφανία και Ερατό. Καλές βόλτες. Και τα άπες όλα αυτά για τους Beatles και εντάξει, ο κανονικός παραγωγός μετά από όλο αυτό που είπε. Φάνησε το τραγούδι για το οποίο μίλησες, ναι, ναι. Ο κανονικός παραγωγός. 100,000 teardrops. Σαν να το έχω σε κακό ρε παιδί μου να πάει καλά κάτι έτσι με το ξεκίνημα να πάει όπως το έχω προγραμματίσει. Ενώ ότι δεν προγραμματίζω πάει μια χαρά. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Μπρο, τι συμβαίνει. Πάμε πάλι από την αρχή.

0: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
1: Όποτε θες.
0: Αύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Αμεθαύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Ωραία, πότε?
1: Όποτε θες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Καλώς ήρθατε στον τελικό του πιο ανατρεπτικού του επετειακού MasterChef 10.
8: MasterChef, μεγάλος τελικός. Απόψε στις 9, στο Star.

Κάπως πρέπει να το βρούμε αυτό, γιατί με το ξεκίνημα μπλακώνουν τα μηνύματα που διοργανώνομαι τελείως. Α, ξεχνάω, κατάλαβες. Πρέπει να τα μοιράσουμε λίγο. Από αρχίζει να ονομάζεις από Α έως Λάμδα, ας πούμε, γράφτε το πρώτο τέταρτο. Λέω τώρα, μπούρδες λέω. Λέει ο Γιάννης εδώ, το είπε στο ξεκίνημα που έλεγα. Αναλόγω που ακούτε, μπορείτε να μας ακούτε από το site μας κλπ. Ραδιοφωνάκι για πάντα, λέει. Θυμάμαι μικρό στο γήπεδο, τους διπλανούς με το τρανζιστοράκι, άλλες εποχές. Και μόνο που το είπε και το κάναμε εικόνα, εμείς που το έχουμε ζήσει αυτό. Γιατί έπρεπε, έχεις παίξει και προπό, οπότε έπρεπε να ξέρεις τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια. Να είμαι τόσο παλιά. Έχω αυτόγραφο από το Σαραβάκο. Είναι τα Σαραβάκος. Αχ, πού να στα λέω. Τέλος πάντων. Καλησπέρα λοιπόν, όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε, αυτό εννοούσε τρανζιστοράκι που ο ήχος του τρανζίστορ τώρα είναι ειδικά το πρωί, ας πούμε, αυτές τις πρωινές εκπομπές που είναι η εικόνα κινηματογραφική και ο ήχος μαζί. Ένα τρανζιστοράκι στο μπάνιο, την ώρα που ετοιμάζεσαι να παίζει έτσι, είναι άλλος ο ήχος του. Αλλά έχουν εκπαιδευτεί πια τα αυτιά μας και λίγο αντιδρούν αν ο ήχος δεν είναι κρίσταλο. Πώς φτάσαμε στον ήχο κρίσταλο? Μέρες συναυλιών τώρα, χαμός γίνεται. Περιμένω να μας πείτε τι έγινε χθες στο Nick Cave. Έχω αρχίσει και παθαίνω τρελό FOMO, Fear of Missing Out, παρόλο που δεν είχα ποτέ ούτε έπασχα ποτέ από αυτή τη διατραχούλα. Αλλά είναι τόσες συναυλίες. Μέσα σε δύο εβδομάδες έχω χάσει απίστευτες συναυλίες και θεάματα. Αν κρίνω από αυτά που λένε και οι φίλοι μου και τον ενθουσιασμό τους, ναι, το έχω ζηλέψει. Η αλήθεια είναι. Σήμερα θα χάσω λοιπόν τους Γκορίλας, γι' αυτό και τους ακούσαμε στον Clint Eastwood. Τι άλλο θα χάσουμε σήμερα? Για πείτε που είστε και τι θα δείτε. Τη συναυλία, τη θέατρο, σινεμά, φωτογραφίες ταυτότητες να πάτε να βγάλετε. Γιατί αν πάτε, όπως καλή ώρα εδώ η μαντάμ που πήγε, σίγουρα ότι πόσο χάλια μπορεί να βγει μια φωτογραφία τώρα. Γιατί να τρέχω και σε φωτογραφία, θα με βγάλουν εκεί. Και πια βλέπω από όλους ότι λέει ο σουρεαλιστής, ας πούμε, οι φωτογραφίες ταυτότητας πρέπει να έχουν κάποιο ειδικό φίλτρο ασχήμιας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ευτυχώς τουλάχιστον ας το διαδώσουμε αυτό, ότι δεν είμαστε έτσι. Δηλαδή ότι βγάλαμε φωτογραφία στο τμήμα, κάναμε αυτό το λάθος και είμαστε σαν όπως βγάζεις φωτογραφία στο τμήμα και κρατάς και έναν αριθμό. Και 20 χρόνια μεγαλύτερους μας βγάζει. Όλους έτσι, τα έχω δει, το έχω τσεκάρει. Οπότε μην κάνετε το λάθος αν προλαβαίνετε να το σώσετε, γιατί αυτή η φωτογραφία σε ακολουθεί για πάντα, μου είπαν. Δεν πάει να τη χάσεις. Έχουν κρατήσει εκείνη. Την ταυτότητα εννοώ.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε κτλ. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Πόσο καλοκαιρινό, πόσο τροσερό, πόσο ελληνικό. Είναι η Χριστίνα Σαμαρά και το τραγούδι είναι του Τάσου Μελετόπουλου. Και η στίχη και η μουσική. Και τα φιλιά μου στο στέλνω. Αλφαρίντιο 989-925. Και τέτοια ώρα, 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τέτοια ώρα όμως 30 βαθμοί στο κέντρο του Άμστερνταμ. Ούτε ψηλά στον κόρφο τους. Εδώ στην Κηφισιά, κάτω Κηφισιά, πολύ κάτω Κηφισιά. Είμαστε στους 27, είναι λίγο πιο δροσερά, κάτι γίνεται. Αλλά αν πάρετε τα βουνά, όπως οι φίλοι μας εκεί που βρίσκονται στην Αγόρια, έχουν 20 ολόκληρους βαθμούς και ωραία δροσούλα που το θες και το φουτεράκι. Αυτά είναι. Γενικώς το κάνει. Υπάρχει καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για τα βουνά. Πάρετε τα βουνά. Και έχει απόλυτο δίκιο, πραγματικά. Είναι τρελός προορισμός, ειδικά για το καλοκαίρι και ειδικά με τις συνθήκες πια αυτές τις αφόρητες ζέστης, όπου κι αν είσαι. Ωραία τα νησάκια, ωραίες παραλιούλες. Αλλά στα βουνά βρίσκεις τρομερή δροσιά, υπέροχο ύπνο. Και αν σου κάτσει καμιά λιμνούλα, κάνα ποτομάκι, κάνεις καταράκτης, τέλεια, πιο δροσερό νεράκι δεν θα βρεις. Πιρουέτα, η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον εροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι μια εφαρμογή. Κατεβάζετε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Κιτλοκό και Relaxing with Cherry. Και σου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό, ενώ δεν είναι έτσι, μια αιώρα, ένα κοκτέιλ με πολύχρωμα καλαμάκια και ακροβάτες, εκείνα τα παλιά. Και Relaxing with Cherry. Άλλο εννοεί, δεν πειράζει, δεν θα σας το χαλάσω.

Alpha Radio 989, 9 παρά 19. Και έχουμε κόσμο πάλι, βασανίζεται. Αυτή τη φορά στην παραλιακή. Αν δεν το έχετε πάρει είδηση, εκεί στο Διελληνικό γίνεται χαμός για την υπερηδική του Ράλι Ακρόπολης. Αυτή την ώρα, με κλειστούς δρόμους γύρω-γύρω. Κάποιοι πάλι δεν το μάθαν τελευταίοι, το μάθανε τη στιγμή που δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν τίποτα. Κάπως πρέπει να το λύσουμε αυτό, συνέχεια συμβαίνει. Είναι και η ζέστη, είναι και τα νεύρα, είναι και τα λεπορία, είναι και τέλος του μήνα, είναι πολλά. Και πού πας, τι πας κόκκινο. Σέντετε. Λοιπόν, Nick Cave ζήτησα, Nick Cave έλαβα. Φανταστικός λέει, δεν είχα ξαναπάει στην αυλία του λόγω ηλικίας, δεν περίμενα και πολλά πολλά. Διαψεύστηκα παταγωδός, λέει η Μαρία. Που δεν ήταν τελικά στο μυαλί θείου, ήταν στον Cave. Πάρα πολύ καλό, τρομερή ενέργεια και εντυπωσιάστηκα από 4-5 φορές. Εμπιστεύτηκε το κοινό να του κρατήσει τα χέρια και ταυτόχρονα τραγουδούσε. Και εγώ ό,τι διάβασα, ό,τι κριτική διάβασα ήταν αποθεωτική. Και πολλοί στέκονται στο γεγονός ότι του έχει φύγει αυτό το σκοτάδι που είχε. Εντάξει, που είναι πάντα, θα είναι πάντα. Βαλάει το σκοτάδι του, την γοητεία του. Και με τόσο πένθος που έχει αυτός ο άνθρωπος, δεν γίνεται, θα φύγει μαζί, δηλαδή θα το κουβαλάει πάντα. Αλλά λέει, ήταν πολύ πιο άνετος με το κοινό, πολύ επικοινωνιακός, σαν να την είχε ανάγκη αυτή την επικοινωνία. Ζήτησε ακόμη και ένα χαρτομάντιλο από τον κόσμο, χαμογελούσε πολύ περισσότερο από άλλες φορές. Και με αυτά και με αυτά, να το και το φόμο και για τον Nick Cave, δηλαδή που δεν το περίμενες. Πάντως δεν έχω ακούσει κακό για καμία συναυλία μέχρι στιγμή. Σας το πάμε ανάποδα. Αλλά του Nick Cave τη χθεσινή μιλάμε, ακούω ύμνους. Δηλαδή μέχρι στιγμής Nick Cave και... Έλα, έλα, πες το. Σας ακούω από το κατάστρωμα, παπα. Φιλιά έχετε από την Κική Παπαδοπούλου στο πλοίο για Χίο. Μασάκησες και φωτογραφία, Ηλιο Βασίλεμα, φανταστικό, δικό σου.

0: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πυρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
4: Αντί να τον αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

Damon Albarn, Etienne de Grecy και η Rising Soul στον αέρα του Alpha Radio 989 αυτό το απόγευμα Πέμπτης, που είναι λίγο μυστήριο η ενέργειά του, είναι και από εδώ και από εκεί. Μεγάλη χαρά για τα παιδιά που πέτυχαν το στόχο τους και τις οικογένειές τους φυσικά. Απογοήτευση για τα παιδιά που δεν τα πήγαν καλά. Όλοι όμως σοκαρισμένοι από τις εικόνες του στηριώδης σεισμού στη Βενεζουέλα και τη συνειδητοποίηση για άλλη μια φορά του πόσο μπορεί να αλλάξουν όλα σε 40 δευτερόλεπτα, γιατί και πόσο ανυπεράσπιστος και αδύναμος είσαι στα στοιχεία απέναντι στα στοιχεία της φύσης και ειδικά στο σεισμό. Εντάξει, φαντάζομαι ατέλειωτο σκρολάρισμα σε βιντεάκια σεισμού. Έχουμε δει πάρα πολλά και θα δούμε πολλά ακόμα. 30.000 διαβάζω τώρα έχουν φτάσει αγνοούμενοι. Τρομακτικό. Και το πιο τρομακτικό, ότι εκείνος ο Μπουρλός Ολλανδός το είχε προβλέψει. Είχε πει ότι είναι κάπως πλανήτες τις τελευταίες μέρες, αυτή η ευθυγράμμιση που λέγαμε. Το οποίο λέει πιστεύει ότι θα φέρει έντονη σεισμική δραστηριότητα τις επόμενες μέρες.

0: Anxiety, anxiety. Είναι τόσο ωραίο τραγούδι. Πόσο λάθος ανακάλυψε αυτό το άγχος, πόσο. Από που κλείνει. Διαβάζω εδώ, Λέκας λέει, για διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Κάντε όπως δεν τα ακούσατε και συνεχίζω. Κάτι πιο ευχάριστο. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας που έχετε και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Αλφα Radio 989, που η ώρα είναι 9 παρά 1, και σε πάρα πολύ λίγο θα έρθει ο Βίκτορ Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων, αλλά εγώ πρέπει να μιλάω για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα τώρα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας θυμίσω το τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800 που το τιμά ο Δημήτρης, για να ακούν μερικοί, και απαντά η Μαρία Καραουλάνη. Μηνύματα στο Viber στο 6947-989-989. On air at alfaradio989.gr, το site μας. Τι να κάνω, να βάλω τραγουδάκι ή να βάλω φωνή στο Βίκτορα?
1: Βάλει τραγούδι.
0: Περίμενα, βάλω τραγούδι. Και μετά θα έρθει και με το φας, έτσι, γιατί είσαι τέτοιος εσύ τώρα. Βίκτορα, δεν έρχεσαι. Πάω.

0: Κυκλωμένο γράμμα διαβάζω. Κυκλωμένο γράμμα διαβάζω. Ήρθε το αγόρι μας, Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων. Στις 9 και μετά για μια ώρα πάλι μαζί, γιατί...
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσκολη αυτή η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού έως τις 10 το βράδυ λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026 στο The Lincoln Sports Park. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτη σε αποθήκη ξυλίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, που μίλησε στον Alfa Radio 989, προκλήθηκαν ορισμένες ζημιές σε σπίτια. Την ίδια ώρα σε ύφεση αλλά με διάσπαρτες εστίες είναι η φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας. Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά, όχι αριστερά της διαμαρτυρίας, ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Αλφα με τον Αντώνη Σρόιτερ ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ερωτηθείς για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, απάντησε: γεννηθήκαμε για να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, το διπλό φωνικό χτύπημα των Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, σε τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένους, ανέρχεται ο νεότερος απολογισμός, όπως ανακοίνωσε

0: προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες. Ενώ μεταξύ επίσημες αναφορές μιλούν για περισσότερους από 20.000 αγνοούμενους. Το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στο λαό της Βενεζουέλας, αναφέρει στο ΕΚΣ, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στεκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν πληγεί, τονίζεται στην ανάρτηση. Στην επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή τους στα 5,33 ευρώ το κιλό, προχωράει η κυβέρνηση μετά από ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν 7 παρεμβάσεις για τη στήριξη του κλάδου με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την προστασία του εισοδήματος και τη διαμόρφωση ενός σταθερότερου πλαισίου λειτουργίας. Στην ακτινογραφία των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρσι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά πολύ τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Ιταλία, ο καύσωνας έχει στοιχήσει τη ζωή σε 5 ανθρώπους σε λιγότερο από 24 ώρες, καθώς οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 41 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σήμερα το Βέλγιο κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για αύριο Παρασκευή. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στην Πολωνία όταν ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με μια εμπορική αμαξοστοιχεία, όπως ανέφεραν πολωνικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 2 τραυματίες. Στις 11 απόψη αναμετρήσεις σε Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού, στις 2 τη νύχτα Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία και στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Alpha Radio 989, επιστροφή με Aha και Nothing is Keeping You Here, πειραγμένο από τους Empire of the Sun, για το Λευτέρη, αλλά και για όλα τα παιδιά που ξεμπερδέψανε τώρα με τις Πανελλήνιες και τίποτα δεν τους κρατάει εδώ. Επιτέλους διακοπές και για αυτούς, γιατί σκεφτείτε τώρα, μπείτε λίγο στα παπούτσια τους, τι διάβασμα, τι προσπάθεια, τι αγωνία. Όσοι γονείς το έχουν περάσει με τα παιδιά τους το ξέρουν, όσα παιδιά το έχουν περάσει το ξέρουν επίσης. Τέλος πάντων, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήταν δύσκολο και τώρα αυτού ξελευθέρια. Πεμπτούλα, 9 και 10. Η ζέστη δεν λέει να μας αφήσει και μάλλον θα ανέβει κι άλλο. Κάτι έλεγε τη τραφίλια για καταιγίδες που. Και μια καταιγιδούλα τώρα, ρε παιδί, μια ανακούφιστα στη φέρει, αλλά τίποτα δεν είδαμε. Στεγνά όλα. Και μικρή είναι η μέρα. Αισθητά τώρα, μια εβδομάδα μετά, έχω να σας πω. Πού είναι ο ήλιος? Το ίδιο αναρωτιέται και ο Derek Fine. Σαν.

Αυτά είναι στην Κίμολο, πάει πακέτο αυτό. Σε ένα σπιτάκι πάνω στη θάλασσα. Ποιος να μας το έλεγε, λέει ότι σας ακούγαμε στον Αλφα που δεν έχω ακούσει ποτέ. Εντάξει, δεν είναι τέτοιοι τύποι ρε παιδί μου, δεν είναι της ενημέρωσης και της φιλοπολιτικής. Ούτε λίγο, ούτε καν. Είδες, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Το τσάτ έχει πιάσει βαθιά φιλοσοφική συζήτηση. Πού είναι το κοπελιά που έχει διαβάσει όλο το Φρόιντ? Όσο μεγαλώνεις, λέει, για ένα περίεργο λόγο, θες να μιλάς σαν να θες να προλάβεις να τα πεις. Αυτό είναι γενικό σχόλιο, όχι για τον Γκέιβ. Με αφορμή τον Γκέιβ όμως, που ήταν πολύ πιο ομιλητικός από άλλες φορές από ό,τι μάθαμε στη χθεσινή συναυλία. Οπότε αρχίζουν τώρα οι διάφορες απαντήσεις και εκδοχές. Είναι, περίμενε. Είναι μάλλον γιατί έχεις πια εμπειρία ζωής, έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί το έχεις δουλέψει, είσαι πιο συνειδητοποιημένος, έχεις πια άποψη και δεν φοβάσαι να την πεις και τέλος νιώθεις ότι κάπως έτσι βοηθάς τους υπόλοιπους, είπε η Μαρία. Και θα συμφωνήσουμε. Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, η γιαγιά Ντακ. Πάντα ξέρει αυτό που λέγαμε χθες με τις Ιαπωνέζες γιαγιάδες που τις προσλαμβάνουν για τη σοφία τους, τη σοφία ζωής. Δηλαδή, είναι, μην υποτιμάτε. Από τη, η Φωτεινή λέει από μια άλλη οπτική μπορεί όσο μεγαλώνεις να μιλάς λιγότερο, γιατί καταλαβαίνεις πως δεν έχεις να πείσεις κανέναν και για τίποτα, πως δεν έχει νόημα όλο αυτό και εκτιμάς την ησυχία. Εγώ τώρα πως συμφωνώ και με τους δύο σας. Είναι πολύ ωραία ησυχία, είναι πολύ ωραία να μην χρειάζεται να αποδείξεις κάτι. Πολύ λυτρωτικό. Έχει και τα καλά της, η τρίτη ηλικία.

0: Είδες, όπου είχα δίκιο. Λίγο ακόμα να τα ακούς, θα σ' αρέσει. Νοα Καν, Doors. Και ξαφνικά εκεί, τετρίτη, τέταρτη ακρόαση, λες, ναι, ναι, μ' αρέσει. Τραγουδάρα, τώρα μου πω ότι είναι και τραγουδάρα. Εντάξει, λύσα το κανείς. Λοιπόν, ναι, στενείς κινηματογράφους. Γιατί εντάξει, έχουν πάει και Gorillaz ή άλλοι γενικώς υπάρχουν. Ο Κωνσταντίνος μας έλεγε πριν ότι είχε πάει Λοκομόντο και ήταν πολύ ωραία. Ό,τι πρέπει, λέει, για κουρασμένους γονείς. Τι ωραία, δεν είναι να κάθεσαι σπίτι τώρα, όλοι έξω, βουρ, σε ό,τι, ό,τι βρείτε. Σινεμαδάκι σίγουρα, νέες ταινίες. Και δεν ξέρω αν έχετε δει το τρέιλερ της Μεγάλης Φαγής του Δίτα Καπία Λίμου, που εμφανίστηκε ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα, άρχισε να παίζει και κολλάς γιατί έχει πολύ πλάκα, πολύ ιδιαίτερο. Οπότε και βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους. Διαβάζω Χρήστο Μίτση, που λέει ότι είναι μια απολαυστική λοξή πανέξυπνη και ατρόμητη συνεφίλ σάτυρα, η οποία με άγνοια κινδύνου διασκεδάζει ανατρέποντας κινηματογραφικά είδη, κοινωνικά ταμπού και νεοελληνικά στερεότυπα. Πας κατευθείαν μόνο που διαβάζεις αυτό. Ένα ΛΟΑΤΚΙ Plus κινηματογραφικό συνεργείο γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ αποφασισμένο να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από την έκρηξη που συγκλώνησε τα δεύτερα καπί του Δήμου Αλίμου πριν από 5 χρόνια, αφήνοντας πίσω της 68 νεκρούς. Και αυτό είναι κωμωδία τώρα, οπότε ναι. Και βλέπω και τις βαθμολογίες και λίγο μπερδεύομαι, δηλαδή φτάνουν από ένα... Ή μισό, έχει βάλει κανείς και μισό, όχι. Ναι, από 1, 1,5 μέχρι 4. Ο Χρήστος Μίτσης, που τον εμπιστεύουμε τύφλα, το έχει βάλει 3. Εντάξει, οκ, 3 ο Δανίκας. 4, τι λες. Ποιον άλλο θέλουμε να δούμε? Τον Χαρμπή. 3,5, άρα πάμε. Πώς το είπατε λοιπόν? Η Μεγάλη Σφαγή των ΒΚΠ Αλίμου. Στους κινηματογράφους από σήμερα.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
2: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
1: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
2: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω... Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μπρο, τι σημαίνει!

World Come Addicted to You. Αλφα Radio 989, 9:30 σχεδόν. Βραδάκι προ-Παρασκευής. Λίγο μιέχ. Λίγο η ζέστη που έρχεται και σε κουράζει. Γιατί εντάξει, ξεκινά την εβδομάδα λίγο γκαζωμένος, αλλά με τη ζέστη. Γιατί ο Εξάντλη είσαι μετά, Πέμπτη, Παρασκευή, βγαίνει λίγο με το ζόρι. Αλλά έτσι είναι το καλοκαιράκι. Απ' την άλλη, δεν λέτε, μια χαρά είμαστε. Δεν κουνάει η γη, είμαστε σταθεροί. Γιατί βλέπουμε όλη μέρα βίντεο. Τώρα πάλι βλέπω εδώ. Και θα βλέπουμε, νομίζω, για τις επόμενες πολλές μέρες. Και μακάρι. Μακάρι τώρα, είναι τόσες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Νομίζω θα ακούσουμε νούμερα που δεν θα τα πιστεύουμε. Είναι το τρομερό ότι είναι στο δρόμο την ώρα που γίνεται ο σεισμός, ένα βίντεο που έβλεπα τώρα, και αγκαλιάζονται να μην πέσουν. Στο δρόμο όμως, είναι έξω, και αγκαλιάζονται από φόβο και από αγωνία να μην πέσουν. Τρομερό. 7,5 ρίχτερ, έτσι. Αλλαγή κλίματος και κάνουμε. Γίνεσαι σαν τη Μαρία. Ετοιμάζω μπαγκάζια, λέει. Αύριο κατευθείαν μετά τη δουλειά πάω βουνό να δροσιστώ. Τι καλά που θα κάνεις.

0: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Δεν πέθανε κανείς από έρωτα.
4: Πέθανε ο Ζακ Μπρέλ. Δεν ξέρετε εσείς από έρωτα.

This is not for you. Or maybe it is. Moment Scale, Silent Poets, στον Αρώτα Αλφα Radio 989, που η ώρα είναι 10 παρά 20. Και ξαφνικά ακούω μια κραυγή εδώ που μπροστά μου, την Pop Ματζίκα. Και γέλια χάχανα μετά. Α, τι έγινε. Διαβάζει την εφημερίδα των συντακτών. Κληρικοί ξεκίνησαν δεήσεις και αγιασμούς σε εκκλησίες για τους λαγοκέφαλους. Προσκαλούνται οι ευσεβείς πιστοί του πατρόου εορτολογίου, είναι πολυμερολογητές, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούν για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκέφαλων σε Αττική και Εύβοια. Δεν σχολίασα. Μόνο Αττική και Εύβοια, το μεταξύ, οι υπόλοιποι τίποτα. Νότια Κρήτη λέγεται χαμός ως λαγοκέφαλους. Και δεν δε κάνεις. Αλλά όπως λέει και η αγαπημένη μας στο Green Post, η αναγκέφαλη είναι πιο επικίνδυνη από τους λαγοκέφαλους και πόσο δίκιο έχει. Και για αυτούς μια δέηση παρακαλούμε. Πανελλαδική. Δεν περιοριστεί τα Αθήνα και Εύβοια. Now pay close attention. Psst.

0: Κότα.
1: Κότα.
0: Δηλαδή, κότα-κότα.
1: Κατάκοτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια
3: μου. Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Λοιπόν, επειδή σας ένιωσα τώρα, το βουρκώσατε λίγο με τους Radiohead, ας το ρίξουμε στην τρολή. Γιατί πέτυχα τώρα ένα post που είναι για μας και για εσάς τους millennials. Είναι για Gen Xers, Gen X και millennials, οι επόμενοι. Όπου μας λέει κατάμουτρα η Βιργινία Παπα-Εμμανουήλ ότι μπαίνουμε στη ζώνη της κρίσης μέσης ηλικίας και μας προτείνει να διαλέξουμε προσανατολισμό. Όταν διάβασα και το μεταξύ είναι τόσο, έχει πέσει μέσα σε όλα. Εγώ έχω 7-8 τσέκ έχω κάνει. Κυπουρική μέσα. Μουντζάρο, όχι. Υπερβολικό στόλισμα με στράς και γυαλιστερά διακοσμητικά, όχι. Εμμονή με το τρέξιμο και τη γυμναστική. Εντάξει, λίγο πριν την εμμονή. Ντύσιμο σαν έφηβος. Να γίνεις DJ. Άμε. Όχι, περίμενε, το χάσα. Να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις σε τροπικό νησί ή στα βουνά για να βρεις τον εαυτό σου. Μέσα κι αυτό. Ψηφίζει και υπόπιτος, η ώρα, η οποία κάνει νεύμα ναι σε όλα μέχρι στιγμής. Επιτραπέζια παιχνίδια. Ναι. Ψυχικά προβλήματα. Εξαπανέκαθεν. Red light. Ναι. Παρατήρηση πουλιών. Παιδιά, είναι τρομερό το bird watching. Αλήθεια σας λέω. Bird watching και plane watching επίσης. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι έχετε κατεβάσει την εφαρμογή με τα αεροπλάνα και ότι περνάει, το τσεκάρετε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πουλιά και υπάρχει και εφαρμογή. Εδώ, εγώ θα σας τα πω όλα. Η Gen Xer. Κυπουρική και bird watching, τα καλύτερά μου. Υπάρχει εφαρμογή που ακούει το πουλί και σου λέει τι πουλί είναι. Τρομερό. Καλά, εντάξει, για τα φυτά το ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό και σου λέει και τι, το έχεις ποτίσει πολύ, δεν το έχεις ποτίσει πολύ, τι πρόβλημα έχει και έχουν κυτρινίσει τα φύλλα, υπέφτουν τα φύλλα κλπ. Άλλο λέμε όμως εμείς τώρα, παρατήρηση πουλιών είχαμε μείνει, να κάνεις ένα panic baby. Αυτό, μεγάλη παγίδα, μην πέσετε. Εμμονή με την πρωτεΐνη. Εντάξει, αυτό το έχουν παθεί όλοι, νομίζω ανεξαρτήτως γενιάς. Αυτή η αιμονή με την πρωτεΐνη, δηλαδή δεν ξέρω που θα μας βγει. Μπότοξ λέει και ολοκένουργιο πρόσωπο, όπως αισθητικές παρεμβάσεις. Α, όλο και κάτι. Διαζύγιο. Και δεύτερος, τρίτος γάμος. Μάλιστα. Για πείτε εσείς ποιο μίλησε στην ψυχούλα σας.

It felt like a different

Ο αιωνίος καψούρης φίλος μας Matt Berninger, One More Second. Αρχηγός των National που θα είναι εδώ στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, στις 15 Ιουλίου. Η Cure θα είναι βασικά, και αυτός από δίπλα έτσι χώνεται. Και Nothing But Thieves.

Το στέλνετε στο 54301. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού στο site μας alfaradio989.gr. When it's gone. When it's gone. Να φεύγουμε. Η Pop Magic ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αφροδίτη Σιμνίτη στο μικρόφωνο. Ωραία, χαλαρά σήμερα. Αύριο να δείτε. Σε αργή κίνηση θα έρθω. Καλό βράδυ.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πιστεύω στα γκάλωπ. Το τελευταίο γκάλωπ της Interview έδωσε 28,1 στη Νέα Δημοκρατία, 14,5 στο Τσίπρα, 12,3 στο Πασόκ και 5,4 στην Καριστιανού. Πιστεύω στα γκάλωπ. Την ίδια ακριβώς περίοδο έγινε γκάλωπ από τη Real Polls, η οποία έδωσε 28,3 στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είμαστε κοντά. Στο Τσίπρα 21,4. Οι προηγούμενοι είχαν δώσει 14,5. Στο Πασόκ 9,9. Οι προηγούμενοι είχαν δώσει 12,3. Και στην Καριστιανού 12%, ενώ οι προηγούμενοι 5,4. Όμως πιστεύουμε όλοι στα γκάλουπ. Τώρα να μου πεις πως μπορείς να πιστεύεις τόσο αντιφατικές μετρήσεις, πρέπει να πιστεύεις, γιατί αλλιώς σου κάνουν μήνυση. Εμείς είμαστε εδώ ήρεμοι, ήρεμοι, ο Σταμάτης Καρλούτσος, η Αφροδίτη Σιμίτη, η Χριστίνα Μούγιο, ο Βαγγέλης Περής. Ο πρώτος ρυθμίζει τον ήχο, η δεύτερη έχει τη μουσική επιμέλεια, η τρίτη έχει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Για να σου πει ότι συνεχίζεται η επιδρομή των λαγοκέφαλων. Οι δαιμόνοι ρεπόρτερ πλέον τους ανακαλύπτουν παντού. Μετά το φανταστικό εκείνο λαγοκέφαλο που παρουσιάσαμε χτες, ο οποίος είχε δαγκώσει ένα φάντασμα στην ονειρική Βάρκιζα, έχουμε ένα νέο φανταστικό γεγονός. Μία κυρία, που δεν λένε όμως το όνομά της γιατί είναι διακριτική, επίσης πήγε σε ένα άγνωστο νοσοκομείο, γιατί έβαλε στο φανταστικό τηγάνι της ένα δράκο. Συγγνώμη, θέλω να πω ένα λαγοκέφαλο.
3: Ξέχασε να πει στην πεθερά του τι ψάρι έπιασε και εκείνη το μαγείρεψε και κατέληξε στο νοσοκομείο μαζί με την κόρη της και το εγγόνι της. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στην Κρήτη, αφού η πεθερά του ψαρά δεν ήξερε ότι μαγειρεύει τον τοξικό και επικίνδυνο για την υγεία λαγοκέφαλο. Ο γαμπρός της ηλικιωμένης είχε πιάσει τις προηγούμενες μέρες το ψάρι και το έβαλε στην κατάψυξη για να το στείλει κάποια στιγμή για εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως πρόκειται για το συγκεκριμένο είδος. Παρέλειψε όμως να ενημερώσει τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι, ανοίγοντας την κατάψυξη, η πεθερά του βρήκε το λαγοκέφαλο και σκέφτηκε πως ψαράκι για μεσημεριανό είναι ό,τι καλύτερο και ξεκίνησε να το μαγειρεύει. Όταν το

0: Φαγητό ήταν έτοιμο, κάθισε στο τραπέζι με την κόρη και το εγγονάκι της και φάγανε. Λίγο αργότερα κατέληξαν στο παγνί.
1: Όλη αυτή η είδηση είναι, σας έλεγα, δράκος. Όχι λαγοκέφαλος. Ο καθένας βγαίνει τώρα και λέει μια τέτοια ιστορία χωρίς καμία, μα καμία απόδειξη. Η απόδειξη που έχουμε είναι ένας λαγοκέφαλος που δαγκώνει μια κουακόλα.
2: Ανοίξτε τα βιβλία, μαζί απόψε γράφουμε μαγείρις.
1: Σε λίγο να δείτε, θα έχουμε μαγείρες που θα λένε πώς να τηγανίσετε τον λαγοκέφαλο.
2: Σαν γίνει το συνέδριο,
1: πώς να το κάνετε ψαρόσουπα.

0: Έχετε δίκιο, ο Γιάννης Χαρούλης είναι. Βέβαια, ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνο πράγμα, έτσι. Και γι' αυτό κάναμε έρευνα, σοβαρή έρευνα. Βρήκαμε στο Instagram, σε όλα τα social, ανθρώπους που μιλάνε ως υπεύθυνοι για τους λαγοκέφαλους. Βάλαμε τον ένα δίπλα στον άλλο. Ειδού το αποτέλεσμα, τι μας λένε ότι είναι ο λαγοκέφαλος.
1: Το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, αν και δεν είναι τοξικό.
2: Είναι δηλητηριώδης ο τύπος. Τοξικός για την ακρίβεια.
3: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος.
4: Γύρω στα 50 μέτρα βάθος πηγαίνει.
3: Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λιώμενος.
4: Αυτό το ψάρι δεν πλησιάζει τους κολυμβητές.
3: Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά.
4: Μόλις νιώθει την ανθρώπινη παρουσία, εξαφανίζεται.
3: Η εκβάθυνση και η διεύρυνση της διόρυγας του Σουέζ του άνοιξαν την πόρτα.
2: Ζούσε στον ειδικό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Δεν κάνω μπάνιο φέτος, έχει λαγοκεφαλούς. Κάθομαι στην ξαπλώστρα και κοιτάω.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν μαζί και ταυτόχρονα.

0: Και ενώ εμείς θα είμαστε στην ξαπλώστρα, επειδή φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους, οι καρχαρίες της Ευρώπης επιτίθενται στους Έλληνες πολιτικούς και στον πιο εξέχοντα. Δηλαδή στον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν σέβονται τίποτα. Τον Αβραμόπουλο, ο οποίος ήταν και δήμαρχος, θυμάστε τι ωραία που είχε κάνει την Αθήνα μας καγκελάκια. Το δέντρο, εκείνο το δέντρο που ήταν 4 χιλιόμετρα ύψος, το μεγαλύτερο δέντρο της Ιφιλίου, δεν το σέβονται. Και έχει ξεκινήσει μια ιστορία να δούνε κάτι, λέει. Αιδίες. Όχι ακριβώς αιδίες. Πώς θα λέει ο ίδιος. Τα λέει ότι είναι μπούρδες, ναι. Και αυτοί που τολμήσανε να τον ψάξουν, τι είναι αυτοί. Παλιοκερατάδες.
1: Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο.
2: Το επομένως εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
1: Αυτό το δούμε. Τι θα κάνω
2: εγώ. Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
1: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πώς εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω. Και γιατί να μην είμαι.
3: Αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Να βοηθήσω.
3: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
1: Με τι.
3: Αυτό.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό.
3: Μάλιστα.
1: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
3: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
1: Και όχι και με στοιχεία.
3: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
3: Ναι,
1: και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
1: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσείς οι κερατάδες Ευρώπης δεν θα σύρετε το Δημήτρη μας στα δικαστήριά σας. Γιατί αρνιέται.

0: να τριχιάσει κι εσείς. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα περάσουν, όπα σαράν. Σεβασμός στη χώρα μας. Στους εκπροσώπους της στην Ευρώπη. Είναι η χώρα που έχει προσφέρει τόσα πολλά. Το καρπούζι, ας πούμε, ποιος το έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ακούστε να σας πω τώρα κάτι πολύ συγκινητικό. Αμερική, Αμερική. Υπάρχει μια εκπομπή, Love Island, που θέλει να φέρει τους ανθρώπους σε επαφή. Κανονικά τι θα πρέπει να μιλάνε, αμερικάνικα. Και αν θέλουν να πούνε για κάνα φρούτο, τι να πούνε, watermelon, ας πούμε. Ε, όχι κύριε, ακούστε.
1: Watermelon is good.
2: Do you know what watermelon is in Greek?
1: No.
2: Gapuzzi.
1: You're lying. Say it again.
2: Gapuzzi.
1: Gapuzzi.
2: Gapuzzi.
1: Gapuzzi. Am I saying it right though?
2: Kind of. You got a paprika on your lip.
3: Μία ελληνική λέξη ήταν αρκετή για να δημιουργήσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού Love Island με πρωταγωνιστές τον Ζακ Γεωργίου και την Κάι Νταμπούζ. Ο 26χρονος παίκτης, που έχει κυπριακές ρίζες, βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίσει τη συμπαίκτριά του χρησιμοποιώντας ελληνικά. Κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής συζήτησης ενώ έτρωγαν καρπούζι, τη ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται το συγκεκριμένο φρούτο στα ελληνικά. Όταν εκείνη απάντησε αρνητικά, ο Ζακ της είπε χαμογελώντας τη λέξη «καρπούζι», προκαλώντας γέλια και δημιουργώντας μια αυθόρμητη στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους τηλεθεατές. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά μέσα στη βίλα και το ζευγάρι απέκτησε γρήγορα δημοτικότητα με πολλούς θεατές να σχολιάζουν τη χημεία που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά ρε είναι θέματα. Το Love Island της Αμερικής είπε κάποιος καρπούζι.
5: Βλέπω μπροστά
0: και νιώθουμε περήφανοι.

0: ανοιχτή και ψωτική.
1: Βλέπω μπροστά μου και ένα μήλο. Ένα παλιό καλό μου φίλο. Τον λέγανε, θυμάμαι, Εσχυλό. Και ήταν τράγανος πολύ.
0: Μάγο, δεν θέλω άλλο φρούτο από το καρπούζι. Να το δαγκώνω και ο ήλιος να μελούσει.

0: Υπάρχει έκφραση που λέει μάπα το καρπούζι. Όχι, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μάπα το καρπούζι. Ετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που έχει μείνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, που αγαπήσαμε. Ετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, θα μας πει το πρόγραμμά του. Θα μου πει στο μεταξύ θα έχουν πάει στο Τζίπρα. Όχι! Γιατί ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς ο γνωστός, ετοιμάζει σχέδια, ετοιμάζεται να ανηφορήσει. Ήδη έχει κλείσει δωμάτιο στην πλατεία Αριστοτέλους για να είναι κοντά στο λαό.
1: Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει το καλοκαίρι να πάει ο κόσμος διακοπές και να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Και εσείς δικαίως οι δημοσιογράφοι να ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται. Αν θα πάμε στη ΔΕΘ ή δεν θα πάμε κτλ. Λοιπόν, και στη ΔΕΘ θα πάμε και το πρόγραμμά μας πρέπει να παρουσιάσουμε και εύχομαι.
2: Και άμα δεν πάει εφάμελος.
1: Θα δούμε έναν τρόπο να πάμε. Αλλά δεν νομίζω.
3: Υπάρχει και άλλος τρόπος.
1: Να πάμε, να για να πάμε υπάρχουν χίλιοι τρόποι.
3: Μπορεί αυτό να πάτε και χωρίς το φάμελο
1: αυτό
3: δηλαδή.
1: Αυτό που δεν
2: πάει
1: γίνεται.
2: Πάει πλειοψηφία και μειοψηφία.
1: Δεν γίνεται.
2: Μπορεί
1: όχι,
2: να πάει αντιπροσωπεία της μειοψηφίας.
1: Δεν θα έχει διπλή εκπροσωπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με το πρόγραμμά του. Και νομίζω ότι έχουμε και αύριο πολιτική γραμματεία.
3: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα είναι με ποιον θα πει.
1: Μπήκε συνεδρίαση και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει.
3: Αν δεν θέλει ο φάμελο να πάει.
1: Αυτό σημαίνει παρέτηση από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων. Το με συγχωρείτε. Εάν ένας πρόεδρος κόμματος. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, αν ένας πρόεδρος πει: εγώ δεν θέλω να πάω στη ΔΕΘ, δεν έχω να πω τίποτα στη ΔΕΘ, όπου είναι το βασικό πολιτικό, οικονομικό γεγονός του έτους, έτσι δεν είναι.
0: Ετοιμάζετε να δείτε. Γιατί ο έρωτας με το λαό, όταν θες να λύσεις τις υποθέσεις που τον απασχολούν, ή αν λένε ο έρωτας με την καρέκλα, ή με το προεδρυλίκι. Ποτέ δεν σταματάει. Και επειδή είμαστε σε παντσατικό κλίμα λόγω παπά, θα το πούμε και στα ισπανικά. Εστούπιτο κουπίδο. Αλλά εδώ τα ακούμε και στα βραζιλιάνικα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αστερόσκονη.
2: First Dates.
3: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
2: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε πάλι δεν σας προλαβαίνω γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Προσπαθώ να το πω από το μυαλό μου γιατί δεν μπορεί να τα χωρέσει εδώ πέρα η οθόνη. Είναι, λέει, μετά από όσα είπε ο παπάς, ότι ταιριάζει με χίλιους τρόπους του Οικονομόπουλου το να παίξει. Α, ταιριάζει ο παπάς με το χίλιους τρόπους του Οικονομόπουλου να παίξει. Ο Δημήτρης μας το είπε. Ο Σπυρίδωνας λέει να μαζευτούμε λιγάκι γιατί η γυναίκα του θέλει all inclusive με αφορμή τους λογοκέφαλους. Είναι και αυτό ένα θέμα. Επίσης ο άλλος Παναγιώτης λέει: βάζετε ιδέες, κύριε Περί, στους πεθερόπληκτους. Αυτό με το που άφησε δίθεν ο άλλος χωρίς να το περιμένει στο ψυγείο το λογοκέφαλο. Ο Ηλίας μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Ακούστε παρακαλώ. Αν υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι που μας ακούνε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν. Λέει ότι στην περιοχή του Πρακτορείου των Φορτηγών μεταξύ Πέτρου Ράλι, Ιεράς Οδού, Κηφισού και Κωνσταντινούπολεως περνάνε σε δρόμους που έπρεπε να ήταν μονόδρομοι 5 μέτρων και το έχουν κάνει άνοδο κάθοδο. Περνάνε φορτηγά και αυτό είναι το κράτος, ρε παιδιά. Είμαστε 3 ώρες, δεν γίνεται τίποτα. Κάθε μέρα το ίδιο πρόβλημα. Έλεος, ντροπή. Άντε να βρούμε μια λύση. Μακάρι να βρεθεί μια λύση. Όσοι περνούν από εκεί και δυστυχώς περνάμε κι εμείς, το ξέρουμε ακριβώς το πρόβλημα. Θες και εσύ να μας πεις τον προβληματισμό σου, το πρόβλημά σου, οτιδήποτε. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. onerpapakialfaradio989.gr είναι το email και 6947-989-989 είναι το Viber. Και ετοιμάζει καινούργια ταινία ο αγαπημένος μας ο Γιάννης Μαραγδής. Θα έχει θέμα τον Κολοκοτρώνη. Είχε γλιτώσει ο Κολοκοτρώνης μέχρι τώρα, ενώ ότι δεν είχε συμπεριληφθεί μέσα στον προγραμματισμό. Ετοιμάζεται μεγάλη ταινία και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα πρωταγωνιστήσει. Προσφέρεται ο Γιώργος Λιάγκας.
3: Αν δεν ήμουν παρουσιαστής και αν ήμουν ηθοποιός ή αν είχα ταλέντο στην ηθοποιία, θα ήταν μεγάλη τιμή για αυτό που θα κάνει τον Κολοκοτρώνη. Μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους, αν ρωτήσουμε δηλαδή. Παλιά το έκανε ο Σκάι σε κάτι εκπομπές και είναι 10 σπουδαιότεροι Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης ήταν μέσα στους 10. Άρα το να παίξεις έναν από τους 10 σπουδαιότερους Έλληνες όλων των εποχών είναι πολύ τιμητικό για ένα ηθοποιό.
4: Και να παίξεις άπαξ, μία φορά.
3: Δηλαδή, αν τώρα πέραν του τρολαρίσματος και της πλάκας, τι κάνει το ρουφιάνικο το AI, Γιώργος Λιάγκας Κολοκοτρώνης. Ωραίος όμως είμαι σε Κολοκοτρώνη.
5: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ποιο ωραίος είμαι σε Κολοκοτρώνη.
6: Πρώτη φορά στο
5: σχολείο. Αν πίστευες ότι έχεις ταλέντο και είσαι ο Γιώργος Λιάγκας που είσαι παρουσιαστής και τα λοιπά δημοσιογράφος, θα έκανες τον Κολοκοτρώνη.
3: Για πλάκα.
5: Δηλαδή τώρα, αν σε πάρει ο Σμαραγδής και σου κάνει ένα casting και διότι το έχεις, κάνεις τον Κολοκοτρώνη.
3: Εύκολα.
7: Και πού θα βρεις τόσο χρόνο για γυρίσματα.
3: Θα έχω τον χρόνο του χρόνου.
5: Η άλλη στο πρακτικό κομμάτι πήγε
8: και ποια θα ήθελε. Περίμενε ρε παιδί μου, και ποια θα ήθελες μπουμπουλίνα.
3: Τώρα παιδιά μην με τρολάρετε τόσο πολύ.
5: Ποια θα ήθελες, γιατί
3: δεν θα ήθελες. Δεν έχω σκεφτεί τώρα.
5: Δηλαδή έχεις σκεφτεί τον εαυτό σου Κολοκοτρώνη και δεν έχεις σκεφτεί τίποτα.
3: Εγώ βρήκα τον πρωταγωνιστή.
4: Μπορώ να κάνω τον γενναίο τον γιο σου.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τα μαντάτα έφτασαν ψηλά. Εκεί που βρίσκεται ο γέρος του Μοριά, ο Κολοκοτρώνης. Χάρηκε. Και φώναξε τη Σοφία Βέμπο και της λέει: ρε Σοφάκη, τραγούδησε ένα τραγούδι για τον Γιώργο Λιάγκα. Και εκείνη βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και είπε αυτό που νιώθουμε όλοι. Τα καλύτερα για τον Γιώργο ή όπως θα το λέμε στο εξής, τον Γιώργο του Μοριά.

0: νομίζετε ότι ο Γιώργος Λιάκας έχει παίξει και ως ηθοποιός σε σύριαλ? Κάτι σαν ξενοδοχείο ήταν, κουβαλούσε κάτι βαλίτσες. Βέβαια. Ο καθένας λέει με την τρέλα του και ο Λιάκας με το τουφέκι του. Συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή, να είσαι καλά, Νέλη. Έχουμε και παρεμβάσει για το θέμα του Αβραμόπουλου. Μας λένε ότι παλιά τον είχε πει ο Πάγκαλος. Ναι, τον είχε πει κύριο τίποτα. Καλά, και ο Πάγκαλος είχε σκίσει. Ο Πάγκαλος, όταν είπε Πασόκ. Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου. 30 χρόνια από το θάνατό του, η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου κατέθεσε στεφάνι και είπε το ιστορικό πλέον. Αχ, Ανδρέα, γιατί είναι ιστορικό, γι' αυτό.
1: Αυτός ο αναστεναγμός χθες, κυρία Γιανακοπούλου, πάντως άφησε, έμεινε. Αυτό το αχ, Ανδρέα, γιατί το είπατε αυτό?
2: Καταρχάς.
1: Πώς σας βγήκε αυτό, έτσι αυθόρμητα?
2: Μου βγήκε αυθόρμητα. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω, πρέπει. Όχι, στην πολιτική.
1: Μας έκανε εντύπωση.
2: Γίνεται θέμα.
1: Έπαιξε παντού. Έγινε χαμός.
2: Αυτό είναι το οποίο κανονικά πρέπει να μας προξενεί εντύπωση.
1: Γιατί?
2: Το πώς πραγματικά ζητήματα τα οποία βγαίνουν. Τι να πω, ένας αναστεναγμός, κάτι αυθόρμητο, γίνεται θέμα.
1: Γίνεται θέμα γιατί. Εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά. Και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε αχ, Ανδρέα. Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
3: Ή που είσαι να μας δεις.
1: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
3: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες μας πήρε τη δεύτερη θέση.
2: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Τώρα,
1: το αφήνουμε εδώ λίγο αυτό. Εντάξει, όχι, το αφήνουμε εδώ. Δεν θέλουμε να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αλλά μόνο μια αυθόρμητη στιγμή ήταν, απλώς το συζητάμε. Γιατί εμείς τα πολιτικοποιούμε όλα, όπως ξέρετε, η δουλειά μας είναι αυτή.
2: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι δεν έχει και πολύ δισεογραφία, να πούμε την αλήθεια.
1: Τα τραβάμε όλα τώρα από το μαλλιά. Τώρα σχέση με την κυβέρνηση.
0: Άσε την κυβέρνηση τώρα, αφού μιλούσε για τον Ανδρέα. Αχ, Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Ανδρέα Παπανδρέα.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σταμάτη Καρλούτσε, τι κάνεις εδώ? Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, τι κάνεις εκεί? Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά φροντίζει. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τι σας έπιασε σήμερα, ρε παιδιά? Λέει για το Δρυμιώτη. Είχε πει ότι έτσι και πάλι ο Τσίπρας πάνω από 12% θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Όλο βάζει στοιχήματα εδώ που τα λέμε, ναι. Και δύσκολα τα κερδίζει, αλλά μας κάνει και διασκεδάζουμε όπως όλοι οι δημοσκόποι. Ο Τίμος, Τίμο, μην ανησυχείς, σε έχω βολέψει. Επίσης, τι άλλο έχουμε? Έχουμε. Δεν τα χάνω, συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Α, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δεν ήταν και πολύ. Τα μηνύματα. Α, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δεν ήταν και πολύ σκληρός απέναντι στο λαό. Προσπαθώ να τα μαζέψω έτσι όπως μου τα βάζετε. Μπορώ να μιλήσω μόνο με αριθμούς, γιατί οι αριθμοί κυριολεκτούν. Θυμάσαι που το κόμμα το καινούργιο του Τσίπρα μας είχε πει ότι με τα 1500 αφημί θα έχουμε 4 δισεκατομμύρια εισπράξη, φόρους. Μετά το πήγανε στο 1,5 δισεκατομμύριο. Το ρίξαν ακόμα περισσότερο, ρε παιδιά.
4: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική
5: αναδιανομή. Άρα δεν το ξέρετε, δεν το έχετε κοστολογήσει αυτό.
6: Όχι, το έχουμε πει. Θα φορολογήσουμε 1500 άφημοι και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
4: Όχι, αυτά είναι υπερβολές. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν, να ελαφρυνθεί το βάρος. Να σας πω συγκεκριμένο μέτρο. 1500 άφημοι δηλώνουν 900.000 ευρώ.
5: Ναι.
4: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
5: Από πού προέρχονται?
4: Προέρχονται από μερίσματα.
5: Κάντε λάθος.
4: Τα μερίσματα αυτά, όχι, δεν κάνουμε καθόλου λάθος. Έχουμε κάνει περιστατωμένες και συγκεκριμένες.
7: Αφήστε να το πει, κυρία Ζούκου.
4: Και σας λέω το εξής, ότι προέρχονται από μερίσματα.
7: Ναι.
4: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Είπε 465 εκατομμύρια. Όπως πάμε δεν θα βγάλουμε φράγκο. Και εκεί έχουμε επενδύσει όλες μας τις ελπίδες. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Τις παίρνουμε, αλλά δεν είναι αυτές που περιμέναμε.

Ο τραγουδιστής ονομάζεται Ανδρέας Βάσιος. Σήμερα ολοϊπονομούμε να είμαστε έτσι από τον Ανδρέα Παπανδρέου που πήγαμε στον Ανδρέα Βάσιο. Το πιάσατε. Και υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ονομάζεται Ρωμανός. Και είπε ότι διάφοροι κυκλοφορούν ότι είχα πάει στην Ανίτε και είχα τραγουδίσει. Είναι ψέματα, θα κάνω μηνύσεις.

0: Είχε πάει ρε παιδιά στην Ανίτα ή δεν είχε πάει? Είχε τραγουδήσει ή δεν είχε τραγουδήσει? Βρήκαμε ένα απόσπασμα, δεν ξέρω. Τουλάχιστον δείχνει ότι ο άνθρωπος είχε καλή φωνή.
1: Όχι την τούτο. Ένα λεπτό, περιμένετε παιδιά, περιμένετε, συγγνώμη. Γιατί το βλέπω.

Πήγαινα κάθε εβδομάδα σε ένα καραόκε που γινόταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά, τέλος πάντων, όπου πήγαινα με την παρέα μου και περνάγαμε καλά και τραγουδούσα κτλ.

0: αυτό το τραγούδι η κυρία, τέλος πάντων, που παρουσίαζε το καραόκε, φίλη μου τότε.
1: Τι κομμάτι, τι ξωτικό είναι αυτό που έχω βρει πάλι. Όπου και να πάω, τι εκπομπή και να ξεκινήσω, το ξωτικό μου θα το έχω.
0: Μου λέει να σου κάνω ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο σε μια δισκογραφική όπου δούλευε παράλληλα. Λέω, κάνε μου. Και τέλος πάντων μου πρότεινε αυτός να το βάλουμε, γιατί είχε κέφι, είχε χαβαλέ και μπήκε σε μια συλλογή αυτό το τραγούδι.
2: Θα μου πείτε, είναι κακό να τραγουδάει ένας άνθρωπος? Όχι. Είναι ο κύριος Ρωμανός, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και καλά κάνει και τραγουδάει. Και λέω να το προχωρήσουμε. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε και τον Μπούμπι, που έβγαινε επίσης στην Ανίτα και ήταν και αυτός ωραίος τύπος.

0: Άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του κυρίου Ρωμανού που βάλαμε. Ο Τίμος που πρέπει να ξέρει από καλό τραγούδι λέει δεν είναι άσχημο, σωστό. Λοιπόν, είχαμε το Ρωμανό, Μπούμπι, ποιος λείπει για να συμπληρωθεί η τριάδα. Η Μπεζαντάκου, η Στέλλα Μπεζαντάκου, βεβαίως. Τι γίνεται τώρα με τη Στέλλα Μπεζαντάκου? Και έχει ένα θέμα με τη Μαρίνα Σάτι. Θα μου πεις τι δουλειά έχει η Μπεζαντάκου με τη Σάτι. Έχει και παραέχει. Γιατί η Σάτι ξεκινάει το δίσκο της βάζοντας ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη της Μπεζαντάκου. Το άκουσε Μπεζαντάκου και έγινε έξαλλη.
1: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για όλο αυτό που έγινε με τη Μαρίνα Σάτι. Κινηθήκατε νομικά εναντίον της. Παιδιά, τα λέει όλα η αγωγή. Εμείς δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς μας εμπέζανε πολύ καιρό. Προχωρήσαμε σε ένα εξώδικο, δεν απάντησαν ποτέ. Και τώρα φτάσαμε στην αγωγή, η οποία η λύση θα δοθεί στα δικαστήρια, νομίζω πλέον.
2: Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι πριν το εξώδικο υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ της εταιρείας, η οποία υποσχότανε, ήταν πολλά υποσχόμενη ως προς το πρόσωπο της Στέλλας Μπεζαντάκου.
1: Καλά, πολλά λέγανε. Τώρα το θέμα είναι ότι υπήρχαν, τέλος πάντων.
3: Ήταν να συνεργαστείτε και δεν συνεργαστήκατε, δηλαδή.
1: Θέλω να πω ότι εγώ ουδέποτε έχω ασχοληθεί και έχω ενοχλήσει άτομα. Ούτε ηθελημένα, ούτε και μη ηθελημένα. Και όπως εγώ δεν ασχολούμαι και δεν ενοχλώ κανέναν, δεν θέλω να ενοχλεί κανέναν και εμένα. Τώρα φτάσαμε εκεί γιατί είναι μια παράνομη πράξη η οποία πρέπει να τιμωρηθεί.
3: Εσάς σας ενόχλησε γιατί δεν πήραν την άδεια τα.
1: Δεν θα αναλύσουμε για ποιο λόγο με ενόχλησε. Είναι κάτι παράνομο.
2: Το κυριότερο θα το πω εγώ. Η Στέλλα πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους. Είχαν υποσχεθεί ότι στη συναυλία της Μαρίνα Σάτι θα ανοίξει το πρόγραμμα η Στέλλα. Κάτι που δεν το τήρησαν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ ετοιμαζόμουν να βγάλω εισιτήριο. Αλλά μόλις έμαθα ότι δεν θα είναι Μπεζαντάκου, είπα όχι, δεν βγάζω εισιτήριο. Μπεζαντάκου, η επωνομαζόμενη και Νάση Σινάτρα της Ελλάδας. Γιατί

0: Νάνση Σινάτρα, κόρη του αείμνηστου, του Φρανκ, που έκανε διάσημες τις μποτούλες της. Η Κατερίνα Καινούργιου, επίσης ξανθιά, χαριτωμένη. Εντάξει, δεν χορεύει τόσο αισθαντικά όσο η Νάνση Σινάτρα, αλλά έχει εκείνη τον τρόπο της. Δεν έχει πότε να κάνει διάσημες, εξάλλου δεν είναι και η εποχή τους. Αλλά έχει άλλα εξαρτήματα, τα οποία τα κάνει θέμα στην εκπομπή της.
1: Το ότι βγαίνω με κρόπ το 2,5 μήνες μετά τη γέννα, έχω θράσος, εντάξει.
2: Δεν ρουφιέσαι όμως, για να δεν βλέπουμε κανένα τροχαίο.
1: Έχει σώμα και μπορεί.
3: Εγώ είμαι πολύ σε καλοκαιρινό μου, τα θέλω όλα πολύ χαλαρά. Πολύ ανάλαφρα, πολύ ωραία, χωρίς να προβληματιζόμαστε πολύ. Καταλαβαίνω ότι δεν μας βοηθάει η επικαιρότητα σε αυτό, αλλά μέσα από αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να σας χαλαρώσουμε και να σας ταξιδέψουμε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ όμορφη με το crop top, χωρίς να ρουφιέται. Το είπαμε όλο το πακέτο, μην τυχόν και ξεχάσατε μερικές εκφράσεις πολύ χρήσιμες.
5: Τα αστέρια, τη μέρα πλένει στον ποταμό.
0: Αυτά κάνει ο Κατερινάκη και έχει γίνει τραγούδι.
5: Τα άσπρα χέρια, μικρό λουλούδι μες στο χωριό.
0: Είναι άσπρα ακόμα τα χεράκια της, αλλά θα πάει σε σολάριο να τα μαυρίσει. Θα το μάθουμε έτσι και πάει, μην ανησυχείτε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου. Και καλοκαιράκι σημαίνει ταξίδι. Και θα πάμε στο μαγευτικό Ρήνο. Θα πάμε στην Αλσατία. Δηλαδή θα πάμε, εσείς θα πάτε. Εμείς απλώς το προωθούμε. Εμείς είμαστε ο Αλφα Radio 989. Και το Versus Travel το διοργανώνει αυτό το ταξιδάκι που σε περιμένει. Κλήρωση θα γίνει, ήρθε η ώρα, έτσι, τη Δευτέρα, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, της φιλενάδας μου και του φίλου μου, βεβαίως, πρέπει να λέμε. Και εσείς θα περάσετε υπέροχα, θα βγάλετε φωτογραφίες να μας στείλετε. Γεμάτη χρώματα θα είναι η μέρα σας. Το βράδυ επίσης θα περνάτε πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει και ωραία νυχτερινή ζωή. Θα είναι και μια κρουαζιέρα που θα κάνετε στο Ρήνο και θα δείτε και αμπελώνες. Γαλλική ατμόσφαιρα θα τη ζήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία θα πείτε. Επίσης θα γράψετε. Θα γράψετε 989. Αυτό είναι ο τρόπος συμμετοχής. Θα αφήσετε ένα κενό. Ταξίδι, όλα γιώτα, ελληνική χαρακτήρες παρακαλώ. Ονοματεπώνυμο, πάλι με ελληνικούς χαρακτήρες, που θα το στείλεις όλο αυτό στο 54401. Και πώς θα στοιχήσεις, το λέω, 0,34 ευρώ. Δηλαδή τίποτα, τσάμπα, 34, ούτε ένα μπουκαλάκι νερό δεν παίρνεις. Πάμε όμως τώρα σε μεγάλα θέματα, γιατί θυμάστε τον κύριο Παϊτέρη, το γνωστό πολιτικό άντρα που έχει περάσει από μερικά κόμματα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, το έχουν οι πολιτικοί, δεν είναι σταθεροί. Ο οποίος είχε πει διάφορα για την κυρία Λατινοπούλου. Είχε πει χειδαιότητες για την κυρία Λατινοπούλου. Ας μη φοβόμαστε τα λόγια. Όταν η χειδαιότητα είναι χειδαιότητα, άσχετα ποιος τη λέει ή που απευθύνεται, παραμένει ως τέτοια. Και πώς αντιδρά η Αφροδίτη, αντιδρά όπως ο καθένας μας.
4: Μισό λεπτάκι. Εδώ μιλάμε για μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου και δι' της μητέρας μου μια αισχρότητα με ισχρά και χυδαία υπονοούμενα εναντίον της μητέρας μου. Δεν υπάρχει καμία ούτε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Υπάρχει μια ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά. Και φυσικά και όχι μόνο αυτό, αλλάψει και υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο. Επειδή λοιπόν το ένα είναι χυδαίο και αφορά τη μητέρα μου και η μητέρα είναι ό,τι ιερότερο έχουμε και δεν σηκώνω κουβέντα γι' αυτό και ο κάθε νοήμων και ο κάθε ένας ο οποίος σέβεται τον εαυτό του προστατεύει τη μητέρα του, προστατεύει την τιμή και την υπόλοιψή του και την αξιοπρέπειά του. Εξαιρούνται οι δίθεν αριστερούλιδες, ευαισιτούλιδες, οι οποίοι φυσικά κύχδε βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Εννοείται αυτό, δεν θα μιλήσει ποτέ κανένας γιατί είναι πληκτικά ευαίσθητοι. Και το δεύτερο, φυσικά, όταν αφήνει υπονοούμενα για κάτι τέτοιο για στελεχός μου και υποψήφιό μου, θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη, όπου και εκεί θα να έρθει να αποδείξει αυτά τα οποία λέει, γιατί δεν υπάρχουν.
3: Πάντως αυτή η διένεξη ή προσβολή, είπαμε να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια που μιλάνε για τσιγκάνους. Όπως αυτό που τραγουδάει ο Νικόλας από τον Μπάρι.

0: βγαίνει. Μέχρι να βρει το πιο πράσινο λιβάδι. Είναι ποιητικές αυτές οι εκφράσεις και μερικοί τώρα, εντάξει, κάνουν τους σκληρούς ότι αυτά είναι μπούρδες. Όπως είπε ο Αβραμόπουλος, ότι είναι μπούρδες αυτό που γίνεται εναντίον του. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Μαρινάκης, τι τραβάει κι αυτός. Θα πρέπει τώρα να κρατήσει και μια αξιοπρεπή στάση και να υπερασπιστεί τον Αβραμόπουλο. Δύσκολη ιστορία.
1: Άρα τώρα αποδοκιμάζεται για τον μπούρδες και κερατάς. Δεν μπορεί ένας βουλευτής να λέει ότι είναι κερατάς η βελγική δικαιοσύνη και μπούρδες ο Βέλγος αστυνομικός.
2: Καταρχάς, ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μια φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Πιστεύω ότι, όπως έχετε δει αντίστοιχες απαντήσεις από εμένα, γιατί όλα αυτά δεν τα λέω μόνος μου, είναι κατόπιν οδηγιών και του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση αυτή ούτε πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στη δικαιοσύνη, σε καμία αρχή, είτε αστυνομική είτε δικαστική, και ούτε πρόκειται ποτέ να βάλουμε απέναντι μια αρχή η οποία ερευνά κάτι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή λίγο τον αφήνουν ξεκρέμαστο, αλλά. Άντε να τα μαζέψει όλα αυτά, έχουν μαζευτεί και πολλά τον τελευταίο καιρό. Ήρθε και αυτό με τον Δημήτρη. Κάποιοι λένε ότι έτσι κλείνονται και τα σπίτια.

Αυτά τα λέμε. Ο Αβραμόπουλος κάποτε ήταν ωραιότερος νεοδημοκράτης, έτσι. Και τώρα καλά κρατιέται. Ομορφό παιδό. Στο Πασόκο πιο ωραίο ήταν ο Τσοχατζόπουλος. Και στο ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας βέβαια.

0: Ήταν εταίροι κάποτε. Η Ζωή και ο Αλέξης. Και ο Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας. Αλλά κάτι έχει συμβεί μεταξύ τους. Πρόκειται παρακαμπάρει έτσι. Κάτι συμβαίνει. Δεν χάνει ευκαιρία η Ζωή να θυμηθεί αυτά που δεν τα έγραψε ούτε καν στο βιβλίο του.
1: Είναι 23 Ιουλίου του 2018. Έχει καεί ο κόσμος στο μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουν καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα στις 12 το βράδυ για 60 με 70 νεκρούς. Ξέρουν όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί και από τη δίκη για το μάτι που ήμουνα μάρτυρας εκεί και κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα. Και μπαίνουν μπροστά στα κανάλια με τις κάμερες σε ζωντανή μετάδοση και παριστάνουν οργανωμένα. Είναι η πιο κακοπαιγμένη παράσταση που μπορεί να δει κανείς, αλλά και ανατριχιαστική. Και παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή υπάρχει η μεγαλύτερη, είναι ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης το μάτι. Και ξέρουν για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι όπως καθόμαστε εμείς και κοιτιούνται, δείτε το. Και λένε την Κινέτα, για την Κινέτα και για την Κινέτα και μετά λέει ο Τσίπρας και αυτή η φωτιά από το Βουτζά που κατέβηκε, τότε ξέρουν ότι πρέπει να 60 με 70 νεκροί. Αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά, θέλει να τον ψηφίσει άνθρωπος. Θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μάλιστα κυρία μου, θα τον εμπιστευτούμε. Πρώτη φορά να θα ψηφίσουμε από τον καλλιτεχνικό χώρο.
3: Σημαίνει φως.

μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Υποσπινάς. Και τι να φας.

0: Είναι ο Δημήτρης Χόρν που τραγουδάει.
1: Θα παίξεις μια...
0: Ξέρετε, όταν ακούω τη φωνή του Χόρν, το μυαλό μου πηγαίνει στη Λιάνα Κανέλη. Και εκείνη έχει μια θεατρικότητα και μιλάει πολύ ωραία ελληνικά και εκφέρει πολύ ωραία τα φωνήεντα. Ό,τι και να λέει. Να την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ακόμα και όταν μιλάει για τις μπανάνες, ας πούμε, ναι.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και εκεί που η μπανάνα έκανε 3 φράγκα, θα κάνει 23 φράγκα η μπανάνα. Αλλά η μπανάνα μετά θα σου λένε ότι είναι υγιεινή τροφή για αρρώστους, γέρους, ψευδοδιασμένους, μωρά παιδιά. Έχει ωμέγα 3, ωμέγα 23, ωμέγα 43.
3: Θα
2: σου κάνουν και μία προπαγάνδα για να πάρεις μπανάνα.
3: Εκεί.
2: Θα πέφτεις πάνω στις μπανάνες και θα αισθάνεσαι μαϊμού. Διότι η πολιτική είναι μαϊμού. Η πολιτική θα είναι μαϊμού. Τα προϊόντα θα είναι μαϊμού. Η αντίληψη ότι κάποιος σε νοιάζεται είναι μαϊμού. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που νοιάζεσαι για το λαό να νοιάζεσαι και για το κέρδος.
0: Γεια σου Γιάννα με τα ωραία σου. Ω, τι είναι αυτό.
2: Έρχεται.
0: Μια βάρκα φορτωμένη μπανάνες. Μπροστά της κρατάει το κουπί. Ο Χάρη Πελαφόντε.

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. 3-2-1. Για να φτάσουμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Το άλογο της ενημέρωσης τρέχει και πηγαίνει παντού όπου βρίσκεται η είδηση.

διαμορφώνεται. Τι θα λέγατε να αποδεχτούμε τη Λίνα Κλήτου. Ναι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Αύριο την ίδια ώρα θα τα πούμε με χαρά. Πρώτα Θεός δηλαδή. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.